Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι μόνη που θα δεις, και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι.
1: Τι τραγούδι ήταν αυτό ρε Νίκο?
0: Ταξιδιάρικο, sailing, δηλαδή, για να πάρουμε
1: σκεφτόμουν εμένα και σένα να είμαστε εκεί μπροστά στην πλώρη του,
0: σκάφους, κάτω από το φλόκο.
1: Με την κονσέρβα, ναι, να τρώμε τις σαρδέλες.
0: Κάτω από το φλόκο, βρε.
1: Και να αρμενίζουμε στα ανοιχτά με το σκάφος, το ιστιοπλοϊκό.
0: Μ' αρέσει που λέει για την κονσέρβα. Ενώ ξέρει, ναι, είναι ιστιοπλός. Ξέρει για το φλόκο. Ξέρει.
1: Δίπλωμα ιστιοπλάω ανοιχτή θάλασσα. Έτσι μην το βγάλω και... τώρα από το πορτοφόλι και γίνεται ο χαμός.
0: Εγώ ήξερα ότι σου στείλανε μπλούζα Aegean Regatta και γι' αυτό λέω να σε προκαλέσω. Sailing, Christopher Cross. Με αυτά τα τραγούδια μεγαλώσαμε, κυρίες και κύριοι.
1: Έτσι είναι.
0: Και με διάφορα άλλα.
1: Στις σχολές ιστιοπλοείας, στα σκάφη, στις κρουαζιέρες. Αυτά παίζανε.
0: Τι στα γήπεδα του γκολφ,
1: τι παίζανε,
0: στα γήπεδα του τένις και του μπάντμιντον.
1: Του μπιθικότσι, εμείς θα ζήσουμε και εσείς είμαστε φτωχοί.
0: Άμπραβο, ναι.
1: Και όπου φτωχός και η μοίρα του και όπου πλούσιος και τέτοια τραγούδια.
0: Παίζαμε και τη φτωχολογιά. Ξέρεις, αυτό έχω να το λέω.
1: Μπιθικότσι, εμείς θα ζήσουμε και εσείς είμαστε φτωχοί.
0: Άμπραβο, ναι.
1: Όπου φτωχός και η μοίρα του και όπου πλούσιος και τέτοια τραγούδια.
0: Παίζαμε και τη φτωχολογιά. Ξέρεις, αυτό έχω να το λέω. Τα χρόνια ειδικά που μεγαλώσαμε εκεί.
1: Υπομονή.

0: Το παίζουν και μετά, του Σαλονιού και του...
1: Μετά στο Κέφι, στο Τσακίρ Κέφι, θα πιάσουν έτσι και μια φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι. Ναι, ναι, και το πιάνουν έτσι και λίγο κακόφωνα και λίγο κακόφωνα κιόλας και νομίζουν ότι κάνουν και κάτι. Υπάρχει μια υποκρισία στην ελληνική κοινωνία εν γέννη.
0: Κύριε Λοχαγέ, την καλημέρα του Πέτρου. Καλημέρα, η πόλη ξύπνησε και μαζί και εμείς παρέα στην πιο κεφάτη πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Έτσι να τα λέμε.
0: Αναμένομεν τις μουσικές επιλογές του κυρίου Λοχαγού για να μας βοηθήσει να βγάλουμε ακόμα μία ημέρα δύσκολης καθημερινότητας. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους ακροατές με υγεία και ειρήνη. Αμήν, λέω.
1: Μπράβο.
0: Ημήν.
1: Καλά το πας, παιδί μου, με τις κολακίες και το γλύψιμο. Καλά το πας, εντάξει. θα προκόψεις τη ζωή σου, Πέτρο. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο. Θα πάρεις τώρα ο Σονούπο, θα πάρεις και προαγωγή. Μπράβο, Πέτρο. Μπράβο. Καλημέρα σας από τον Κουβά. Κάτσε να κάνουμε λίγο έτσι. Θα ακούγεται σαν χωνή. Μπορείς να το κάνεις, Σοφία. Κάτσε, πώς να το κάνω εδώ. Καλημέρα σας από τον Κουβά. Από τον Κουβά που μας έριξε εδώ ο συνοδοιπόρος μας. Ούτε over, ούτε Γαλλία. Η Γαλλία χθες έβαψε μαύρη την εθνική της επέτειο. Και το σκεφτόμουν αυτό. Ρε εσύ, θα φας γκράντε αποκλεισμό από τον τελικό την ημέρα της εθνικής επετείου. Αλλά πού να το καταλάβουν οι σημερινοί νέοι Γάλλοι.
0: Έχουνε. Γιατί μήπως έχουν γαλλική συνείδηση φορώντας τη φανέλα των τρικολόρ.
1: Έχουν με τον Κοκοράκο εκεί. Και ο Κοκοράκος θες δεν έκανε εκεί κυρική.
0: Να σου πω κάτι, Νίκο. Ο Πετινός πέταξε. Ένας άνθρωπος μιλούσε και έλεγε Ισπανία και λέγαμε έλα μωρέ αφού δεν ξέρεις.
1: Ναι, εδώ.
0: Όχι, λέει θα κλάψετε, έλεγε Ισπανία, τι θα κάνει. Η Σοφία, είσαι καλή εδώ στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Έλεγε από χθες τι θα πάθει η Γαλλία από την Ισπανία.
1: Τη το έχουν εδώ παρατσούκλι.
0: Το έβλεπε.
1: Οι άλλοι συνάδελφοι την φωνάζουν Σοφία Ισπανιόλα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Σοφία ήταν και βασίλισσα των Ισπανών. Έτσι,
0: η
1: Σοφία, η δικιά μας.
0: Λοιπόν, το είδε το μάτς, Νίκο.
1: Ήταν κλάμα.
0: Το είδε.
1: Όσο είδα, γιατί στο τέλος με πήρε ύπνος.
0: Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ εγκατέλειψα. Λέω, έχω και πρωινό ξύπνημα και τα λοιπά.
1: Τραγωδία ήταν.
0: Το είδα μέχρι και το 2-0. Βάλανε και τρίτο, νομίζω, και το ακύρωσε μέχρι εκεί του Γιαμάν.
1: Ίσως νομίζω ότι πρέπει να ήταν τουλάχιστον από αυτά που είδα το χειρότερο μάτς του Μουντιάλ. Δεν ξέρω, ναι. Πολύ βαρετό.
0: Μπράβο, να σου πω κάτι, Ρενίκο, εκεί θα καταλήξουμε. Εγώ έλεγα, ήμουν πεπισμένο στα πέρα, η Γαλλία αέρα. Γιατί οι Ισπανοί δεν έδειξαν τίποτα στη διοργάνωση. Ναι. Ένα μάτς δεν κάνανε να δούμε παιχνίδι, ποιότητα, φάσεις,
1: πόσες
0: τίποτα.
1: Πόσες φορές τέτοιες μίζερες ομάδες δεν πήγανε τελικό. Και θα σου πω και κάτι. Και η Ελλάδα που δεν την περίμεναν στο Euro του 2004.
0: Σοφία, τι σου είπα. Όχι, σαν την Ελλάδα.
1: Όχι, θα σου πω και κάτι. Η Ελλάδα είχε και πιο εντυπωσιακές φάσεις. Θέλω να πω ότι σημάδεψε περισσότερο εκείνο το Euro από ότι η φετινή
0: τίποτα.
1: Ισπανία το
0: η
1: Μουντιάλ.
0: Η Ισπανία φτάνει τώρα τελικό. Χωρίς να θυμόμαστε μία φάση ή έναν παίχτη της που κάτι έκανε στο Μουντιάλ μέχρι τώρα. Και θα είναι άδικο να το πάρει, γιατί δεν έχει παίξει μπάλα, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε. Περιμένω από το Αργεντινή, Αγγλία.
1: Άρα είμαστε όλοι με τους Αργεντίνους.
0: Αν περάσουν, κάτσε, οι Εγγλέζοι θα περάσουν. Στο είπα, οι Εγγλέζοι θα το πάρουν. Το ίδιο έλεγε Μπάμπη
1: και
0: ίδιο
1: με τους Γάλλους.
0: Λοιπόν, εγώ συνεχίζω να αναλαμβάνω το ρίσκο των προβλέψεων, φίλε Νίκο.
1: Εμείς εδώ δεν είμαστε εδώ.
0: Για να μιλάμε εκ του ασφαλούς και να τα αφήνουμε όλα ισορροπιστές για να είμαστε αρεστοί.
1: Οι κάμερες εδώ σε μένα. Παρακαλώ.
0: Λέει.
1: Ό,τι λέει εδώ πέρα.
0: Τα φέρω χαρτομάτι,
1: δηλαδή. Ό,τι λέει ο Μπάμπης, ξέρει το απέξω το αντίθετο, έτσι.
0: Να σου πω όμως, φίλε, εγώ φταίω που δεν σε πήρα στο λαιμό μου, γιατί μου έλεγε Μπάμπη, δες τα προγνωστικά και αν έχεις κανένα στοιχηματάκι, πες μου τι να παίξω, στείλε μου. Και λέω, όχι, Νίκο, γιατί μπορεί να σε πάρω στο λαιμό μου, ρε παιδάκι, με αυτά τα μάτς δεν είναι. Ό,τι σκεφτείς, εσύ παίξε.
1: Χθες...
0: Και σκέφτηκε και έπαιξε και από μόνος.
1: Μπήκα στο προποτζήλικο.
0: Δεν χρειαζόταν η βοήθειά μου για να πάει στο κουβά. Μπήκα από μόνος.
1: Έτσι που τα έλεγε χθες, μπήκα με μία σιγουριά στο προποτζήλικο, ανοίγω την πόρτα και λέω του Μπάμπη, καρφί άσος Γαλλία. Καρφί άσος Γαλλία, πόσο δίνει. Και μάλιστα έδινε και περισσότερο από όσο μου είχε πει.
0: Ναι, μα στοιχηματικά, φίλε, ο άσος αυτός πεζόταν για πλάκα. Φούλε, τα κορόιδα δίνουν 2,50 τη Γαλλία. Και να σας πω τώρα και κάτι, στοιχηματικά μιλώντας, έτσι. Εάν δεν το παίζει άσο, δεν υπήρχε πιθανότητα να το παίξει Ισπανία, εκτός κι αν ήσουν σοφέ ή σε καλή. Το άλλο που θα έπαιζε θα ήταν ένα γκολ.

0: χειρότερη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά τα δύο στοιχήματα. Και αυτό δεν βγήκε πάλι.
1: Βαράνει κουβάδες.
0: Εγώ σε σκέφτηκα και λέω, α, ο Νίκος τουλάχιστον σκεφτόταν να το παίξει γκολ-γκολ. Πάλι λέω θα έχει βρεθεί εκτός. Η φίλη μας η Όλγα λέει καλημέρα, με πολλά κέφια ξεκινήσατε. Την είχαν και για φαβορή, λέει, τη Γαλλία. Εγώ λέει ψηφίζω Άγγλους. Γεια σου,
1: ναι.
0: Όλγα, ναι.
1: Α, Όλγα, μας βγαίνεις από εκεί.
0: Μπράβο,
1: και
0: εγώ μαζί της, με τους Βρετανούς.
1: Ποιους Βρετανούς, Σάμπους, έτσι όπως έχει γίνει. Άντε και οι Βρετανοί έχουν κάποιους. Θα στείλεις ελίτσες. Α, ελίτσες από αυτές τις κηδείες.
0: Όλγα θα στείλει ελίτσες, λέει. Η Σοφία είσαι καλή. Έχει πάρει τα πάνω της. Γιατί
1: η Σοφία είναι αναφανδόν με Αργεντινή.
0: Η μόνη που έλεγε χθες Ισπανία, νομίζω στο όλο τον κόσμο, πέρα από την Ιβηρική Χερσόνησο, ήταν η μοναδική στον
1: θέλει,
0: τον κόσμο που έλεγε Ισπανία.
1: Θέλει ισπανόφωνο τελικό, θέλει η Σοφία. Αργεντινή, Ισπανία, από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, περίμενε. Αργύρης. Αργύρης Ντούβλαντζης. Στα καλύτερά του, στην καλύτερη του στιγμή.
1: Εσύ θες να κόβει τα μικρόφωνα όταν βήχεις. Εμένα με ρίχνει τα σκυλιά.
0: Πότε να προλάβω,
1: στα σκυλιά με ρίχνεις. Εκεί να ακούει ο κόσμος ότι είμαι φηματικός και ψωριάρης. Ναι. Φυσικός.
0: Φύση, αφού δεν θα ήθελα να σου το πω, αλλά και στο μαντίλι που κάνει.
1: Ναι,
0: τα λοιπά, ναι. Να κοκκινίζει συνέχεια.
1: Εμόπτηση, εμόπτηση.
0: Ναι, Καφετζόπουλος.
1: Λέγει.
0: Στα μεγαλύτερά του.
1: Χώρα, Πασπάτη.
0: Εγώ, φίλε, τώρα θα πάρεις μια κρυά, θα φάτινα. Μαμούθ, λέει ο φίλος ο Αργύρης.
1: Μη φωνάει έτσι το αυτί μου.
0: Καλημέρα, κύριε. Χάλια η αρχή. Σε σχέση με το κομμάτι. Είδες τώρα σκύβεις. Ξυπνήστε μας, όχι μόνο με τις αγριοφωνάρες σας.
1: Τώρα.
0: Αλλά και με γρήγορα ρυθμικά τραγούδια.
1: Καλά, ρε.
0: Άντε από την άλλη εβδομάδα θα φέρω κανένα μελεκούνι.
1: Από τη Ρόδο εννοεί. Έχουν και μια ωραία, ρακή στη Ρόδο. Φέρε. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Πάμε σε ένα κεφάτο τραγούδι. Τώρα
0: δεις
1: θα το
0: ετοιμάσου.
1: Πόλεμος
0: νεύρων. Βάλε ένα μαξιλάρι δίπλα.
1: Πόλεμος νεύρων.
0: Ακούμπησε το κεφαλάκι σου και περίμενε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δώστε ένα
1: μυρολόι. Πάρε και το γαλατάκι σου. Πάρε και το γαλατάκι σου. Μάικλ Τζάκσον, One Day in Your Life. Πρόσεξε, πιες και το γαλατάκι σου να το πιεις. Έλα, πάμε.

0: μόλις τον πήρε ο ύπνος, μόλις τον πήρε τον ύπνο, ο Αργυράκος να τον πιπερό με το γαλατάκι το είχε ακόμα στο στοματάκι του. Κατάφερε ο Νίκος να τον βάλει να κοιμηθεί.
1: Τον ηρέμησε.
0: Ήσυχα και γαλήνια.
1: Τον ηρέμησε.
0: Μη φωνάζετε, παιδιά, μην τον ξαναξυπνήσουμε.
1: Εσάς σας ηρεμήσαμε ή σας ξυπνήσαμε? Διότι η πόλη ξύπνησε. Εδώ.
0: Μένα μου λες.
1: Το φωνάζει.
0: Ξανακοιμήθηκε.
1: Μπάμπη,
0: την ξανακοιμήσαμε μόλις ξύπνησε. Την ξαναβάλαμε να κοιμηθεί.
1: Μπάμπη Τζιομπάνογλου. Νίκος Λαδιανός. Σοφία Σακαλή.
0: Βαράει κουδουνάκια γιατί σου λέμε τα τραγούδια δεν είναι. Έχουν λέει γίνει δύο τράκες στην περιφερειακή. Κοιμήθηκε κάποιο στο τιμόνι. Ναι, ναι.
1: Πάμε να δούμε, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε.
0: Τι να δει την τράκα.
1: Άντε πάλι. Πού είναι Θεσσαλονίκη, είναι
0: κάτω.
1: Πειραιά.
0: Κάτω, Πειραιά.
1: Πειραιά. Να ακούσουμε, για να ακούσουμε λίγο δύο κοριτσάκια που φεύγουν για ταξίδι.
0: Άντε πάλι. Στο, πάλι στο, Παπαχλημίτζο
1: θα στο Αιγαίο. Σόφη, για δώσε λίγο, για δώσε λίγο.
0: Δώσε λίγο, ότι φεύγει κόσμο.
2: Έχουμε καλή διάθεση.
3: Για να κάτσω και 16, αν μπορέσουν ναι. Μέρες και μόνο 6.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας πάμε για Πάρο.
4: Α, θα κάτσετε μέρες εκεί.
2: Πάμε να περάσουμε όμορφα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Είπα εγώ να συνδεθούμε λίγο να ακούσουμε τα κοριτσάκια τα νεαρά εκεί, τα αγόρια τα νεαρά. Έπεσε στην κυρία που θα πάει στην Πάρο μια εβδομάδα. Καλά να περάσει.
0: Σε ενόχλησε ότι
1: δεν έχουμε
0: κυρία.
1: Ηλικιακό ρατσισμό.
0: Εγώ
1: όχι,
0: άλλα σκέφτομαι. Την ώρα που εσύ σκέφτεσαι τι ηλικία θα είναι αυτός που θα μιλήσει στον συνάδελφο εκεί της ΕΡΤ News, λέω ρε παιδάκι μου, πόσο εύκολο είναι για τον Αθηναίο να πάρει το
1: να
0: καράβι
1: όπου,
0: και να πει
1: όπου
0: σε δύο ώρες θα είμαι εκεί, σε τρεις ώρες θα είμαι εκεί.
1: Πώς λέμε μπορεί εμείς... να πάει και σε παραπάνω. Αν είναι για Κρήτη, για Ρόδο.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω για τα πιο κοντινά, για τα πιο εύκολα, ρε παιδί μου. Ότι μπαίνω και είμαι στην Πάρο.
1: Καλά, κοίταξε, από τον Πειραιά έχει ένα σωρό νησιά. Δηλαδή είναι αμέτρητα τα νησιά που μπορείς να πας. Αμέτρητα.
0: Ναι, αυτό λέμε. Το και, ίδιο και εμείς, λέμε.
1: Και εμείς αμέτρητα είναι.
0: Το θέμα είναι ότι εμείς ακόμα και τότε και οι πιτσιρίκια που ήμασταν, αφού το κάναμε κανένα δύο φορές με τον άνεμο, βγήκαμε και ταξιδέψαμε 100 ώρες για να φτάσουμε
1: όταν
0: κάπου.
1: Όταν ήθελα ένα 24 ώρα για να πας Κρήτη.
0: Μπράβο. Μετά κατεβαίναμε στον Πειραιά και παίρναμε από εκεί το καραβάκι και πηγαίναμε και εμείς με τους Αθηναίους.
1: Εγώ δεν θα ξεχάσω και τις φορές που πριν πάρουμε το καράβι, καθόμασταν εκεί πέρα σε κάτι καφέ. Εντάξει, τώρα δεκαετία 80 τύπου Στάθη Ψάλτη, έτσι.
0: Ναι.
1: Γύρω από το Πασαλιμάνι, κάτι καφετέριες. Και περιμέναμε, ξέρεις, αφού είχαμε κατέβει με το τρένο μέχρι τον Πειραιά κάτω, περιμέναμε την ώρα που θα φύγει το καράβι, γιατί συνήθως φεύγανε βράδυ, ας πούμε, και καθόμασταν εκεί στις καφετέρες πάνω από τον Πειραιά, πριν ακόμη ξεκινήσει το ταξίδι για το νησί κλπ. Ωραία, ωραία, χαλαρά έτσι.
0: Ποια είναι η εκκλησία εκεί, απέναντι ακριβώς από το λιμάνι του Πειραιά? Είσαι λίγο Αθηναίος, εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Γιατί είσαι
1: είναι...
0: ακριβώς μπροστά.
1: Κοίταξε, την... επειδή έχει πάρα πολλές προβλήτες, πάρα πολλές εισόδους.
0: Όχι, όχι, μιλάμε για μία εκκλησία απέναντι ακριβώς από το λιμάνι. Εκκλησία.
1: Άγιος Κωνσταντίνος, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, απέναντι από λιμάνι Πειραιά. Έχω πάει σε έναν γάμο εκεί μιας ξαδέρφης και έπαιζε την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ. Και με το κυριελέισο που άρχισαν και τα λοιπά, έχω πάει μαζί με έναν δικό μου άνθρωπο μέσα στα στενά πίσω από το λιμάνι και ψάχναμε κάπου ένα καφέ που να παίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, θα το βρεις. Στο μεταξύ, μέχρι να το βρεις, να σου πω, Μπάμπη, δες το κι εσύ σαν εικόνα, γιατί δεν θα το ξαναδείς. Δεν θα το ξαναδείς. Αυτή τη στιγμή, από την διασταύρωση Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Δανειών μέχρι απέναντι τη Σύνδο, δεν υπάρχει ούτε ένα κοκκινάκι. Δες εικόνα. Καταπράσινο το πολεοδομικό συγκρότημα.
0: Είναι τέτοια ώρα.
1: Ναι. Δες το έτσι, να το τραβήξουμε μια φωτογραφία, να το έχουμε, να το θυμόμαστε. Τι ωραία που είναι. Αντίθετα, για να δούμε στον Πειραιά που λες τώρα εσύ, που ετοιμάζονται να φορτωθούν τα αυτοκίνητα στα ferry boat, να δούμε εκεί τι γίνεται. Δες τι γίνεται στον Πειραιά, παιδιά, έτσι. 15 Ιουλίου το ξημέρωμα, 6:24 είναι τώρα. Δες τι γίνεται.
0: Στο λιμάνι, φυσικά, αφού φεύγουν καράβια.
1: Πώς κάνει μπαμ, δες τι γίνεται.
0: Η κίνηση,
1: Καμία σχέση Θεσσαλονίκης με έξω από το λιμάνι. Αυτή τη στιγμή περνάνε, ξέρω εγώ, δύο γάτες και τρεις γλάρι.
0: Ναι, ναι. Στο λιμάνι μας.
1: Στον Πειραιά γίνεται. Το έλα να δεις.
0: Φίλε, την ακτή κονδύλη, την ακτή τζελέπη, δεν τις έχω δει ξανά τόσο κόκκινες.
1: Δες εδώ, πύλη 9, πύλη 7. Δες τι γίνεται. Δες,
0: ναι, σε λίγο θα μας πεις και θύρα 7, μωρέ. Δηλαδή, σε παρακαλώ.
1: Θύρα 7.
0: Ξαναγίνα Θεσσαλονίκη. Φτάνει.
1: Καραϊσκάκι, φτάνει. Μαρίνα Αθηνών. Αθήνα και πάλι Αθήνα.
0: Και όταν θα έρθουμε Πειραιά, πάω κολέ όλε.
1: Άντε, άντε, άντε. Λοιπόν, Μα αυτή την ώρα στον Πειραιά, δεν σας πούμε στον περίφημο τον Κηφισό, δεν έχει κίνηση, ακόμη και εκεί τώρα.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά όμως γίνεται της κακομήρας.
0: Στον Πειραιά, στον Πειραιά,
1: για να δούμε, για να δούμε λεωφόρο Χιστού, για να δούμε εκεί.
0: Φίλε, νομίζω ότι είσαι γεννημένος Αθηναίος, έχεις, νομίζω ότι βρίσκεσαι εξανάγκης,
1: δηλαδή πρωτευουσιάνος.
0: Έχεις ξεπέσει, ενώ ονειρευόσου να είσαι τώρα στην Αθήνα, να είσαι ένας γνήσιος Αθηναίος εκεί, να πηγαίνεις μέχρι το Πασαλιμάνι, τον Πειραιά, στο Κουκάκι και σε κάτι τέτοιες ιστορίες.
1: Κουκάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Το Κουκάκι.
0: Ναι.
1: Γάλα κουκάκι.
0: Στο κουκάκι.
1: Στο κουκάκι τη συνοικία.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Λοιπόν, κατά πράσινα όλα και στη Λάρισα. Όχι, κάνουμε τώρα μία πορεία στο ελληνικό,
0: στο
1: έτσι διάστημα. Ανάγλυφο εδώ.
0: Βόλος. Στο Βόλο. Στο να Βόλο. Έχει κίνηση στο λιμάνι.
1: Μια
0: του
1: χαρά
0: Βόλου.
1: Στο Βόλο. Κοίταξε, το λιμάνι του Βόλου στάνταρ έχει πιο πολύ κίνηση από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, τώρα αυτό έχει αυτή την ώρα, αυτό λέμε.
1: Όχι, ο δικός δεν έχει. Απ' έξω όλα κατά πράσινα είναι. Ίσως φεύγουν άλλες ώρες τα καράβια. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον
0: Πειραιά.
1: Για να δούμε και στη Ραφίνα τι γίνεται. Ραφίνα, και από εκεί φεύγουν τα καράβια. Και στη Ραφίνα.
0: Χαμός.
1: Και στη Ραφίνα.
0: Α, και στο τέτοιο, στο Σουβλατζίδικο που πηγαίνει πρώην.
1: Λες για τον Κώστα Καραμαλή.
0: Όχι, ρε, για τον πρώην, το φίλο που ήσασταν μαζί στο στρατό, λέω.
1: Α, γιατί και ο Κώστας Καραμαλής πρώην είναι.
0: Α, δεν το σκέφτηκα.
1: Λοιπόν, Μπάμπη, να επανέλθουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ξέρω εγώ, εσύ πας μέχρι στην Αθήνα μας πήγες, μέχρι τη Λάρισα μας πήγες.
1: Πού θες να σε πάω, μέχρι τη Αθήνα. Να σε πάω στο Κιλκής.
0: Στο Κιλκής, γιατί να μην πας, ρε φίλε, τι είναι το Κιλκής?
1: Πάμε
0: δηλαδή
1: νομό Κιλκής. Πάμε νομό Κιλκής. Δες τι γίνεται που γκρινιάζουν ο κόσμος για τα τελωνία μας, ότι έχουμε πρόβλημα. Δες τι γίνεται στους ευζώνους αυτή την ώρα και στο Μπες και στο Βιές.
0: Α, περίμενε.
1: Αυτά σύνορα.
0: Δες, η κοκκινίλα που υπάρχει στο καζίνο.
1: Καλά, Φλαμίγκο, ναι.
0: Στο Φλαμίγκο έξω. Χαμός τέτοια ώρα,
1: κοίταξε,
0: παιδιά.
1: Όχι, είναι εδώ πέρα, από εδώ ξεκινάει, γιατί μετά μπαίνουν στον πρώτο έλεγχο, ας πούμε. Ελληνικό κατάστημα αφορολογήτων. Έχουν γίνει, κοίταξε, έχουν γίνει πολλές καταγγελίες ότι αργούν να περάσουν, ειδικά εκεί στους ευζώνους. Ναι, γιατί στον Προμαχώνα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, στον ναι, Προμαχώνα, ελληνοβουλγαρικά, είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Πολύ καλύτερη. Στους ευζώνους όμως γίνεται χαμός.
0: Λοιπόν, ο Άγιος Νικόλαος είναι
1: ο
0: ναός ακριβώς εκεί μπροστά από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Πήρες βοήθεια.
0: Πήρα βοήθεια κοινού, και μάλιστα κοινού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από
1: τη
0: Νότια Καρολίνα. Ο θείος, ο Τάσος, μας ξεστραβώνει και λέει ότι
1: και
0: παιδί μου είναι ο Άγιος Νικόλαος.
1: Κοίταξε, σου έχω πει ότι τα τελευταία χρόνια όταν έρχεται,
0: ναι,
1: δεν είναι μία έκφραση, τόσο πάνω, δεν μπορώ να την πω τώρα, δεν βάζει κάπα κάτω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς τι ταξιδιάρης είναι. Δεν κάθε σταυγά του.
0: Γι' αυτό ο άνθρωπος βρέθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Την προηγούμενη φορά πήγε Αθήνα, πήγε Καλαμάτα, πήγε Κρήτη, πήγε Ξάνθη, πέρασε και από Θεσσαλονίκη λίγο.
0: Αυτή τη φορά το ετοιμάζουμε υποδοχή, είπαμε, με την Σοφία.
1: Και δεν θυμάμαι που είχε πάει.
0: Θα στείλε μήνυμα.
1: Και στα Γιάννενα.
0: Γιατί ο Νίκος, επειδή είναι ανταγωνιστικός,
1: ναι,
0: ξάδερφος,
1: ναι, ναι,
0: μπορεί να μας πετάξει απ' έξω, να μην πάρουμε χαμπάρι ότι ήρθε ο θείος από την Αμερική.
1: Άλλη δουλειά δεν είχα, ξέρεις, ναι, τώρα αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι.
0: Αφού
1: ένα
0: στείλουμε την καλημέρα,
1: ναι,
0: και τα χαιρετίσματά μου σε έναν πολύ καλό και αγαπημένο φίλο.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Με τον οποίο όταν βρισκόμαστε περνάμε τέλεια, δεν βρισκόμαστε συχνά. Αλλά όταν βρισκόμαστε, νομίζω ότι διασκεδάζουμε και πέφτει και πολύ γέλιο. Ο καλημέρα, είσαι, φίλε Γιώργο.
1: Καραβά.
0: Φίλος Γιώργος, όχι, είναι άλλος Γιώργος.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε πολλούς Γιώργους αγαπημένους φίλους.
1: Γεια σου, φίλε Γιώργιε, που η σημαία σου χθες πέρασε και από την αψίδα του θριάμβου.
0: Μετά από πόσα χρόνια, Νίκο?
1: Μετά από 107 χρόνια. Μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: 1919
1: είχαμε
0: παρελάσει.
1: 1919. Πριν τη συνθήκη των Σευρών εκεί, μετά την ανακοχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι νικήτριες δυνάμεις παρήλασαν στο Παρίσι.
0: Και δες εδώ τι ωραία φωτογραφία.
1: Μαζί,
0: στο πρώτο θέμα είναι.
1: Μαζί και ένας λόχος ευζώνων τότε.
0: Η φωτογραφία, η εικόνα, η ζωγραφιά της παρέλασης του 19, και δίπλα η χθεσινή εικόνα της ελληνικής σημαίας να περνά μπροστά από την αψίδα του θριάμβου.
1: Αντιπαραβάλλεται εκεί το μικρό μας άγημα που πέρασε μαζί φυσικά και με τα αεροσκάφη Ραφάλ.
0: Και τι κοινό έχει το 19 εικόνα με τη χθεσινή, Νίκο?
1: Την ίδια σημαία.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Την ίδια σημαία.
0: Την ίδια σημαία με τον Αηγιώργη. Τον Αηγιώργη, τον τροπεοφόρο.
1: Η σημαία του στρατού Ξηράς πέρασε χθες, του τιμημένου ελληνικού στρατού πέρασε χθες κάτω από την αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Το Παρίσι βέβαια το οποίο ήταν σε μια δύσκολη κλιματική κατάσταση, γιατί υπήρξαν και οι φωτιές στα Πέριξ, στα δάση τα Πέριξ τις προηγούμενες μέρες, και έλεγαν πολλοί ότι ήταν δύσκολη χθες η κατάσταση. Ωστόσο, εντάξει, μία λιακάδα, μία φωτεινή μέρα.
0: Σούπερ, σούπερ. Πέρασαν και οι καταδρομές οι Κύπροι, Νίκο.
1: Ακριβώς. Πριν από το ελληνικό άγημα ακριβώς ήταν η σημαία της Κύπρου με την παραλλαγή της ερήμου, έτσι, με την ανοιχτή την παραλλαγή, την οποία χρησιμοποιούν οι καταδρομές της Κύπρου, και πέρασε επίσης ένα μικρό άγημα πάρα πολύ σημαντικό, και έβλεπα και σχόλια φίλων Κυπρίων στο Facebook πόσο περήφανοι ένιωσαν για αυτό το πέρασμα.
0: Γιατί στέλνει το μήνυμα, είπαμε ότι οι Γάλλοι έρχονται πολύ κοντά με τους αδελφούς Κυπρίους, με μας έτσι κι αλλιώς πάλι θα διαφωνήσουμε, είναι κοντά σχετικά με άλλους συμμάχους.
1: Λοιπόν, οι Κύπροι, οι οποίοι έχουν κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία μεγάλα ανοίγματα και στον αμυντικό τομέα, και μάλιστα γίνεται και μία έντονη συζήτηση μήπως υπάρξει και περαιτέρω σύγκληση με το ΝΑΤΟ της Κύπρου. Έχουν κάνει λοιπόν μεγάλες συμφωνίες και με την γαλλική πλευρά και με τους Αμερικανούς, που αυτά τα πράγματα κάποτε θεωρούνταν πάρα πολύ δύσκολα να γίνουν. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, βρες ένα τραγούδι που να ξεσηκώσει όχι μόνο τον
1: Αργύρι. Θα γίνει η αγάπη λιμέρι.
0: Να ξεσηκώσει τους φίλους ακροατές που μας ακούνε αυτή
1: λοιπόν,
0: την ώρα.
1: Είναι ξεσηκωμένοι τους ή άλλους. Θα γίνει η αγάπη και μόνο
0: είναι
1: που μας ακούνε.
0: Είναι γιατί είναι καθοδόν για τις
1: είναι
0: δουλειές
1: τους. Είναι σηκωμένοι και ξεσηκωμένοι.
0: Πάμε να τους ξεσηκώσουμε.
1: Θα γίνει η αγάπη λιμέρι. Λοιπόν, ακούμε αμέσως τώρα.
0: Τορκίζεσαι, ρε φίλε.
1: Ναι, θα γίνει. Θα γίνει.

0: Έλα, ρε. Κάτσε κάτω, δηλαδή σταμάτα να χορεύει. Παιδιά, δεν σταμάτησε να χορεύει όλη την ώρα εδώ στο στούντιο στο κομμάτι.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή δεν μπορούσα να το συγκρατήσω.
1: Πρέπει να σου πω ότι μετά θα πάμε σε Bon Jovi. Έτσι, γιατί με φτιάξατε τώρα. Τι να σας πω, δηλαδή. Ξέρεις ότι αυτή η εκπομπή δεν έχει μουσικές
0: αγγυλώσεις.
1: Άμπραβο, σωστά το έθεσες. Λοιπόν,
0: είναι out of the box οι μουσικές επιλογές.
1: Εντελώς. Απρόβλεπτες. Χωρίς ρεύμα σήμερα στην περιοχή της Ευκαρπίας για 4 ώρες από τις 8 μέχρι τις 12. Καταναλωτές στην οδό Αγίου Νικολάου, αλλά και σε παρακείμενες οδούς εκεί της Αγίου Νικολάου στην Ευκαρπία από τις 8 μέχρι τις 12. Επίσης στο Πανόραμα από τις 8 μέχρι τη 1. Στην περιοχή μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας, Ζάκα και Εμιλιανού Γρεβενών. Άρα το Πανόραμα και η Ευκαρπία σήμερα θα δοκιμαστούν από μια διακοπή ηλεκτροδότησης.
0: Τώρα, όσον αφορά τον υπόλοιπο νομό και την πόλη, θα δοκιμαστεί και σήμερα σε επίπεδο ετοιμότητας. Γιατί στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Τετάρτη, είμαστε και σήμερα σε υψηλή κατηγορία κινδύνου, στο κίτρινο, όχι στο πορτοκαλί που ήμασταν προχθές, αλλά και πάλι, όπως έχουμε ξαναπεί, και το κίτρινο σημαίνει υψηλός κίνδυνος. Και μαζί με εμάς, όπως πάμε παρέα τις τελευταίες ημέρες, και το Κιλκής και ο νομός Πέλλας.
1: Τα ανατολικά του νομού Πέλλας. Ναι, είναι εκεί, η περιοχή του Αξιού, κοντά στην Παιωνία.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι νομοί της Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχουν, είναι στη μέση τιμή κινδύνου. Ο Εύρος όμως παραμένει και αυτός είμαστε παρέτσι άμα το βλέπεις.
1: Ο Εύρος ουσιαστικά η Στερεά Ελλάδα, η Βόρεια Εύβοια, Πελοπόννησος και κομμάτι της Λακωνίας.
0: Αλλά αυτοί που σήμερα θα είναι σε πραγματικό κίνδυνο, στο πορτοκαλί, θα είναι η αγαπημένη σου Κρήτη σε όλο της το Εύρος, δηλαδή και
1: απανταχού
0: στους 4 νομούς. Βλέπω την Λέσβο.
1: Όχι, η Λέσβος είναι στα κίτρινα.
0: Ναι.
1: Στο πορτοκαλί έχουμε Χίο, έχουμε Ικαρία, Σάμο, μέρος των Δωδεκανήσων, τα πιο βόρεια Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Τα νοτιότερα Δωδεκάνησα μαζί με τη Ρόδο είναι στο κίτρινο. Στο κίτρινο είναι οι Κυκλάδες, η Λέσβος και κομμάτι της Ηπειρωτικής
0: χώρας. Γιατί σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογίας θα είχε σημαντικά μποφόρ και σήμερα στο Αιγαίο. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουν ακόμα περισσότερο τόνο τους.
1: Μια που αναφέρεις φωτιές και χθες δεν ξέρω αν έλαβες το μήνυμα
0: το 112. Για τα βασιλικά το έλαβα.
1: Και για τα βασιλικά το έλαβαν άλλοι. Εγώ έλαβα για την Οσία Ξένη στην Περαία. Όπου και εκεί είχε φωτιά πιο αργά το απόγευμα. Η
0: βλέπεις
1: οποία
0: όμως,
1: τέθηκε ευτυχώς γρήγορα υπό
0: αυτό,
1: έλεγχο.
0: Εγώ αυτό που διαπιστώνω μέχρι τώρα φτου-φτου στα μέσα του καλοκαιριού είναι ότι υπάρχει μια αυξημένη επαγρύπνηση όταν η πρόβλεψη λέει ότι στην τάδε περιοχή υπάρχει υψηλός κίνδυνος και βλέπεις ότι κινούνται ταχύτατα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και με αέρια μέσα και μέχρι τώρα δεν έχει κατορθώσει η φωτιά να μας ξεφύγει σε σημείο τέτοιο που να κινδυνεύσουν άνθρωποι και περιουσίες.
1: Τώρα, βέβαια, επειδή
0: πέρα από τις φωτιές που είχαμε στο Ρόκαστρο.
1: Τώρα επειδή το διαβάζω ενημερωτικά στις 18 και 22, δηλαδή 6 και 22 όπως το έλαβα κι εγώ, εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112, όπως λέει, για όσους βρίσκονταν στην περιοχή Οσέας Ξένης Θεσσαλονίκης. Και άντε εγώ κατοικώ ανατολικά. Μου ήρθε λοιπόν, δεν ήμουνα στην περιοχή εκείνη, μου ήρθε όμως το μήνυμα ενώ ήμουνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εδώ πρέπει λίγο να γίνει η διαχείριση λίγο καλύτερα, γιατί παιδιά έρχεται, είσαι ας πούμε τέρμα ανατολικά Θεσσαλονίκης, έχει φωτιά στα δυτικά εντελώς, και σου έρχεται μήνυμα ή το αντίστροφο.
0: Για μένα, Νίκο, δεν έχει να κάνει με το που είμαι και που έρχεται. Το θέμα είναι ότι εγώ αναρωτιέμαι γιατί μου ήρθε εμένα το ένα μήνυμα για τα βασιλικά ενώ
1: και
0: εγώ ήμουνα,
1: μπράβο,
0: ενώ εγώ βρισκόμουν στα δυτικά ας πούμε της πόλης, έτσι, και γιατί δεν μου ήρθε το δεύτερο για την Οσία Ξένη ενώ μου ήρθε το πρώτο.
1: Στην Οσία Ξένη, μήπως επειδή ήσουν προς περιοχή Βρασνών ήδη εκείνη την ώρα το απόγευμα και.
0: Κι άλλη όμως φορά έχουμε τσεκάρει ότι βγήκε ένα τέτοιο μήνυμα της πολιτικής προστασίας που δεν το έχει πάρει ο ένας και το έχει πάρει ο άλλος. Και την
1: αυτό
0: επόμενη
1: ναι,
0: φορά
1: αυτό
0: το
1: ναι.
0: Είχες πάρει εσύ, δεν το πήρα εγώ.
1: Βέβαια.
0: Μετά πήρα εγώ, δεν πήρες εσύ.
1: Αυτό συμβαίνει συνέχεια. Αυτό συμβαίνει συνέχεια.
0: Η Σοφία δεν έχει πάρει κανένα.
1: Η Σοφία δεν πήρε κανένα.
0: Στην πόλη. Καλά, μπορεί να μην έχεις ενεργοποιήσει τα μηνύματα αυτά στο κινητό ενεργοποιημένα.
1: Όχι, το 112 το έχει κάνει σαφές ότι όσοι υποστήριζαν την Ισπανία χθες δεν θα έλαβαν κανένα μήνυμα.
0: Και όμως η αλήθεια είναι οι υπόλοιποι πρέπει να λάβουμε μήνυμα γιατί η Σοφία ήταν με την Ισπανία που κέρδισε.
1: Γιατί αυτός που έστειλε χθες τα μηνύματα ήταν υπέρ της Γαλλίας και τους έλεγε τους Ισπανόφωνους, άιντε από εκεί που θα σας στείλω και μήνυμα. Λοιπόν, κύριε Μπάμπη, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους ειδήσεων. Και γιατί πάμε... νομίζω ότι αρκετά χαριτολογήσαμε μέχρι τώρα, έτσι. Έτσι,
0: ναι.
1: Πάμε.
0: Και η αλήθεια είναι ότι ο Ντόναλτ τα ξανακάνει εκεί.
1: Ετοιμάζεται πάλι, τα κάνει κοιμά.
0: Έχει ξεκινήσει τον αποκλεισμό το ναυτικό και σε δεύτερη φάση.
1: Και έχει ξεκινήσει. Δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν έχει αρχή, μέση και τέλος ο κύριος αυτός.
0: Βομβαρδίζει.
1: Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λοιπόν, αλλά και σε γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία. Ποια συμφωνία, αρέσει Τραμπ? Ποια συμφωνία? Έχουμε μπερδευτεί, έχουμε μπερδέψει τα μπούτια μας, με συγχωρείτε για την έκφραση. Αλλά τέλος πάντων, αυτή την προειδοποίηση έστειλε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει τι πάει. Έτσι, όχι κανένα σύμβουλος.
0: Λέει, εγώ ο ίδιος. Δηλαδή θα με ξυπνήσει, έχω βάλει τον υπασπιστή μου στις και τέταρτο και μπορεί να αποφασίσω την πάυση ή όχι. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στεναδορμούς αλλά και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν.
1: Και άκουσε τώρα, μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν στα δυτικά επλήγει από 3 βλήματα. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο βέβαια του Ιράν, ως αντίπεινα οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέν και το Κουβέιτ για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη βάση Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία.
0: Φίλε, αυτή η είδηση εμένα με ανησυχεί ιδιαιτέρως, αγχώνομαι. Μην τυχόν ανέβει και η τιμή και στο εμφιαλωμένο νερό στη χώρα μας εξαιτίας του πλήγματος στη μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού στο Ιράν. Πώς ανεβαίνει το πετρέλαιο και η βενζίνη? Μην τυχόν και ανέβουν οι τιμές και στα εμφιαλωμένα νερά.
1: Το θέμα είναι ότι ενώ με το πετρέλαιο εμείς εισάγουμε, με το νερό θα έλεγες ότι εμείς είμαστε και εξαγωγείς.
0: Είμαστε.
1: Έχουμε μπόλικα νερά.
0: Λοιπόν, κάτι πρέπει να έχουμε και εμείς για να εξάγουμε πέρα από την χαζομάρα μας. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό ώστε τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία στο Ορμούς, με αποτέλεσμα σχεδόν 12 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Σε ισχύ από τις 11 ώρα Ελλάδος, ο ναυτικός αποκλεισμός για τον οποίο κάναμε αναφορά, των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών.
1: Από χθες τις 11 το βράδυ, έτσι, γιατί χθες το λέγαμε, για να μην μπερδευτούμε, όχι σήμερα, είναι ήδη σε ισχύ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούς, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθιονδήποτε τρόπο πλέον από το μνημόνιο συνεννόηση με τις ΗΠΑ.
0: Πού να βγάλεις συνεννόηση, ρε φίλε, καταρχήν, για να δεσμεύεσαι και από το μνημόνιο? Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει προχθές, 24 ώρες πριν, για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονταν από το στενό του Ορμούς, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Προχθές είπε, παιδιά, 20% θα βάζω να μου πληρώνετε τέλος, και λίγες ώρες μετά είπε, παιδιά, τελικά το παίρνω πίσω. Στο μεταξύ, Ουάσιγκτον επέβαλε νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν με στόχο τις εξαγωγές πετρελαίου.
1: Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις του Χούτι κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχαν Ρωσία και Κίνα, η οποία Κίνα κατηγόρησε Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Και λέω, καλώς που είμαστε εδώ μπροστά σε αυτή την πρωτοβουλία. Γενικά, να φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε πρωτοβουλίες έχοντας συμμετοχή στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ, που αυτό είναι πολύ τιμητικό.
0: Φυσικά.
1: Διότι έχουμε και ένα παραπάνω ενδιαφέρον για την εμπορική ναυτιλία και την ναυσιπλοεία στην περιοχή.
0: Πάμε τώρα στις ειδήσεις
1: πιο μας
0: εσωτερικού τύπου, τις δικές μας. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν στο μεταξύ οι δύο συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους.
1: Μάλιστα. Το δικαίωμα της σιωπής, το θυμάσαι αυτό, έχουμε ξανακούσει.
0: Το θυμάμαι, ναι, έχει γίνει πολύ της μοδός τον τελευταίο καιρό.
1: Προφυλακιστέοι, στο μεταξύ, και οι δύο 40διάχρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010, ήδη αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας.
0: Ένας ακόμη διανομέας, δυστυχώς, νεκρός, αυτή τη φορά στην Αθήνα, τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων, μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιο ταχύ.
1: Μάλιστα, εκεί κοντά στο κτίριο της Έρθας, στην Αγία Παρασκευή.
0: Φίλε, σαν την τέτοια τα ξέρεις.
1: Τρέχουν σαν παλαβή εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Πάμε τώρα στα πολιτικά. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το κέντρο υγείας Ιστιαίας. Η Εύβοια, η οποία πάλι δοκιμάστηκε τις προηγούμενες μέρες από μια φωτιά. Αυτό το πράγμα, βρε παιδί μου.
0: Όχι, η Εύβοια είναι.
1: Η Εύβοια το χειμώνα, πλημμύρες και χιονοπτώσεις.
0: Κατολιστήσεις, αποκλεισμούς, πυρκαγιές, σεισμούς.
1: Τι θα γίνει.
0: Σεισμούς.
1: Στη Βόρεια Εύβοια, λοιπόν, μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το κέντρο υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη 1:30 το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας.
0: Μισή ώρα νωρίτερα από αυτή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, στην 1 το μεσημέρι θα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο αναδεικνύεται πλέον τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη.
1: Ναι, συνεχίζεται ένας χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω θα τα δούμε αναλυτικά.
0: Από τι έχει προκληθεί όλος αυτός ο χαμός, Νίκο?
1: Από τότε που βγήκε το νέο κίνημα, το νέος κομματικός σχηματισμός του Αλέξη Τσίπρα.
0: Παλιά λέγανε ότι σημαντικοί ηγέτες έχουν προχωρήσει σε πατροκτονία, τρώγοντας ουσιαστικά τον πνευματικό τους πατέρα που τους ανέδειξε. Σε αυτή τη φορά έχουμε την πρωτοτυπία να τρώει το κόμμα που τον ανέδειξε ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να προχωρήσει εκείνος στο επόμενο πολιτικό του εγχείρημα.
1: Πάμε να έρθουμε εδώ Θεσσαλονίκη. Εξέλιξε επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη, εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Επανομής. Έτσι, μετά από ανατροπή σκάφους, η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη.
0: Και όπως λέγαμε νωρίτερα, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο Σάμο και Ικάρια.
1: Όπως ακριβώς τα λέγαμε, εκεί τα περιοχή των Βόρων Δωδεκανήσων, η Χίος, η Σάμος, η Ικάρια, η Κρήτη ολόκληρη, κατηγορία 4. Έτσι, να τα υπενθυμίσουμε κιόλας πάλι, μέχρι το Γαλάζιο είμαστε καλά. Κίτρινο το νούμερο 3, υψηλό κίνδυνο.
0: Στη μέση δηλαδή.
1: Το 4 ακριβώς, το 4 πορτοκαλί, πολύ υψηλό κίνδυνο. Και το 5 βέβαια, κατάσταση αγερμού, το κόκκινο.
0: Εμείς η Θεσσαλονίκη, θα το ξαναπούμε και σήμερα, ότι είμαστε στην κατηγορία.
1: Το μεγαλύτερο μέρος του νομού είμαστε στο κίτρινο.
0: Στο κίτρινο. Και εμείς και το Κιλκής.
1: Να προσέχετε.
0: Και η Πέλα.
1: Και μέρος του νομού της Πέλας. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι. Άντε, κυρία Σοφία, βάλε εκεί πέρα. Αφού μιλούσαμε για τον Τραμπ, I'm a cowboy on a steel horse I ride.
0: Φίλο, δεν το ξαναπεί ποτέ. I'm wanted. Ποτέ δεν το ξαναπεί με αυτή την προφορά.
1: Πάμε. Dead or alive, λέμε. John Bon Jovi. Πάμε. Ένα από τα δυνατά τους κομμάτια. Ακούμε ήδη. Πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 102 FM, η πόλη ξύπνησε με τον Νίκολα Διανό.
1: Και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
0: Με την ευγενική χορηγία στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Τη Σοφία Σακαλή. Και ξεχάσαμε να θυμίσουμε τον αριθμό μας, το Viper. 6930-078-228.
0: Οι καλοί μας φίλοι βέβαια, οι καθημερινοί εδώ της παρέας, τον
1: ξέρουν,
0: γνωρίζουν
1: ήδη. Και
0: μας στέλνουν τα μηνύματά τους, όπως η φίλη Κατερίνα, που στέλνει την καλημέρα με πολύ αγάπη σε εμάς, αλλά και στον θείο Τάσο.
1: Μπράβο.
0: Και ο Μάκης ο Μουδιώτης, mm-hmm. την καλημέρα μας. Νομίζω ότι στο δικό μου ήταν το
1: καλύτερο
0: κομμάτι. Το
1: δικό ήταν λίγο
0: κομμάτι.
1: Πιο επιτυχημένο. Γεια σου Μάκη, γεια σου Μάκη.
0: Λέει ο φίλος ο Μάκης, για να γελάσουμε. Πέφτω, λέει, με το iPhone στην τσέπη και ακούω ένα κρακ. Ελπίζω να είναι κόκαλο.
1: Προτιμάει να σπάσει λέει, τα κόκαλά του παρά
0: ναι,
1: το iPhone.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει άδικο. Πού να βρίσκεις τώρα χρήματα για νέο κινητό? Ενώ το άλλο θα πας στο γιατρό, θα στο δέσει το
1: Μπάμπη, ξοδεύεις χρήματα για κινητό?
0: Κοίταξε, θα σου πω Νίκο. Το κινητό για μας είναι εργαλείο και το ξέρεις. Έτσι, χρειαζόμαστε ναι, ένα καλό κινητό. Θα σου πω λοιπόν ότι η απόδοση των χρημάτων για την αγορά κινητού σε μένα κάνει απόσβεση, γιατί τα κρατάω τα κινητά πάρα πολλά έτη.
1: Και εγώ τα κρατάω,
0: δηλαδή,
1: μάλιστα.
0: Δηλαδή, μπορεί να πάρω ένα καλό κινητό, αλλά δεν το αλλάζω κάθε χρόνο. Μπορεί να το αλλάξω μετά από 4 χρόνια.
1: Πρέπει να σου πω ότι έχω καινούριο κινητό κλειστό στη συσκευασία του.
0: Ναι.
1: Για πάνω από ένα χρόνο.
0: Φοβάσαι, μην το χαλάσεις.
1: Γιατί συνεχίζει και μου κρατάει το τέτοιο. Βέβαια, έχει πέσει η απόδοση μπαταρίας. Συνεχίζει και μου κρατάει το προηγούμενο. Άσε που βέβαια και κάτι άλλο. Είναι μια διαδικασία.
0: Το
1: όχι, το είχα πάρει με την επιδότηση. Είναι μια διαδικασία όταν αλλάζεις, πρέπει να περάσεις μετά όλα
0: Αλλά,
1: τα
0: ναι,
1: δεδομένα,
0: ναι, ναι.
1: Να κάνεις όλα τα στοιχεία να περάσεις από το ένα στο άλλο και επίσης
0: και
1: η κωδική επίσης είναι ένας μπελάς. Ειδικά τώρα έτσι όπως είναι πολύ πολύ εργαλείο το κινητό. Απλά θα επανέλθω στην αρχική μας, στην αρχική ερώτηση και θα σου πω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω δώσει, εντάξει μαζί και με την επιδότηση, πάνω από 200 ίσως 200 και κάτι ευρώ ποτέ για κινητό. Δηλαδή ακούω για τις αγορές που γίνονται, επειδή όπως και να το κάνεις είναι για κάτι αναλώσιμο, χώρια που είναι κάτι που μπορεί να στο κλέψουν ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι, αλλά,
1: ακούω για αγορές που περιμένουν
0: και σε... ταυτόχρονα είναι, το ξαναλέω, εργαλείο
1: φυσικά,
0: για εμάς.
1: Απλά ακούω για αγορές άνω των 1000 ευρώ και μάλιστα πολλές φορές βλέπω ότι περιμένουν και σε αναμονή και περιμένουν και άνθρωποι, είτε ενήλικες,
0: είτε
1: θα έλεγα σχετικού
0: παιδιά,
1: χαμηλού εισοδήματος,
0: όχι, και νεαρά παιδιά,
1: είτε νεαρά
0: 17,
1: παιδιά
0: 18,
1: τα οποία μπορεί να μην έχουν καν εισόδημα, τα οποία έχουν αυτά τα διάφορα, τα iPhone ξέρω εγώ, 35 και το ένα και το άλλο, και τα οποία κοστίζουν πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Και βέβαια και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, για τις οποίες ειδικά η νεολαία ξοδεύει μεγάλα χρηματικά ποσά.
0: Αλλά στα κινητά, ναι, άμα είναι κάποιας πολύ γνωστής μάρκας και τελευταίο μοντέλο, το πληρώνεις. Χρυσό, ναι. Χρυσό το πληρώνεις.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό άμα κάνει κράκ, λες, μακάρι να έχω σπάσει κανένα κόκαλο.
1: Άντε Μάκη, δες τι συζήτηση μας άνοιξες, έτσι, για τα χρήματα που δίνουμε για τα κινητά. Λοιπόν, θα πρότεινα λίγο νωρίτερα πριν ανοίξουμε αυτή την κουβέντα να κάνουμε μια αναδρομή στο σαν σήμερα, γιατί σήμερα είναι και 15 Ιουλίου. Είναι ημερομηνία συνυφασμένη με αρκετά πράγματα, αλλά δεν έχουμε
0: Μπράβο.
1: Χρόνο. Δεν
0: θα προτιμούσα
1: χρόνο.
0: Να ακούσουμε.
1: Στο μεταξύ, δες εδώ μια φωτογραφία ναι. παλιά των βασιβουζούκων, των μισθοφόρων Οθωμανών στρατιωτών, έτσι, γνωστοί για τη βαρβαρότητά τους.
0: Κοίταξε, οτιδήποτε έχει αναδρομή στην ιστορία σε σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τους Νεότουρκους και τους Τούρκους, σίγουρα κρύβει και μια σφαγή. Φίλε Νίκο, και αυτό ο ελληνικός λαός το έχει γνωρίσει, το έχει γνωρίσει πολύ με άσχημο τρόπο και οδυνηρό στην ιστορία του.
1: Μας ακούν και Τούρκοι διπλωμάτες.
0: Ας μας ακούνε, την καλημέρα μας.
1: Και Τούρκοι διπλωμάτες.
0: Ο Γκελντινίζ, καλώς ήρθανε, ναι. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, σε ποιο τραγουδάκι θα πάμε? Βλέπω εκείνο το τραγουδάκι που λέει Kiss Me, Kiss Me.
0: Ναι, ναι, αλλά μην έρχεσαι. Πήγαινε λίγο πιο εκεί. Πήγαινε λίγο πιο εκεί.
1: Δεν είναι η Kiss, δεν είναι η Kiss, είναι το Kiss Me. Πάμε λοιπόν με αυτό το τραγούδι μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Και...
0: το πρώτο της ημέρας από τον 102.
1: Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε ισχύ τέθηκε από τις 11 το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον κλιμακώνει εκ νέου τη στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαταλείπει το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στη διέλευση από το στενό του Ορμούζ, επιδιώκοντας ανταυτού επενδυτικές συμφωνίες με τις χώρες του κόλπου. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, πλήγησαν μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν από 3 βλήματα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, ενώ ως αντίπινα οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη βάση Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας», τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχαν Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας στον ποταμό της Επανομής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό ενός 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφους, το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε ώρες αργότερα. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε, και ο δεύτερος ότι ήταν στην πορεία αλλά σε άλλο σημείο. Εν τω μεταξύ, υποκράτηση από τις Βρετανικές Αρχές εν αναμονή της έκδοσής της στη χώρα μας παραμένει η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο πριν και μετά την επίθεση. Στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, θα συναντηθεί με πολίτες του Ωρεούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλιας. Στη 1:30 ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συρρυκνώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ ρυθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Στη 1 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του Διονύση Καλαματιανού, ο οποίος παραιτήθηκε. Η εκλογή Προέδρου μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου αναμένεται πιθανώς την προσεχή εβδομάδα. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 76χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Όπως φέρεται να δήλωσε ενώπιον του ανακριτή, άφησε το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής ΣΑΙ των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν λάβει οδηγίες να αναστείλουν σε μεγάλο βαθμό τους ελέγχους οχημάτων μέχρι νεοτέρας, σύμφωνα με το CNN που επικαλείται πηγή ενήμερη για τις οδηγίες. Σηματοδοτεί η συγκεκριμένη απόφαση μία σημαντική ανατροπή στις πρόσφατες τακτικές μετά από δύο περιστατικά θανατηφόρων πυροβολισμών στα οποία εμπλέκεται η ΑΙΣ. Τα δύο θανατηφόρα περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και αφορούσαν ελέγχους οχημάτων, στους οποίους η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία πολλές φορές βασίζεται προκειμένου να εντείνει τις συλλήψεις μεταναστών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης τα κατάφερε να νικήσει με 2-0 τη Γαλλία. Η Ισπανία στον πρώτο ημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2006 έκλεισε θέση για το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι, όπου θα επιχειρήσει να ανέβει για δεύτερη φορά στην κορυφή του κόσμου 16 χρόνια μετά το θρίαμβο που κατάφερε να πετύχει στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και την ίδια ώρα οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με χαμηλή όμως ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται επίσης αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε

0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
0: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Δώσε μας, κυρία Σακαλή, δώσε μας. Εκώ.
1: Θυμάσαι τις παλιές εκπομπές, κάτι έραση τεχνικών ραδιοφωνικών σταθμών που είχαν και το έκο. Γεια σας. Τεστ.
0: Την ηχό δηλαδή. Λέω και εγώ έκο.
1: Έκο.
0: Λοιπόν, έτσι, βασικά καλησπέρα σας. Βασικά καλημέρα σας.
1: Είδες πώς πήγε κατευθείαν σε εκείνη τη δεκαετία.
0: Βασικά καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πανέμορφη ημέρα που ξημερώνει, ηλιόλουστη και ιδιαίτερα θερμή.
0: Κατακαλοκαιρινή, όπως μας λέει και η κυρία Παπαυγούλη, αλλά όπως έχουμε συνειδητοποιήσει και μόνοι μας. Μια πολύ ωραία

0: Μέρα, τεταρτίτσα, άμα τελειώσετε νωρίς και τη δουλειά σας, έτσι, ναι, τα μισά της εβδομάδας, να πάτε και για ένα μπανάκι. Να πάρετε το έτερο νήμιση, να πάρετε, ναι, τα παιδάκια σας.
1: Την
0: να
1: κρυφή
0: πάτε
1: σας σχέση.
0: Νάτος.
1: Το συνάδελφο από τη δουλειά δεν που είναι συναδέλφισσα.
0: Δεν είμεθα τέτοια εκπομπή. Παρεκτροπών. Σας ανακαλώ στην τάξη.
1: Μάλιστα, έχει δίκιο εδώ. Λοιπόν, φίλε Νίκο, για να γυρίσουμε με το καλό στην τάξη. Εχθές διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά ότι η Τσιμισκή για κάποιο λόγο φορτώνει ιδιαίτερα τα πρωινά.
0: Τον
1: και υπάρχει φοβερό πρόβλημα στις μετακινήσεις μέσω του κεντρικότερου οδικού άξονα αυτής εδώ της πόλης, για εσάς που κινήσετε από τα ανατολικά της προς τα δυτικά.
0: Μη μου πεις ότι αναζήτησες τον λόγο και τον βρήκες, τον εντόπισες.
1: Λοιπόν, πάω εχθές με το που τελειώνει η εκπομπή, Νίκο, να δω τι στο καλό συμβαίνει. Γιατί οι αναφορές των φίλων ακροατών λέγανε δεν έχει τροχονόμους.
0: Δεν έχει τροχονόμους.
1: Λοιπόν. Και πηγαίνω λοιπόν και βλέπω ότι στην πλατεία Αριστοτέλους υπάρχει φωτεινή, την είπαμε, την, ναι, τροχονόμο του φίλου. Του,
0: ναι,
1: Μιχάλη.
0: Ναι, ναι, μια παλιά γνωστή.
1: Ήταν εκεί και προσπαθούσε να ρυθμίσει. Και ο επόμενος δρόμος εκεί στην Κομνηνών είχε και εκεί τροχόνομο. Δεν ξέρω βέβαια από τι ώρα μπορεί να ανέλαβαν δράση στο σημείο. Εάν δηλαδή προϋπήρχαν του δικού μου περάσματος ή πιάσανε βάρδια από τις 8 και μετά ή από τις 9 και μετά. Ωστόσο, ακόμα και με την ύπαρξη των τροχονόμων αυτών των δύο στο σημείο, ας πούμε, που πέρασα και τσέκαρα, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Δηλαδή, εάν με ρωτάς εάν το πρόβλημα δημιουργείται γιατί υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τροχονόμοι, δεν ξέρω αν είναι αυτό το θέμα.
0: Μπάμπη, εγώ τώρα καθώς το σκεφτόμουν, σκέφτηκα και μία άλλη,
1: για πες,
0: εκδοχή.
1: Γιατί σου λέω, είχε τροχονόμους και η κίνηση ήταν πάρα πολύ
0: γνωρίζουμε
1: μεγάλη.
0: Γνωρίζουμε ότι έχουμε πάρα πολύ οδικό τουριστικό ρεύμα. Και μόνο τα οχήματα, να μην βάλω τα οχήματα Βουλγαρίας, Σκοπίων, Αλβανίας, Σερβίας κλπ. Και μόνο τα τουρκικά οχήματα, τα οποία βλέπω τώρα τελευταία πάρα πολλές πινακίδες. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Επειδή είναι το δεύτερο τρίτο καλοκαίρι που έχουμε την περιφερειακή σε
1: νομίζω
0: κατάσταση...
1: Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προσέγγιση, Νίκο.
0: Ακριβώς, σε κατάσταση εργοταξίου, πλέον είτε ενημερώνονται μόνοι τους, είτε ενημερώνονται από φίλους τους που ήρθανε σε μια περασμένη περίοδο πριν κάποιους μήνες, πέρσι κλπ. Αποφύγετε την περιφερειακή.
1: Ή μέσω GPS, το
0: ή
1: πιο
0: μέσω
1: απλό,
0: ειδησογραφικών,
1: Νίκο.
0: Ή μέσω
1: GPS,
0: μέσω
1: GPS.
0: Ή μέσω και της ίδιας της δικής τους εμπειρίας. Σου λέει, χώθηκα στην περιφερειακή και αγανάκτησα τον περασμένο μήνα. Δεν θα πάω, θα πάω από το κέντρο.
1: Γιατί το κάνεις πολύπλοκο? Αν το GPS εχθές το έβαζες, θα σε έστενα από περιφερειακή, όχι. Ως εναλλακτική,
0: πολύ πιθανό,
1: θα σε έστενε, ναι, μέσα από την πόλη.
0: Θα σου έδειχνε.
1: Με το χθεσινό χαμό που είχε.
0: Εντάξει, κοίταξε, επειδή προχθές το δοκίμασα, εκεί που ήμασταν στα μνήματα, το δοκίμασα και σου έβγαζε τρεις εναλλακτικές και από περιφερειακή και από αλλού, σε μπερδεύει λίγο. Εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο στόμα-στόμα, περισσότερο εμπειρία και...
1: Ενδεχομένως να έχει να κάνει και με επίσκεψη στην πόλη
0: της Θεσσαλονίκης. Και ακριβώς επειδή ακριβώς η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι ένα πέρασμα και δυστυχώς κεντρικά είναι ένας λαιμός, αυτό που λέμε και το ξαναλέμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας απέναντι σε αυτούς που λένε, που επιμένουν ότι όχι διελεύσεις από το κέντρο της πόλης.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται λοιπόν. Δεν γίνεται. Ήδη και χθες που πέρασα από την πεζοδρομημένη Αγία Σοφίας.
1: Πάλι σου ανέβηκε βλέπεις, το αίμα στο κεφάλι.
0: Βλέπεις ότι μπλοκάρει το σύστημα. Μπλοκάρει. Δεν γίνεται έτσι όπως είναι δημιουργημένη η Θεσσαλονίκη. Εκτός να δημιουργήσουμε κάτι άλλο.
1: Καινούργιο.
0: Κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι, καινούριο. Όπως το λες. Καινούριο. Ναι, ναι. Δεν γίνεται να κλείνουν περισσότεροι δρόμοι σε αυτόν τον στενό λαιμό. Δεν γίνεται. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν έχουμε εναλλακτικές περιφερειακών. Ακόμα και το flyover που θα γίνει θα κάθεται επί 80-90% πάνω στον ήδη υφιστάμενο άξονα. Δεν δίνει άλλες εναλλακτικές. Δεν υπάρχει ζεύξη καλοχωρίου, αγγελοχωρίου να παρακάμψεις και από νότια το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει υποθαλάσσια.
1: Τέσσερις δρόμοι, τέσσερις
0: αυτό,
1: δρόμοι.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται
0: έτσι
1: να τους κλείνουμε. Ήδη βλέπω τώρα, ας πούμε, που είναι 19 λεπτά μετά τις 7, ότι η λεωφόρος Στρατού από την 3η Σεπτεμβρίου, από το ύψος εκείνο μέχρι και την πλατεία της Χάνθ, είναι μέσα στο κόκκινο και στην καθυστέρηση.
0: Ναι,
1: ενώ ήδη αρχίζει και διαμορφώνεται η Μανώλη Ανδρώνικου, αρχίζει να ομοιάζει τη λεωφόρο Στρατού. Η λεωφόρο Στρατού πάντως ήδη βγάζει την πρώτη ταλαιπωρία από την 3η Σεπτεμβρίου μέχρι και την πλατεία της Χάνθ.
0: Πάντως θα έλεγα ότι εντάξει, είναι και 7 και 20, ακόμα είμαστε πολύ καλά. Ναι. Δηλαδή συνήθως μετά τις 7.30
1: normal.
0: Αρχίζει και γεμίζει.
1: Η Παύλου Μελά έχει ένα θεματάκι εκεί μέχρι την Μητροπόλος, εκείνο και το φανάρι για όσους κατεβαίνετε. Διαχειρίσιμη κατάσταση στο κέντρο, αλλά ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στο επόμενο τεταρτάκι 20 λεπτά. Θα γίνει πάλι ο τρελός γάμος. Και έχει δίκιο ο Νίκος. Και εγώ είμαι της ίδιας λογικής. Δεν γίνεται να ακολουθούμε και καλά ένα νεωτερισμό που λέει ότι ρε παιδάκι μου πεζοδρομούμε, μεγαλώνουμε τα πεζοδρόμια, μικραίνουμε τους δρόμους όταν δεν δίνουμε εναλλακτικές κίνησης στους Θεσσαλονικείς. Και το ξαναλέω, το μετρό από μόνο του δεν αρκεί, θέλει να βοηθήσεις και το ποδήλατο και το πατίνι
0: και τραμ, γιατί όχι.
1: Θέλω
0: και
1: να πω, φτιάξτε και κανέναν ποδηλατόδρομο, ναι, γιατί πραγματικά, ναι, μου το παίζετε Ευρωπαίοι, ναι, χωρίς να κοιτάξετε το βασικό, ναι, τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι σμπρώχνουν τον κόσμο στο να πάρει τα εναλλακτικά μέσα να μην ποδηλιάζονται τα κέντρα.
0: Αλλά και πέραν αυτού, έτσι, τραμ ή όλα αυτά, δεν μπορείς να τα πάρεις όταν είσαι εποχούμενο στο όχημά σου και θες να πας από βορειοδυτικά νότιο-ανατολικά. Πολύ απλά δεν γίνεται. Διότι αυτή η πόλη, μία τελευταία φορά θα το πω, είναι πέρασμα. Δεν είναι τελικός προορισμός. Είναι διαρκές πέρασμα και εκεί στο πέρασμα των αιώνων στηρίχθηκε η Θεσσαλονίκη, στο να είναι αυτός ο πολύτιμος κόμβος.
1: Το πολυπολιτισμικό σταυροδρόμι.
0: Πρόσεξε, που θέλαν όλοι κιόλας και διάφοροι λαοί και λοιπά να την έχουν στην κατοχή τους, διότι είναι πέρασμα, είναι πέρασμα. Και επαναλαμβάνω, δεν έχει γίνει νότιος περιφερειακός. Υπήρχε κάποτε σε σχέδια και σε μελέτες να γίνει ζεύξη, πέρα από την υποθαλάσσια, ζεύξη Καλοχωρίου, Αγγελοχωρίου, έτσι ώστε όσοι έρχονται από Κατερίνη παραδείγματος χάρη να πηγαίνουν απέναντι προς Χαλκιδική να φεύγουν ανατολικά, χωρίς όχι μόνο από βόρεια περιφερειακή, μπράβο, αλλά και από νότο. Τέλος πάντων, δεν έχουμε εναλλακτικά τέτοια σχέδια.
1: Πάντως, Νίκο, θα σου πω το εξής, φίλες και φίλοι. Γίνονται πάρα πολλά έργα τώρα με το flyover, με την κατασκευή, και στο σημείο εκεί της εξόδου για τον Άγιο Παύλο. Έχουν πέσει πολλές φαγάνες και έχουν φάει πολύ σημαντικό κομμάτι ενός βράχου που ουσιαστικά εκεί σε απέκοπτε από την εικόνα της πόλης. Τώρα κατεβαίνοντας το πρωί μέσα στη νύχτα από το συγκεκριμένο σημείο, πλέον μπορείς να δεις στα δεξιά σου όλη την πόλη τη στιγμή που αποκαλύπτεται με τα φώτα της στον άνθρωπο που κατεβαίνει εκείνη την ώρα την περιφερειακή. Και πιστέψτε με ότι η πόλη με φωταγωγημένη μέσα στη νύχτα και τα καράβια τα οποία βρίσκονται στο λιμάνι Αρόδου με τα δικά τους, πω πω, μιλάμε μαγεία. Δηλαδή, αν είσαι ξένος και όχι Θεσσαλονικιός, mm-hmm, και περάσεις, θα πεις πω, πω, τι πανέμορφη πόλη είναι αυτή. Τι πανέμορφη πόλη και μαγική είναι αυτή. Είναι σίγουρο, Νίκο, ότι την θέλανε πολύ αυτή την ύφη.
0: Λοιπόν, προσελκύαμε πριν τον κόσμο για ένα μπανάκι. Για να δούμε σήμερα τι καιρός προβλέπετε. Φυσικά, θα πούμε μία εισαγωγική απλή κουβέντα. Κανένα πρόβλημα σήμερα. Γενικά έθιρος ο καιρός, για δώσε ρε Μπάμπη τις λεπτομέρειες.
1: Για τη Θεσσαλονίκη, κοίταξε, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Η αγαπημένη κατά τα άλλα μετεωρολόγος του Earth News, η κυρία Παπαυγούλη, έδινε την πιθανότητα ο υδράργυρος να ανέβει ακόμα και να φλερτάρει και τους 37 βαθμούς.
0: Στη λεκάνη της κεντρικής Μακεδονίας.
1: Που το λέγαμε και εμείς και κάποιοι γελούσανε με εμάς, αλλά στην κυρία Παπαυγούλη δεν γελούν. Δεν είδα ούτε τον παραμικρό γέλοτα.
0: Κανένας γέλοτας.
1: Ο σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από τους 22 έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Λοιπόν, γενικότερα στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσουμε και 36, μπορεί και 37.
1: Δώσ' το, μίλησε τσιγκούνις, δώσ' το. Και 37, δώσ' το,
0: φοβούνται, φοβούνται πολύ. Γενικά έθυρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι το απόγευμα. Στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας περισσότερο υπάρχει μία μικρή πιθανότητα για κάποια βροχούλα. Στη Θεσσαλία 21 με 35, τοπικά 36 και 37 βαθμοί. Στη Θεσσαλία γενικά έθυρος καιρός, το ίδιο σκηνικό με την κεντρική Μακεδονία στη Θεσσαλία. Για αύριο Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα υπηρετικά, στα ορεινά θα σημειωθούν και κάποιες τοπικές βροχές, πολύ πιθανόν. Οι άνεμοι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7. Άρα και αύριο θα αναμένουμε, γιατί και οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές, 35, 36 και 37. Και αύριο θα αναμένουμε σε αρκετές περιοχές κίτρινα, ίσως και πορτοκαλιά χρώματα στο χάρτη επικινδυνότητας.
1: Σήμερα πάντως θα το ξαναπούμε. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκής
0: και Δυτική Πέλα και Ανατολική Πέλα.
1: Μπράβο,
0: όλο μπερδεύομαι.
1: Είναι στην κατηγορία Πέλα. Κινδύνου 3, δηλαδή στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Να έχουμε, φίλες και φίλοι, το νου μας.
0: Λοιπόν, day by day. Πάμε σε ένα τραγουδάκι που λέγεται day by day. Πολύ όμορφο, πολύ καλό.
1: Μέρα με τη μέρα, Νίκο.
0: Μέρα με τη μέρα. Έτσι το πάμε.
1: Μέρα με τη μέρα. Φεύγω, καθένα πιο πολύ.
0: Να τα έχεις να χορεύουν.

0: Καλοκαιρινά, χαλαρά τραγουδάκια. Πήγα να πω χαλοκαιρινά από το χαλαρά και καλοκαιρινά.
1: Έτσι θα έπρεπε, φίλε. Πώς είχε βγει εκείνο το τραγούδι, το Ξεσσαλονίκη. Που περιγράφει ακριβώς αυτό το ξεσάλωμα στη Θεσσαλονίκη.
0: Σε μία ανάρτηση πριν το έβλεπα που διαφήμιζε τα σουτζουκάκια, που διαφήμιζε και τον Κρόνο, θα το πω. Τον περίφημο Κρόνο στη γειτονιά μου.
1: Πλάκα κάνεις. Έχουμε φάει και έχουμε ξαναφάει.
0: Άντε, έλα, κόπιασε. Και πολλά άλλα στέκια εδώ Θεσσαλονίκη. Μας ζηλεύουν οι φίλοι Αθηναίοι, αλλά εμείς τους ζηλεύουμε γιατί αυτοί θα έχουν σήμερα κιούρ. Ναι. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε κιούρ. Θα ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που δεν έγινε ποτέ super hit.
1: Αποκλείται, ρε φίλε, κάποιο αγαπημένο σου να μην έγινε super.
0: Κι όμως θα σ' αρέσει. Και είχε πολύ φανταστικό κάπου στη Νότια Γαλλία, Ιταλία. Ήταν σε μια βίλα έτσι καλοκαιρινή. Ήταν το βίντεο κλιπ του. Θα στο βάλω
1: εμένα
0: μετά να το δεις.
1: Από τους κιούρ μου άρεσε πάρα πολύ το Lullaby.
0: Το Lullaby. Ναι,
1: αυτό, πάρα πολύ.
0: Ήταν μυστηριώσικο.
1: Με το βιολί που έπαιζε, ναι, με την αράχνη που γέμιζε με ιστούς. Αυτό ήταν το αγαπημένο.
0: Α, είσαι λίγο τον Thriller, κύριε Μπάμπη.
1: Και το Boys Don't Cry δικό τους, δεν είναι.
0: Και το Boys Don't Cry και το Between Days.
1: Πολύ ωραίοι.
0: Και το Friday I'm in Love. Και το.
1: Μπράβο, Friday I'm in Love.
0: Και το Βούλα, έτσι.
1: Βούλα, σ' αγαπάω.
0: Friday I'm in love. Βούλα, βούλα από το Παρασκευούλα, δεν είναι.
1: Ένα.
0: Και θα γιορτάζει και σε λίγο καιρό.
1: Κάθε Παρασκευή γιορτάζει.
0: Άρα πρέπει ο άντρας να σε αφιερώνει αυτό το τραγούδι. Friday I'm in love, γιατί είναι μια Παρασκευή και η Βούλα.
1: Ναι, αλλά πότε θα τα ακούσουμε, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε.
0: Όχι, τώρα θα τα ακούσουμε. Τώρα θα βγούμε σούμπιτι που λένε. Σούμπιτι.
1: Μπαίνει η Βούλα η Σέντη για το δελτίο και αμέσως μετά μπαίνουμε με κιούρ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πώς το έλεγε. Το στρέχω.
0: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό ενός 69χρονου το σκάφος του οποίου ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. 7 ώρα αεροπορικά και ναυτικά πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν τις πρωινές ώρες οι φρουροί της Επανάστασης. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ήλια. 20 βουλευτές αριθμεί πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Νεκρός 20χρονος διανομέας σε τροχαίο τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Η μηχανή του παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και οι 26χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Η Ισπανία κυριάρχησε απέναντι στη Γαλλία με 2-0 στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 και έκλεισε θέση για το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Επανήλθαμε στο μικρόφωνο.
1: Τυχερή όσοι σήμερα θα είναι στη συναυλία.
0: Τη Αθήνα. Ναι.
1: Είδε, στην Αθήνα γίνονται πράγματα, φίλε. Στη Θεσσαλονίκη πότε θα ξαναγίνει.
0: Παρότι του είδα λίγο γερασμένου του Cure, ξεκινήσαμε τώρα
1: τον
0: με το.
1: Αυτό μα να κοιτάξουμε στον καφέ.
0: Ξεκινήσαμε λίγο με το Νίκο. Αγαπημένο σου τραγουδάκι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
0: Και θα συνεχίσουμε Cure, αλλά στο μεταξύ θα βάλουμε και λίγο Λουκιανό και Αλαϊδόνη. Θα σα πούμε γιατί όμω.
1: Πού κολλάει ο Λουκιανό με του Cure?
0: Κολλάει. Όλα κολλάνε σε αυτή την εκπομπή. Όλα κολλάνε.
1: Όλα κολλάνε. Απλά κομματάρα λέει ο φίλος ο Πέτρος για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.
0: Γεια σου φίλε μας Πέτρο, γεια σου φίλε μας Άκη, γεια σου φίλε μας Γιώργο, φίλε Δημήτρη, ο φίλος μας ο Δημήτρης από τον Παλαμά Καρδίτσας. Τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους μας στη Θεσσαλία, τους χαιρετισμούς μας στη Δυτική Μακεδονία, στους πολλούς φίλους που έχουμε εκεί, στο Βόλο που μας λέγαν και προχθές ότι μας ακούνε εκεί στα καλά νερά και σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές. Καλημέρα μας σε όλους. Καλημέρα στην Κρήτη βεβαίως που και εκεί μας ακούν και αυτή την μέρα, αυτό το πρωινό το πολύ όμορφο 15 Ιουλίου σήμερα, και πάμε να δούμε τι είχε γίνει σαν σήμερα.
1: Πάμε μια αναδρομή στο
0: παρελθόν. Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα λοιπόν. 301 π.Χ. πηγαίνουμε. Μάχη στην Υψώ της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι αυτοί οι εμφύλοι που πάντοτε κατατρέχανε. Έτσι, τους μεγαλύτερους θριάμβους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου το ελληνικό πνεύμα έφτασε μέχρι τα πέρατα του κόσμου, δυστυχώς δεν άφησε διάδοχο, δυστυχώς οι διάδοχοι σκοτωθήκαν μεταξύ τους. Ο Αντίγονος λοιπόν και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. Σαν σήμερα 15 Ιουλίου του 301 π.Χ.
1: Εγώ θα σε φέρω πιο κοντά στο σήμερα, θα σε πάω στο 1892.
0: Θα περάσουμε αιώνες τρέχοντας.
1: Ξεσπούν ταραχές στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη. Βγαίνουν στον δρόμο φοιτητές και ξεσπούν ταραχές εκεί στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας.
0: Γίνονταν πολύ εύκολα, για να δεις έτσι ότι το έχουμε μέσα.
1: Το έχουμε σαν παράδοση, το έχουμε.
0: Γίνονταν πολύ εύκολα φοιτητικές ταραχές για μία σειρά γεγονότων. Όπως παραδείγματος χάρη για τα συγγράμματα που θα χρησιμοποιούνταν, για τη γλώσσα που. Μέχρι κάποια στιγμή είχαμε τραυματισμούς, δεν θυμάμαι αν είχαμε και νεκρούς τώρα από την ιστορία, με τα περίφημα γυμναστικά, όταν πήγε, νομίζω στις αρχές του 20ου αιώνα, να επιβληθεί το μάθημα της γυμναστικής σωματικής αγωγής στα πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: Και αντιδρούσαν.
1: Ναι. Σε όλα
0: και
1: αντιδράμε.
0: Έπεσε ξύλο μέχρι και γι' αυτό, ρε συμπάμπη.
1: Δεν κάνω γυμναστική.
0: Είναι απίστευτο. Λοιπόν, 1913 αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς.
1: Η οποία επαναλαμβάνεται πλέον και σήμερα.
0: Για τα λουκάνικα
1: της Τζουμαγιάς. Στα τραπέζια των τραπεζών, στις ταβέρνες όπου βρισκόμαστε, εκεί να δεις μάχη για το λουκάνικο της Τζουμαγιάς.
0: Ο ελληνικός στρατός.
1: Πάρ' το εσύ, όχι. Καλά, θα το πάρω. Καλά, ρε, το πήρες. Χαμός με τον Τζουμαγιάς.
0: Ο ελληνικός στρατός λοιπόν συνεχίζει την θριαμβευτική του προέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Έτσι, τελείωνε και ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Εκεί η περίφημη μάχη της Κρέσνας. Από το μέτωπο ο βασιλεύς Κωνσταντίνος δηλώνει ανακοχή με τους Βούλγαρους, θα κάνω μόνο στη Σόφια.
1: Όχι, αυτό θύμισε λίγο τον Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ θα πω μόνο πότε θα τελειώσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. 1965.
0: Μία είδηση που με αφορά.
1: Ναι.
0: Αυτή που λες τώρα.
1: Γιατί σε αφορά, γιατί πίνεις φίξ.
0: Γιατί είναι για τις μπύρες.
1: Η αγαπημένη σου μπύρα.
0: Γιατί έσπασε το μονοπόλιο.
1: Θα έλεγα ότι δες ότι και τότε, πώς λέμε ότι έχουμε μια παράδοση, και τότε είχαμε παράδοση στα μονοπόλια. Νίκο. 1965, φίλες και φίλοι, ήταν η μέρα κατά την οποία η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει και καταργεί το μονοπόλιο μπύρας που υπήρχε στη χώρα μας και το μονοπόλιο το οποίο το είχε η ΦΙΞ από το 1864, δηλαδή
0: 100 για 100 χρόνια,
1: 101 χρόνια, μόνο η ΦΙΞ είχε την δυνατότητα να διακινεί μπύρα εντός της χώρας.
0: Ήταν η γνωστή βαβαρική στην καταγωγή οικογένεια των ΦΙΞ που είχε
1: του Κάρολος
0: ΦΙΞ οικογένεια, και μετά ξεπήδησαν κάποιες άλλες εταιρείες όπως η Αλφα, που ήταν από τις πρώτες που βγήκαν μετά άρχισαν και οι εισαγόμενες, και βέβαια τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό έτσι θέλω να το κάνω το σχόλιο, έχουν ξεπηδήσει εκατοντάδες μικροζωοποιίες στην Ελλάδα, οι οποίες προσφέρουν καταπληκτικής ποιότητας μπύρες. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι τιμές είναι λίγο τσιμπημένες πλέον.
1: Ναι, γιατί είναι μικρές ηθοποιίες και πρέπει να βγουν.
0: Η μπύρα κοστίζει, ειδικά αυτές οι μπύρες, είναι πιο ακριβή από το κρασί.
1: Η Crazy Donkey, φίλε, μου την έδινε πάρα πολύ άσχημα.
0: Σαντορινιά.
1: Και δεν μπορούσα να τη βρω από ένα σημείο. Σαντορινιά. Πολλές από αυτές, βέβαια, μετά εξαγοράζονται από μεγαλύτερα σχήματα και εξαϊλώνονται από τον ανταγωνισμό.
0: Πάμε 10 χρόνια μετά, και αυτό είναι που θα θυμούνται πιθανότατα οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, 15 Ιουλίου. Ξέσπασε στην Κύπρο δυστυχώς το αιματηρό πραξικόπημα από την Αθήνα κατά του Προέδρου Μακαρίου, κατά της νόμιμης κυβέρνησης της Κύπρου, και βέβαια άνοιξε έτσι ένας κύκλος, ο οποίος βέβαια η αλήθεια αν τον ταραχών είχε ανοίξει και από παλιότερα.
1: Όχι,
0: ήδη από τότε.
1: Άνοιξε, ναι. Άνοιξε η πόρτα για την εισβολή, ναι, των Τούρκων στο νησί.
0: Με αφορμή βέβαια πολλούς, τις αφορμές δώσαν πολλοί παράγοντες. Και βέβαια μέχρι και σήμερα ο φάκελος της Κύπρου δεν έχει ανοίξει.
1: Στη χώρα μας, γιατί στην Κύπρο έχει ανοίξει.
0: Όχι, δεν έχει ανοίξει.
1: Στην Κύπρο έχει ανοίξει.
0: Ναι, εντάξει,
1: έχει ανοίξει στην Κύπρο.
0: Στη χώρα μας ήταν που έλειψε.
1: Στη χώρα μας δεν έχει ανοίξει. 2006 αρχίζει η λειτουργία του, τη λειτουργία του ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Και εμείς ακόμα και τώρα που έχει γίνει X, συνήθως λέμε μπήκε στο Twitter να δεις. Κρατάει ακόμα σαν τα Pampers. Πήρες Pampers για τα μωρά. Ενώ έχουν βγει και άλλες μάρκες για τις πάνες.
0: Μερικά προϊόντα όπως το Jeep, όπως
1: μπράβο,
0: οι διάφορες μορφές κόλλα, έτσι να μην πούμε το όνομα, έχουν ταυτιστεί με μία συγκεκριμένη.
1: Πες το μωρέ, τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, Σοφία μου, για να δούμε, μια που λέγαμε για τον καιρό πριν, το καλοκαίρι σαν θα έρθει, θέλω για να πάμε παρακάτω να ακούσουμε αυτή τη μουσική.
1: Θες να παίζει από κάτω ως μουσικό χαλί.
0: Ακριβώς. Πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Φαντάζομαι είναι του Τζο Σατριάνι, του Αμερικανού βιρτουόζου της ηλεκτρικής κιθάρας. Μπράβο ρε τον Τζο.

0: Καινούριο πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι τώρα, εφετινό.
1: Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές δεκαετίας του 70, ο Μανώλης Ομιτσιάς ήταν στα ντουζένια του. Τον διεκδικούσαν πολλοί μουσικοσυνθέτες. Ένας από αυτούς στα ξεκινήματά του τότε ήταν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.
0: Ο οποίος γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1943.
1: Και δυστυχώς έφυγε πολύ πρόωρα το 2017. Λουκιανός Κυλαϊδόνης, από τα πρώτα του τραγούδια, όταν τότε ακόμη το έντεχνο λαϊκό ήταν έτσι στα πάνω του. Σαν σήμερα γεννήθηκε και το 1956 ο Τζο Σατριάνη που έλεγες, ο βιουτουόζος της ηλεκτρικής κιθάρας.
0: Με αυτόν μεγαλώσαμε.
1: Αλλά και ένας άλλος.
0: Στα γλέντια στους γάμους, αυτό τον Τζο παίζαμε.
1: Με τον οποίο μεγαλώσανε πολλοί άλλοι, ο Μάικ Ζαμπίδης ή Μιχάλης Ζαμπίδης, ναι. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1980 ο παγκόσμιος πρωταθλητής του kickboxing.
0: Στα καλά του τσάκιζε, έσπαγε κόκαλα. Και δεν ήτανε, και δεν είχε iPhone στην τσέπη.
1: Και νομίζω έχει ξαναγυρίσει, στην ενεργό δράση.
0: Τώρα νομίζω και κάτι, δύο τελευταίες εμφανίσεις.
1: Λοιπόν, άσεσαι τώρα τα kickboxing και πάμε λίγο στα γραφεία τελετών.
0: Σαν σήμερα το 2015 έφευγε από τη ζωή ο Βλαδίμηρος
1: Σβιατοσλάβιτς,
0: ο πρώτος ηγεμόνας των Ρώσ, των Ρώσων του Κιέβου, και ανακηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στο χριστιανισμό. Μια τέτοια μέρα το 1899 πεθαίνει ο Γεώργιος Αβέροφ, ένας Έλληνας μεγαλέμπορος και μεγάλος εθνικός ευεργέτης. Και το 1997 ο Τζιάνι Βερσάτζε, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας που έντυνε κάποτε από πάνω μέχρι κάτω τον Νίκο Λαδιανό, όταν ήταν νεότερος στα καλά.
1: Βερσάτζε, πρέπει να σου πω ότι δεν έχω φορέσει ούτε μία φορά.
0: Θα έπρεπε,
1: ούτε παντόφλα.
0: Θα σου πήγαιναν,
1: Λοιπόν, σήμερα ποιοι γιορτάζουν, αφού ήταν του Βλαδίμηρου.
0: Κοίταξε, αφού. Μπράβο, τότε γιορτάζει ο Πούτιν. Ο Βλαδίμηρος Πούτιν.
1: Γιορτάζει και ο Ζελένσκι όμως, γιατί είναι και εκείνος Βολοντιμίρ.
0: Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η Βλαδιμίρα, η Ιουλίτα. Α, τι μου θύμισες τώρα. Παιχνίδια που κάναμε με την Ιουλίτα εκεί στο Αστανάκτορα. Ο Κύρικος και κανένα δυο άλλοι. Έχει καμία επέτειο έτσι που να έχει ενδιαφέρον?
1: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων.
0: Α, τώρα που είπες νεανικών δεξιοτήτων, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο τον Καραβά και στην οικογένεια, στον Χρήστο και στον Τζόρτζ τον Τζούνιορ.
1: Λοιπόν, έλεγες για Τζάνι Βερσάτσε νωρίτερα. Λέγαμε και για Λουκιανό Κυλαϊδόνη νωρίτερα. Δεν ακούσαμε τραγούδι με τη φωνή του. Τώρα θα ακούσουμε όμως ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, ναι, με τη φωνή του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Έτσι, ξέρεις ποιο θα είναι?
0: Ποιο?
1: Για πάμε να το ακούσουμε, Σοφία.

0: Ναι, από τα πολύ γνωστά και αγαπημένα, βέβαια έχει κι άλλα. Ε. Τα θερινά τα σινεμά.
1: Τα θερινά τα σινεμά είναι προγραμματισμένα να παίξουν τις επόμενες μέρες. Ίσως και αύριο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ίσως και αύριο, μάτι, κύριε Μπάμπη. Ή αύριο ή μεθαύριο.
0: Σου έχω
1: προετοιμάσει,
0: ώρα,
1: σου έχω προετοιμάσει ώρα, τραγούδια αποχαιρετισμού, κύριε Μπάμπη.
0: Ο Λούκι Λουκ. Πολύ δυνατό ο Λούκι.
1: Λοιπόν, για να ρίξουμε μία ακόμη ματιά στην κίνηση πριν πάμε στην πολιτική ατζέντα. Ε?
0: Ναι, ας δείξουμε, βλέπω.
1: Είμαστε 8 λεπτά πριν τις 8.
0: Ας ξεκινήσουμε από κέντρο σήμερα και μετά να πάμε περιφερειακή. Γιατί η αλήθεια είναι πως στη Τζιμισκή δεν υπάρχουν τα προβλήματα που διαπιστώναμε χθες. Έχει κίνηση αυτή την ώρα.
1: Μάλλον μας άκουσε η διεύθυνση τροχέας και αποφάσισε σήμερα να στείλει περισσότερο προσωπικό, γιατί ναι, πολλοί θα παραπονέθηκαν.
0: Δεν ξέρω, πάντως εγώ το είπα ότι χθες πέρασα να τσεκάρω για τους τροχονόμους. Βέβαια μιλάμε τώρα για μετά τις 9, γύρω σε 9.30. Είχε τροχονόμους και όμως είχε πάρα πολύ
1: έχει
0: κίνηση.
1: Έχει αυξημένη σε σχέση με την Εγνατία αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Έχει αυξημένη κίνηση και το λέω και θα το ξαναπώ. Δεν είναι τυχαίο, Μπάμπη μου, και φαίνεται, μεταφράζεται η κίνηση στην Τσιμισκή ως εξής. Αν πεις σε κάποιον ξένο πώς θα βγει προς την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, ο δρόμος που θα του δώσει, γιατί είναι η φυσική απόλυξη για την είσοδο ή έξοδο, είναι η Τσιμισκή. Άρα αυτό τι μας λέει, ότι το παίρνουν για να βγουν προς την Εθνική Οδό. Άρα τι μας λέει, ότι είναι περισσότερο περιηγητές. Τέλος πάντων, έτσι λέει το.
0: Η αλήθεια πάντως είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα, αλλά χωρίς τα προβλήματα,
1: χωρίς
0: τα χθεσινά ακόμη.
1: Προβλήματα έχουμε μόνο όταν φτάσουμε Πολυτεχνείου και σήμερα εκεί στα δικαστήρια, από όλες τις μέριες, από όλες τις μπάντες.
0: Και σήμερα, τώρα αφού μιλάμε για την κίνηση προς τα δυτικά ή στα δυτικά, θα σου πω ότι στο φανάρι εκεί, στο 12ωρο στην Αγίων Πάντων, η ουρά στο κατέβασμα ξεκινά περίπου εκεί από το. Από τη Δίπανε Άπολης και όχι νωρίτερα, αλλά έχει σημαντικότερο πρόβλημα αυτή την ώρα η Ελευθερίου Βενιζέλου, που κατεβαίνει από τη Νεάπολη και φτάνει εκεί στο φανάρι των Αγίων Πάντων. Για κάποιο λόγο σήμερα είναι πολύ περισσότερο φορτωμένη, ξεκινάει η καθυστέρηση και οι ώρες από την Ούλοφ Πάλμε.
1: Μια που αναφέρθηκε στις 12ωροφες, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους φίλους μας που μας ακούν εκεί στο ΚΕΠ, που είναι σε εκείνο ακριβώς το σημείο, στην Σοφία τη φίλη μας τη Σιδηροπούλου, που μας εξυπηρέτησαν πάρα πολύ καλά πριν από περίπου καμιά δεκαριά μέρες, και σε όλους τους φίλους εκεί στην προϊσταμένη του καταστήματος, να και κάποια πράγματα, κάποιες υπηρεσίες που λειτουργούν πολύ καλά και πρέπει να το λέμε αυτό, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Γιατί πολύ πολύ
0: μην τα βάζουμε
1: μόνο το δημόσιο
0: και να λέμε και τα σωστά.
1: Ναι.
0: Να λέμε και τα σωστά.
1: Πού αλλού θα πάμε, Μπάμπη? Α, βλέπω τώρα, μια που είσαι σε εκείνη την περιοχή, βλέπω εκεί Ακριτών προς 28 Οκτωβρίου μεταξύ Σταυρούπολης και Αμπελοκήπων, ότι έχουμε με την ιατρού Γογούση. Έχουμε αρκετό μποτιλιάρισμα σε εκείνο.
0: Κοίταξε, αφού λοιπόν πας Σταυρούπολη, εγώ θα μείνω εκεί στην Μίκη Θοδωράκη, πριν από το φανάρι της Δαβάκη, στα φανάρια εκεί, για εσάς που κατεβαίνετε προς το κέντρο, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση, σημαντικές καθυστερήσεις και για εσάς που κινήσετε στην αντίθετη κατεύθυνση και θέλετε να περάσετε από το φανάρι του Δημαρχείου, του Δημαρχιακού Μεγάρου Σταυρούπολης, εκεί στη συμβολή με την Καρολή και Δημητρίου υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία. Μετά το φανάρι ανοίγει η κίνηση, την επόμενη ταλαιπωρία θα την συναντήσετε λίγο πριν την περιφερειακή.
1: Λοιπόν, στην περιφερειακή αυτή την ώρα, και είναι ίσως η πρώτη φορά τέτοια ώρα που εδώ και καιρό δεν έχουμε κάποια φοβερή κίνηση, έχουμε μέχρι το χρώμα του κόκκινου σε ορισμένα σημεία, όχι μαύρο, που σημαίνει ότι σημειωτών δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αυξημένη κίνηση βεβαίως, αλλά θα έλεγα έτσι ελεγχόμενα αυξημένη κίνηση. Στην άλλη είσοδο τώρα, ανατολικά ή έξοδο της Θεσσαλονίκης, έχουμε αρκετή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, πριν τη Βούλγαρη, εκεί στο ύψος της 25ης Μαρτίου, έχουμε αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα.
0: Νομίζω ότι είναι το πιο hot αυτή την ώρα σημείο στα ανατολικά, για εσάς που κινήσετε προς το κέντρο της πόλης. Δεν βλέπω κάτι άλλο που να αξίζει τον κόπο αυτή την ώρα. Προς τα ανατολικά, ναι, και στην περιφερειακή, για εσάς που κινήσετε τώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από την Τριανδρέα μέχρι τα Κωνσταντινουπολίτικα.
1: Λοιπόν, οπότε πάμε να προλάβουμε να ακούσουμε και μια πολιτιστική ατζέντα, όσο τις έχουμε ακόμη, γιατί μετά κάποια στιγμή θα έρθει αγρανάπαυση. Λοιπόν, πολιτιστική ατζέντα, ένδυμα περιπάτου, δυνόμαστε και φεύγουμε.
0: Δυνόμαστε και φεύγουμε για να επιστρέψουμε.
1: Φυσικά.
0: Μην τρομάζει τον
1: σε
0: κόσμο.
1: Σε 2,5 λεπτάκια.
0: Για κάποιο λόγο εκτάκτως φεύγουμε μια ώρα νωρίτερα.
1: Σε 2,5 λεπτάκια εδώ θα είμαστε. Μην αγωνιάτε.
2: με ένδυμα περιπάτου.
3: Τετάρτη 15 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί τη Λένα Παπαλιγούρα στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Σε μια παράσταση που μεταφέρει την αρχαία τραγωδία στο σήμερα, εκεί όπου η σύγκρουση ανάμεσα στη συνείδηση και την εξουσία παραμένει οδυνηρά επίκαιρη. Στο θέατρο Κήπου παρουσιάζεται η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τους Στάσο Ιορδανίδη και Θάλια Ματίκα. Μια σύγχρονη ιστορία για το γάμο, τη φθορά, την επιθυμία, την απιστία και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για ουσιαστική συντροφικότητα. Στο Cine Alex προβάλλεται ταινία «Η πρόσκληση» της Olivia Wilde. Ένα ζευγάρι στα πρόθυρα χωρισμού καλεί σε δείπνο τους γείτονες του Πανορόφου, μη γνωρίζοντας ότι η πρόταση που πρόκειται να τους κάνουν θα τους φέρει αντιμέτωπους με όσα αποφεύγουν. Η προβλήτα Α στο λιμάνι γίνεται θερινό σινεμά και προβάλλει την ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται» με τους Τζακ Νίκολσον και Έλεν Χάιντ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στη Μονή Λαζαριστών, οι Thievery Corporation γιορτάζουν 30 χρόνια πορείας. Με επιρροές από dub, reggae, jazz, bossa nova και hip hop, υπόσχονται ένα μαγευτικό ταξίδι στον ήχο που καθόρισε την down tempo και trip hop σκηνή. Συνεχίζεται στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής στο φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 στο Μέγαρο, με τους Violincelli Brothers που παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση New Emotions. Στη νέα τους συναυλιακή πρόταση New Emotions κινούνται από τον Bach και τον Vivaldi έως τους Deep Purple και τους Nirvana, παρουσιάζοντας με την ορμητικότητα της σύγχρονης ματιάς τους μια ενοποιημένη θεώρηση όλων των μουσικών ειδών, αποδεικνύοντας ότι η σπουδαία μουσική δεν εμπίπτει σε κατηγορίες. Στη Ροτόντα με ελεύθερη είσοδο παρουσιάζεται ένα ξεχωριστό οπερατικό αφιέρωμα στον Τζουζέπε Βέρτι με τίτλο «Έρωτας, εξουσία, θάνατος». Η Μυρτώ Παπαθανασίου, Δημήτρης Τηλιακός και Δημήτρης Γιακάς ζωντανεύουν σκηνές, ντουέτα και άριες από εμβληματικές όπερες του Βέρτι όπως «Il Trovatore», «La Traviata» και άλλα. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ισχύ τέθηκε από τις 11 το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον κλιμακώνει εκ νέου τη στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαταλείπει το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στη διέλευση από το στενό του Ορμούζ, επιδιώκοντας ανταυτού επενδυτικές συμφωνίες με τις χώρες του κόλπου. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πλήγματων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν στα δυτικά επλήγη, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας», τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχα Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνα στον ποταμό της Επανομής για τον εντοπισμό ενός 69χρονου μετά την ανατροπή του σκάφους, στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε ώρες αργότερα. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε, και ο δεύτερος ότι ήταν στην πορεία αλλά σε άλλο σημείο. Εν τω μεταξύ, υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές εν αναμονή της έκδοσης της στη χώρα μας παραμένει η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο κατά την επίθεση. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, θα συναντηθεί με πολίτες του Σωρεούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλιας. Στη 1:30 το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συρρυκνώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ ρυθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Στη 1:00 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα στη θέση του Διονύση Καλαματιανού, ο οποίος παραιτήθηκε. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Αγία Παρασκευή λίγο μετά τα μεσάνυχτα με θύμα έναν 20χρονο. Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 20χρονος διανομέας συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 29χρονος. Από τη σύγκρουση ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από αυτήν την ώρα μέχρι τις 12 το μεσημέρι καταναλωτές σε περιοχή της Ευκαρπίας και ειδικότερα όσοι βρίσκονται επί της οδού Αγίου Νικολάου στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χολομόντα και Εσχύλου, καθώς και στις παρακείμενες και κάθετες αυτών. Διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί επίσης από αυτήν την ώρα ως τη 1 το μεσημέρι στο Πανόραμα μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνα, Ζάκα και Εμιλιανού Γρεβενών. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, άνεμοι μεταβλητή ως 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 35. Έως 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δνητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
6: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
5: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
6: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
5: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
6: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και με τον Ανδρέα τον Κοράνη στο μεταξύ στην τεχνική επιμέλεια, στη Σοφία Σακαλή.
1: Καλώς τον Άντριου, γεια σου ρε φίλε.
0: Λοιπόν, καλώς τον και τον Βασίλη. Πρέπει να πάμε γρήγορα στα πολιτικά μας, καθώς πέρασε η ώρα μας στα 13 λεπτά μετά τις 8 και συνεχίζουμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι εδώ με την πολιτική μας ενότητα.
1: Έχουμε στον 102 FM, η πόλη ξύπνησε, να το λέμε φίλε Νίκο, είναι καινούργιοι.
0: Να τα λέμε,
1: οι άνθρωποι που αυτή την ώρα έχουν μπει στο αυτοκίνητο και ακούν αυτές τις γεμάτες ζεστασιά ανδρικές ραδιοφωνικές φωνές και δεν ξέρουν ποιος είναι. Σου λέει, είναι ο Μπάμπης ο Τζιομπάνογλου, είναι ο Νίκος ο Λαδιανός, είναι κάποιος άλλος.
0: Μα δεν μπορεί να είναι άλλος, δεν μπορεί να είναι άλλος. Είναι χαρακτηριστική αυτή η κατάσταση εδώ πέρα. Λοιπόν, καλημέρα Βασίλη Πεκλάρη, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
2: Καλά εσείς πώς είστε?
1: Δόξα τον Κύριο.
2: Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικές οι φωνές σας. Σε λίγο καιρό βέβαια με το AI θα σας αντικαταστήσουν και δεν θα είσαστε εκεί.
0: Λες, η τεχνητή νοημοσύνη να φτάσει σε αυτό το επίπεδο νοημοσύνης.
1: Όχι, νομίζω ότι η τεχνητή...
2: Να βάλουμε τόση ενέργεια για να αντιγράψουμε τη φωνή του Λαδιάνου, φαντάζεσαι?
1: Δεν είναι αυτό. Τη φωνή μπορεί να την αντιγράψει κάποιος. Δεν μπορεί το πνεύμα να μπορέσει να αποκρυπτογραφήσει αυτού του ανθρώπου, του εκλεκτού συναδέλφου.
0: Το μπρίο και το ταπεραμέντο. Ξέρεις, έδειχνα εδώ πέρα έξω στον Μπάμπη νωρίτερα με αφορμή το ότι επανακυκλοφορεί σε διάφορους κινηματογράφους της χώρας η περίφημη ταινία, cult ταινία, «Ας περιμένουν οι γυναίκες», και του δείχνω διάφορα έτσι στιγμιότυπα που έχουν να κάνουν και με την αγαπημένη του ομάδα και η οποία αναφέρεται στη συγκεκριμένη ταινία.
1: Πάω κλείνεται, πάω και η αγαπημένη μου ομάδα,
0: αυτή,
1: λέγεται πάω.
0: Αυτή η συγκεκριμένη ομάδα, ακριβώς. Αυτή η ομάδα η οποία φέρει τον δικέφαλο ετών.
1: Εδώ πάντως αυτό
0: και
1: το τρίο...
0: Και δεν ξέρω με τον Οσμάν τώρα
1: Νίκο,
0: πόσο θα είναι.
1: Αυτό το τρίο τώρα το σκέφτηκα. Έχει πάω Κάρι Ηρακλή.
0: Αυτό πάντοτε το έχουμε πει. Ναι.
1: Δηλαδή αν υπάρχει ένας ηχολήπτης Καλαμαριώτης θα είμαστε...
0: Άρης πάω και Ηρακλής, τίφλα να έχουν και οι τρεις λέγαμε πάλι οι Αθηναίοι. Λοιπόν, κύριε Βασίλη, καταρχάς έχετε καμία ενημέρωση, έτσι, καμία νεότερη εξέλιξη, αν και θα έχουμε τον Κώστα τον Κούση αργότερα, όσον αφορά τα του Ηρακλή, τα του Ηρακλέως?
2: Ερχόμαστε μόνο

0: ξέρω.
1: Όχι, παιδιά, εγώ ξέρω για τον Ηρακλή. Ρεπορτάζ. Πώς το λένε τον Ιταλό τον προπονητή που πήρατε στο ποδόσφαιρο? Ξέρετε ποιον διώχνει? Τον Ουάρντα.
0: Καλά, φεύγει όλη η ομάδα. Φεύγει όλη η ομάδα.
1: Όλοι, τον Ουάρντα, τον Ουάρντα λέει εδώ. Θέλει και όλη να πάλι ομάδα, θα έκανε αλλά καμιά φασαρία. Ο Ουάρντα πάλι δεν θα πήγε σε καμιά προπόνηση, ας πούμε.
0: Όχι, όχι, όχι. Αλλάζει όλη η ομάδα. Μπαίνει στη φιλοσοφία του. Θα έχει ένα μεγάλο ποσοστό Ιταλών ποδοσφαιριστών. Ο Ηρακλή θα είναι Ιταλική παροικία. Θα σας δώσουμε στυλ και φινέτσα στην πόλη.
1: Τη χρειάζεται, τη χρειάζεται και η πόλη και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Έτσι,
1: τη φινέτσα.
0: Για να δούμε σήμερα θα βγάλει πρόεδρος στη Super League, θα τα πείτε μετά.
2: Εγώ νομίζω ότι η στυλ και φινέτσα όμως έχει περισσότερο ανάγκη η πολιτική σκηνή της χώρας.
0: Έχει, έχει πολιτική σκηνή της χώρας. Έχει. Από όλα έχει. Κοιτάξτε τώρα, πάμε πρωθυπουργός στην Βόρεια Εύβοια, εκεί πέρα που τέλος πάντων έχει πέσει μια προσπάθεια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, θυμάστε από τότε, και θα είναι εκεί πέρα και σε. Σε εγκαίνια, που έχουν ξεκινήσει τα εγκαίνια. Μεγάλη συζήτηση είχαμε από χθες, τα λέγαμε, με τον Νικήτα Κλαμάνη και τις δηλώσεις του για τις πρόορες εκλογές. Σήμερα κάποιοι λένε ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως μπλόφα.
2: Και ο κύριος Κυρανάκης, βέβαια, προχώρησε σε κάποιες δηλώσεις που φέραν έτσι αυτή την κουβέντα, ότι έχουμε μπει και επίσημα στην προεκλογική περίοδο, είπε.
0: Κοίταξε, βασικά του, οι δηλώσεις του κ. Κλαμάνη ήταν αυτές που προκάλεσαν έτσι μεγάλη θύελα και συζητήθηκαν στα επιτελεία όλων των κομμάτων. Και εξακολουθούν να απασχολούν και σήμερα, γιατί ο πρόεδρος της Βουλής είναι θεσμικός παράγοντας και το να μπαίνει αυτοβούλος σε μια τέτοια συζήτηση και να λέει ότι θα είναι μια θεραπεία για την τοξικότητα οι εκλογές νωρίτερα και ότι όλα έχουν οργανωθεί από πλευράς κυβέρνησης να κλείσει μέχρι τέλος Αυγούστου όλα τα ζητήματα και να έχει ένα καθαρό πεδίο ο Πρωθυπουργός από το Σεπτέμβριο και μετά, και όλα αυτά που είπε προχθές το βράδυ στο Action 24. Δώσανε μια, θα έλεγα, βεβαιότητα, όχι απλά πιθανότητα, ότι θα έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο.
2: Για να δούμε, γιατί, λίγο, για να δούμε, αλλά, λίγο αυτή την ώρα. Αυτή
1: λένε,
2: την ώρα
1: κάποιοι στο... λένε, ας πει. Ναι.
0: Ναι, κάποιοι εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να ήταν, όχι, το βλέπω σήμερα και στη Δημοκρατία, έτσι είναι μια ανάλυση που γίνεται, μια προσέγγιση, ότι μπορεί να είναι και μια μπλόφα που έγινε σε συνδυασμό.
2: Ωραία. Για το εκλογικό σκηνικό και για τις πιθανές συνεργασίες ρωτήθηκε πριν από λίγο, στη συνέντευξη που δίνει στο Earth News, ο κύριος Βελόπουλος. Για να τον ακούσουμε λιγάκι από την Ελληνική Λύση.
3: Διορισμό. Και εκεί απέτυχε. Είχε έρθει ασυλίας του, μην τα ξαναλέμε.
4: Πρέπει. Η χώρα
3: με ανθρώπους που δεν εργάστηκαν, δεν παρήγαγαν έργο, δεν μπορώ να συνεργαστώ. Ναι. Γιατί εγώ θέλω αυτός που θα συνεργαστώ, ο Παπαγλυμίζος, να έχει δουλέψει και να έχει παράγει ένα έργο. Για να μπορώ να συζητάω μαζί του και να αποφασίζω. Δεν γίνεται έτσι. Εσύ γι' αυτό και λέω, επειδή έχουμε συγκροτημένο έργο,
4: ναι,
3: συγκροτημένο πρόγραμμα, μας αντιγράφουν
2: πολύ. Ακούμε λοιπόν τον κύριο Βελόπουλο, λέει, να τον αντιγράφουν, ναι, και πολύ, λέει. Ναι. Τον κύριο Βελόπουλο, τον οποίο τον δίνανε οι τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγο ανεβασμένο και σε,
1: ναι,
2: σχέση με την ελπίδα. Έτσι, ναι.
1: Πέφτει Καριστιανού.
2: Βασίλη.
0: Ναι. Έχει, ναι, προσπαθεί, συγκρατεί ποσοστά ο κύριος Βελόπουλος.
2: Συγκρατεί και με ανωδική τάση.
0: Ναι. Τέλος πάντων, να πάμε τώρα στα αμυγός πολιτικά. Έτσι που έχουν να κάνουν και με την πορεία σήμερα. Από σήμερα ισχύουν στα βενζινάδικα αυτές οι μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μαζί με τη συμφωνία μειώσεων των τιμών είναι το δίπτυχο που επιχειρεί, με το οποίο επιχειρεί η κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι να αντιμετωπίσει μια έτσι, συνεχιζόμενη ακρίβεια σε βασικά είδη, έτσι, καύσιμα και τρόφιμα, που είναι από αυτά που τέλος πάντων το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών έχει. Καταναλώνει καθημερινά και να αντιμετωπίσει έτσι και όλη αυτή τη συζήτηση. Το συνδέω και αυτό και με το προηγούμενο, τα σενάρια για τις εκλογές. Έχουμε τη συνέχεια, μάλλον να πω από τη θεσμικά, αξιωματική αντιπολίτευση με τον Νίκο Ανδρουλάκη χθες και με τον κύκλο εκεί της συζήτησης, όλους τους κύκλους πολιτικής, να δίνει το στίγμα και να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή και η πολιτική σταθερότητα και μπορεί αυτό μόνο να τη φέρει. Έτσι, αρκετή συζήτηση και προετοιμασία φουλ τις μηχανές για την έκθεση στο ΠΑΣΟΚ, φουλ τις μηχανές και στην Ελλάς, με τις συνεχιζόμενες περιοδίες του Αλέξη Τσίπρα και τις εκδηλώσεις που γίνονται. Χθες εδώ οργανώθηκε μια εκδήλωση από τα τοπικά στελέχη για τον πολιτισμό, τα δυτικά της πόλης. Και βέβαια να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ εκεί όπου
2: να πάμε, όπου
0: χρόνο
2: ο χαμός
1: παιδιά, είστε
2: συνεχίζεται.
1: Οι μοναδικοί που θέλετε να πάτε στον ΣΥΡΙΖΑ, οι περισσότεροι φεύγουν.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, τώρα από χθες έχουμε δύο διεκδικητές της Προεδρίας Κοινοβουλευτικής Ομάδας από της Αρχηγίας, έτσι ανακοίνωσε και επίσημα και η κυρία Δούρου ότι θα ανταποκριθεί στο αίτημα των συντρόφων της, έτσι, να αναλάβει την θέση αυτή, γιατί όπου την καλούν πηγαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι εξάλλου από μικρή στο χώρο του πολιτικά, έτσι εκεί πέρα μεγάλωσε. κυρία Δούρου, οπότε θα είναι απέναντι στον κύριο Πολάκη. Λέει και το συντομότερο δυνατό να γίνει διαδικασία. Να πούμε ότι σήμερα.
2: Η κυρία Δούρου ήταν κάποτε συνεργάτης στο περιβάλλον του κυρίου Τσοχατζόπουλου στο Υπουργείο Άμυνας.
0: Όχι, αυτό ήταν σε ένα φορέα, δούλευε νέα την δεκαετία εκεί του 2000, σε ένα φορέα που υπαγόταν στο Υπουργείο.
2: Μάλιστα.
0: Ήταν συνεργάτης του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Σε ένα φορέα που υπαγόταν, ήταν παλιά συζήτηση αυτή, η οποία είχε διαψευστεί από τότε, που εποπτευόταν από το Υπουργείο που ήταν ο Άκης Τσοχατζόπουλος τότε. Τι έλεγα τώρα, με έβγαλε Ζενικό. Ότι συνεχίστηκαν οι αποχωρήσεις. Τώρα έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις οι χτεσινές των τριών Πελοποννήσιων βουλευτών, έτσι, του κ. Παναγιωτόπουλου από την Αχαΐα, του κ. Γαβρίλου από την Αρκαδία, έτσι, και του κ. Ψυχογιού από την Κορινθία. Ήταν τρεις ανεξαρτητοποιήσεις και όχι παραιτήσεις όπως είχαν κάνει ο κ. Καραμέρος και η κυρία Νοτοπούλου.
2: Γιατί προφανώς ο κ. Καραμέρος και η κυρία Νοτοπούλου έχουν σχέση με την προοπτική του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έχει ζητήσει να μην.
0: Αυτό είναι λίγο, Νίκο μου. Όλοι έχουν σχέση. Όλοι θέλουν προς τα εκεί να πάνε.
1: Έλεγα Βασίλη, ότι κάποτε οι ηγέτες λέγαμε ότι προχωρούν σε πατροκτονία πριν τολμήσει το επόμενο βήμα. Εδώ έχουμε την πρώτη περίπτωση που κάποιος τρώει ουσιαστικά το προηγούμενο του κόμμα για να πάει στο επόμενο.
2: Απλά για να τελειώσω το σκεπτικό, είναι σαφές αυτό που έχει πει ο κύριος Τσίπρας και μάλλον αυτό δέχονται κάποιοι.
0: Αυτό θα γίνει αργότερα.
2: Ότι δεν θέλει ήδη εκλεγμένους βουλευτές.
0: Ναι, αλλά αυτό τώρα, αυτοί όλοι που φεύγουν, άλλοι παρετούνται προχωρώντας αυτή την κίνηση έτσι, και θέλοντας να ανοίξει το δρόμο επιστροφής. Και άλλοι που επίσης θέλουν να πάνε προς τον κύριο Τσίπρα και τον στηρίζουν. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος έχει κάνει δημόσια δήλωση, ο κύριος Γαβρίλος το ίδιο, έτσι ότι στηρίζουν την Ελλάς και θα την στηρίξουν στις επόμενες εκλογές. Εκεί θα κατευθυνθούν. Τώρα, αν θα είναι υποψήφιοι ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα το αποφασίσει ο κύριος Τσίπρας. Απλά για δύο λόγους δεν φεύγουν. Ένας ότι εντάξει, παραμένουν βουλευτές και δεν χάνουν και τη βουλευτική αποζημίωση. Δύο, ότι συνεχίζουν να εκπροσωπούν στη Βουλή τους, είναι παραπάνω οι λόγοι που θα πω, δεν είναι δύο, τέλος πάντων, συνεχίζουν να εκπροσωπούν τους πολίτες της περιοχής τους. Τρία, για να πάμε στα πιο παρασκηνιακά, μειώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή δεν αντικαθίστανται, οπότε δεν χάνεται η έδρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, λένε όλοι ότι με την κυρία Τσαπανίδου, η οποία έχει θέση στο επικρατείας και είναι βουλευτής, έτσι, και είναι δεδομένο ότι θα κινηθεί προς τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή οι ενδιάμεσοι έχουν ήδη πάει στην Ελλάς, που είναι η επόμενη στη σειρά, και αυτός που θα πάρει την έδρα θα είναι ο κύριος Κασελάκης, αν θυμάστε το ένα, το
1: σημείο, ναι, φυσικά.
0: Τότε που είχε εκλεγεί, η κυρία Τσαπανίδου θα παραιτηθεί τελευταία. Και αυτό θα γίνεται σε συνεννόηση, για να μην μπει στη Βουλή ο κύριος Κασελάκης.
1: Πάντως πολύ μπέρδεμα, ρε Βασίλη μου. Πολύ μπέρδεμα.
0: Δεν είναι μπέρδεμα.
1: Πολύ ξεκάθαρο μπέρδεμα.
0: Οι χθεσινές τρεις ανεξαρτητοποιήσεις, Μπάμπη μου, μειώσανε, γιατί δεν αντικαθίστανται από άλλους οι ανεξαρτητοποιήσεις. Άρα μειώθηκε η κοινοβουλευτική δύναμη, έπεσε από τους 22 στους 19 πλέον.
1: Τρίτη δύναμη το Κουκουέ τώρα.
0: Και είναι τρίτη το Κουκουέ, θα έχει την τρίτη θέση ο κύριος Κουτσούμπας στους ομιλητές. Και θα είναι τέταρτο είτε ο κύριος Πολάκης είτε η κυρία Δούρου, τέταρτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια με 75 ξεκίνησε, έτσι. Να σου πω ότι πάρα πολύ χθες μου έκανε εντύπωση και στελέχη που είχαν φύγει με τον κύριο Κασελάκη. Βλέπω ότι συμμετέχουν, είδα και χθες την εκδήλωση για τον πολιτισμό. Πλέον κοιτούν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή και στελέχη που έφυγαν προς εκείνη την κατεύθυνση. Και βουλευτές που είναι πλέον ανεξάρτητοι. Έτσι, είναι πάρα πολύς ο κόσμος, μένει να δούμε, θα γίνουν πάρα πολλές διεργασίες και πολλές αλλαγές στο επόμενο διάστημα. Έλεγα ότι σήμερα συνεδριάζει το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα εκλέξει γραμματέα στη θέση του κυρίου Καλαματιανού, έτσι, αυτό είναι αυτό που βρέθηκε για να γίνει αντικατάσταση και θα πάει ο κύριος Αμανατίδης κατά πάσα πιθανότητα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα ζητήσει την επιστροφή του Παύλου Πολάκη από τον πρόεδρο της Βουλής, την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, έχει διαγραφεί από τον κύριο Φάμελο, θυμίζω. Ο κύριος Φάμελος επίσης είναι ένα θέμα. Χθες ο κύριος Φάμελος το μεσημέρι, να το κλείσω το προηγούμενο για να μην μπερδευόμαστε. Και αυτός ο γραμματέας λοιπόν θα συνεδριάσει
1: τη συνεδρίαση
0: της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία θα εκλέξει τον πρόεδρο. Έτσι, επικεφαλής Δούρου ή του Πολάκη.
1: Είναι φοβερό, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις ένα σχόλιο. ότι είσαι όσο πιο αναλυτικός γίνεται για να εξηγήσεις μια κατάσταση, και επειδή η κατάσταση αυτή δεν εξηγείται
2: είναι
1: εύκολα.
2: Είναι από μόνη της μπερδεμένη.
1: Μπράβο, δεν είναι εύκολο να ακολουθήσει κάποιος, ειλικρινά.
0: Είναι καλό μπερδεμένα είσαι.
1: Όχι, όχι, εσύ λοιπόν, τα λες εξαιρετικά. Η κατάσταση είναι δύσκολη.
0: Πάμελος παραμένει βουλευτής, δεν ξεκαθάρισε και χθες. Είπε ότι αυτός προσπάθησε να μην φέρει τη διχόνοια. Βλέπει ότι αυτό συνεχίζεται και με δηλώσεις και με θέσεις. Πήγε στην ΕΙΑΦ χθες, κατήγγειλε αυτή τη διαδικασία. Της, ουσιαστικά του ανοίγματος και το να πάρει και άλλες στη θέση των εργαζόμενων δηλαδή περιοχές, αυτό που ανακοινώθηκε και έγινε και γίνεται, υπάρχουν και αντιδράσεις δημάρχων έτσι, από τη Χαλκιδική και τα λοιπά σε αυτή την ένταξη στο δίκτυο
1: την ενοποίηση ουσιαστικά
0: στην Αθήνα, την ένταξη στο δίκτυο έτσι, της υδροδότησης μεγάλων περιοχών, λένε όλες θα έχει μεγάλη έτσι. Θα φέρει μεγάλα ζητήματα και προβλήματα. Τέλος πάντων, τοποθετήθηκε πολιτικά ο κύριος Φάμελος και είπε ότι θα συνεχίσει παρεμβάσεις σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, όλα αυτά εν ώψη και τη Διεθνούς Έκθεσης, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να παρουσιάσει πρόγραμμα, έτσι, η Ελλάδα θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της, έχει ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας. Σαν να πω ότι υπάρχει εκκρεμότητα, να σας δώσω και μια πληροφορία, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας έχει αιτηθεί το κόμμα του το ίδιο, την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τις ημέρες της λειτουργίας της, μέσα στην εβδομάδα, το ίδιο και η κυρία Καριστιανό από ό,τι έχω μάθει. Ο κύριος Τσίπρας συγκεκριμένα έχει ζητήσει
2: Μάλιστα. Το
0: κέντρο Γιάννης Βελίδης για την Παρασκευή το βράδυ.
1: Παρασκευή,
0: και okay. Συνέντευξη τύπου το Σάββατο το πρωί, πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη δηλαδή, και το Σαββατοκύριακο, κοντά στο Σαββατοκύριακο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Θα το δεχτεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ναι.
0: Ο Ανδρουλάκης δεν είναι θέμα αυτό, το δεχτεί η έκθεση.
2: Φυσικά άλλο είναι ο φορέας. Απλά. Κοίταξε, επειδή το λες πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι λίγο στενό το πρόγραμμα εκεί πέρα για να μπορέσουν. Ναι.
0: Λοιπόν, την καυτή πατάτα την έχει η διοίκηση. Και λέω, πω, προφανώς.
2: Ρε μπελάδες που τους βάζουν. Και έχει και άλλες καυτές πατάτες.
0: Έχουμε ακόμα, περιμένουμε τώρα, περιμέναμε μέχρι αύριο, έτσι, 15 του μήνα είχαν πει ότι θα κατατεθεί το σχέδιο και θα ανακοινωθεί το σχέδιο της ανάπλασης. Περιμένουμε να το δούμε.
2: Ρε παιδιά, μια που μιλάμε για καυτές πατάτες, δεν αφήνουμε λιγάκι τις πατάτες τις πολιτικές. Γιατί εδώ πέρα έχω έρθει, εγώ έχω μπει σε μια συζήτηση για σουτζουκάκια και τηγανιτές πατάτες μέσα στη Θεσσαλονίκη, ποια είναι τα
0: εγώ
2: καλύτερα.
0: Πληροφορίες τώρα.
2: Λοιπόν,
1: που καίνε.
2: Ωραία, καίνε.
0: Για σουτζουκάκια.
2: Τι να κάνω τώρα, καλοκαιράκι είναι, άσε με λίγο. Παίρνω την ανηφοριά. Ξεκίνα λοιπόν.
0: Εγώ ήθελα πάντως να χαιρετήσω τώρα το πρωί εδώ από την εκπομπή του φίλου μου, τον Ανέστη και την Αφροδίτη που θα μας ακούνε.
2: Στο Βερολίνο.
0: Όχι, εδώ. Λοιπόν, τα καλύτερα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ θα συμπληρώσω και τα χαιρετίσματα σε έναν ακόμα Ηρακλειδέα της παρέας, τον φίλο τον Θοδωρή τον Ιωάννου. Καλημέρα σας λέει κύριε από το Κιανόλευκο κέντρο της πόλης.
2: Γεια σου Κιανόλευκε.
0: Πολύ, πολύ.
2: Συνεχίζουμε με Κυλαϊδόνη.
1: Γεια σου ρε Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 69χρονου, το σκάφος του οποίου ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. 7 ώρα αεροπορικά και ναυτικά πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε περιοχές του Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ήλια. 20 βουλευτές αριθμεί πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Νεκρός 20χρονος διανομέας σε τροχαίο τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή, η μηχανή του παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 3 σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα στην Καμάρα ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος από πυροβολισμούς αστυνομικών. Η Ισπανία κυριάρχησε της Γαλλίας με 2-0 στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και έκλεισε θέση για το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολύ ωραίο κομμάτι, εσύ, Νίκο, με το συγκεκριμένο.
1: Από τα αγαπημένα μου, Ρόμπερτ Πάλμερ, στυλ, γοητεία, φωνές ωραίες.
0: Στυλ και τόλμη.
1: Τραγούδια.
0: Τόλμη και γοητεία.
1: Τόλμη και γοητεία, τόλμη όχι.
0: Καλοκαιράκι, διάθεση, ταξιδάκια. Δηλαδή σου δίνει την. Σου δημιουργεί την αίσθηση να πάω στο αμάξι και να πάω στην κοντινότερη παραλία.
1: Ελπίζω οι περισσότεροι που μας ακούτε τώρα στα αυτοκίνητά σας να είστε έτσι καθοδόν για μια παραλία, να είστε καθοδόν για τις διακοπές σας.
0: Δεν είναι
1: γιατί
0: Νίκο,
1: όχι, να μπείτε σε ένα καραβάκι εκεί πέρα, να πληρώσετε τα μαλλιοκεφαλά σας, να πάτε σε ένα νησί, να πληρώσετε και εκεί τα μαλλιοκεφαλά
0: σας. Να μην σας στάνουν τα χρήματα.
1: Δεν ξέρω πόσα μαλλιά πρέπει να έχουν.
0: Ότι αυτά που θα πληρώσετε για να πάτε και να γυρίσετε με το αυτοκίνητο δεν θα σας δώσει τη δυνατότητα να καθίσετε παραπάνω από 2 μέρες.
1: Ναι.
0: Τα κλασικά, ε.
1: Στο τέλος να χρεωθείτε, να πάρετε ένα πολυδάνιο εκεί πέρα.
0: Όπως
1: καταναλωτικό δάνειο.
0: Διακοποδάνεια. Τα θυμάσαι, υπήρχαν και αυτά.
1: Λοιπόν, ελπίζω βέβαια στις 7 η ώρα το απόγευμα να μην εγκλωβιστείτε σε δρόμους που πιθανώς να είναι κλειστοί, γιατί έχουμε άλλη μία από αυτές που συνηθίζονται. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Καμάρα στις 7 η ώρα λοιπόν το απόγευμα. Αφήνουμε τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που είναι ούκο λίγες και συνήθως είναι,
0: για
1: τους ίδιους λόγους.
0: Δεν είναι και πολλές. Λοιπόν, μην δημιουργείς κλίμα κοινωνικής αναταραχής.
1: Εγώ καθόλου, το αντίθετο. Δεν με κατάλαβες, δεν με άκουσες. Λοιπόν, σπάνια περίπτωση στην Καβάλα, μητέρα έφερε στον κόσμο το 14ο παιδί της. Αυτά να ακούμε.
0: Και δεν
1: να
0: είναι
1: χαιρόμαστε.
0: Σπάνιο σε σχέση με την φυσιολογικότητα της γέννησης του 14ου παιδιού. Είναι σπάνιο στην Ελλάδα του 2026 να υπάρχει μητέρα η οποία να έχει κάνει 14 παιδιά.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι σπάνιο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά σίγουρα είναι κάτι τόσο σημαντικό και σίγουρα δεν ξέρω αυτή η οικογένεια, αυτοί οι γονείς, με ποιο τρόπο πρέπει να στηρίζονται από την ελληνική πολιτεία, πανά θεμάμαι. Δεν ξέρω τώρα, ας πούμε, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, την οποία την βλέπω πολύ έτσι τον τελευταίο καιρό, παντού πάει, κάνει δηλώσεις, αυτά, απαστράπτουσα. Λοιπόν, δεν ξέρω, μήπως θα έπρεπε να καλέσει αυτούς τους γονείς, έτσι, να καλέσει αυτούς τους γονείς και να τους πει, να τους ρωτήσει πώς θα βγάζετε πέρα, τι χρειάζεστε. Λίγο να γίνουν και σύμβουλοι.
0: Ναι, βρε Νίκο μου, αλλά μήπως, όχι κυρία Μιχαηλίδου, η ελληνική πολιτεία. Θα
1: πρέπει
0: αυτή την οικογένεια.
1: Οικογενειακή συνοχή και
0: τι θα πω όμως. Θα πρέπει να την έχει καλέσει ήδη από το 4ο παιδί, από το 3ο, από το 5ο, από το 6ο, από το 10ο.
1: Πάντως τώρα πρέπει να τους καλέσει ο πρόεδρος Δημοκρατίας και να τους θυμίσει.
0: Έτσι είναι. Σε μια εποχή που βλέπουμε ότι το δημογραφικό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την χώρα, σβήνουμε σιγά σιγά και εξαφανιζόμαστε από το χάρτη. Υπάρχει και η περίπτωση αυτή με μια μητέρα που γέννησε το 14ο παιδί της στην Καβάλα.
1: Στην Καβάλα, μπράβο. Μάλιστα.
0: Από κίνηση, Νίκο, βλέπω ότι σήμερα για κάποιο λόγο, για να μας διαψεύσουν οι τουρίστες από τα Βαλκάνια και από τη γύρω περιοχή, έχουν εξαφανιστεί.
1: Εντάξει, δες εδώ στο τρίγωνο του διαβόλου.
0: Ναι, δεν έχει. Δες όμως εδώ από τα δυτικά, η Μίκη Θεοδωράκη δεν έχει φορτώσει σχεδόν καθόλου. Είναι καθαρή. Η Τσιμισκή είναι τελείως διαχειρίσιμη, ναι. Όπως και η Εγνατία.
1: Θα
0: δεν έχουμε ταλαιπωρία την χθεσινή.
1: Θα σας δώσω 2 hot spots. Ένα είναι το Τρίγωνο του Διαβόλου πριν την Τσιμισκή, στη πλατεία της Χάνθ. Τόσο η Μανώλη Ανδρώνικο, όσο η Λεωφόρο Στρατού και η 3η Σεπτεμβρίου. Και επίσης η Κατσιμίδη, ειδικά στο κομμάτι κάτω από την Κωνσταντίνου Καραμαλή και μέχρι την Αγίου Δημητρίου, γίνεται ο κακός χαμός και στα δύο ρεύματα.
0: Αλλά είναι από τα ελάχιστα σημεία της πόλης που σήμερα μας ταλαιπωρούν, πέρα από την περιφερειακή που έχει τα κλασικά της τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα, αλλά κυρίως αυτή την ώρα στο ρεύμα προς τα ανατολικά.
1: Λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα, λίγα πρωτοσέλιδα, μας έδωσε μια εικόνα ο Βασίλης από πριν από τη Δημοκρατία. Βρώμικο παιχνίδι από τον Πονηρό, λέει εντός εισαγωγικών Νικήτα, με αντάλλαγμα μια θέση του επικρατείας, για την προεκλογική βέβαια κίνηση.
0: Ελεύθερος τύπος, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb, όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Αυτό ενδιαφέρει
1: πολύ
0: και τον κόσμο,
1: πολύ
0: φυσικά. Και ελληνικό άγημα στα ηλίσια παιδεία, εορτασμός της Γαλλικής Επανάστασης.
1: Η εφημερίδα Τα Νέα για την σύνταξη και τα όρια ηλικίας. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες.
0: Πάμε και στην Εστία. Εκλογές καλύτερα το 2027, προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. θεωρεί ότι τότε θα βελτιωθούν μακροοικονομικά οι δείκτες της οικονομίας, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προκήρυξε σε εισαγωγικά εκλογές για το φθινόπωρο.
1: Η εφημερίδα των συντακτών καταπιάνεται με ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει αρκετά. Με την αγωνία καταρρεύσεων, όπως στα Πετράλωνα, ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Σαν σεισμός διαρκείας, αναφέρεται προφανώς και στις εργασίες που γίνονται εκεί από τους μετροπόντικες. Μεγαλώνουν οι καθιζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο μετροπόντικα σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας σε τιμόρροπο κτίριο. Η ελληνικό μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει.
0: Πάμε στην Καθημερινή. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Θα μιλάμε για ένα Υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας. Ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης και στην Καθημερινή. Πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον για εμάς, οι κινήσεις Άγκυρας και Καΐρου και η στάση της Αθήνας. Και εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φόρο διαφυγή, η Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΔΕ.
1: Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες, γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών.
0: Ρίζος Πάστης, σωματέα του Δημοσίου Φοιτητικής Σύλλογης στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στάση εργασίας χθες όλο το δημόσιο και συγκεντρώσει όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση.
1: Η εφημερίδα Πολίτικα, αόρατη ασπίδα για θωράκιση της Ελλάδας, 9,25 εκατομμύρια ευρώ για το νέο τεχνολογικό προστάσιο της χώρας με σκοπό την αντιμετώπιση εθνικών απειλών.
0: Μανιφέστο, φωτογραφία σχεδόν στο γκρίζο στην απόχρωση Τσίπρα και Ανδρουλάκη, με τίτλο «Το καρτέλ της κεντροαριστεράς». Βγάζει μάτι η αιμονική ενασχόληση των μέσων που κατέχει και ελέγχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το ανυπάκουο Μαξίμου και τον ατίθασο Γρηγόρη Δημητριάδη.

0: Λοιπόν, και να κλείσουμε, Μπάμπη, φίλες και φίλοι, με την απογευματινή. 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης. Φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμέως. Μάλιστα. Δηλαδή να σου δίνει την επιλογή ή 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι.
1: Τι θα παίρνεις, Νίκο?
0: Είναι ένας προβληματισμός που δεν απαντάται.
1: 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Και δύο πίτσες δώρα.
0: Εντάξει.
1: Δέχεσαι?
0: Προς το παρόν δέχομαι να πάμε σε ένα συμπαθέστατο τραγουδάκι.
1: Για να σκεφτείς, έτσι.
0: Δώσε μου
1: σκεφτείς τι θα κάνεις. Το φοβερό είναι ότι σου δίνονται πλέον τόσες επιλογές για τη συνταξιοδότησή σου.
0: Το φοβερό είναι ότι δεν ήρθε κανένας να μου τις πει αυτές τις επιλογές. Τις βγάζουμε από το κεφάλι μας.

0: Αφού πήγαμε χθες στον Κουβά, δεν νομίζω σήμερα να τολμήσουμε πρόβλεψη για το Αργεντινή-Αγγλία.
1: Θα προβλέψουμε, φίλε, γιατί αυτή είναι η φύση της δουλειάς μας. Να επιχειρούμε να προβλέψουμε. Για ρωτά τον φίλο τον Κώστα τον Κούση, εάν έπαιζε χθες το Γαλλία-Ισπανία, τι θα το έπαιζε. Άσχετα ότι τη βγήκε. Για πες, καλημέρα, φίλε Κώστα.
0: Κάναμε μπεταντζίδικο. Γεια σου, Κώστα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι θα έπαιζε στο χθεσινό παιχνίδι, ρε φίλε.
2: Όπως η πλειοψηφία, Γαλλία.
0: Γαλλία.
1: Βλέπεις. Έτσι, γι' αυτό είναι το ποδόσφαιρο τόσο συναρπαστικό.
2: Καλύτερη εικόνα σε όλο το τουρνουά.
0: Την πατήσαμε. Μας πήρε στο λαιμό του εδώ κάποιος όνομα και μη χωριό.
1: Για μένα λέει. Αλλά είναι αυτό που λες. Δηλαδή, μια μέτρια σε εμφανίσεις Ισπανία, μια εντυπωσιακή Γαλλία η μία απέναντι στην άλλη. Κλείδωσαν οι Ισπανοί και μπλόκαραν τους Γάλλους και τους πήραν το εισιτήριο για τον τελικό.
2: Έτσι ακριβώς. Έδειξαν όμως ένα κινησμό, ένα έτσι ποδοσφαιρικό στοιχείο το οποίο πρέπει να το έχουν οι μεγάλες ομάδες στα μεγάλα παιχνίδια. Δηλαδή και η τακτική τους και η αποφασιστικότητά τους και λίγο έτσι το άγχος που άρχισε να πιάνει τη Γαλλία όταν είδαν ότι δεν προχωράνε τα πράγματα.
1: Μπράβο.
2: Και δέχτηκε και σχετικά νωρίς τον γκολ.
1: Η ψυχολογία του παιχνιδιού, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει.
2: Εκεί κάπου σάστησαν. Το πέναλτι τώρα ήταν μια κακή στιγμή. Δεν έβλεπε ο αμυντικός, γύρισε να διώξει, χτύπησε τον παίκτη της Ισπανίας. Στο 22 ο Γιαρσάμπαλ λοιπόν έβαλε το 1-0, ο Πόρο το 2-0. Η Ισπανία αποδεικνύει ότι είναι μια ομάδα που έχει την οτροπία του νικητή και το know-how για την να φτάσει εκεί.
0: Έχουν αθλητικό εγωισμό. Κάθε περίπτωση, όταν έγινε αυτό το τόσο απρόβλεπτο πέναλτι, εντάξει, πήγε ο άνθρωπος να διώξει την μπάλα και χτύπησε ένα μπούτι. Τέλος πάντων, όταν έγινε αυτό και μπήκε και το γκολ, μπήκε το πέναλτι, Μπάμπη, να σου πω, ενδόμηχα σκέφτηκα ότι θα πάμε Κουβά τρέχοντας.
1: Ναι, γιατί στραβώνει το
0: γιατί, ξέρεις τι, επειδή ακριβώς είναι το στυλ των ομάδων έτσι, είπα τώρα αυτοί θα κλειστούν και τέλος, δηλαδή ούτε over, ούτε ανατροπή. Δεν ξέρω αν σκέφτηκες και εσύ κάτι αντίστοιχο, Κώστα.
2: Εντάξει, νομίζω ότι περίμενα μια καλύτερη αντίδραση.
1: Μπράβο.
2: Στην Γαλλία.
1: Και υπήρχε χρόνος.
2: Η αλήθεια είναι, κάτι πιο ψύχρωμο, δεν είδα κάτι ιδιαίτερο πάντως.
1: Όχι, τους μπλόκαραν οι Ισπανοί, τους βραχυκύκλωσαν.
2: Δεν είδα κάτι ιδιαίτερο.
1: Σήμερα, Κώστα, πώς το βλέπεις το σημερινό το παιχνίδι?
2: Σήμερα είναι πολύ 50-50, υπάρχει και συνέστημα στη μέση. Κάποιοι θέλουμε Αγγλία, άλλοι θέλουμε Αργεντινή λόγω του Μέση.
1: Εγώ θέλω Αργεντινή, αλλά νομίζω θα περάσει η Αγγλία. Το λέω από προχθές για να δω αν και σε αυτό θα πάω Κουβά, φίλε Νίκο, ή όχι.
0: Θέλουμε Αργεντινή όχι μόνο λόγω Μέση, λόγω πολλών. Έτσι, λόγω Ταγκό, λόγω χώρας, λόγω...
1: Το Φόκλαντ που μας τα πήρε πίσω η Θάτσερ.
0: Έχουμε και αυτό.
2: Το Φόκλαντ. Το είδα και αυτό μέσα στα βιντεάκια τα διάφορα που κυκλοφορούν. Για τα Φόκλαντ λέει και τα λοιπά, τις Μαλβίνες, Μαλβίνες, κάπως έτσι ήταν το ένα νησί. Τώρα, νομίζω ότι θα πάει όντως στον τελικό η Αγγλία και θα το χάσει πάλι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή αυτό το Μουντιάλ, παιδιά, το πάρει η Ισπανία, είναι ντροπή.
1: Ναι, εντάξει, και εμένα, αλλά... δεν θα είναι. Εγώ όμως πιστεύω ότι όχι, είναι ο χρόνος της ήρθε για να ξαναγίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια η Αγγλία. Αλλά ας ακούσουμε τι λέει η Σοφία Σακαλή, γιατί εχθές έλεγε μόνη ότι οι Ισπανοί θα νικήσουν. Πώς το βλέπεις ένα τελικό?
0: Η Σοφία είμαι σίγουρος είναι με την Αγγλία, Αργεντινή, Σοφία. Είναι σίγουρα με Αργεντινή. Αργεντινή ψηφίζει η Σοφία.
1: Είναι λοιπόν, του Λατινοαμερικάνικου.
0: Ναι, του ταπεραμέντου. Σήμερα λοιπόν είναι 10 η ώρα Αργεντινή-Αγγλία.
2: Είναι Λάτιν, 10 η ώρα Αργεντινή-Αγγλία.
1: Ναι,
2: από την ΕΡΤ 1, βεβαίως, εντάξει, όλοι θα είμαστε, νομίζω, με περισσότερη ζέση από ό,τι χθες καρφωμένοι για να δούμε το παιχνίδι. Είναι έτσι ίσως λίγο πιο εμπορικό, πουλάει περισσότερο, είναι ο Μέση.
1: Ισχύει.
2: Είναι η Αγγλία που πήγε καλά.
0: Ένα παιχνίδι κάθισα να δω από το πρώτο δευτερόλεπτο, πριν ακόμη ξεκινήσει το πρώτο δευτερόλεπτο, ήταν το χθεσινό. Ήταν το χειρότερο μάτς.
1: Πάντως, παιδιά, πρέπει να πούμε ότι ενώ μαζεύτηκαν τόσες χώρες από κάθε γωνιά του πλανήτη λόγω της αύξησης των αριθμών, στην τετράδα, και έχει σημασία, τρεις ομάδες από την Ευρώπη και μία από τη Λατινική Αμερική.
0: Καταλήξαμε στα γνωστά.
1: Ναι.
2: Τα γνωστά. Εντάξει, τώρα κοίταξε, η Βραζιλία δεν ήταν τόσο όσο, έτσι. Απογοήτευσαν και κάποιες άλλες ομάδες και από την Ευρώπη, όπως ας πούμε η Γερμανία, που ίσως την περιμέναμε καλύτερη κτλ.
0: Σαφώς.
2: Έλειπαν και κάποιες άλλες, όπως ας πούμε η Ιταλία, που είναι μια παραδοσιακή.
0: Τώρα, άμα το πάνε στις 64 ομάδες, δεν θα λείπει κανένας.
2: Αυτό πάλι. Καλά, εμείς είμαστε ικανοί να μην πάμε ούτε με 64. Να αποκριθούμε.
1: Πολύ καλό. Τώρα, μην με βάλεις σε μια διαδικασία.
0: Τα επόμενα Μουντιάλ θα γίνονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί θα είναι γενική συνέλευση του ΟΗΕ θα είναι.
1: Μην με αναγκάσετε, μην μου δίνετε πάσες να πω άσχημα πράγματα για τον ομοσπονδιακό προπονητή.
0: Εμείς αγαπάμε τον κύριο Γιωβάνοβι,
1: εσείς τον αγαπάτε. Δεν είναι γκριζομαλής πλέον, είναι κάτασπρα τα μαλλιά του. Ας μην πω, ας περιμένουμε να δούμε. Ας περιμένουμε, μακάρι να πάμε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα εσωτερικά. Κώστα, έχουμε κάτι?
2: Πάμε στα εσωτερικά, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με τα γραφικές του κινήσεις. Ανακοίνωσε τον Μπατίστα Νταμαρία και τον Τάχα Άλλη, ο οποίος βεβαίως έφτασε προχθές το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, χθες ανακοινώθηκε με τα γνωστά βιντεάκια κτλ. Ένας παίκτης ο οποίος όμως έχει αρκετά θετικά στοιχεία, πολύ γρήγορος, διεθνής με τη Σουηδία, με τη Μάλμε γνωστός, είχε παίξει και αντίπαλος του ΠΑΟΚ, είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ αντίπαλος, και δείχνει μια κινητικότητα ο ΠΑΟΚ, γιατί είχε, η αλήθεια είναι, καθυστερήσει και έχει καθυστερήσει στα μεταγραφικά. Είναι
1: και μέχρι την Παρασκευή παίκτης. Πρέπει να δηλώσει και τους παίκτες για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Έτσι.
0: Βλέπεις, να, ενώ τέτοια άγχη δεν έχει, ας με η δικιά μας η ομάδα ο Άρης, όπου σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ ή με όλες τις άλλες ομάδες, δεν κινείται φίλο, έτσι.
2: Δεν κινείται φίλο.
0: Ούτε μισή μεταγραφή.
2: Να ολοκληρώσουμε για τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι δεν αποκλείεται σήμερα ή τέλος πάντων μέχρι και την Παρασκευή να τελειώσει και το θέμα του Παντελή Χατζηδιάκου, όπου υπάρχει τώρα έτσι μια δυσκολία στην επαφή με την Κοπενχάγη, την ομάδα στην οποία ανήκει, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως είναι τελειωμένη η υπόθεση από την πλευρά του Χατζηδιάκου, δηλαδή, και του ΠΑΟΚ είναι τελειωμένο το θέμα. Το ζήτημα είναι να βρεθεί η επαφή και η χρυσή τομή με την Κοπενχάγη, η οποία λέει είχε συμφωνήσει προφορικά, μετά δεν απαντούσε στα email τα επίσημα και τα λοιπά, και το θέμα τώρα νομίζω ότι είναι, εντάξει, διαδικαστικό και θα τελειώσει. Έτσι λέει, οι Δανείοι δεν τον υπολογίζουν τον Χατζηδιάκο. Τώρα, να πούμε ότι είχαμε το ζήτημα με την ΕΠΟ, μετά τον ΠΑΟΚ θα πούμε και για Άρη και για Ηρακλή, έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε το ζήτημα με τις εκλογές για τη Super League, όπου είχαμε πάλι ισοπαλία. Προτάθηκε να μείνουν στην Προεδρία από την πλευρά της ΕΠΟ ένα χρόνο ο κύριος Αλαφούζος, ένα χρόνο ο κύριος Μαρινάκης. Αρνήθηκε ο κύριος Μαρινάκης και πάλι θα έχουμε σήμερα νέα ψηφοφορία, γιατί είχαμε και πάλι 7-7. Και ήταν βέβαια συνέχεια της ψηφοφορίας. Ναι, ήταν συνέχεια της ψηφοφορίας που είχε γίνει προημερών. Και πώς θα μπορούσε να αλλάξει τώρα ξαφνικά μέσα σε λίγες μέρες να αλλάξει μια ομάδα, ας πούμε, την άποψή της, την ψήφο της. Οπότε έχουμε σήμερα νέα ψηφοφορία. Το ελληνικό πρωτάθλημα για τη Super League υπήρξε πρόταση του Αχιλέα Μπέου να αποσυρθούν και οι δύο υποψήφοι. Υπήρξαν προτάσεις για κάποιους, έτσι ας το πούμε, κοινής αποδοχής. Δεν έγιναν δεκτοί. Οπότε σήμερα το μεσημέρι επαναλαμβάνεται η διαδικασία ψηφοφορίας για να μάθουμε ποιος είναι πρόεδρος και ποιος θα γίνει πρόεδρος Super League. Έκανε κάποιες δηλώσεις, ας το πούμε, σε επιθετικό ύφος ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
1: Τι σε επιθετικό είπε, μην πέσει στα χέρια η ΕΠΟ του Αλαφούζου, θα την κάνει σαν τον Παναθηναϊκό. Τι χειρότερο να πει. Τι χειρότερο.
2: Ναι, και είπε ότι ο Σαββίδης και τα λοιπά προσπαθεί να βάλει τον Αλαφούζο και η ΕΠΟ το ίδιο. Ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος του ΕΠΟ, είπε ότι καλύτερα θα είναι πιο δίκαιο να διοικήσει ο καθένας από ένα χρόνο. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα. Μήπως και αλλάξει κάποιο νόμο που δεν το βλέπω, αλλάξει ψήφο δηλαδή, που δεν το βλέπω, και να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε στον Άρη. Έγινε χθες μια συνέντευξη τύπου για το εμπορικό κομμάτι από τον εμπορικό διευθυντή, τον καινούργιο, τον Άκη τον Μπαρταλίδη, ο οποίος ήταν παλιότερα στο μπάσκετ. Είναι γνωστός δηλαδή και επαγγελματίας στην αγορά και στον κιτρινό μαύρο χώρο. Είπε ότι γίνεται μια προσπάθεια να αγκαλιάσει ο κόσμος την προσπάθεια. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει μεταγραφές μέχρι στιγμής, ολοκληρώνει την παρουσία του στην Πτολεμαϊδα, εκεί όπου κάνει προετοιμασία, μαζί με τον Ηρακλή και τον Πανιόνιο. Επιστρέφει η ομάδα, έχει ρεπό σήμερα, επέστρεψε η ομάδα, έχει ρεπό και αύριο θα συνεχίσει εδώ στη Θεσσαλονίκη τις προπονήσεις.
0: Ευχαριστούμε, Κώστα.
2: Τα ίδια και ο Ηρακλής περιμένει κάποιες μεταγραφές να ανακοινωθούν σήμερα κάποιους Ισπανούς νεαρούς.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σας και εσάς, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια. I guess I knew it too.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας στον ποταμό της Επανομής για τον εντοπισμό ενός 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφου, στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε ώρες αργότερα. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή. Στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης και ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν τις έρευνες. Παράλληλα, αναμένεται να απογειωθεί εκ νέου ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας. Σε ισχύ τέθηκε από τις 11 το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον κλιμακώνει εκ νέου τη στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαταλείπει το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στη διέλευση από το στενό του Ορμούζ, επιδιώκοντας ανταυτού επενδυτικές συμφωνίες με τις χώρες του κόλπου. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ωρών αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη βάση Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε, και ο δεύτερος ότι ήταν στην πορεία αλλά σε άλλο σημείο. Εν τω μεταξύ, υποκράτηση από τις Βρετανικές Αρχές εν αναμονή της έκδοσης της στη χώρα μας παραμένει η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση. Εξιτήριο αναμένεται να λάβει μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός που θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, θα συναντηθεί με πολίτες τους Ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ήλια. Στη 1:30 ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συρρυκνώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ ρυθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Στη 1 μετά το μεσημέρι σήμερα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Θανατηφόρο τροχαίο στην Αγία Παρασκευή με θύμα έναν 20χρονο διανομέα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 20χρονος διανομέα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος. Ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε δύο αυτοκίνητα στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροσβεστική κλήθηκε περίπου στις 3 παρατέταρτο για φωτιά στα σταθμευμένα γιοταχυοχήματα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 7 το απόγευμα. Άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η ΔΕ.
5: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

Εμείς είμαστε αυτοί και ξεκινάμε. Καλημέρα. Τετάρτη 15 του Ιουλίου, μαζί με τη Σοφία Τσακαλή που ρυθμίζει τον ήχο και τον Γιάννη τον Δημητρούδη που επιλέγει τα τραγούδια. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 11, δίνοντας, προσφέροντάς σας όλη την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο που ακούγεται ό,τι συμβαίνει την ώρα που συμβαίνει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε κατευθείαν λίγο με την επισκόπηση έτσι, της επικαιρότητας, προτού ανοίξουμε και τον κύκλο των σημερινών μας συνεντεύξεων. Τα βασικά θέματα είναι ότι στο σπίτι της επιστρέφει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, αφήνοντας πίσω της στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μετά από μια σκληρή δοκιμασία 2 εβδομάδων, την ώρα που η δικαιοσύνη κλείνει τις πόρτες της φυλακής για τους βασικούς κατηγορούμενους της φωνικής επίθεσης με θύμα τη μητέρα της Βάγια. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλευόταν επί 2 εβδομάδες με γκάβματα στο σώμα της, κυρίως στα χέρια, τα πόδια, είχε προβλήματα και στο αναπνευστικό. Έπειτα από την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου επιστρέφει στην οικία της, αν και η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Όπως λένε οι πληροφορίες, η διαδικασία αποκατάστασης αναμένεται να είναι μακροχρόνια, με την ίδια να παραμένει υποστενή ιατρική παρακολούθηση. Από εκεί και μετά, γύρω στη 1 αναμένεται να πάρει το εξιτήριο και είναι πολύ πιθανό να προβεί και... σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Με αμύωτη ένταση συνεχίζει

συμβάν από ιδιώτες που έπλαιαν στην περιοχή και οι οποίοι κατάφεραν να την περισυλλέξουν. Από την πρώτη στιγμή έχει στηθεί μια ευρείας κλίμακα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τις λιμενικές αρχές, η οποία παραμένει σε εξέλιξη. Και μιας ο λόγος για τη θάλασσα, 6 θάνατοι στη θάλασσα μέσα σε 5 μέρες στην Κεντρική Μακεδονία. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων στη θάλασσα δεν οφείλεται σε πνιγμό, αλλά σε φνίδια παθολογικά επεισόδια. Οι 300 από τους 350 θανάτους οφείλονται σε ευνίδια παθολογικά επεισόδια, με τους ηλικιωμένους να αποτελούν την πλέον ευάλωτη ομάδα, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες του καύσωνα. Επίσης, στην Θεσσαλονίκη χωρίς ρεύμα σήμερα 2 περιοχές. Στον Δήμο Παύλου Μελά, από την περιοχή της Ευκαρπίας, η διακοπή ρεύματος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει από τις 8 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 12 το μεσημέρι. Το πρόβλημα εντοπίζεται επί της οδούς Αγίου Νικολάου στο τμήμα που περικλείεται μεταξύ των οδών Χολομόντα και Σχήλου και επηρεάζει όλες τις παρακείμενες και κάθετες οδούς. Αντίστοιχα, στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, οι κάτοικοι στο Πανόραμα θα βρεθούν αντιμέτωποι με διακοπή ηλεκτροδότησης επίσης από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, με την διακοπή να αφορά την περιοχή που οριοθετείται από τους οδούς Μπουμπουλίνας, Ζάκα και Εμιλιάνου Γρεβενών. Ο ΔΔΕ επισημαίνει πως καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν στον χρόνο τους. Και επίσης, από χτύπημα σφυριού σε Πάσαλο προκλήθηκε η πυρκαγιά στα Βασιλικά. Συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος με το σφυρί του χτυπούσε τον Πάσαλο για να φτιάξει την περίφραξή του. Προκλήθηκαν σπιθύρες, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά ξερά χόρτα στο σημείο. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς θυμίζω ότι είχε κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη, 30 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 πυροσβεστικά οχήματα. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Αυτά είναι τα βασικά θέματα της επικαιρότητας, ξεκινώντας αυτό το πρωινό της Τετάρτης. Περνάμε στο πρώτο μας τραγούδι και ανοίγουμε ευθύς αμέσως τον πρώτο κύκλο των συνεντεύξεων για να δούμε τι γίνεται στην πόλη, στην Κεντρική Μακεδονία και ευρύτερα στη χώρα.

0: Με την πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Παπασταύρου στη Θεσσαλονίκη, είναι ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, φαίνεται ότι περνά σε μια νέα φάση η διαχείριση του νερού στη Βόρεια Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική να βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της λειψίδριας. Δίνεται μια μάχη και για τον περιορισμό των απολειών, αλλά και για την αναβάθμιση των υποδομών συνολικά, των υποδομών ίδρυυσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Άνθιμο Αμανατίδη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΑΘ ΑΕ. Κύριε Αμανατίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Και σας και στους τηλεθεατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέτετε για να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει στο επίκεντρο τη μάχη της λειψιδρίας και το σχέδιο για την ολιστική διαχείριση των υδάτων. Και σε αυτό το σχέδιο η ΙΑΘ έχει πρωτεύοντα ρόλο, διότι στην ουσία επεκτείνει την χωρική της αρμοδιότητα και στη Θεσσαλονίκη και στην Χαλκιδική με ένα έργο ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, κύριε Αμανατίδη.
1: Ουσιαστικά το έργο το οποίο αναφέρεστε είναι η υδροδότηση του παλιού καποδιστριακού Δήμου Χορτιάτη, δηλαδή παρουσία του κυρίου Παπασταύρου και με λεφτά που έχουν δοθεί από το πρόγραμμα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ανάπτυξης του Υπουργείου, δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια, ένα αρκετά μεγάλο ποσό, για να μπορέσουν να υδροδοτηθεί οι δημοτικές ενότητες του Φιλίρου και κοντά σε αυτό το παιδιατρικό του Φιλίρου, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χορτιάτης. Έτσι ώστε καθημερινά με τα έργα τα οποία θα γίνουν να μπορούμε να παρέχουμε 20.000 κυβικά ημερησίως και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πληθυσμό έως 40.000. Τώρα όσον αφορά για τα θέματα της λειψιδρίας, υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί, όπως προαναφέρατε κύριε Τσαλικίδη, για την επέκταση της ΕΙΑ στο νομό Θεσσαλονίκης και τη Χαλκιδική. Διανύουμε μια περίοδος όπου η διαχείριση των υδάτων μπαίνει σε μια νέα εποχή και πάνω απ' όλα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος που μπορεί να παίξει οι δύο μεγάλες εταιρείες ίδρυσης και αποχέτευσης, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, στην διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών, στη βιωσιμότητα των υποδομών και της ανθεκτικότητας απέναντι φυσικά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Το νέο μας ρόλο αυτόν το βλέπουμε πιο πολύ όχι σαν μια διοικητική διερεύνηση, αλλά ως μια εθνική αποστολή, όπου θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε τεχνογνωσία εντός και εκτός της δραστηριότητάς μας, να δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακος και να προσφέρουμε όσους περισσότερους συμπολίτες που μπορούμε, υψηλές υπηρεσίες ίδρυσης και αποχέτευσης.
0: Κύριε Αμανατίδη,
1: αυτός είναι ο στόχος μας και σε αυτό βαδίζουμε.
0: Ναι. Ποιες είναι οι περιοχές τις οποίες βάζει, οι καινούργιες περιοχές, οι νέες περιοχές που βάζει κάτω από την ομπρέλα της η ΕΙΑΘ, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη Χαλκιδική?
1: Είναι ουσιαστικά 8 ΔΕΙΑ, είναι Δέλτα, Χαλκιδόνας, Ωραιοκάστρου, ό,τι... Το μισό Ρεόκαστρο ουσιαστικά υδροδοτείται από την Θεσσαλονίκη. Ναι. Πηλαίας Χορτιάτη, που επίσης ένα μεγάλο μέρος υδροδοτείται από την ΕΙΑ. Η Θέρμη και ο Θερμαϊκός, όπου αποχετεύονται σε εμάς. Η ΔΕΙΑ Λαγκαδά και η ΔΕΙΑ Βόλβης. Είναι 8 και οι 5 δήμοι στη Χαλκιδική, γιατί οι δήμοι δεν έχουν, στη Χαλκιδική δεν υπάρχουν δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυσης αποχέτευσης.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο project, δύσκολο project. Ουσιαστικά ερχόμαστε για να δώσουμε λύσεις και αυτή είναι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου και πλέον, όπως ανέφερα και πριν, ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή στη διαχείριση υδάτων, ότι δεν μπορεί, ας πούμε, σε μια περιοχή να υπάρχει νερό και ακριβώς αντιπαλή να μην υπάρχει. Η διαχείριση γενικότερα των υδάτων πρέπει να είναι ολιστική.
0: Αυτή η διαχείριση, το νέο μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται, ναι, σχετίζεται και με τον κατακερματισμό που υπήρχε στο συγκεκριμένο τομέα στους φορείς του νερού? Δηλαδή διαβάσαμε τις τελευταίες ημέρες ότι συνολικά υπάρχουν, μάλλον ξεπερνούν τους 735 οι φορείς διαχείρισης νερού στη χώρα.
1: Κοιτάξτε τώρα, για να είμαστε και δίκοι, οι περισσότεροι ΔΕΙΑ δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος. Οι περισσότερες από αυτές δεν ανακτάνε το κόστος νερού και αναγκάζονται κάθε τρεις και λίγο η κεντρική διοίκηση να επιχορηγεί. Δηλαδή το γεγονός ότι κατατίθηκε ένα νομοσχέδιο και μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται να πληρώσει η κεντρική διοίκηση τις οφειλές σε ρεύμα κατά 75%, αυτό πρέπει να χτυπάει καμπανάκι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και όλος αυτός ο κατασχηματισμός ουσιαστικά δημιουργούσε στο να μην παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Καταρχήν το πιο σημαντικό είναι ότι με βάση τους νέους νόμους και τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει όλες οι ΔΕΙΑ να έχουν διαχειριστική επάρκεια. Πλέον για να πάρουν από το ρυθμιστή την ΡΑΗ διαχειριστική επάρκεια είναι πάρα πολύ, αυτά τα οποία ζητούνται είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή σκεφτείτε ας πούμε ότι μια εταιρεία σαν την ΕΙΑ με τόσους εργαζόμενους για να μπορέσουμε να ανανεώσουμε τη διαχειριστική μας επάρκεια επί 10 μέρες όλες οι διευθύνσεις ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Μια ΔΕΙΑ η οποία είναι υποστελεχωμένη και η οποία δεν έχει την οικονομική ευρωστία είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να το διαχειριστεί όλο αυτό.
0: Ποιανού ευθύνη είναι το γεγονός.
1: Τα πράγματα ήταν διαφορετικά.
0: Ναι, ποιανού ευθύνη είναι το γεγονός ότι οι ΔΕΙΑ είχαν συγκεντρώσει τόσες υψηλές οφειλές. Είναι θέμα δηλαδή των δημοτικών επιχειρήσεων, είναι θέμα του Δήμου. Προφανώς δεν είναι αρμοδιότητά σας, αλλά επειδή μαζεύεται ένα μεγάλο κόστος το οποίο πρέπει να καλυφθεί και στην ουσία αυτό θα το πληρώσει τουλάχιστον όπως είπατε στο 75% το κράτος.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπήρχε στις ΔΕΙΑ οι οποίες έχουν οφειλές είναι ότι δεν ανακτώνταν το κόστος. Δηλαδή, όταν ας πούμε είμαστε σε μια διαδικασία όπου το νερό π.χ. κοστίζει 30 και το πουλάμε 15, όλα αυτά θα αρχίσουν να συσσωρεύονται. Όταν υπάρχουν παλιά δίκτυα, όταν δεν γίνεται εξυγχρονισμός στο δικτύο, όταν δεν γίνονται επενδύσεις στα δίκτυα, κάποια στιγμή τα λειτουργικά κόστη αντί να μειωθούν, αυξάνονται. Δηλαδή, είναι όπως λέμε στα αυτοκίνητα. Άλλο να έχεις ένα αυτοκίνητο 2 ετών και άλλο να έχεις ένα αυτοκίνητο 20 ετών. Δηλαδή, όταν οι υποδομές είναι γυρασμένες, θα πρέπει να γίνουν αναγκαίες επενδύσεις. Αναγκαίες επενδύσεις θα γίνουν μόνο από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Γιατί δύσκολα κάποιος Δήμος να διαθέσει κονδύλια από τα ίδια κεφάλαια. Άρα, με τη διαχειριστική επάρκεια, στην οποία οι περισσότεροι δεν έχουν, δεν θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ήδη δηλαδή σε κάποια προγράμματα τα οποία βγάζει η περιφέρεια και υπάρχει μια πρόσκληση που τελειώνει το Σεπτέμβριο, ως εταιρεία, και ορθά πράττουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, δίνουμε τη διαχειριστική μας επάρκεια σε όμορους ΔΕΙΑ για να μπορέσουν να διεκδικήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να χτυπάει καμπανάκι. Και αν δεν γίνει τώρα, νομοτελειακά θα γίνει στα αμέσως επόμενα χρόνια. Θα γίνονταν μάλλον στα αμέσως επόμενα χρόνια. Απλώς κοιτάμε να προλάβουμε καταστάσεις.
0: Και επειδή μιλούμε για τις ΔΕΙΑ, τα δικαιώματα των εργαζομένων, το προσωπικό, οι οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων, όλοι αυτοί μεταφέρονται στην ΕΙΑΘ.
1: Καταρχήν, όσον αφορά για τις δημοτικές επιχειρήσεις, επιλέγουν αν θέλουν να πάνε στο Δήμο ή να έρθουν στην ΕΙΑΘ. Θα ακολουθήσουν το μισθολόγιο της ΕΙΑΘ, το οποίο είναι πιο μεγαλύτερο από αυτά του δημοσίου. Και φυσικά δηλαδή τα δικαιώματά τους τα οποία είχαν θα συνεχίσουν να τα έχουν. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι.
0: Διασφαλίζουν.
1: Η μονιμότητά τους είναι διασφαλισμένη και μάλιστα θα έχουν και πιο υψηλούς μισθούς.
0: Ναι. Κύριε Μανατιδή, το πρώτο χειροπιαστό βήμα σε αυτή τη νέα περίοδο που ξεκινά για την ΕΙΑΘ είναι το έργο της σύνδεσης της Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη με το δίκτυό σας.
1: Ναι.
0: Θα έρθει να καλύψει, αν δεν κάνω λάθος, και το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιππο.
1: Ναι.
0: Το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι?
1: Επειδή ως εταιρεία εμείς βγάζουμε έκτα, τα εκτελούμε και τα τελειώνουμε και τα παραδίδουμε. Τώρα, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, έχουμε τον ανάδοχο που υπογράφηκε τη Δευτέρα η σύμβαση, που είναι η Τεύρα. Γιατί καλό να αναφέρουμε και τον κατασκευαστή μας. Γιατί τα έργα δεν γίνονται από μόνοι τους, υπάρχουν και διοικήσεις αλλά και κατασκευαστές. Μέχρι τον Σεπτέμβριο τώρα του 2026 θα εγκριθούν οι μελέτες εφαρμογής, θα έχουν παραγγελθεί τα υλικά και θα έχουν οργανωθεί τα εργοτάξια. Μέχρι το Φεβρουάριο του 2027 θα υδροδοτηθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο του Φιλίρου και κοντά σε αυτό το Φίλιρο, γιατί είναι προτεραιότητα. Και μέχρι το Σεπτέμβριο του 2028 θα δρυδοτηθούν και οι υπόλοιπες τρεις δημοτικές ενότητες Εξοχίας, Βεστοχώρη και Χορτιάτης.
0: Και σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειψιδρία της Χαλκιδικής, που είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την περιοχή, ιδίως και την τουριστική περίοδο, τη θερινή περίοδο.
1: Έχουμε ένα project 160 εκατομμύρια για ένα χρονικό διάστημα 4 ετών, όπου θα γίνουν οι απαιτούμενες επενδύσεις για να μπορέσουν να έρθει σε ένα καλό επίπεδο η παροχή υπηρεσιών ύδατος, αλλά και αποχέτευση. Γιατί πέρα από το νερό υπάρχει και αποχέτευση. Στη Χαλκιδική δεν χρειάζεται να σας τα πω, είσαστε δημοσιογράφος, γνωρίζετε τι γίνεται με τους βιολογικούς, ιδιαίτερα σε δύο μεγάλες δημοτικές ενότητες που έχουν και τον μεγαλύτερο κόσμο. Έχουμε ένα συγκεκριμένο project των 160 εκατομμυρίων, όπου θα γίνουν επενδύσεις σε υποδομές, σε βιολογικούς και σε νέες πηγές ύδατος. Οπότε μπαίνουμε να ενώσουμε δυνάμεις και να δώσουμε μια λύση και στη Χαλκιδική.
0: Μάλιστα. Πάντως, δήμαρχοι από την Χαλκιδική είχαν μια συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, και εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Έκανε λόγο για ευνηδιασμό και απόφαση χωρίς καμία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και για ένα νομοσχέδιο, λένε, που απλώς μειώνει τους διαχειριστές του νερού χωρίς οικονομοτεχνική μελέτη.
1: Εντάξει, δεν μπορώ τώρα να επισέλθω ουσιαστικά στην άποψη των δημάρχων και τη συζήτηση που τυχόν έκαναν με τον Υπουργό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ, και αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ, γιατί υπάρχουν τόσα χρέη, δεν πρέπει να δώσει κάποια στιγμή μια λύση. Ας αναλογιστούν και οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Και τι έφτιαξε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αν θεωρούν ότι είναι σωστή φυστάμενη κατάσταση, να το πούμε ότι είναι σωστή και να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο πολίτης της Πελοποννήσου, της Κρήτης και διαφόρων περιοχών να πληρώνει τα χρέη που συσσωρεύονται λόγω της μη ορθολογικής διαχείρισης υδάτων, θα πω εγώ. Λόγω του ότι δεν έχουν το προσωπικό, δεν έχουν την τεχνογνωσία, δεν έχουν τη διαχειριστική επάρκεια. Ποια είναι η λύση που προτείνουν?
0: Εκεί άλλωστε θα κριθεί και το τελικό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Στη λύση.
1: Γιατί αυτό το οποίο γίνεται, ας πούμε, και έχουμε φωτεινό παράδειγμα σε όμορφη ΔΕΙΑ με την οποία συνεργαζόμαστε, που κάθε 5 χρόνια έρχεται το κράτος και πληρώνει τα χρέη της συγκεκριμένης ΔΕΙΑ προς την ΕΙΑ. Ναι. Είναι και αυτό λύση?
0: Κύριε Μανατίδη, και ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο το θέτει η ακροάτριά μας, η κυρία Μαρία. Ρωτά αν προτίθεται η ΕΙΑΘ να αυξήσει το τιμολόγιο του νερού.
1: Καταρχήν, η ΕΙΑΘ δεν προτίθεται στις νέες περιοχές, προφανώς εννοεί.
0: Ναι, στις νέες περιοχές, ναι.
1: Ωραία. Καταρχήν, αυτό δεν είναι απόφαση δική μας, είναι της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων. Πάντως, το νερό της ΕΙΑΘ σε σχέση με τις όμορες ΔΕΙΑ είναι φθηνότερο. Δηλαδή, με μια οικονομοτεχνική μελέτη, είμαστε πιο φθηνοί με την τωρινή κατάσταση από τις όμορες ΔΕΙΑ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, είναι απόφαση του ρυθμιστή. Η λογική λέει ότι θα εφαρμοστεί το τιμολόγιο, το οποίο το εφιστάμενο τιμολόγιο που έχουμε τώρα, ή μπορούμε να καθίσουμε το τιμολόγιο των ΔΕΙΑ που ισχύει τώρα, αλλά είναι υψηλότερο από τη ΣΕΙΑ. Αυτό να το τονίσω. Αλλά είναι θέμα του ρυθμιστή αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Μανατίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Άνθιμος Αμανατίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΙΑΘ. Συζητήσαμε για την ολιστική διαχείριση υδάτων, το νέο ρόλο που αναλαμβάνει η ΕΙΑΘ με βάση το νομοσχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου. Συζητήσαμε για τις αντιδράσεις των δημάρχων. Περνάμε στους τίτλους ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου, το σκάφος του οποίου ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. 7 ώρα αεροπορικά και ναυτικά πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Τα στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ήλια. 20 βουλευτές πλέον αριθμείο ΣΥΡΙΖΑ, 21 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Στη μία συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Νεκρός 20χρονος διανομέας σε τροχαίο τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Η μηχανή του παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Προσωρινά κρατούμενοι οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος για την εμπριστική επίθεση που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εξιτήριο αναμένεται να πάρει η Αφροδίτη Νέστορα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Η Ισπανία κυριάρχησε απέναντι στη Γαλλία με 2-0 στον πρώτο ημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026, κλείνοντας θέση για το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

Με κοπέλες πολλές έχω σχέσεις καλές, μα δεν θέλω καμιά. Στο βόλα σαν πιλότος τρέχω μες στο σκοτάδι και μπροστά μου καθείς από φορά.

0: Δεν έχετε παράπονο. Δροσιστικές οι μουσικές επιλογές του Γιάννη του Δημητρούδη. Και θα καλημερίσω τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την κυρία Γιάννα Χρωμόβα. Είναι η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, της γνωστής ΔΥΠΑ. Διότι η ΔΥΠΑ πραγματοποιεί, ξεκινά έναν κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων εργασίας με τις περιφερειακές διευθύνσεις της σε όλη τη χώρα, για να μπορέσει να δει συγκεκριμένους δείκτες και με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει να προχωρήσει στις επόμενες παρεμβάσεις τις οποίες θα τα αποκρίνονται ακόμη περισσότερο στις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας. Και η πρεμιέρα γίνεται από την Θεσσαλονίκη, κυρία Χρωμόβα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Σας ακούμε κάποια διαλύματα, αλλά ελπίζω ότι αυτό δεν θα είναι πρόβλημα.
0: Όχι, θα το διορθώσουμε.
1: Όντως, κοιτάξτε, η συνεργασία η δική μας και με τον κόσμο των επιχειρήσεων, αλλά και με τις περιφερειακές μας διευθύνσεις και με τα τοπικά μας καταστήματα είναι καθημερινή. Δεν είναι μία στο τόσο. Η έναρξη σημερινή όμως σηματοδοτεί και έναν νέο κύκλο διαζώσης συναντήσεων σε πυκνή βάση με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, με τα στελέχη μας πρώτα απ' όλα σε τοπικό επίπεδο, με δύο στόχους. Πρώτον απ' όλα να είναι κάθε ένα συνεργάτης μας σε όποιο σημείο της χώρας και να βρίσκεται, να μην νιώθει ότι δεν είναι μέλος και δεν έχει τη στήριξη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην καθημερινή διεκπαιρέωση των κατοικώντων του, να είναι απολύτως εξοικειωμένος με όλα τα σύγχρονα εργαλεία που εισάγουμε στον οργανισμό. Οπότε αυτές οι επισκέψεις μας χωρίζονται σε δύο μέρη. Μία πρωινή συνάντηση με το σύνολο των επιχειρήσεων, με των συνεργατών μας, όπου εξοικειώνονται με όλα τα σύγχρονα εργαλεία, και μία απογευματινή συνάντηση με τους εκπροσώπους, με τα επιμελητήρια, με τους τοπικούς παράγοντες, με τους δήμους, με τις περιφέρειες, με τους εμπορικούς συλλόγους, με μεγάλες επιχειρήσεις που έχουμε μνημόνια συνεργασίας, με όλο τον κόσμο της αγοράς, ώστε αφενός να παρουσιάζουμε τι σχεδιάζουμε, τι σκεφτόμαστε, αφετέρου να καταγράφουμε τις δικές τους ανάγκες και με τον τρόπο αυτό να έχουμε έναν διαρκώς ζωντανό διάλογο σε τοπικό επίπεδο και να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και σε όσους αναζητούν εργασία. Επομένως, δεν είναι, θέλω λίγο να τονίσω ότι αυτές οι συναντήσεις δεν έχουν μια τυπικό ή συμβολικό, αν μου επιτρέπετε, χαρακτήρα, αλλά είναι μια ουσιαστική διαδικασία απολογισμού, αξιολόγηση αλλά και διαβούλευση των αφενός των όσων έχουμε κάνει, αφετέρου των όσων σχεδιάζουμε, ώστε πραγματικά και να είναι όσοι αναζητούν εργασία να μας νιώθουν δίπλα τους και να είμαστε οι πρώτοι τους σκέψη σε αυτόν τον αγώνα να βρουν την κατάλληλη θέση εργασίας, αλλά και στους δικούς μας συνεργάτες και στις επιχειρήσεις να είμαστε επίσης οι πρώτοι τους σκέψη και για την επίλυση καθημερινών διαδικαστικών ζητημάτων, αλλά και για την εξέβρεση του κατάλληλου προσωπικού.
0: Επειδή χρησιμοποιήσατε τη λέξη απολογισμός, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε λίγο τους δείκτες. Τι δείχνουν οι δείκτες, διότι είναι το μέτρο της αποτελεσματικότητας κάθε πρωτοβουλίας.
1: Βέβαια.
0: Παράδειγμα, πόσοι άνεργοι έχουν βρει εργασία μέσω των δράσεων της ΔΥΠΑ. Μια εικόνα συνολική σε επίπεδο χώρας και αν έχουμε στοιχεία σε επίπεδο Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Στο σύνολο της χώρας, τα τελευταία 7 χρόνια είναι περισσότεροι από 250.000. Αυτό καταγράφεται και στα στατιστικά που δημοσιεύουμε κάθε μήνα, τα απολογιστικά στατιστικά, αλλά και στις παρουσιάσεις. Σήμερα το απόγευμα θα παρουσιάσουμε αναλυτικά και για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, για την περιφερειακή της συναντήσεις, αλλά και θα αναφερθούμε και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εμείς παρακολουθούμε στενά 4 διαφορετικά πράγματα. Την απορρόφηση μέσω επιδοτούμενης απασχόλησης, δηλαδή τα προγράμματά μας που εξαγγέλουμε κάθε φορά, πόσοι συμμετέχουν, πόσοι τελικά προσλαμβάνονται. Την παραμονή αυτών που προσλαμβάνονται στις θέσεις που προσλήφθηκαν μετά το πέρας του προγράμματος. Δηλαδή, επιδοτούμε μία θέση, για παράδειγμα, για 6 μήνες. Όταν τελειώνει η επιδότηση αυτής της θέσης, πόσοι παραμένουν στην εργασία, ακόμα και αν αλλάζουν εργοδότη. Αυτός είναι ένας δεύτερος δείκτης. Ο τρίτος δείκτης είναι την παρακολούθηση των ανθρώπων που καταρτίστηκαν. Πόσοι από όσους θα έχουν παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης απορροφήθηκαν στην αγορά εργασίας. Αν ήταν εργαζόμενοι, πόσοι παρέμειναν στην αγορά εργασίας. Επόμενος δείκτης είναι στην επαγγελματική εκπαίδευση. Όπως ξέρετε, έχουμε και 50 σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης. Από τις σχολές αυτές, πόσοι απορροφούνται. Οι σχολές αυτές είναι update, είναι τα αυτά που διδάσκουμε σε στενή σχέση με αυτό που η αγορά εργασίας ζητά σήμερα ή πρέπει να τροποποιούμε προγράμματα.
0: Ναι. Θα ήθελα να σταθούμε όμως λίγο. Α, ολοκληρώστε ναι και θα θέσουμε το ερώτημα.
1: Επομένως, σε κάθε έναν από αυτούς τους πυλώνες της εκπαίδευσης, της κατάρτισης αλλά και της απασχόλησης παρακολουθούμε αφενός τι ζητούν οι επιχειρήσεις, τι ζητάει η αγορά, πετέρου τα χαρακτηριστικά των εγγεγραμμένων σε τοπικό επίπεδο για να προσαρμόσουμε και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, αν κάποιοι υστερούν σε αυτό που ζητάει η αγορά, και ταυτόχρονα και την προσαρμογή των προγραμμάτων μας όλων και στις δύο ομάδες, και στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και στον κόσμο των αναζητούντων εργασία.
0: Ναι, το κρίσιμο όμως είναι, κυρία Χορμόβα, πόσοι από αυτούς τους συμπολίτες μας οι οποίοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας, όταν λύγει ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν, παραμένουν είτε στον ίδιο εργοδότη είτε γενικότερα στην αγορά εργασίας. Γίνονται δηλαδή και πάλι ενεργοί.
1: Άνω του 50%. Σε οριζόντια μέτρηση, άνω του 50% όσων απορροφούνται από επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας και ολοκληρώνουν το επιδοτούμενο πρόγραμμα, δηλαδή παραμένουν 6 μήνες τουλάχιστον στο επιδοτούμενο πρόγραμμα εργασίας, παραμένουν μετά στην αγορά εργασίας. Αυτό δείχνουν το σύνολο των στατιστικών μας.
0: Ναι. Και πόσες επιχειρήσεις συμμετέχουν στα προγράμματα τα οποία υλοποιείτε εσείς, και αν βλέπετε να υπάρχει και μία αύξηση από χρόνο σε χρόνο. Δηλαδή να έρχονται όλο περισσότεροι σε εσάς και να λένε αναζητούμε, θέλουμε, ψάχνουμε νέους εργαζόμενους. Βοηθήστε μας, δώστε μας λύσεις.
1: Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ερώτηση αυτή που μου κάνετε, γιατί μας βρίσκεται και στην περίοδο στην οποία αναπτύσσουμε ψηφιακό εργαλείο για την καταγραφή των χαρακτηριστικών αυτών των επιχειρήσεων ακριβώς. Γιατί μέχρι τώρα τα εργαλεία μας ήταν προσαρμοσμένα κυρίως στις ανάγκες των ωφελουμένων, δηλαδή στο να σκιαγραφήσουν καλύτερα όσο το δυνατόν πληρέστερα το προφίλ του ανθρώπου που αναζητά εργασία, όχι τόσο το προφίλ της επιχείρησης που το προσφέρει. Τώρα είμαστε στην περίοδο που κάνουμε και αυτή τη συμπλήρωση στα εργαλεία μας. Έχουμε όμως ποιοτικούς δείκτες. Με αυτό θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε αυστηρά αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε δύο καθοριστικούς δείκτες. Ο πρώτος είναι ότι πρώτον, στις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας καμία πρόσκληση δεν έχει λήξει χωρίς να υπερκαλυφθούν οι θέσεις. Αυτό τι σημαίνει? Όταν βγάζουμε μία πρόσκληση για 30.000 ανθρώπους στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, για παράδειγμα, έχουμε τουλάχιστον 40.000 θέσεις. Αυτό είναι ο ένας δείκτης, αλλά δεν έχουμε πόσες από τις 40.000 θέσεις αυτή τη στιγμή με απόλυτο τρόπο ανταποκρίνονται σε μία, σε δύο, σε δέκα, σε χίλιες επιχειρήσεις. Ο δεύτερος όμως ποιοτικός δείκτης είναι, όπως γνωρίζετε, έχουμε μία σειρά ενεργειών εξωστρέφειας που είναι οι μέρες καριέρας. Είναι μία σειρά εκδηλώσεων όπου έχουμε την διαζώση συνάντηση όσων αναζητούν και όσων προσφέρουν θέσεις εργασίας και την διενέργεια συνεντεύξεων αλλά και προσλήψεων στον χώρο της εκδήλωσης. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε κάθε φορά στις μέρες καριέρας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα, συμμετέχουν περισσότερες από 500 επιχειρήσεις. Στις μεγάλες πόλεις. Στις μικρότερες πόλεις έχουμε τουλάχιστον τη συμμετοχή 50 και άνω επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων. Τι εννοώ μεγάλων επιχειρήσεων? Από 15 άτομα προσωπικό και πάνω. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο δείκτες. Πρώτον, ότι όλες οι θέσεις μας υπερκαλύπτονται. Δεύτερον, ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έρχονται και μας ζητούν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, είτε στις ημέρες καριέρας, είτε και στις ημέρες συμβουλευτικής, τα job ready που δημιουργούμε.
0: Ναι. Και θα ήθελα να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας και με τα προγράμματα μαθητείας, διότι τα θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά και κομβικά στην προσπάθεια την οποία κάνει η ΔΥΠΑ. Εσείς δίνετε την ευκαιρία και σε νέους ανθρώπους και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, νέες ικανότητες. Και αν δεν κάνω λάθος, τα προγράμματα αυτά είναι δωρεάν και εξασφαλίζεται και ένσημα και μισθό.
1: Ακριβώς. Έχουμε τρία διαφορετικά πράγματα. Έχουμε για ανθρώπους που είναι από 15 έως 29 ετών τις σχολές ΕΠΑΣ, τις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ. Οι σχολές αυτές είναι οι μοναδικές στη χώρα που εφαρμόζουν το γερμανικό δυτικό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Οι μαθητές μας, οι μαθητριές μας εκπαιδεύονται το πρωί στο χώρο της επιχείρησης. Εκεί για την εκπαίδευσή τους αυτοί έχουν κλήρη ένθημα τα οποία προσμετρώνται στο συντάξιμα, έχουν επιδότηση της μαθητείας τους, δηλαδή λαμβάνουν αμηνιαία αποζημίωση, η οποία ενέρχεται στο 80% του βασικού μισθού, και το απόγευμα συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στο χώρο της σχολής με εργαστηριακά αλλά και θεωρητικά μαθήματα. Από τις σχολές αυτές που προσφέρονται 37 διαφορετικές ειδικότητες, όπως από ειδικότητες που περιλαμβάνουν την κομμωτική, την αισθητική, την βοηθός νοσηλευτή, μέχρι και ειδικότητες αυστηρά τεχνικές, όπως είναι ο ηλεκτρολόγος, ο ψυχτικός, ο θερμοϊδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος αυτοκινήτου, ο φαναρτζής, ο τεχνίτης αυτοματισμών βιομηχανίας, ο τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας. 37 εν συνόλο λοιπόν ειδικότητες. Και έχουμε προφανώς, παρακολουθούμε στενά και την πορεία των μαθητών αυτών μετά την αποφύτισή τους. Μετά την αποφύτισή τους λοιπόν, άνω του 77% των μαθητών μας παραμένει στην αγορά εργασίας στην ειδικότητα την οποία τελείωσε στις σχολές μας. Αυτό είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός δείκτης. Ταυτόχρονα, όσα παιδιά είναι από άλλη πόλη, διότι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης διαθέτει 50 σχολές σε όλη τη χώρα, επομένως δεν έχουμε μία σχολή σε κάθε πόλη. Όσα παιδιά λοιπόν είναι από άλλη πόλη, με εισοδηματικό κριτήριο προσφέρουμε επίδομα στέγασης στα 240 ευρώ και επίδομα σύντησης στα 9 ευρώ ημιρησίως. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά απαλλαγμένα από αγωνίες οικονομικής στήριξης από την οικογένειά τους μπορούν να αφοσιωθούν στην εκπαίδευσή τους και στην απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας.
0: Και είναι σημαντικό.
1: Το δεύτερο σετ είναι για ανθρώπους από 18 έως 58 ετών. Είναι τα ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ, επίσης δωρεάν η φοίτηση, τα παλιά ΙΕΚ. Εκεί τα προγράμματα προσφέρονται. Είναι δυνατή και η είσοδος των παιδιών μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού, αλλά και με επίσης κατευθείαν στη σχολή. Εκεί η μάθηση δεν είναι εφαρμόζει το διοικητικό σύστημα, αλλά μετά τη διετή εκπαίδευση ακολουθεί η εξάμηνη πρακτική επίσης με επιδότηση. Η εξάμηνη πρακτική άσκηση της επιχειρήσης. Και βέβαια έχουμε και τα μικρής διάρκειας επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης που είναι για δύο κατηγορίες, άνεργοι και εργαζόμενοι, ανεξαρτήτου ηλικίας. Και με επιδότηση που βασίζεται στο σύνολο των ωρών του κάθε προγράμματος.
0: Ναι, ανάλογα δηλαδή με τις ώρες της μαθητείας προσαρμόζεται, φαντάζομαι, και αυτό στα δεδομένα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Ωραία. Και είναι σημαντικό, κυρία Χορμόβα, να μπορούν να υπάρχουν αυτές οι λύσεις, διότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι παραγωγικός, ο άνθρωπος ο οποίος ξυπνά και πηγαίνει το πρωί στη διάρκεια της ημέρας στη δουλειά του, τον βοηθά αυτό να είναι πιο ενεργός και πιο δραστήριος σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Και είναι σημαντικό και αυτοί οι οποίοι χάνουν τις δουλειές τους και να μπαίνουν στην ανεργία να μπορούν να ξέρουν ότι έχουν κάπου να ακουμπήσουν για να μπορέσουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Πάρα πολύ σημαντικό και πλέον έχει καταγραφεί και από διεθνείς μελέτες αλλά και από τα στατιστικά στοιχεία που τηρεί ακόμα και η υπηρεσία μας, ότι ένας άνθρωπος στη ζωή του θα αλλάξει τουλάχιστον 3-4 φορές δουλειά. Δεν έχουμε ξεφύγει από τα παλιά μοντέλα εργασίας που κάποιος είχε μια ειδικότητα την ώρα που έβγαινε στην αγορά εργασίας και με αυτή ενδεχομένως κατευθυνόταν προς τη σύνταξη. Τώρα, στη διάρκεια της επαγγελματικής μας ζωής, θα κληθούμε να αλλάξουμε 3-4 φορές προφανώς αντικείμενο εργασίας, αλλά πολλές φορές και ειδικότητα.
0: Είναι η εξέλιξη του ανθρώπου αυτού, οι ικανότητες, οι δεξιότητες που αποκτά και εκπαιδεύεται στη διάρκεια της ζωής του. Κύριε Χορμόβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Μου επιτρέπετε λίγο να επισημάνουμε ότι οι αιτήσεις για τις σχολές είναι ανοιχτές και ότι προσφάτως με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου μας πέρασε μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση για αυτές τις σχολές. Ποια είναι αυτή η μεταρρύθμιση? Ο χρόνος της μαθητείας, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο το παιδί εκπαιδεύεται στον χώρο της επιχείρησης, προσμετράται πλέον ως χρόνος προϋπηρεσίας για το σκοπό της πρώτης άδειας έκδοσης επαγγέλματος. Αυτό σημαίνει ότι για να αποκτήσει κάποιο παιδί την πρώτη άδεια ηλεκτρολόγου απαιτούνται, για παράδειγμα, 350 ένσημα. Μέσα στη σχολή έχει συγκεντρώσει 200 ένσημα μαθητείας. Του λείπουν 150 μετά την αποφύτισή του για την πρώτη του άδεια. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία ακριβώς έρχεται να υπογραμμίσει το ότι οι σχολές αυτές δημιουργούν ολοκληρωμένους επαγγελματίες, ολοκληρωμένους τεχνίτες που τόσο ζητάει η αγορά εργασίας.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Χορμόβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλημέρα.
0: Ήταν η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, η κυρία Χορμόβα, με αφορμή με τις συναντήσεις εργασίας που πραγματοποιεί η ΔΥΠΑ και ξεκινούν σήμερα από την Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε και για τα προγράμματα μαθητείας, αλλά και για το κατά πόσο οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν δουλειά μπορούν μέσω της ΔΥΠΑ να φτιάξουν το επαγγελματικό τους μέλλον.

Επιστρέφω μετά τη μουσική ανάπαυλα με μια είδηση η οποία έχει σκορπίσει βαρύ πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο, διότι έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, ενώ το προηγούμενο διάστημα είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας, έχοντας νοσηλευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο Αττικών. Η Μάρο Κοντού υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, με την κοψότητα, το ταλέντο και την διαχρονική παρουσία της. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των συναδέλφων της, ενώ η καλλιτεχνική της διαδρομή εκτινόταν σε σχεδόν 7 δεκαετίες, κατά τις οποίες άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική υποκριτική. Από το χορό έως το θέατρο, σπούδασε στη σχολή της Κούλας Πράτσικα πριν στραφεί οριστικά στην υποκριτική, γιατί η πρώτη επαφή με την τέχνη έγινε μέσα από τον χορό και κατάφερε να καθιερωθεί και να καταξιωθεί στον καλλιτεχνικό χώρο. Εμείς θα την αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι από μια ταινία που είχε γράψει τη δική της ιστορία μαζί με τον Δημήτρη Χόρν. Σίγουρα τη θυμάστε όλη την ατάκα, το από το τραγούδι «Πες μου μία λέξη». Και αμέσως μετά το τραγούδι, φυσικά, δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας στον ποταμό της επανομής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό του 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφους, το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή. Στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης, ιδιωτικά σκάφη και ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας. Σε ισχύ τέθηκε από τις 11 το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον κλιμακώνει εκ νέου τη στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαταλείπει το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στη διέλευση από το στενό του Ορμούζ, επιδιώκοντας ανταυτού επενδυτικές συμφωνίες με τις χώρες του κόλπου. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη βάση Αλ-Αζρακ στην Ιορδανία. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Υποκράτηση από τις Βρετανικές Αρχές εν αναμονή της έκδοσής της στη χώρα μας παραμένει η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα πήρε ο 24χρονος, συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές παραχώρησε το σπίτι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση. Στο μεταξύ, εξιτήριο αναμένεται να λάβει μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός που θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, θα συναντηθεί με πολίτες, τους ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ήλια. Στη 1:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συρρυκνώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ ρυθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Η Μυρτό Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου, ενώ στη Μία θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που θα εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του Διονύση Καλαματιανού, ο οποίος παραιτήθηκε. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε 2 αυτοκίνητα στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά άμεσα υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί και χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής ενεργεί έρευνες για το περιστατικό. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία νίκησε με 2-0 τη Γαλλία στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, κλείνοντας θέση για το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού μετά από νοσηλεία. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού της είχε δοθεί ως εξαιρετικό ταλέντο, ενώ συμμετείχε σε περισσότερες από 60 κινηματογραφικές ταινίες και σε περίπου 90 θεατρικά έργα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ο ΜΕΝ
4: και η ΔΕ.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τα καλύτερα λέγονται στα διαλύματα, στα μουσικά διαλύματα. Και το λέω αυτό διότι και με την Σοφία Τσακαλή και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, προτού πιάσουμε τα της πολιτικής επικαιρότητας, είχαμε μια διαφωνία αθλητικού επίπεδου για το τι θα γίνει σήμερα στο Αργεντινή-Αγγλία. Εγώ είμαι με τους Άγγλους. Και τους εξηγώ και στους δύο ότι σαν τον Χάρι Κέιν δεν έχει. Βασίλη.
1: Τι μου λες να πω για τον Χάρι Κέιν.
0: Δεν σου γεμίζει το μάτι. Δεν σε φοβίζει.
1: Όχι.
0: Το θωρικτό από την Αγγλία. Όχι, ε.
1: Κοίταξε να δεις. Ποδόσφαιρο μάθαμε από τον Μαραντόνα. Τα γαλάζια τέλος πάντων είναι τα χρώματά μας, τα αθλητικά, τα οπαδικά. Αυτά. Οπότε,
0: συνεχίζει
1: ο Μέση την παράδοση. Vamos Αργεντίνα απόψε. Πάμε για το δεύτερο συνεχόμενο και για το τέταρτο συνολικό στα συνολικά μουντιάλ. Τώρα παίρνει στην Ισπανία, στον τελικό. Εντάξει, εκεί πέρα τα πράγματα θα είναι πιο αμφίροπα, αλλά απόψε, δεν ξέρω, εύχομαι, ελπίζω ότι δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα.
0: Και εγώ προσδοκώ ότι αύριο 10 και 10 θα απαντήσεις στο τηλέφωνο και θα τα πούμε ξανά στον αέρα.
1: Αύριο δεν θα απαντήσω, στο λέω από τώρα, είναι προγραμματισμένος άλλος λόγος, αλλά το κρατάω για την Παρασκευή. Αύριο δεν θα απαντήσω.
0: Ωραία, αλλά την Παρασκευή όμως εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε νωρίτερα κατά τις 8 εκτός αέρα και να το μεταφέρεις αυτό που θα πούμε. πάντως είμαι παραδοσιακά, εγώ υποστηρίζω την Αργεντινή. Σοφία, συμφωνούμε σε αυτό.
0: Συμφωνεί και συμφωνεί. Η Ωραία. Σοφία. Ναι. Συντάσσεται μαζί σου.
1: Πάντα έχουμε από παιδιά, διαλέγουμε μια αγγλική ομάδα και μια εθνική για τα Μουντιάλ. Όταν ήταν εκείνη η εποχή και διαλέξαμε, εγώ έγινα United στην Αγγλία και Αργεντινή λόγω Μαραντόνα που διάλεξα τότε που ξεκινούσε το 1978. Και μετά το παγκόσμιο κύπελλο, τέλος πάντων, που κατέκτησε εκεί με τον Γκέμπες τότε. Αλλά μετά είχε βγει ήδη το παιδάκι, δεν είχε παίξει το Μουντιάλ, αλλά είχε φανεί ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Οπότε μέχρι και σήμερα και με το Μέση, βέβαια, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυτούς που ξέρουν να παίζουν μπάλα.
0: Κρατώ ότι μας ενώνει United και προσπερνώ αυτούς που ξέρουν να παίζουν μπάλα, ναι.
1: Εντάξει, έχουμε τους μπέμπιδες. Βέβαια είναι πολύ κατεστημένο στη Βρετανία, αλλά εντάξει, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είμαστε outsiders.
0: Έτσι. Αλλά πού θα πάει, θα γυρίσει και εκεί ο τροχός. Θα γυρίσει. Στην πολιτική επικαιρότητα δεν ξέρω πώς θα γυρίσει ο τροχός.
1: Για να κάποιους. Γυρίσει, ποιος θέση, δηλαδή να πέσει η Νέα Δημοκρατία, να χάσει την πρώτη θέση, ποιος ο τροχός.
0: Όχι. Αναφέρομαι, αυτός ο τροχός δεν γυρίζει εύκολα. Αναφέρομαι στα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν ξέρω αν τελικά ο νέος πρόεδρος θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα με το ρυθμό που πάνε. Δηλαδή, είχα σκοπό να σου πω πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε και ο Μπάμπης ο Τζιομπάνογλου όταν τα λέγατε πριν από λίγο, στον ΣΥΡΙΖΑ οι περισσότεροι φεύγουν, δεν πάνε.
1: Κοίταξε να δεις. Τώρα γίνανε 3 ανεξαρτοποιήσεις χθες, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει ένα νόημα, οι ανεξαρτοποιήσεις τι κάνουν, δημιουργούν ένα πρόβλημα γιατί μειώνει την κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι έφτασε στους 19. Ενώ όταν έχουμε παρετήσεις, αντικαθίσατε. Είδες, κυρία Αντοπούλου έφυγε και πήγε ο κύριος Αμανατίδης, μένει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο κύριος Καραμέρος, δεν τη δέχτηκε ο κύριος Σπίρτζης, να ορκίστηκε σήμερα η Μυρτό Κοροβές, η οποία είναι στους Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη, η οποία ήταν τότε, είχε κλεγεί στην τρίτη, τέταρτη θέση, πόσο ήταν στην Ανατολική Αττική. Αλλά θέλω να πω ότι οι περισσότεροι θα αντικατασταθούν από κάποιους που κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως να μείνουν. Από αυτούς που θα παραιτηθούν, έτσι. Γιατί κάποια στιγμή, και αυτοί που σήμερα χθες ανεξαρτητοποιήθηκαν, κάποια στιγμή για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως έχει ζητήσει τουλάχιστον από την Ελλάδα ο Αλέξης Τσίπρας, θα παραιτηθούν του βουλευτικού αξιώματος. Μπορεί να μην το κάνουν προς το παρόν. Και αυτό έχει και την μικροπολιτική του λογική, έτσι, πιθανόν γιατί οι αντικαταστάτες που έρχονται από πίσω να είναι πρόσωπα τέλος πάντων που

0: πιθανόν να έχουν διάφορα ζητήματα έτσι, μεταξύ τους ή πολιτικά, δεν ξέρουμε πού πρόσκειται. Ανάφερα και το πρωί με τον Μπάμπη το παράδειγμα της κυρίας Τσαπανίδου, της Επικρατείας. Όπου επειδή οι επιλαχόντες που ακολουθούν έχουν ήδη προσχωρήσει στην Ελλάδα, μετά μπαίνει και ο Κασελάκη. Και εντάξει, δεν είναι κάτι που θα το θέλαν ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ούτε στην Ελλάδα, να τον κύριο Κασελάκη βουλευτή, έστω και ανεξάρτητο εδώ μέσα στο, στο κοινοβούλιο, με όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί.
1: Διαβάζω τα ονόματα πάντως, Βασίλη, των ανθρώπων που οι πληροφορίες τους εμφανίζουν να σκέφτονται να παραιτηθούν ή να εξετάζουν τις τελικές τους αποφάσεις. Χάρης Μαμουλάκης, Καλλιόπη Βέτα, Κώστας Μπάρκας,
0: Αλέξανδρος Μικούκλος, θα εξαρτοποιηθούν και άλλοι σήμερα.
1: Ναι, Ζαμπάρας και Βασίλης Κόκαλης.
0: Συγγνώμη, ξέχασα.
1: Λέω επίσης η Μίλτο Ζαμπάρας και, και Βασίλης Κόκαλης.
0: Ναι.
1: Και ακολουθούν, λέει, μετά Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός, Κοντοτόλη και Κώστας Τσαπανίδου.
0: Τελευταία. Και η Τσαπανίδου τελευταία, σας είπα νωρίτερα, κυρία Τσαπανίδου και η κυρία Γεροβασίλη είναι αυτές που θα κλείσουν την πόρτα, θα φύγουν τελευταίες. Είναι αντιπρόεδρος της Βουλής η κυρία Γεροβασίλη, έτσι έχει ένα θεσμικό ρόλο, εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ, εξάλλου έχει μια προσωπική έτσι, σχέση και με τον Αλέξη Τσίπρα. Και είναι και η κυρία Τσαπανίδου, η οποία κρατάει τη θέση, είπαμε, γιατί έρχεται Κασελάκης από πίσω. Τώρα, πόσο αυτό θα παίξει ρόλο και αν θα διατηρηθεί, δεν έχει τόση σημασία. Σημασία έχει ότι θα συγκροτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτούς τους 8, 9, 10 θα γίνουν όσοι τέλος πάντων συγκροτούν την κοινοβουλευτική ομάδα. Σήμερα εκλέγει γραμματέα, τον κύριο Μανατίδη πιθανότατα, η κοινοβουλευτική ομάδα το μεσημέρι. Θα πάει σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας εκ νέου, θα τις συγκαλέσει ο νέος γραμματέας, ώστε να τεθούν υποψηφιότητες για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ερένα Δεούρου θεωρείται φαβορή με τα σημερινά δεδομένα και με αυτούς που σήμερα είναι κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης επίσης, ο οποίος δήλωσε χθες ότι αυτός μπορεί να, να βάλει με καλό ποσοστό τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και η Ρένα δεν μπορεί.
1: Χωράνε μαζί στο ίδιο κόμμα, Πολάκης.
0: Η κυρία Δούρου εμφανίζεται πιο ενωτική και πιο χαμηλών τόνων.
1: Χωράνε όμως μαζί, Βασίλη.
0: Τόσα χρόνια ήταν.
1: Εντάξει, όλοι άλλο, άλλο να είσαι υπό τον πρόεδρο και άλλο να διεκδικείς την προεδρία.
0: Καλά, τώρα τι να κάνουμε. Αυτό συμβαίνει παντού. Σε όλα τα κόμματα διεκδίκησε κάποιος τον πρόεδρο, χάνει. Ο κύριος Πολάκης διεκδίκησε από τον κύριο Φάμελο και έχασε, έμεινε στο κόμμα. Α, και ο κύριος Φάμελος, δεν ξέχασα. Η τελευταία λοιπόν είναι η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Φάμελος και είπαμε και η κυρία Τσαπανίδου. Ο οποίος ο κύριος Φάμελος χθες ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην ΕΙΑ το επισκέφθηκε και ξέφερε την αντίθεσή του, την κατηγορηματική, συντασσόμενος με τους εργαζόμενους, σε αυτή την προσπάθεια επέκτασης που γίνεται της εταιρείας της ΕΙΑ μέσα από αυτό το σχέδιο το οποίο έχει παρουσιαστεί και έχει ξεκινήσει. Υπήρχαν αντιδράσεις και από, από δημάρχους της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής για τη σύνδεσή τους με την προοπτική σύνδεσή τους με την ΕΙΑΘ. Σε αυτό το πνεύμα συντάχθηκε και ο Σωκράτης Φάμελος. Να πούμε λοιπόν ότι ο κ. Φάμελος θέλει, όπως είπε, μένει μακριά από την τοξικότητα, από τις αντιπαραθέσεις και από αυτό το κλίμα του διχασμού που επικρατεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, έχει δρόμο ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα βέβαια είναι όταν θα φτάσει να συγκροτήσει ηγεσία και ομάδα να έχει και υποστηρικτές. Δηλαδή να... και αυτό είναι ένα ζήτημα, έτσι. Με ποιο τρόπο, πώς θα οργανωθεί. Έχει πάρα πολλά όργανα να στελεχώσει. Έχει πάρα πολλούς νομαρχιακές και τα λοιπά, οι οποίες δεν ξέρω τι θα γίνουν. Έχει διάφορα ζητήματα μέσα στο καλοκαίρι να λύσει ο νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί πρόεδρος του κόμματος θα αργήσει να εκλεγεί. Αυτό θα γίνει με διαδικασία που θα πάρει κάποιο διάστημα.
1: Ακριβώς.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις δυσκολίες του, όμως η πολιτική αντιπαράθεση, Χρήστο, παίζεται αλλού. Παίζεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟ και την Ελλάδα. Αυτά τα δύο κόμματα ασκούν έτσι την πιο σκληρή αντιπολίτευση. Ο ΠΑΣΟ και είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Η Ελλάδα είναι δημοσκοπικά το δεύτερο κόμμα. Οπότε εκεί παίζεται το παιχνίδι και η κόντρα. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις περιοδίες. Ουσιαστικά από την κυβέρνηση δεν διαψεύδεται, παρόλο που επιμένει στην άνοιξη του 27, δεν διαψεύδεται επισήμως αυτή η δήλωση κακλαμάνη του Πρόεδρου της Βουλής που έχει ανάψει φωτιές. Ποικιλοτρόπος.
1: Μεγάλη συζήτηση.
0: Ως προοπτική, είτε ως μπλόφα, που που τη χαρακτηρίζουν κάποιοι, ορίστε.
1: Μεγάλη συζήτηση άνοιξε ο Νικήτας Κοκκλαμάνης.
0: Ναι, δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Λέω μεγάλη συζήτηση άνοιξε ο Νικήτας Κοκκλαμάνης.
0: Γιατί ουσιαστικά είπε για προώρες εκλογές σου.
1: Ναι.
0: Έχουμε καθυστέρηση, νομίζω, τώρα στην επιστροφή και γινόμαστε τώρα. Μας ακούνε οι ακροατές να μιλάμε δύο φορές.
1: Γι' αυτό σ' αφήνω να τα πεις εσύ, Βασίλη. Ναι, γι' αυτό σ' αφήνω να τα πεις εσύ.
0: Ναι, κατάλαβα, Χρήστο μου, κατάλαβα. Είναι οι καθυστερήσεις. Λοιπόν, και να φύγω γρήγορα. Πασόκ χθες με την κύκλο αυτό, τον κύκλο που συνεδρίασε, τους κύκλους πολιτικής που συνεδρίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι είναι το Πασόκ το κόμμα που μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή και την πολιτική σταθερότητα. Ετοιμάζεται φουλ οι μηχανές. Έχει σήμερα, δεν θα σταματήσει. Φουλ, λέμε κανονικά, 4 ώρα εκδήλωση για την παιδεία. Ο κ. Παραστατήδης είναι ο τομεάρχης, θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης εκεί. Κάνει όλα τα κορυφαία στελέχη, έτσι, θα παραστούν. Τους έχει ενεργοποιήσει όλους και τους θα βγουν μπροστά. Τους έχει καλέσει να βγουν μπροστά. Είπε ο καθένας και την άποψή του χθες για τα ζητήματα αυτά. Θα είναι και η Άννα Διαμαντοπούλου, έτσι, που έχει και μια συμβολικά μια παρουσία ως παλιά υπουργός παιδείας, αλλά και ο Γιώργος Παπανδρέου που έχει διατελέσει τη θέση αυτή και άλλοι πολλοί καθηγητές κτλ. Αλλά και μια αντιπαράθεση η οποία την είδαμε να ξεκινάει στα τηλεοπτικά πάνελ και με τον Ελλάς, κυρίως στο θέμα των οικονομικών ζητημάτων. Βλέπουμε δηλαδή τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βγαίνουν, που εμφανίζονται να ρωτάνε τους Ελλασίτες, έτσι να τους πούμε, τους εκπροσώπους της Ελλάς, του κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Από πού, πόθεν αυτά οικονομικά, από πού έχει χρήματα και εξοδεύει το κόμμα και οργανώνεται και κάνει εκδηλώσεις και όλα τα σχετικά. Μια τέτοια αντιπαράθεση βλέπουμε να διαμορφώνεται τηλεοπτικά. Έλεγα και νωρίτερα ότι υπάρχει και ένα debate, το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα, τι θα γίνει με τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είχα αναφερθεί ξανά σε αυτό, που φαίνεται ότι έχει ζητήσει την Παρασκευή πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη την έκθεση η Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει πάρει ακόμα απάντηση για την ομιλία του. Κάπου μεσοβδόμαδα έχει ζητήσει, λένε οι πληροφορίες μου, και η κυρία Καριστιανού για τη δική της ομιλία. Και αναμένουν αφότερη για τους υπόλοιπους. Υπάρχει ο κλασικός προγραμματισμός, έτσι όπως πάντοτε γίνεται, πρωθυπουργός, ακριβώς εξωμαρικής αντιπολίτευσης και τα υπόλοιπα κόμματα, και περιμένουν απαντήσεις από τη διοίκηση της έκθεσης για το πού θα και πώς θα γίνουν αυτές οι παρουσιάσεις και οι ομιλίες και οι συνεντεύξεις τύπου τις οποίες έχουν ζητήσει. Τώρα, τα νέα κόμματα. Είπαμε για την αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ. Με την Ελλάς επίσης συνεχίζεται η κόντρα και της κυβέρνησης και μετά και τις τελευταίες αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για την διαφθορά. Τις επιστρέφουν και με επιθετικό τόνο ο πλευράς της κυβέρνησης αυτές τις αναφορές. Και βέβαια υπάρχει και μια συζήτηση η οποία θα τη δούμε και πάλι να έρχεται στην επιφάνεια. Με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, θα δούμε από σήμερα τη μείωση των τιμών στα καύσιμα, πού θα πάνε, Χρήστο, αν θα πάνε και πού θα πάνε, και με τις επικείμενες μειώσεις στα σούπερ μάρκετ, αν θα έχουν και πια εμβέλεια που θα επηρεάσουν τέλος πάντων σε ένα βαθμό τους καταναλωτές.
1: Οι οποίοι στο τέλος πληρώνουν και την ύφη.
0: Υπάρχουν και ένα ενδιαφέρον. Καλά, εντάξει, εννοείται. Αλλά και είναι και αυτοί που αποφασίζουν στο τέλος. Έτσι, έχουν με την κάλπη, με την ψήφο τους, τη δυνατότητα της επιλογής και με αυτήν θα κρίνουν όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, αν θα συνεχίσουν, θα αλλάξουν, πώς θα αλλάξουν, τι θα κάνουν τέλος πάντων με το αύριο αυτής της χώρας. Τώρα, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον την επόμενη εβδομάδα και εκδηλώσεις για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, τι θα γίνει τελικά, ποιοι θα εκπροσωπήσουν ποιους και ποιοι θα βρίσκονται στο Προεδρικό Μέγαρο. Έτσι, με τις προσκλήσεις που θα δοθούν, έχουμε καινούργια δεδομένα σε όλα τα επίπεδα και τι κλίμα θα υπάρχει σε αυτή την διαδικασία που πάντα κάθε χρόνο συζητιέται πολύ. Αλλά αυτά θα έλεγα ότι περισσότερο είναι τα παραπολιτικά, τα άλλα τα ζητήματα της καθημερινότητας, ουσίας, είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν. Και την κυβέρνηση, αναφέρθηκες και εσύ, πήρε μπρος με τα εγγένεια, θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, έχει και αυτό το δρόμο που κατεβαίνει η Κεντρική Ελλάδα με Εγνατία Οδό.
1: Ο Y65.
0: Εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός. Έχει και τον... και εδώ, ναι, έχει να έρθει και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα θα είναι τέλη Ιουλίου. Θα είναι Λίγο αργότερα θα το δούμε, τέλος πάντων, αυτό με τις πιστοποιήσεις εκεί του μετρό.
1: Θα πόνταρα τέλος Ιουλίου, να ξέρεις.
0: Την οποία θα την εγκαινιάσει φυσικά. Ορίστε.
1: Θα πόνταρα στο τέλος Ιουλίου.
0: Είναι τέλος Ιουλίου, ναι. Είναι είναι η ημερομηνία που έχει δοθεί σε όλους, 28 Ιουλίου, αυτή που θα είσαι εδώ πέρα, Χρήστο, εγώ δεν θα είμαι, θα απουσιάζω στην άδειά μου, οπότε θα χαρείτε μαζί με τον Πρωθυπουργό την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Εγώ όταν επιστρέψω θα πάω στην Αρετσού, έτσι μια βόλτα. Αυτά για την πολιτική δισογραφία.
1: Θα ανανεώσουμε λοιπόν, Βασίλη, εμείς το ραντεβού μας τότε την Παρασκευή, αλλά είναι δέσμευση ότι θα έχουμε να συζητήσουμε και για το Αργεντινή-Αγγλία. Έχουμε και την...
0: Βέβαια, θα έχουμε μπροστά μας και τον τελικό τότε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να δούμε ποιοι θα έχουν περάσει στον τελικό, ποια θα είναι τα φαβορί και πώς διαμορφώνεται το ποδοσφαιρικό τοπίο. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Με μια μικρή καθυστέρηση διαφορά 3 δευτερολέπτων στην επικοινωνία μας. Καλή σου ημέρα, Βασίλη. Και με μουσική επιλογή θα πάμε τώρα για τους τίτλους ειδήσεων στις 10.30 με τη Βούλα Σαΐτη και θα επιστρέψουμε τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και στο κοινό. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού μετά από νοσηλεία. Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό ενός 69χρονου, το σκάφος του οποίου ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. 7 ώρα αεροπορικά και ναυτικά πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Τα στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ήλια. Η Μυρτό Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου. Στη μία συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέου γραμματέα. Νεκρός 20χρονος διανομέας σε τροχαίο τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Η μηχανή του παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Προσωρινά κρατούμενοι, 2-42χρονοι που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Σήμερα απολογεί το 24χρονος για την εμπριστική επίθεση που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εξιτήριο να μένεται να πάρει η Αφροδίτη Νέστορα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα στην Καμάρα ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο με αφορμή το θάνατο 20χρονου στο Άργος από πυροβολισμούς αστυνομικών. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Μετά τη μουσική ανάπαυλα επιστρέφουμε και συνεχίζουμε να συζητούμε πολιτικά. Καλημερίζω τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη, τον γνωστό δημοσκόπο από την εταιρεία Interview, για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, διότι κύριε Βασιλιάδη, αγαπητέ Δημήτρη, νομίζω ότι το διάστημα το οποίο διανύουμε είναι ιδιαίτερα φορτισμένο για όλους εσάς που καταγράφετε τις τάσεις της κοινής γνώμης.
1: Καλημέρα Χρήστος, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πράγματι διαμορφώνεται ένα σκηνικό και αναδιαμορφώνεται διαρκώς. Και αυτό κάνει και επιτακτικότερη, αν θέλεις, την ανάγκη για συνεχείς μετρήσεις, ακόμα και αν η περίοδος δεν τις ευνοεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν έχει τέτοιου είδους κινητικότητα, νέα κόμματα τα οποία μπαίνουν και δημιουργούν καινούργιες δυναμικές, κόμματα τα οποία μπορεί να μπουν, κόμματα τα οποία μπορεί να μην κατέβουν, κόμματα τα οποία διαλύονται ή ανασυντάσσονται, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια κινητικότητα στα ποσοστά, στις μετακινήσεις, στις διαθέσεις και συμπεριφορές του εκλογικού σώματος, που μονίμως χρειάζονται μια επαγρύπνηση, αν θέλεις, και μια παρατήρηση. Έχει πάντως υπάρξει ένα στάτους, αν θέλεις, με την έννοια ότι υπάρχει μια σταθερά που λέγεται Νέα Δημοκρατία, που μεσοσταθμικά δείχνει σε όλες τις μετρήσεις να είναι γύρω στο 30%, από 29% ως 31%. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα δείχνει να χάνει και αυτή τον αρχικό ενθουσιασμό που είχε με την πρωτοανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος, όπου το είδαμε στο 15-16%. Φαίνεται τώρα ότι πιάνει να ταβάνει τις τάξεις του 17%. Θα μου ήταν πολύ περίεργο, θα μου φαινόταν να αγγίξει το 18%, με την έννοια ότι δεν βλέπω άλλες διαθέσιμες δεξαμενές για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή έχει απορροφήσει το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει απορροφήσει ένα μικρό ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ της τάξης των δύο μονάδων, και επίσης μένουν κάποια υπόλοιπα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, τα οποία ακόμα και να τα πάρει η Ελλάς, δεν νομίζω ότι θα τη δώσουν δυναμική που θα ξεπερνάει το 18%, άρα και εκεί έχουμε ένα ταβάνι. Όσον αφορά την κυρία Καρτσιανού, είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει αναπτύξει ακόμα πολιτικό λόγο, δεν έχει πολιτικά στελέχη, δεν έχει παρουσία, δεν έχει θέσεις με τις οποίες θα μπορούσε κάποιος να στήσει ένα πάνελ και να γίνει μια συζήτηση πάνω σε κάποιες θέσεις. Είναι όλο άγουρο αυτό και ανώριμο, και ως εκ τούτου φαίνεται ότι εξηγείται έτσι, αν θέλεις, και η πτωτική πορεία την οποία έχει πάρει στις δημοσκοπήσεις.
0: Δημήτρη, μιας και αναφέρθηκε στις δεξαμενές, θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη δεξαμενή αναποφάσεων από την οποία μπορεί να αντλήσει ένα κόμμα, αυτό το κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία?
1: Ναι, σίγουρα από το 10-11-12% των αναποφάσεων από την εκάστοτε εταιρεία, αυτό το 80% περίπου είναι νεοδημοκράτες. Είναι νεοδημοκράτες οι οποίοι είτε είναι δυσαρεστημένοι, είτε κοντοστέκονται, είτε περιμένουν να δουν κάποια πράγματα για να επανακάμψουν στην Νέα Δημοκρατία. Πάντως στις κατανομές που κάνουμε των αναποφάσεων, πράγματι η Νέα Δημοκρατία πάλι σταματάει στο 30-31%. Είναι μια συζήτηση και ένα θέμα, γιατί δεν δίνει με τόσα πολλά κόμματα αυτοδυναμία το 30-31%. Και νομίζω ότι η νίκη για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι να έρθει πρώτο κόμμα. Η νίκη για τη Νέα Δημοκρατία θα θεωρηθεί και από τη Νέα Δημοκρατία την ίδια, αλλά και από τον Πρωθυπουργό, προφανώς η αυτοδυναμία. Αυτό είναι ένα θέμα όμως το οποίο θα το δούμε. Θα το δούμε ή θα πρέπει να μας απασχολήσει όταν θα προκυρηθούν οι εκλογές. Οι εκλογές, εγώ προσωπικά τις τοποθετώ το 27 κάπου Φεβρουάριο με Μάρτιο, τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Βρίσκω ότι είναι μια ιδανική περίοδος για να γίνουν εκλογές. Δεν είναι φυσικά πρόωρες. Έχουν φύγει οι γιορτές των Χριστουγέννων και οι αποκρύες και όλα αυτά. Και μπαίνουμε σε μια φάση όπου ενδεχομένως θα αρχίσουν να αποδίδουν και τα μέτρα, τα οποία υποθέτω ότι θα ακούσουμε τώρα το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί να πάει σε εκλογές αφήνοντας μια ισχυρότατη αυτοδυναμία την οποία έχει, να πάει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εντελώς αχαρτογράφητο και να ψάχνει, ίσως ξέρω εγώ, με το κόμμα Σαμαρά ή με του Βελόπουλου ή με το Πασόκη, δεν ξέρω εγώ, με οποιονδήποτε, να κάνει κάποιο είδους συγκυβέρνηση. Δεν μου βγαίνει αυτό το αφήγημα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι εφόσον βλέπει τώρα ότι είναι κοντά στο 30-31%, παρά το γεγονός ότι πολλοί δημοσιογράφοι λένε ότι εφόσον είναι στο 30-31, άρα μπορεί να πάει στο 33 και να κάνει εκλογές, νομίζω όχι. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτά τα εκφυλιστικά φαινόμενα που βλέπουμε από την άλλη μεριά είναι τέτοια που ο χρόνος θα τα εντείνει. Άρα λοιπόν δεν έχει κανένα λόγο να φέρει τις εκλογές τώρα και να μην τις κρατήσει, να τις πάει αργότερα.
0: Και νομίζω ότι ένας κρίσιμος δείκτης είναι στις μετρήσεις αυτός που έχει να κάνει με την σταθερότητα που ζητά η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, όσων ερωτώνται από τις εταιρείες των δημοσκοπήσεων. Είναι το σημείο δηλαδή πάνω στο οποίο χτίζει στην ουσία η κυβέρνηση.
1: Ναι, υπάρχει πράγματι ένα πολύ μεγάλο κοινό το οποίο δεν συμμετέχει και στις εκλογές, στις δημοσκοπήσεις, θέλω να πω, στις εκλογές συμμετέχει. Αυτό είναι ένα βουβό κύμα κατά την άποψή μου, το οποίο δεν το πιάνουμε εμείς οι δημοσκόποι, οφείλω να το πω, και είναι ένα κύμα το οποίο πραγματικά δεν πολύ ασχολείται με την πολιτική, δεν του είναι βέβαια εντελώς αδιάφορη, αλλά δεν πολύ ασχολείται με την πολιτική και θέλει από την πολιτική γενικότερα ένα σταθερό περιβάλλον. Αυτό το αφήγημα της σταθερότητας αγγίζει αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο βουβό κύμα των δημοσκοπήσεων, το οποίο νομίζω ή πιστεύω ότι θα εκφραστεί στις κάλπες. Δηλαδή μπορεί να μην εκφράζεται τώρα στις δημοσκοπήσεις, να μην πιάνεται, μπορεί να είναι ισχυρό, μπορεί να είναι δηλαδή 10 μονάδες, ένα 10% του εκλογικού σώματος, το οποίο δεν πιστεύει στα κόμματα, δεν πιστεύει στον οποιοδήποτε πρωθυπουργό ή στην οποιαδήποτε κυβέρνηση ή στον οποιοδήποτε βουλευτή. Πιστεύει όμως ήδη αισθάνεται ότι λίγο πολύ ζει σε ένα σταθερό περιβάλλον. Και αυτό δεν θέλει να το χάσει. Δεν θέλει να το χάσει πειραματιζόμενος με κάτι άλλο. Άρα νομίζω ότι αν αυτή η θεωρία που σου ανέπτυξα μόλις, Χρήστο, ισχύει, τότε μπορεί να δούμε πολύ διαφορετικά ποσοστά για τα κόμματα από αυτά που βλέπουμε τώρα στις μετρήσεις.
0: Ναι. Πάντως, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κοκλαμάνης, σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, ανέφερε ότι οι πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι και η θεραπεία στην τοξικότητα. Και έχει τη δική του σημασία να το λέει αυτό ο τρίτος στη τάξη πολιτιακός παράγοντας. Γιατί μάλιστα περιέγραψε και το χρονοδιάγραμμα για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση θα τελειώσει τον Αύγουστο. Άρα στην ουσία έχει μπροστά το Πρωθυπουργός έναν καθαρό ορίζοντα για να μπορέσει να κάνει τον σχεδιασμό του.
1: Εάν δεν είσαι εσύ αυτός που προκαλεί την τοξικότητα, τότε δεν έχεις κανένα λόγο να μην αφήσεις τους άλλους να είναι τοξικούς. Εάν υποθέσουμε ότι, όπως λέει ο κ. Κακλαμάνης, υπάρχει τοξικότητα, αλλά την τοξικότητα υποθέτω δεν εννοεί, δεν την αποδίδει στη Νέα Δημοκρατία, την αποδίδει στους άλλους. Αν λοιπόν δεν είσαι εσύ αυτός που την προκαλεί τοξικότητα, γιατί πρέπει να πας στις πεσμένες εκλογές? Γιατί, αφού η τοξικότητα είναι δική της, δεν είναι δική σου, επηρεάζει εσένα? Δεν σε επηρεάζει. Όπως είδες όταν ανέβηκαν οι τόνοι για τα Τέμπη ή οτιδήποτε που επικράτησαν διάφορες θεωρίες οι οποίες όλες κατέπεσαν, ποιον ευνόησε τελικά αυτού του είδους η τοξικότητα των Τεμπών, ενώ της εκμετάλλευσης πολιτικής, έτσι, όχι το τραγικό δυστυχήματος φυσικά, αυτού καθεαυτού. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι, προφανώς ο κύριος Κακλαμάνης κάτι ήθελε να πει, αλλά δεν θα το συνέβη. Δηλαδή ήθελε να πει ότι προφανώς μπορεί να γίνουν και εκλογές και δεν είναι προώρες κτλ. Και μπορεί να ήθελε να το πει γιατί πρέπει και οι βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν και αυτά την επαναστατική τους γυμναστική, έτσι, δηλαδή την προεκλογική τους γυμναστική.
0: Okay.
1: Νομίζω ότι καλώς το είπε και καλώς πρέπει και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι για να κατεβάσουν μολύβια τώρα και να μην παίρνουν αποφάσεις και να τρέχουν στις εκλογικές περιφέρειες, να τους βάλει έτσι σε μια κάποια ετοιμότητα. Δηλαδή είναι καλοκαίρι τώρα, σου λέει θα πάτε κάτω διακοπές. Αν σας πω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 χωρίς, καταργώντας όλα τα σενάρια τα οποία διακινούνται, θα πάτε κάτι διακοπές. Αντίθετα, άμα σας πω ότι μπορεί να γίνουν εκλογές σε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν θα κάνετε διακοπές και θα δουλεύετε για το κόμμα.
0: Κινείται το σύμπαν.
1: Νομίζω είναι ιδιαίτερα έξυπνο αυτό που
0: λέτε. Και τρέχουν και οι βουλευτές, τρέχουν και οι πολιτευτές, τρέχουν όλοι.
1: Όλοι.
0: Ακριβώς. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κοιτούσα τις δημοσκοπήσεις και βλέπω ότι το άθροισμα του δεύτερου, του τρίτου και σε πολλές περιπτώσεις και του τέταρτου κόμματος δεν μπορεί να υπερβεί το πρώτο κόμμα. Και αυτό, αν θέλεις, δείχνει και τον κατακερματισμό που υπάρχει, στο οποίο το ανέφερες και εσύ στην εισαγωγική σου τοποθέτηση. Και θα ήθελα λίγο το σχόλιο σου για το τι γίνεται στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κοίταξε, στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν δύο βασικοί παίκτες αυτή τη στιγμή. Ο ένας είναι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και το άλλο είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ψάχνει ακόμα την αντιπολιτευτική του τακτική. Νομίζω ότι έχει καταλάβει ότι το θέμα υποκλοπές κτλ. Δεν του δίνει πλέον πόντους, δεν δίνει σε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Γιατί όχι ότι δεν είναι σημαντικό, απλά δεν είναι στις προτεραιότητες του κόσμου. Ο κόσμος περιμένει τώρα από το ΠΑΣΟΚ και από τον Τσίπρα και από τον Μητσοτάκη να ακούσει τι θα γίνει από το 27 και μετά. Γιατί εκεί ποντάρουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει με τα οικονομικά μας, με τις συντάξεις των γονιών μας, με όλα αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν δεν βλέπω αυτή τη στιγμή και με την αδυναμία που έχει η ηγετική φυσιογνωμία του κυρίου Ανδρουλάκη, ίσως αν θες να επιβληθεί ακόμα και στον ίδιο το χώρο, αν θα μου πεις καλά έχει πρόσφατη εντολή κτλ. Οκ, συμφωνώ, εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα αμφισβητήσω την εντολή, οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ πήγαν και ψήφισαν, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται από την εσωτερική αμφισβήτηση ότι υπάρχει ένα θέμα στο πρόσωπό του.
0: Και νομίζω ότι θα συνεχίσει να αμφισβητείται και να αξιολογείται όσο δεν ξεκολλάει βελόνα.
1: Ναι, όχι μόνο δεν ξεκολλάει βελόνα, αλλά όπως είπαμε, φαίνεται και μία με δύο μονάδες να έχει μετακινηθεί προς τον Τσίπρα. Ναι. Okay, δεν είναι το τέλος του κόσμου μία-δύο μονάδες, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ο πανικός που προκάλεσε αυτή η απώλεια είναι πολύ μεγαλύτερη από την απώλεια αυτή καθ' αυτή. Πρέπει να βρει τον τρόπο να προφυλάξει τα αριστερά του και φυσικά να οχυρώσει και τα κεντρώα του στοιχεία, τα οποία μονίμως καλοβλέπουν τον Μητσοτάκη, δεν θα έλεγα τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως τον Μητσοτάκη και το κεντρό προφίλ του Μητσοτάκη, με συνέπεια να έχει διαρροές και προς τα αριστερά του, αλλά και προς το κέντρο του, το Πασόκ. Και αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να βρει τις πολιτικές εκείνες. Έχει τα στελέχη, έχει και κάποιες προγραμματικές θέσεις, νομίζω είναι αξιόλογες και σοβαρές και κοστολογημένες. Απλά φαίνεται να μην μπορεί ο ίδιος ο Ανδρουλάκης να κινητοποιήσει έναν κόσμο, να δώσει μια ψυχή, μια πνοή, αν θέλει, στο κίνημα, ώστε να μπορέσει να ξεκολλήσει από αυτά τα 10, 11, 12, 13%.
0: Και δεν ξέρω αν θα τον βοηθήσει και η προσπάθεια της διεύρυνσης.
1: Ναι, μέχρι τώρα δεν πήγε και πάρα πολύ καλά, νομίζω. Δηλαδή αυτά που είδαμε ως διεύρυνση δεν ήταν και το wow. Και κάποιες προσωπικότητες, ας πούμε, που είναι να μετακινηθούν επίσης, δεν έχουν μετακινηθεί. Είναι λίγο μια παγωμένη κατάσταση. Δηλαδή δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τι μεταγραφές έχει κάνει ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα του δώσουν πόντους. Δεν το βλέπω.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
1: Ευχαριστώ μου. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης με την εταιρεία Interview. Συζητήσαμε για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Περνάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε με την αθλητική μας επικαιρότητα με τον Κώστα Κούση, διότι το βράδυ έχει τον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ.

0: Και πάμε στην αθλητική μας επικαιρότητα. Κώστας Κούσης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Γεια σου Χρήστο, καλημέρα και στους φίλους ακροατές και ακροάτριες.
0: Να ξεκινήσουμε με τον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ. Είχαμε και μια κουβέντα προηγουμένως με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Αργεντινή-Αγγλία.
1: Να ξεκινήσουμε πράγματι στις 10 είναι η σέντρα, στο δεύτερο μεγάλο ημιτελικό για το παγκόσμιο κύπελο. Περιμένουμε να γίνει ένα καλύτερο παιχνίδι σε σχέση με τον χθεσινό ημιτελικό, ποιοτικά εννοώ. Χθες βεβαίως κέρδισε η Ισπανία τη Γαλλία 2-0. Ένα αποτέλεσμα που ίσως οι περισσότεροι δεν περιμέναμε από την εικόνα των ομάδων μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Η Γαλλία έδειξε πολύ καλή εικόνα, ήταν πολύ καλή, ήταν κυριαρχική στα περισσότερα παιχνίδια, όμως την πάτησε εντός εισαγωγικών με την Ισπανία, δεν ήταν καθόλου αποτελεσματική. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν στο 22ο λεπτό με τον Οιαρθάμπαλ, με το πέναλτι και κατόπιν σφράγισαν την νίκη στο δεύτερο ημίχρονο με τον γκολ του Πόρο. Οπότε σήμερα περιμένουμε βεβαίως ένα παιχνίδι που έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Περιμένουμε κάτι καλύτερο από πλευράς θεάματος. Βεβαίως το παιχνίδι αυτό έχει έτσι μας πάει πίσω στο Μουντιάλ του Μεξικού και πάλι όταν έγινε το χέρι του Θεού και μετά η τρίπλα του Θεού, έτσι, στον αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή και πάλι. Οι Άγγλοι έχουν βεβαίως έτσι πολύ μεγάλη δίψα για να φτάσουν πάλι μετά από τόσα χρόνια, από το 1966, στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Η Αργεντινή είναι ο Μέση μπροστά, οπότε καταλαβαίνεις ότι τουλάχιστον σήμερα περιμένουμε κάτι καλύτερο. Το περιμένουμε και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Είναι πιο εμπορικό εντός αγωνικών το παιχνίδι. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί είναι πολύ μοιρασμένο και οι δύο ομάδες έχουν δείξει καλά στοιχεία. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το βράδυ σήμερα.
0: Όποιος περάσει σήμερα είναι το μεγάλο φαβορί.
1: Έτσι όπως είναι η Ισπανία, με αυτόν τον κινησμό με τον οποίο αντιμετωπίζει τα παιχνίδια και τακτικά είναι τόσο καλή, δεν θα ήμουν τόσο σίγουρος. Πιθανότατα με την εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής στους αγώνες, ναι, αλλά μεγάλο φαβορί όχι για μένα. Γιατί οι Ισπανοί έχουν μάθει και μας έχουν δείξει ότι το ξέρουν πολύ καλά να έχουν την νοοτροπία του νικητή και το know-how του νικητή. Έχουν πάρει παγκόσμιο, έχουν πάρει ευρωπαϊκό, είναι πρωταθλητές Ευρώπης και χωρίς να έχουν έτσι κάτι το εντυπωσιακό, εντούτοις δείχνουν ότι ξέρουν να παίρνουν αποτελέσματα. Έχουν και ποιότητα μπροστά, για μάλ και τα λοιπά. Οπότε δεν θα έλεγα το μεγάλο φαβορί, αλλά θα είναι το φαβορί, ναι. Ναι.
0: Πάντως, τα παιχνίδια ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία είναι ιστορικά, είναι το χέρι του Θεού, είναι πολλά. Είναι πολλά. Και μακάρι να δούμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο, ένα ωραίο παιχνίδι απόψε.
1: Ναι, είναι και το 10. Coming home που λένε όλο οι Άγγλοι, που έτσι συναισθηματικά μερικές φορές συμπαραστεκόμαστε στην προσπάθειά τους. Είναι ο Μέση, τον οποίο αγαπάει όλος ο πλανήτης βεβαίως, και είναι στα τελευταία του, αλλά έκανε ένα φοβερό τουρνουά αυτή τη στιγμή, ένα τρομερό παγκόσμιο κύπελο. Πολλά γκολ με assist και μην ξεχνάμε ότι είναι στα 39 του, έτσι, με ανατροπές η Αργεντινή, δηλαδή με μαχητική διάθεση, οπότε νομίζω ότι ο ουδέτερος φύλαθρος σήμερα θα είναι πολύ έτσι προβληματισμένος με τον ποιον θα υποστηρίξει, ποιον θα δει. Νομίζω ότι θα είναι όμως περισσότερο χαρούμενος, γιατί θα δει ένα καλό παιχνίδι. Μακάρι να δούμε ένα καλό παιχνίδι, να μην δούμε έτσι ένα, ας το πούμε, βαρετό όπως το χθεσινό, γιατί δεν βοήθησε η Γαλλία βασικά, δεν έκανε κάτι καλό. Έτσι,
0: ήταν πολύ κακή. Πολύ κακή,
1: ναι, ομάδα, ναι, δεν έκανε, σχεδόν δεν έκανε ευκαιρία, οπότε ελπίζουμε σήμερα να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Και ο Εμπαπέ ζήτησε και συγγνώμη, ανέλαβε όλη την ευθύνη για την κακή εικόνα της Γαλλίας χθες, για τα αμυντικά, λέει, τα ακτικά λάθη που κάναμε στον αγώνα.
1: Εντάξει, τώρα προφανώς μετά από μια τέτοια ήττα πάντα θα υπάρχει εσωστρέφεια, πάντα κάποιος θα πρέπει να βγει μπροστά. Ο Εμπαπέ έκανε πολύ καλό τουρνουά, η αλήθεια είναι. Λογικό είναι να απογοητευμένος, δεν το βοήθησαν οι συμπαίκτες του, ούτε και ο ίδιος ήταν καλός. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι στους τέσσερις τώρα εδώ που τα λέμε. Έτσι, εντάξει, έτσι. Δεν γίνεται κάθε φορά να το παίρνει μια χώρα.
0: Ακριβώς. Έτσι,
1: η Γαλλία το πήρε, αλλά και πάλι είναι στους τέσσερις του κόσμου, δεν είναι και λίγο. Προφανώς όταν φτάνεις εκεί, θες να πας και πιο πάνω, δεν τα κατάφεραν. Δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα βάψουν μαύρα οι Γάλλοι. Έχουν πολύ καλή ομάδα. Χθες δεν ήταν καλή. Έχασαν και πρέπει να προχωρήσουν.
0: Η μπάλα είναι στρογγυλή, κυλάει, έτσι πρέπει να κάνουν και οι ομάδες. Ακριβώς. Τα υπόλοιπα θέματα της αθλητικής ειδησιογραφίας, Κώστα.
1: Σήμερα το μεσημέρι, σε λίγο, θα γίνει και πάλι ψηφοφορία για την ανάδειξη του προέδρου της Super League. Είχαμε έτσι κάποια κλασικά ελληνικά πράγματα χθες και πάλι ισοπαλία και στη δεύτερη ψηφοφορία 7-7. Ο κύριος Αλαφούζος με τον κύριο Μαρινάκη. Υπήρξαν κάποιες προτάσεις για να μπει μπροστά ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Μαρινάκη για συμμαχίες κτλ. Σήμερα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η πρόταση της ΕΠΟ είναι ένα χρόνο να είναι πρόεδρος ο ένας και ένα χρόνο να είναι πρόεδρος ο άλλος, να το μοιράσουν δηλαδή, να είναι εναλλάξ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχει ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ χθες ανακοίνωσε την μεταγραφή του Σουηδού Εξτρέμ Τάχα Άλλη, προχθές του Γάλλου του Μπατή Σαντα Μαρία. Αναμένεται να τελειώσει και το φλερτ με την Κοπενχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο. Με τον παίκτη έχει κλείσει η συμφωνία ο ΠΑΟΚ, δεν τα έχει βρει τουλάχιστον επισήμως με την Κοπενχάγη. Και αναμένεται και ο Χατζηδιάκος να τελειώνει με το δικέφαλο και να γίνει και αυτός ασπρόμαυρος. Ο Άρης και ο Ηρακλής περιμένουμε ανακοινώσεις για παίκτες. Χθες έγινε μια συνέντευξη τύπου από την ΠΑΕ Άρης για το εμπορικό κομμάτι, για το τμήμα του μάρκετινγκ. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανηνεμία, κυρίως στον Άρη στα μεταγραφικά. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Ηρακλής περιμένει κάποιους Ισπανούς νεαρούς παίκτες να τελειώσουν την κατάσταση. Να πούμε επίσης για τον Άρη σήμερα στο μπάσκετ, Χρήστο. Ναι. Σημαντική ημερομηνία, γιατί πρώτον τελειώνει το deadline που έχει ο Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ για να πάρει το OK από το Άρη να ενεργοποιηθεί το συμβόλαιό του. Έχει ζητήσει μέχρι 15 Ιουλίου να δει μήπως βρει ομάδα στο NBA. Σήμερα είναι 15 Ιουλίου. Αν δεν βρει, από αύριο ενεργοποιείται το συμβόλαιο που φέρεται να έχει ήδη υπογράψει. Και η δεύτερη σημερινή κρίσιμη έτσι ημερομηνία είναι το γεγονός ότι ο Αμίν Νουά επίσης ζήτησε μέχρι 15 Ιουλίου μήπως βρει ομάδα στην Ευρωλίγκα. Εάν δεν βρει, τότε θα ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο το οποίο έχει υπογράψει μάλιστα πριν λίγο μηνών τριετές κλειστό. Οπότε τελειώνει και αυτή η εκκρεμότητα για τον Άρη. Θα δούμε τώρα, μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημέρωση. Μήπως βρήκαν κάποια ομάδα, κάποια πρόταση. Ο Άρης, αν πάρει πάντως τον Ρόμπισον Έρλ, δυναμώνει πάρα πολύ. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος παίζει τα τελευταία χρόνια στη G League και στο NBA. Και ψηλό καλό, βέβαια, είναι γνωστό ότι ψάχνουν όλες τις ομάδες. Τώρα για τον ΠΑΟΚ και τον Τσέντι Οσμάν, να πούμε ότι στα τέλη της εβδομάδας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τα ιατρικά και να ανακοινωθεί. Είναι μια πολύ σπουδαία μεταγραφή βεβαίως που έκανε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου, από τον οποίο βεβαίως περιμένουν απάντηση τόσο οι ασπρόμαυροι όσο και οι κυτρινόμαυροι της Θεσσαλονίκης. Ο καθένας έχει τα σύν του. Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει περισσότερα χρήματα. Ο Άρης έχει το συναισθηματικό του Τολιόπουλου που θέλει να είναι με τον Βασίλη Σπανούλη. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί έχουμε και τον Παναθηναϊκό στη μέση. Ο παίκτης ανοίξει τον Παναθηναϊκό, θα πάρει χρήματα και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ δίνει περισσότερα. Οπότε είναι ένα mini serial το οποίο εξελίσσεται. Μάλιστα. Το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και με την αθλητική σας ενημέρωση ολοκληρώσαμε και την σημερινή εκπομπή, κάτι δευτερόλεπτα πριν τις 11 και το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Ο Χρήστος Τσαλικίδης στο μικρόφωνο, η Σοφία Ισακαλή και ο Γιώργος Λιάκης στον ήχο, Γιάννης Δημητρούδης στην επιλογή των τραγουδιών. Ανανώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 9 η ώρα το πρωί.

0: όταν εσύ πονάς. Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού μετά από σύντομη νοσηλεία, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και στο κοινό που την αγάπησε. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού της δόθηκε ως εξαιρετικό ταλέντο. Συμμετείχε σε περισσότερες από 60 κινηματογραφικές ταινίες και σε περίπου 90 θεατρικά έργα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας. Στο σινεμά ξεκίνησε την παρουσία της το 1954 με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Χαρούμενο ξεκίνημα». Η πρώτη σημαντική ρόλη για τη Μάρο Κοντού ήρθαν με τα κίτρινα γάντια και το έγκλημα στα παρασκήνια, ενώ και στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πολλές σειρές, μέχρι και το τελευταίο διάστημα έπαιζε στη Γη της Ελιάς. Συνεχίζονται οι έρευνες στον ποταμό της Επανομής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό του 69χρονου μετά την ανατροπή του σκάφους, το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή. Στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης, ιδιωτικά σκάφη και ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας. Σε ισχύ τέθηκε από τις 11 το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον κλιμακώνει εκ νέου τη στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαταλείπει το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στη διέλευση από το στενό του Ορμούζ. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε έναν γύρο 7 ωρών αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη βάση Αλαζράκ στην Ιορδανία. «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας», τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Εν τω μεταξύ, υποκράτηση από τις Βρετανικές Αρχές εν αναμονή της έκδοσής της στη χώρα μας παραμένει 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα πήρε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ενώ εξιτήριο να μένεται να λάβει μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, θα συναντηθεί με πολίτες, τους ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ήλιας. Στη 1:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συρρυκνώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ ρυθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Η Μυρτό Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου, ενώ στη Μία θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για να εκλέξει νέο γραμματέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Υψηλός είναι ο κίνδυνος κατηγορία κινδύνου 3 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίες είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 το απόγευμα, άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχθηκε από αστυνομικούς. Και μια ματιά στον καιρό, στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μία θάλασσα παινιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. 102 FM ακούτε. Χρήστος Χατζημίσης, Εφη Τσαμπάζη, όπως κάθε μέρα. Επόμενη στάση ενημέρωση. Θα τα πούμε μέχρι τη μία και σήμερα. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλές ειδήσεις και από το πολιτικό σκηνικό, αλλά και από την άλλη την επικαιρότητα. Λοιπόν, ξεκινάμε όμως έτσι να δούμε τι καιρό θα έχουμε. Εντάξει, ηλιοφάνεια στους 33 βαθμούς Κελσίου και η μέγιστη θερμοκρασία και σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ αύριο να ξέρετε ότι θα χτυπήσει 35, όπως και την Παρασκευή, όπως και το Σάββατο.
1: Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τα πρώτα 40, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με την πρόγνωση. Υπάρχει ένα κύμα το οποίο περνάει πάνω από τη χώρα μας, επηρεάζεται κατά διαστήματα από θερμότερες αέριες μάζες, γι' αυτό και τις τελευταίες μέρες καταγράφουμε κατά τόπους υψηλές θερμοκρασίες, δεν παρατηρούνται βεβαίως ακραίες τιμές. Προς το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση του θερμού επεισοδίου, με θερμοκρασίες που κατά τόπους θα προσεγγίσουν και θα ξεπεράσουν οριακά τους 40 βαθμούς σε αστικά κέντρα και σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα μακριά από την θάλασσα. Δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια όμως αυτό το φαινόμενο. Μέχρι την Δευτέρα, θα έχουμε κάποιες αέριες μάζες ψυχρές από τα βόρεια ανατολικά και θα επηρεάσουν τη χώρα μας, αλλά σίγουρα θα είναι ένας καλοκαιρινός καιρός όλο το Σαββατοκύριακο, ό,τι πρέπει για απόδραση.
0: Για κάποιες βουτιές έτσι να δροσιστούμε. Λοιπόν, 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο στο Viber του 102FM. Εδώ περιμένουμε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας και τα θέματα φυσικά που θα θέλατε να συζητήσουμε, αυτά που σας απασχολούν. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, την κίνηση.
1: Θα έχει ζέστη, τέλος.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, ένα σαρδάμ. Δηλαδή δεν μου επιτρέψει ούτε ένα σαρδαμάκι μικρό. Πάμε να δούμε την κίνηση στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα εκεί στο ύψος στις 40 εκκλησιές, ενώ στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα εκεί στο ύψος στις

0: Έχει ένα λίγο σταμάτα.
1: Εντάξει, ξεκίνα. Όχι πολύ, όχι ιδιαίτερο όμως, και για την εποχή normal η κατάσταση, νομίζω. Τη βρίσκω πολύ normal την κατάσταση. Στα διόδια υπάρχει λίγο σταμάτημα και εκεί, και στην ανάληψη και στα μάλγαρα βλέπουμε, και βλέπουμε βεβαίως ότι οι θερμοκρασίες σε όλη την περιφέρεια είναι ιδιαίτερα ύψηλες, όπως είπαμε, και φυσικά οι ταχύτητες λίγο πιο χαμηλές, καλύτερα χαμηλές ταχύτητες παρά υψηλές ταχύτητες, να πηγαίνουμε αργά αλλά σταθερά και να πηγαίνουμε σίγουρα στον προορισμό μας παρά να τρέχουμε για να προλάβουμε. Να πούμε βεβαίως ότι σήμερα το ελληνικό θέατρο θρυνεί, ο ελληνικός κινηματογράφος θρυνεί. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Είχε νοσηλευτεί το προηγούμενο διάστημα σε νοσοκομείο. Υπήρχαν φήμες ότι και τότε είχε φύγει.
0: Α,
1: είχε γραφτεί μάλιστα ότι έφυγε κιόλας. Ωστόσο σήμερα μας άφησε για πάντα η Μάρο Κοντού. Φυσικά θα τη θυμόμαστε από τις ελληνικές ταινίες που είναι ούτως ή άλλως κλασικές. Η «Δε γινή να φοβείτε τον άνδρα», η «Ιταλίδα από την Κυψέλη», η «Σοφερίνα», αλλά και άλλες πολλές μεγάλες επιτυχίες της και στο θέατρο αλλά και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, και έπαιζε μάλιστα και μέχρι πρόσφατα σε σειρά στην τηλεόραση. Να πούμε επίσης ότι ήταν και πολιτικός η Μάρο Κοντού. Είχε εκλεγεί βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία το 1999 και πρώτη ως επιλαχούσα το 2007, όταν παραιτήθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης να είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Ήταν δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002 επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, και είχε αναλάβει τότε για 7 χρόνια την Προεδρία του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και την Προεδρία του Κέντρου Βρεφών Μητέρα.
0: Μάλιστα. Τώρα στην Εύβοια είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και από εκεί έστειλε το μήνυμα ότι το καλύτερο, ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Αυτή ήταν η δήλωσή του από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την αναβάθμιση του ΕΣΥ με τη συνολικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται σε έργα που αλλάζουν τις δημόσιες δομές υγείας και βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες.
1: Εκεί θα παρουσιάσει και κάποια καινούργια έργα οδοποιίας. Είναι τραγικό το δίκτυο της Εύβοιας.
0: Ναι.
1: Το δικό. Δεν περίμενα να δω τέτοια κατάσταση στους δρόμους σε ένα τέτοιο μεγάλο νησί.
0: Είναι ο δρόμος,
1: όπως είναι η Εύβοια,
0: ο δρόμος Ροβιές, Ήλια, ναι, εκεί.
1: Και μάλιστα είχε πολύ μεγάλες καταστροφές από τις φωτιές της Εύβοιας. Όλοι θυμόμαστε το τι ακριβώς είχε συμβεί και στη συγκεκριμένη περιοχή, στη λίμνη Εύβοιας, ένα πολύ ωραίο μέρος, αλλά πραγματικά τραγικό το οδικό δίκτυο της Εύβοιας. Για να δούμε ο καινούριος δρόμος τι θα έχει να παρουσιάσει.
0: Μάλιστα. Επίσης συνεχίζει το χορός των παρετήσεων, ανεξαρτητοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες αποχώρησαν άλλοι τρεις βουλευτές, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Γιώργος Γαβρίλος και ο Γιώργος Ψυχογιός, ανεξαρτητοποιήθηκαν. Και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ χθες ήταν στους 20 βουλευτές, δηλαδή
1: σήμερα
0: βρέθηκε
1: όμως
0: στην τέταρτη θέση πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
1: Θα μείνει με μονοψήφιο
0: έτσι
1: νούμερο
0: φαίνεται,
1: βουλευτών.
0: Γιατί καθώς θα υπάρξουν και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις. Πάντως, αν σκεφτεί κανείς ότι μετά τις τελευταίες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 47 έδρες και μέχρι χθες το βράδυ μετρούσε 20, είχε δηλαδή μια πόλη 27 έδρων, να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Όπως γνωρίζουμε, θα συνεδριάσει νωρίτερα σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να εκλέξει νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ το Σάββατο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις θέσεις που έχουν μείνει κενές, όπως αυτή του γραμματέα, του αναπληρωτή γραμματέα, αλλά και αποφάσεις για νέα πολιτική γραμματεία. Χθες σε συνέντευξή της η Ρένα Δούρου είπε ότι δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές για να βρεθώ ως υποψήφια για την κοινοβουλευτική ομάδα.

0: του ΣΥΡΙΖΑ, άρα υπάρχει το δίπολο Παύλος Πολάκης Ρένα Δούρου και σήμερα πάλι αναμένεται να υπάρχουν και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Αυτό που μας έλεγε και ο Βασίλης ο Πεκλάρης χθες πάντως, ότι θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση σίγουρα μέχρι την επόμενη εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μας είπε ότι μάλλον όλες οι διαδικασίες θα είναι πιο γρήγορες από ό,τι περιμένουμε, για να ξεκαθαρίσει βεβαίως η κατάσταση για το πώς θα πορευτεί στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, είτε τώρα το φθινόπωρο πρόωρα, είτε κανονικά στην ώρα τους την Άνοιξη.
0: Για να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Εξελίξεις θα υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα. Να δούμε και πόσοι βουλευτές θα μείνουν. Γιατί όπως είπε και ο Χρήστος, έτσι πως πληροφορούμαστε και από τα ρεπορτάζ, μάλλον σε μονοψήφιο αριθμό βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε.

0: Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τις εκπτώσεις, έτσι. Από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Εγώ πήγα χθες και αγόρασα ένα δώρο. Και πρέπει να σου πω, ναι, εντόπισα έτσι
1: εκπτώσεις,
0: όχι κάτι φοβερό βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Αλλά εντάξει, και οι επιχειρηματίες έχουν και αυτοί τις δικές τους ανάγκες.
1: Τέλος πάντων,
0: είχε κόσμο χθες το απόγευμα η αγορά που έκανα έτσι μία βόλτα. Καλές αγορές λοιπόν σε εσάς που ψάχνετε ευκαιρίες τώρα μέσα στις εκπτώσεις.
1: Καλά μυαλά σε εσάς που πρέπει να καταθέσετε μηχανογραφικό μέχρι αύριο, τις 16 Ιουλίου, Πέμπτη. Είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλληλού μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η διαδικασία είναι γνωστή. Μπαίνουν στο μηχανογραφικό του Gov εκεί και με τον προσωπικό τους κωδικό κάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες. Τώρα με την διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Αναμένεται μάλιστα κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και πιο συγκεκριμένα όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξη που παραχώρησε τις προηγούμενες μέρες, καταβάλλεται προσπάθεια να ανακοινωθούν από τις 23 έως τις 28 Ιουλίου. Πολύ σύντομα λοιπόν θα έχουμε και τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια για να ξέρουν και οι φοιτητές πλέον το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν.
0: Πάντως, ρε παιδί μου, και αυτή η αγωνία πάει μέχρι τέλος Ιουλίου. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις είναι μία διαδικασία, αλλά εντάξει, νομίζω στα δικά μας τα χρόνια ήταν πιο απλά. Πιο γρήγορα γινόντουσαν όλα.
1: Πιο αργά.
0: Πιο αργά ήτανε.
1: Σίγουρα
0: ναι.
1: Πιο αργά.
0: Ναι.
1: Νομίζω
0: καλά.
1: Ναι.
0: Πέρασαν και κάτι ναι. Δεκαετίες, δεν θυμάμαι καλά.
1: Πολύ λίγες, αλλά
0: μας,
1: πέρασαν.
0: Εσείς την εμπειρία σας έτσι, από τις πανελλαδικές εξετάσεις και το διάστημα ας πούμε, που περιμένατε προκειμένου ας πούμε, να βγουν τα αποτελέσματα. Επαναλαμβάνουμε 6-9-30-078-228 είναι το Viber στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε την καλημέρα σας και γενικά ό,τι σας απασχολεί.
1: Εγώ πάντως πιστεύω ότι τα παιδιά τώρα είναι στις διακοπές τους. Κάνουν τις διακοπές, κάνουν τα μπάνια τους, απολαμβάνουν το καλοκαίρι.
0: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί όσα παιδιά από φίλους μου έδωσαν πανελλαδικές και λέω που είναι και τέτοια, είναι όλοι σε διακοπές. Εντάξει, νομίζω όμως ότι το αξίζουν τα παιδιά. Δηλαδή, κάνεις μία προσπάθεια 2 ετών σίγουρα. Οπότε μετά λες, ό,τι ήταν να κάνω το έκανα, πάω λίγο να χαλαρώσω, ας πούμε, και καλά κάνετε.
1: Να ξεχαστώ, γιατί από εκεί και μετά ξεκινάνε άλλα θέματα, άλλα βάσανα, να βρω σπίτι, να πάω σε μία πόλη ενδεχομένως.
0: Γιατί ποιος θα ψάξει βεβαίως σπίτι, το παιδί ή ο γονιός θα αρχίσει να τρέχει.
1: Όλοι οι φοιτητές, εν πάση περιπτώσει όλα τα παιδιά νομίζω ότι σκέφτονται να πάνε σε μια άλλη πόλη για να σπουδάσουν, για να κάνουν φοιτητική ζωή. Οι γονείς πάλι σκέφτονται ότι να είναι εδώ στην πόλη, στον τόπο καταγωγής.
0: Εντάξει, τα έξοδα είναι
1: μην
0: πάρα,
1: έξοδα.
0: Πολλά, πάρα πολλά.
1: Τώρα είναι... μιλάει... Ο γονέας από
0: ναι, ναι, ναι. Τα έξοδα. Εμένα το παιδί μου δεν έδωσε τώρα πανελλαδικές, είναι πιο μικρό. Αλλά ακούω από φίλους που έδωσαν τα παιδιά τους φέτος πανελλαδικές και πραγματικά κάποια που έχουν τη χαρά ότι πέρασαν σε άλλες πόλεις, οι γονείς είναι πάρα πολύ μαγκωμένοι, καθώς θα πρέπει να πληρώνουν δεύτερο ενίκιο. Δηλαδή είναι δύσκολα οικονομικά να συντηρείς σήμερα 2 σπίτια.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Κατανοητό, δεν υπάρχει θέμα πάνω σε αυτό. Αλλά λέμε ότι τα παιδιά θέλουν λίγο να ζήσουν.
0: Εννοείται,
1: τη
0: εννοείται.
1: Ζωή.
0: Μακριά από τους γονείς. Εντάξει, ποιος δεν θέλει. Και εμείς, παιδιά, όταν ήμασταν το ίδιο, θέλαμε. Λοιπόν, σήμερα το πρωί είχαμε μία φωτιά στο φράγμα της Θέρμης. Η πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Πήγαν εκεί 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα, μάλιστα, δασοκομάντος. Οι πληροφορίες, βέβαια, αναφέρουν ότι το μέτωπο της φωτιάς έχει οριοθετηθεί, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Και χθες είχαμε φωτιά το απόγευμα.
0: Καλέ,
1: στην
0: Περαιά. Καλέ, μου ήρθε 112.
1: Και σένα σου ήρθε. Φυσικά.
0: Ναι, εσύ μένεις και πιο κοντά εκεί, ναι.
1: Και... Είχαμε πραγματικά συναγερμό και χθες και σήμερα. Και σήμερα η περιοχή, νομίζω σήμερα δεν είμαστε στην η Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή δεν είναι σήμερα στο
0: κόκκινο για
1: στο
0: κίνδυνο.
1: Στο κόκκινο δεν είναι σίγουρα.
0: Για κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς, ούτε στο πορτοκαλί.
1: Ούτε στο πορτοκαλί,
0: ναι,
1: νομίζω κίτρινο πρέπει να είναι σήμερα, θα το δούμε όμως και θα το διευκρινίσουμε.
0: Τα νούμερα που λέμε είναι πόσο επικίνδυνο και πόσο εύκολο μπορεί να πάρει φωτιά, έτσι για να το πούμε με απλά λόγια, σύμφωνα με το δελτίο που βγάζει η πυροσβεστική υπηρεσία. Το κίτρινο είναι ok. Το πορτοκάλι και το κόκκινο είναι όταν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και γι' αυτό απαγορεύεται η κυκλοφορία σε συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις. Στο μεταξύ, στην επανομή τώρα, εδώ κοντά, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άντρα, ο οποίος αγνοείται μετά από την ανατροπή του σκάφους, το οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Όπως είπαμε, το ατύχημα έγινε στην επανομή, στον ποταμό της επανομής. Στην μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν στις έρευνες. Η σύζυγος χθες την εντόπισε ένα ιδιωτικό σκάφος, την έβγαλε έξω από τη θάλασσα, ενώ αγνοείται και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου. Στο μεταξύ εντοπίστηκε και η βάρκα που αναποδογύρισε. Ελπίζουμε να έχουν πολύ καλό τέλος αυτές οι έρευνες και να βρεθεί ο άνθρωπος.
1: Στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο. Ο πατέρας αυτός, ο Βρετανός, ο οποίος έπαιζε με το παιδί του, κανονικά έπαιζε με το παιδί του, από τον τέταρτο οροφό, φέρεται να κουνούσε το παιδί από τη μια πλευρά στην άλλη κοντά σε παράθυρο του τέταρτου ορόφου, με αποτέλεσμα να πέσει το παιδί και να χάσει τη ζωή του. Στην παραθαλάσσια περιοχή Χλώρακα, κοντά στην Πάφο, σημειώθηκε αυτό το περιστατικό, το οποίο έχει συγκλονίσει πραγματικά από την ώρα που έγινε γνωστό, με την αστυνομία να διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το τρίχρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Όμως, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο πατέρας φέρεται, όπως είπαμε, να κουνούσε το παιδί από τη μια πλευρά στην άλλη κοντά στο παράθυρο, με αποτέλεσμα να το χάσει από τα χέρια του.
0: Εντάξει, ασχολίαστο τώρα. Αυτά είναι τραγικά, πραγματικά τραγικά. Να πούμε ότι σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο η Αφροδίτη Νέστορα. Οι πληροφορίες λένε ότι οι γιατροί την εξετάζουν, περιμένουν να ολοκληρωθούν και κάποιες διαδικασίες. Το μεσημέρι θα βγει κιόλας και το πόρισμα, αν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Θα συνεχίζει να παρακολουθείται στενά από γιατρούς.
1: Ναι, στις 11 η ώρα θα γίνει το Συμβούλιο των Γιατρών να εξετάσουν όλες τις λεπτομέρειες, να δούνε τις εξετάσεις και εκεί θα αποφασιστεί εάν θα υπάρχει το εξιτήριο σήμερα,
0: ναι.
1: Και θα γίνει βεβαίως περίπου το μεσημέρι.
0: Πάντα
1: κατά
0: το εξιτήριο
1: 2.
0: Το μεσημέρι το, ναι, παίρνεις από τα νοσοκομεία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγο μετά τις 11.30.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε η βάρκα και προσωπικά αντικείμενα του 69χρονου ψαρά, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση μιλάει με έργα, στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια, ενώ παράλληλα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού μετά από νοσηλεία. 7 ώρα αεροπορικά και ναυτικά πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η Μυρτό Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Στη μία συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα που θα εκλέξει νέο γραμματέα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα στην Καμάρα ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος από πυροβολισμούς αστυνομικών. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Επιστρέψαμε, επόμενη στάση ενημέρωση. Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάζη. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών για θέματα υποδομών αρμόδιος, ο κύριος Νίκος Ταχιάος. Καλή σας ημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στην πόλη μας.
0: Δεν είστε, φαντάζομαι, στις στάσεις του μετρό στην Καλαμαριά, γιατί από τα social media βλέπουμε ότι κάθε Σαββατοκύριακο εκεί βρίσκεστε.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο είμαι και καθημερινές. Χθες ήμασταν εκεί με τον υπουργό, τον κύριο Δήμα. Είναι αυτοψία σε συγκεκριμένους σταθμούς. Αλλά το ζήτημα δεν αφορά πλέον τα έργα, αλλά αφορά την πιστοποίηση του δικτύου και αυτό είναι η καθημερινή μας, αν θέλετε, ενασχόληση.
0: Η δήλωση, φαντάζομαι το ξέρετε, ότι η δήλωση του Υπουργού, του κυρίου Δήμα, ότι ελπίζουμε αρκετά πριν τη ΔΕΘ να είναι έτοιμη η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, ερμηνεύτηκε από πολλούς ότι τελικά δεν θα δοθεί στο τέλος Ιουλίου όπως είχε ανακοινωθεί. Είναι έτσι, κύριε Ταχιάο?
2: Κοιτάξτε, δεν έχουμε απομακρυνθεί από το σχεδιασμό αυτόν, τον οποίο άλλωστε νομίζω τον είχα προαναγγείλει εγώ. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι κάνουμε ένα εγχείρημα το οποίο στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει. Και για το οποίο δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν εντελώς έτοιμοι, και εννοώ την επέκταση ενός δικτύου ως κλάδο άλλου δικτύου και μάλιστα ενός δικτύου μετρό το οποίο είναι χωρίς οδηγό, είναι ένα αυτόματο μετρό. Αυτό στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει και σημαίνει ότι, και δεν μιλάω τώρα φυσικά για την πολιτική ηγεσία, γιατί ελάχιστα πράγματα εξαρτώνται από την πολιτική ηγεσία, μιλάω για
0: το τεχνικό κομμάτι.
2: Που έχει την ευθύνη του τεχνικού μέρους και φυσικά και τους αναδόχους των πολλών συμβάσεων που συμβάλλουν στον ολοκλήρωση του έργου. Όλοι αυτοί δεν είχαμε την εμπειρία του πώς κλείνει αυτό το πράγμα. Και αυτό χρειάζεται μια σειρά πιστοποιήσεων, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από αυτές της βασικής γραμμής. Είναι πολλές. Χρειάζεται μια αλληλουχία διαδικασιών και κυρίως η παραγωγή πάρα πολλών ντοκουμέντων τα οποία θα συνοδεύουν το έργο με ένα μοναδικό στόχο, την ασφάλειά του. Πρέπει να υπογραφεί ότι το έργο είναι απολύτως ασφαλές, ότι θα να επιβιβαστούν στα τρένα και να αρχίσουν τα τρένα να κάνουν πλέον τη διαδρομή από τον Ουσουσού μέχρι την Καλαμαριά οι επιβάτες.
0: Καλά, άρα η ασφάλεια είναι προτεραιότητα. Άρα αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν θα είναι 31 Ιουλίου ή 10 Αυγούστου ή 31 Αυγούστου.
2: Είμαστε στη φάση της έκδοσης των πιστοποιητικών από τη TÜV Rheinland, που είναι μία από τις πιο σοβαρές εταιρείες πιστοποιήσεων. Ίσως και πιο σοβαρή, μιλάμε για μια γερμανική εταιρεία με πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Τα πάντα εξαρτώνται από το πότε μας έρθει το πιστοποιητικό. Είμαστε οι πρώτοι της εκδοσής του, αλλά το πιστοποιητικό δεν αφορά μόνο ένα σύστημα. Αφορά ένα μεμονωμένο σύστημα που λέγεται BACS. Αφορά το σύνολο της εγκατάστασης, με τον BACS να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό. Και όσο και αν φαίνεται περίεργο, αυτά είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Και φυσικά αφορά και την πιστοποίηση του λειτουργού, δηλαδή ότι η εταιρεία ΤΕΜΑ έχει υιοθετήσει όλες εκείνες τις καλές πρακτικές, όλες εκείνες τις διαδικασίες, τις οποίες είναι απολύτως απαραίτητες, ότι έχει κατανοήσει το έργο, ότι έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό, ότι όλες οι λεπτομέρειες είναι γνωστές, ώστε το έργο αυτό να αποδοθεί στο κοινό. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να την τελειώσουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί απομάκρυνση από αυτό το στόχο, όπως τον περιέγραψε ο Υπουργός προχθές, θα είναι πολύ μικρή.
0: Άρα μπορεί να πάμε, ας πούμε, μέχρι 15 Αυγούστου, τέλος πάντων μέχρι τέλος Αυγούστου.
2: Δεν θέλω να σας πω, γιατί πολλές φορές έχω διαψευστεί. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, την οποία διαχειριζόμαστε με πάρα πολύ υπευθυνότητα, διότι πρέπει κανένας να είναι υπεύθυνος. Μιλάμε για ζητήματα ασφαλείας. Πρέπει οι επιβάτες που θα μπουν μέσα στο μετρό να ξέρουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς και πρέπει η εταιρεία που τους παρέχει και το σύστημα, δηλαδή ελληνικό μετρό, αλλά και η εταιρεία που λειτουργεί το μετρό, δηλαδή η ΤΕΜΑ, να είναι απολύτως ασφαλείς στο να επιβιβάσουν επιβάτες μέσα στο μετρό. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, για τον πολύ απλό λόγο ότι ακόμα και τα καινούργια 15 τρένα που ήρθαν έχουν. Είναι μια γενιά, αν θέλετε, μετά από τα προηγούμενα τρένα που είναι όμοια κατά βάση, με ελάχιστη.
0: Ναι.
2: Τα αυτά, για να κινηθούν στη βασική γραμμή, θέλουν επιπλέον πιστοποιήσεις, όπως και τα τρένα της βασικής γραμμής για να κινηθούν στην Καλαμαριά, πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένα με τα τρένα τα καινούργια. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία που την ελέγχει βήμα προς βήμα η TÜV και όλο το ζήτημα είναι ακριβώς η πιστοποίηση του δικτύου. Κατά τα λοιπά, οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, οι κατασκευαστικές είναι ελάχιστες. είναι οι τρέχουσες εκκρεμότητες, κυρίως σε επίπεδο ΟΔΟΥ και μικρά ζητήματα έργων πολιτικού μηχανικού σταθμού που έχουν να κάνουν με το να κλείσουν κάποιες σχάρες διέλευσης δικτύων, διάφορα τέτοια τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα αυτή τη στιγμή για τις δοκιμές, να μένουν ανοιχτά. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Το ουσιαστικό είναι η πιστοποίηση για την οποία πάμε πάρα πολύ υπεύθυνα, πάντως με γρήγορα βήματα. Αυτό θέλω να το ξέρω.
1: Μάλιστα. Αλλά όχι όπως είχαμε πει στον αρχικό προγραμματισμό, αυτό το καταλαβαίνουμε. Πέντε στάσεις λοιπόν, κύριε Υπουργέ, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη, Μίκρα, καλύπτουν 4,78 χιλιόμετρα. Αυτό τώρα πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βελτιώσει το κυκλοφοριακό της πόλης σε σχέση με αυτό που έχουμε δει ήδη από τους πρώτους μήνες κυκλοφορίας του μετρό?
2: Νομίζω πολύ. Βεβαίως δεν θα το δούμε στην αρχή γιατί μιλάμε για καλοκαίρι. Σε επόμενη φάση νομίζω θα υπάρξει μια σημαντική βελτίωση του κυκλοφοριακού. Προτιμώ να μην δώσω αριθμούς σήμερα. Θα ήθελα να το δούμε αυτό στην πράξη, αλλά ούτως ή άλλως η εμπειρία της βασικής γραμμής δείχνει ότι αυτό είναι εφικτό. Να μην ξεχνάτε ότι η Καλαμαριά έχει ένα σημαντικό πληθυσμό. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για μετακίνηση με το μετρό.
0: Το περιμένουν πώς και πώς, Υπουργέ, φαντάζομαι και εσείς κάθε φορά που πάτε στην Καλαμαριά αυτό σας ρωτάνε.
2: Ναι, το ρωτάνε. Για μένα δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να ολοκληρωθεί και η οδός Πόντου, κάτω από την οποία υπάρχουν τέσσερις σταθμοί και μόνο ένας είναι στο διανοιγμένο τμήμα. Οι υπόλοιποι τρεις σταθμοί είναι στα διάνοιγκτα και προβληματικά τμήματα.
0: Σε έναν χρόνο δεν ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο έργο, από όσο γνωρίζω, και θα υπάρξουν και μέσα στο καλοκαίρι κάποιες εξελίξεις για τη διάνοιξη της οδού Πόντου.
2: Ήδη έχουμε προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες που είναι απολύτως απαραίτητες για να έχουμε στο συντομότερο δυνατό χρόνο ανάδοχο για την κατασκευή της οδού Πόντου. Έχουν προχωρήσει διαδικασίες για την ολοκλήρωση της απαλωτρίωσης. Είμαστε στα τελευταία βήματα. Ουσιαστικά πρέπει να θεωρείται κανένας ότι έχουν συντελεστεί απαλωτρίωσεις. Το πιο βασικό αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσουμε και στην εγκατάσταση του αναδόχου που θα ξεκινήσει εργασία στο οδού Πόντου, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό η τελική επίδραση του μετρό της Καλαμαριάς, της επέκτασης Καλαμαριά στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης θα εξαρτηθεί και από τη διάνοιξη του οδού Πόντου, η οποία θα επιτρέψει την πολύ ευκολότερη πρόσβαση στους σταθμούς, κυρίως την ασφαλή πρόσβαση στους σταθμούς. Και επίσης και την ασφάλεια στους ίδιους σταθμούς του μετρό, γιατί θα υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ τους, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει κανένας από παρακαμπτήριες, από μικρά στενά, από δρομάκια. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό και για την ασφάλεια του ιδίου του έργου.
0: Υπουργέ, όταν λειτουργήσει το μετρό Καλαμαριάς, τα δρομολόγια θα συνεχίσουν να σταματάνε στις 11 το βράδυ? Είναι ένα ερώτημα το οποίο αναρωτιούνται αρκετοί που το χρησιμοποιούν το μετρό.
2: Πολύ σύντομα το δίκτυο θα ξαναγυρίσει στον κλασικό του χρόνο λειτουργίας και εφόσον τελειώσουμε και με κάποια θέματα που αφορούν την ένταξη στο δίκτυο και 9 σειρμών που απομένουν από τους καινούριους, οι 6 δηλαδή φαίνεται ότι έχουν τελειώσει τις διαδικασίες ενσωμάτωσης, μιλάμε για άλλους 9, θα επανέλθουμε σίγουρα στον πλήρη χρόνο λειτουργίας και βεβαίως θα ακολουθήσουμε και τη δέσμευση που υπάρχει ότι Παρασκευή και Σάββατο βράδυ θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία όπως έχει γίνει ήδη στην Αθήνα.
0: Από Σεπτέμβριο αυτό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Ταχιάο, σωστά?
2: Αυτό για την 24ωρη λειτουργία θα το δούμε ίσως λίγο αργότερα.
1: Και με την κάλυψη του δικτύου τηλεφωνίας και ίντερνετ μέσα στο μετρό, κύριε Υπουργέ?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την...
1: Βεβαίως, ναι.
2: Τα δίκτυα δεν είναι... έρχονται μαζί με την κατασκευή του μετρό. Τα δίκτυα είναι κάτι το οποίο το καταστούν εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Έχει υπάρξει μια συνεργασία της Ελληνικών Μετρό με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, αλλά είναι εκείνες που πρέπει να κάνουν όλες τις εγκαταστάσεις και δεν είναι τόσο εύκολο όσο κανένας θεωρεί, γιατί πρέπει να μπαίνουν και να κάνουν ό,τι παρέμβαση χρειάζεται να γίνει μέσα σε ώρες που το δίκτυο δεν είναι ηλεκτροδοτημένο, χωρίς αυτό να παρενοχλεί και τη συντήρηση του δικτύου. Βλέπετε ότι και στην Αθήνα αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ αργά, δεν έχει προχωρήσει. Θα έπρεπε. Τώρα γίνονται σχετικές ενέργειες. Φαντάζομαι ότι με την εμπειρία της Αθήνας είναι πιο εύκολο να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι κάτι που εξαρτάται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
0: Τώρα που είπατε Αθήνα, κύριε Ταχιάο, υπήρχε σήμερα ένα ρεπορτάζ όπου κάτοικοι της Κυψέλης καταγγέλνουν ρογμές και ζημιές σε πολυκατοικίες λόγω των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι που το ψάχνουμε. Αυτό σήμερα, μάλλον χθες το βράδυ, περίεργα στην αντίληψη τη δική μου. Θα το ψάξουμε. Προφανώς, εάν υπάρχει ευθύνη του έργου της κατασκευής του μετρό, θα γίνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν από την πλευρά και της ελληνικού μετρό προς τον ανάδοχο του έργου και από τον άνδοχο φυσικά προς τυχόν φυγέντες, εάν όντως υπάρχει ζήτημα. Μέσα στην ημέρα θα δρομολογήσουμε όλες τις ενέργειες που είναι απολύτως απαραίτητες για να επιβεβαιωθούν οι έλεγχοι οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν προηγηθεί.
1: Να έρθουμε πίσω στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στα δυτικά, κύριε Υπουργέ, διότι το μεγάλο ζήτημα είναι η επέκταση προς τα δυτικά. Μέσα στον Αύγουστο περιμένουμε και κάποιες εξελίξεις όσον αφορά στην επέκταση. Πώς θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των επόμενων φάσεων και σε ποια φάση βρισκόμαστε για την επέκταση αυτή?
2: Εντάξει, σήμερα για να χρηματοδοτηθεί οποιοδήποτε έργο στην Ελλάδα, είτε αυτό χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους, δηλαδή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε αυτό χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, από το ΕΣΠΑ για παράδειγμα, πρέπει να προηγηθεί μια μελέτη κόστος ωφέλους. Δηλαδή πρέπει να αποδεικνύεται η προφανή ωφέλη αυτού του έργου στη ζωή της πόλης, το πώς αυτό το έργο θα λειτουργήσει. Γενικά πρέπει να σαφές ότι τα λεφτά δεν πηγαίνουν στράφη. Και ξέρετε, μπορεί εσείς και εγώ να αντιλαμβανόμαστε ότι μια επέκταση στα πορεοδυτικά του μετρό Θεσσαλονίκης είναι κάτι το οποίο όχι απλώς αξίζει τον κόπο, αλλά είναι εκ των όνων κάνευ. Αλλά σε ένα τρίτο, ο οποίος θα κληθεί να πατήσει το κουμπί για να υπάρξει μια χρηματοδότηση στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο έργο, αυτό δεν είναι τόσο αυτονόητο όσο σε όσους ζουν την πραγματικότητα της πόλης. Σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες, οι οποίες θα επιβεβαιώνουν το κόστος όφελος αυτού του έργου. Βρισκόμαστε στην ανάλυση αυτής της μελέτης αυτή τη στιγμή. Θα γίνει σχετικά γρήγορα. Θέλει και μια επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν στο πώς ήδη έχει επιδράσει το λειτουργούν μετρό στη ζωή της πόλης. Είναι μια μελέτη η οποία πιστεύω δεν θα πάρει παραπάνω από 4-5 μήνες για να ολοκληρωθεί. Η ελληνικό μετρό προχωράει τη διαδικασία για την ανάθεση και την εκπόνηση αυτής της μελέτης. Δεν θα χρειαστεί ούτε μεγάλος χρόνος ορίμασης της ανάθεσης. Θα γίνει με διαδικασίες fast track, ώστε να μπορούμε πολύ γρήγορα να εμφανίσουμε την μελέτη αυτή εκεί όπου χρειάζεται για να χρηματοδοτηθεί το έργο. Πρέπει να σας πω επίσης ότι θα υπογραφεί και μια εκτελεστική συμφωνία, τη συμφωνία που υπάρχει ήδη για να συμπληρωθούν κάποιες μελέτες που λείπουν, κυρίως τοπογραφικές σε ό,τι αφορά την βορειοδυτική χάραξη, και περίπου έχουμε καταλήξει στην χωροθέτηση των σταθμών, στην ακριβή τους διάταξη, ακόμα και στις...
0: Τη Λαγκαδά θα διασχίζει. Μιλάμε, θα είναι από κάτω.
2: Μιλάμε για...
0: Τη Νίκη Θοδωράκη, συγγνώμη.
2: Για δύο γραμμές. Δεν είναι μόνο Λαγκαδά. Υπάρχει η γραμμή της Λαγκαδά, είναι αυτή η οποία φτάνει στην νέα νοσοκομεία, ουσιαστικά και στα νοσοκομεία.
0: Ναι.
2: Πηγαίνει, όχι ακριβώς κατά Νίκος Λαγκαδά, αλλά ακολουθεί, ας πούμε, τον άξονα της Λαγκαδά. Και υπάρχει μια δεύτερη γραμμή, η οποία πηγαίνει Αμπελόκηβου, Σέβοσμο, Μενεμένη, πηγαίνει, κάνει και ένα κράτο προς το Κορδελιό και καταλήγει και στον περιφερειακό και σε ένα μαξοστάσιο, το οποίο το ίδιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθμός μετεπιβίβασης και θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα και το Ρόκαστρο. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο, προφανώς δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του μιας, άρα η μελέτη κόστος ωφέλους θα δείξει και πώς θα προχωρήσουμε την δημοπράτηση του έργου μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το έργο το οποίο επήγει για Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το έργο το οποίο έχει αξία να προχωρήσει στην πόλη.
0: Το εισιτήριο θα μείνει στα 60 λεπτά, Υπουργέ, σωστά?
2: Το εισιτήριο δεν είναι δικό μου θέμα.
0: Ναι. Είπα μήπως είχατε γνώση.
2: Δεν θα μείνει στα 60 λεπτά. Μιλάμε για αστεία τιμή εισιτηρίου, για να είμαστε ρεαλιστές. 60 λεπτά δεν είναι ένα ποσό το οποίο ανταποκρίνεται στην ποιότητα της μετακίνησης την οποία παρέχει το μετρό, κυρίως όταν η συστηματική κάτοχη του μετρό πληρώνουν πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο. Δηλαδή όταν με ένα ποσό πάρα πολύ χαμηλό μπορείς να έχεις μετακίνηση όλο το μήνα. Προφανώς θα πρέπει να γίνει μια αναπροσαρμογή, η οποία θα γίνει όταν είναι δυνατή η μετεπιβίβαση από το λεωφορείο στο μετρό. Δεν κάτι θα γίνει αμέσως, αλλά για να μην κορυδευόμαστε, όχι, τα 60 λεπτά είναι ένα πολύ χαμηλό ποσό για το μετρό, όπως επίσης και για το λεωφορείο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η ονομαστική τιμή του εισιτηρίου ήταν προηγουμένως ένα ευρώ.
1: Ναι.
2: Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί μειώθηκε. Μειώθηκε για το πολύ απλό λόγο ότι όταν μπήκε το μετρό σε λειτουργία, λόγω του γεγονότος ότι δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει νέο εισιτήριο ανάμεσα στο μετρό και στο λεωφορείο, η απόφαση ήταν να μειωθούν και τα δύο εισιτήρια, ώστε να μπορεί κάποιος κάνει με την επιβίωση από το ένα μέσα στο άλλο, να μην ξεφύγει οικονομικά ψηλά. Και μάλιστα με την, σας ξαναείπαμε, για τους συστηματικούς χρήστες είναι πολύ χαμηλά τα ποσά.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, βλέπετε, το φοιτητικό εισιτήριο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Το εισιτήριο για το μήνα είναι πάρα πολύ χαμηλό. Αυτό δεν μπορεί να ζήξει πάπυρο. Ξέρετε, για να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές, κάποιος πληρώνει. Δεν υπάρχει κάτι το
0: πληρώνει. Ναι, άρα πρέπει να βγάζει κάπως και μέρος των εξόδων το έργο, σωστά.
1: Να πάμε, κύριε Υπουργέ, λίγο και στον flyover. Εκεί βλέπουμε τα έργα να προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Περιμένουμε τον επόμενο χρόνο να έχουμε το έργο να παραδοθεί. Σε ποια φάση βρισκόμαστε?
2: Βρισκόμαστε σε ένα έργο το οποίο είναι πολύ προχωρημένο. Είναι ένα έργο το οποίο τρέχει και η προσπάθεια του κατασκευαστή και του φορέα σύμπραξης, γιατί πρόκειται για μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είναι να επιταχυνθεί το έργο ακόμα περισσότερο, ειδικά σε ό,τι αφορά το τμήμα το οποίο ξεκινάει από το αντιλιοστάσιο της ΕΙΑΦ που είναι στην Άνω Πόλη και καταλήγει προς τα Κωνσταντινουπολίτικα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω ότι θα είμαστε εντάξει στον χρόνο στον οποίο υπάρχει δέσμευση ότι θα παραδοθεί το έργο. Νομίζω ότι αυτό η πόλη το αντιλαμβάνεται. Εκείνο το οποίο υπήρξε στην αρχή ως δραματοποίηση και ως μια αίσθηση ότι ξεκινάει κάτι το οποίο δεν θα τελειώσει ποτέ, αλλά σε ο χρόνο που αυτό θα εκκρεμεί θα υπάρχει μια μεγάλη ταλαιπωρία της πόλης, έχει διαψευστεί απολύτως.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε ένα το οποίο τρέχει και όλοι βλέπουν ότι κάθε μέρα η εικόνα του έργου είναι διαφορετική.
0: Εντάξει, ταλαιπωρία στον περιφερειακό υπάρχει, αλλά ναι, οι εργασίες φαίνεται ότι προχωράνε. Εσείς που γυρνάτε σε όλη την Ελλάδα και επιβλέπετε τα έργα που γίνονται.
2: Ακούστε λίγο.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένα κλασικό ρητό που λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά. Λοιπόν, όταν σπάς αυγά, αρχίζεις και μιλάς, ξεκινάς με μια ζημιά. Έτσι, ξεκινάς με κάτι το οποίο ανατρέπει τα πράγματα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα έργο χωρίς να υπάρξει αναστάτωση στην πόλη?
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Μακάρι να είχαμε ένα μαγικό ραβδάκι και εμείς οι ίδιοι, Υπουργέ. Εσείς που γυρνάτε όλη την Ελλάδα σε διάφορα έργα που γίνονται, ποιο είναι το πιο δύσκολο έργο που σας έχει έτσι ζωρίσει περισσότερο?
2: Κάθε φορά είναι διαφορετικό και κάθε έργο έχει τις δυσκολίες του. Έτσι. Υπάρχουν πολλά έργα. Κυρίως είναι τα έργα τα οποία δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε, γιατί σημαίνει ότι έχουν κάποιες εκκρεμότητες. Αλλά όλα τα έργα έχουν τις δυσκολίες.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι εύκολα, δηλαδή, πάρτε παράδειγμα, για να σας πω και αναστατώσεις. Ο ΒΟΑΚ, ο Βόρειος Ειδικός Άξονας, ένα νησί το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη τουριστική περίοδο και στη φάση αυτής της περίοδου θα πρέπει να γίνονται και εργασίες. Εκεί καταλαβαίνετε τι θα πει αναστάτωση επίσης, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, είναι δύσκολα. Όλα αυτά είναι δύσκολα.
1: Και κάπου βέβαια να γίνονται και οι απαραίτητες εργασίες στους δρόμους, στους αυτοκινητοδρόμους, στην Εγνατία Οδό αναφέρομαι συγκεκριμένα, με τις τόσες λακκούβες και τα τόσα σημεία που είναι επικίνδυνα για τα αυτοκίνητα, κύριε Υπουργέ, παρά τα διόδια που πληρώνουμε.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να σας πω κάτι για να το να υπάρξει στο μυαλό μας. Τα διόδια στην Εγνατία Οδό είναι αναλογικά χαμηλότερα από τα διόδια στις υπόλοιπες παραχωρήσεις. Είναι κάτω από το κόστος των υπόλοιπων παραχωρήσεων. Και αυτό γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται λεφτά για να μπορέσει να γίνει η ανάταξη της Εγνατίας, τα οποία πρέπει να υπάρχουν στη διάρκεια της παραχώρησης. Τώρα, έχετε δει ότι έχουν ξεκινήσει αυτή τη στιγμή οι ασφαλτοστρώσεις. Στα πιο ευάλωτα, αν θέλετε, ή στα πιο ταλαιπωρημένα τμήματα
1: Υπάρχουν έργα τα οποία διαρκούν και πάρα πολλούς μήνες, η αλήθεια, ειδικά εκεί στο τούνελ της Καβάλας.
2: Είναι άλλη ιστορία τα τούνελ και άλλη ιστορία των ασφαλτοστόσων. Ασφαλτοστόσεις έχουν ξεκινήσει, δηλαδή θα δείτε ότι και από συμπεριφή των Μαγκάρων, που είναι στην της Εγνατίας εκεί, ο Παθέ, έχουν ασφαλτοστόσεις που έχουν γίνει από το παραχωρησιούχο της Εγνατίας Οδού, από τη Νέα Εγνατία Οδό. Πολύ σημαντικές ασφαλτοστόσεις. Κινούνται και σε άλλα τμήματα όπου υπάρχουν προβλήματα. Αυτές είναι οι πρώτες παρεμβάσεις, οι οποίες είναι πολύ ελαφριές παρεμβάσεις. Τώρα, η σύραγγα του συμβόλου, στην οποία μου αναφέρεστε προφανώς μιλώντας για την Καβάλα, πρέπει να ξέρετε ότι είναι το μικρότερο από τα προβλήματα των συράγγων, διότι εκεί πέρα υπάρχει παρακαμπτήριος οδός μέσα από την Ελευθερούπολη. Υπάρχει δυνατότητα για τα επικίνδυνα οχήματα να περνάνε πολύ εύκολα, να παρακάμπτουν αυτή τη συνάγκα, γιατί κυρίως για τα επικίνδυνα φορτία υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει όμως πολύ μεγαλύτερο ζήτημα σε ό,τι αφορά το δυτικό τμήμα της Εγνατίας. Εκεί έχουμε αρκετές σύναγγες που έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, γιατί οι σύναγγες αυτές δεν είναι πιστοποιημένες για επικίνδυνα φορτία, και αυτό προκαλεί προφανώς και μια αναστάτωση στους οδηγούς. Η συνεργασία μας με τον παραχωρησιούχο είναι καθημερινή, ώστε να ξεκινήσουν και πολύ γρήγορα και εργασίες που είναι απολύτως απαραίτητες και οι οποίες έχουν και αυτές ένα σκοπό, συντείνουν σε ένα σκοπό, ποιον, την ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Ναι. Κλείνοντας, Υπουργέ, μέσα στους επόμενους μήνες, το 2027, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα έχουμε εκλογές. Φαντάζομαι ότι διαβάζετε τα ρεπορτάζ και ακούτε τις φημολογίες που σας στέλνουν στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο στην Α Θεσσαλονίκης.
2: Θα μου φαινόταν πολύ περίεργο αν με φέρνα σε άλλο χρώμα. Θα μου φαινόταν. Εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω τίποτα. Το ψηφοδέλτιο θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Δεν έχω κάνει σχετική συζήτηση. Ακόμα, όταν κάνω, θα έχω ξεκαθαρίσει και εγώ τις προθέσεις μου και νομίζω και την επιθυμία του ή την πρόθεσή του και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Περιμένουμε το άνοιγμα του μετρό.
0: Περιμένουμε την ημερομηνία.
2: Θα φύγει αυτή. Είναι θέμα ελαχίστων ημερών.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο υφυπουργός, συγγνώμη, υποδομών και μεταφορών, ο κύριος Σταχιάος, είπε ότι περιμένουμε να ολοκληρωθούν όλες οι πιστοποιήσεις, οπότε
1: μπορεί
0: και 31 Ιουλίου.
1: Μπορεί και στην ημερομηνία που λέγαμε, αλλά
0: μπορεί να γίνει και λίγο, αρχές Αυγούστου. Τέλος πάντων, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και
1: να πούμε,
0: όταν επιστρέψουμε.
1: Ευχαριστώ στην Αγγελική Μπρέλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα.
0: Και η Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών. Εμείς θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12 για να δούμε
1: με
0: τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί έχουμε και άλλες ανεξαρτητοποίησεις.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση μιλάει με έργα στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια, την οποία επισκέφθηκε το πρωί σήμερα, ενώ παράλληλα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα επισκέφθηκε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη 1:30. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Επιστολές στον πρόεδρο της Βουλής έστειλαν οι βουλευτές Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης και Κοντοτόλη. Συρρυκνώνεται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Η Μυρτό Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου, ενώ στη Μία θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που θα εκλέξει νέο γραμματέα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε απόφαση την οποία κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο μεταξύ, σε ισχύ τέθηκε από τις 11 το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον κλιμακώνει εκ νέου τη στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πλιγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν, ενώ οι Ιρανοί πέρασαν σε αντίπεινα επιτιθέμενοι σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας», τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 2 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Εντωμεταξύ, η υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές εν αναμονή της έκδοσής της στη χώρα μας παραμένει η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία για να απολογηθεί έχει πάρει για σήμερα ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές παραχώρησε το σπίτι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση. Εξιτήριο αναμένεται να λάβει μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Συνεχίζουν τις έρευνες το λιμενικό με τη συνδρομή και άλλων μέσων, πλωτών και εναέριων για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται για δεύτερο 24ωρο στην επανομή, ενώ φέρεται να βρέθηκε η βάρκα στην οποία βρισκόταν ο άνδρας και προσωπικά του αντικείμενα κοντά στην περιοχή του ποταμού. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα δασοκομάντος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η εικόνα του πύρινου μετόπου είναι πλέον βελτιωμένη. Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 το απόγευμα, άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχθηκε από αστυνομικούς. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού μετά από σύντομη νοσηλεία, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που την αγάπησε. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητίως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. 4 ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. 4 μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Γνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνη και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: 8 λεπτά μετά από τις 12 επιστρέψαμε στην επόμενη στάση ενημέρωση εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Έφη Τζαμπάζη και Χρήστος Χατζημίσης στα μικρόφωνα του 102 με όλες τις εξελίξεις της ημέρας. Να σας πούμε ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, η κίνηση στην περιφερειακή οδό είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι
1: από
0: είπαμε
1: ότι ήταν νωρίτερα,
0: πριν. Ναι, νωρίτερα ήταν καλύτερα τα πράγματα, τώρα είναι και στα δύο ρεύματα μεγάλες οι καθυστερήσεις, όμως είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα μέσα στο κέντρο της πόλης με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φυσικά στις παραλίες ακόμη χαμηλότερη η θερμοκρασία ευνοεί το μπάνιο στη θάλασσα. Λέω εγώ.
1: Λες εσύ, εντάξει, αλλά άμα δεν έχεις χρόνο για να πας, δεν ξέρω εκεί.
0: Πού έχει υψηλές θερμοκρασίες.
1: Υψηλές θερμοκρασίες σίγουρα έχει στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί συνεχίζονται παρετήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις. Νομίζω ότι θα γίνει μονοψήφιος αριθμός στους βουλευτές.
0: Και νομίζω ότι μυρίζει λίγο μπαρούτι εκεί πέρα η κατάσταση.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω, θα μας πει ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα.
1: Νομίζω κάθε με ηρεμία φεύγουνε. Δεν νομίζω ότι έχει ένταση. Για πες.
2: Ναι. Όχι. Με ηρεμία φεύγουνε. Εξάλλου ήταν και παράκληψη σχεδόν και αίτημα του Πολάκη, της Δούρου, γενικότερα όλων του Παπά και όσων μένουν, της πρώην αντιπολίτευσης, ας πούμε, σοκομματικής. Όσοι προτίθεται να φύγουν τώρα και να μην πάρουν μέρος σε αυτές τις διαδικασίες τις επόμενες ημέρες, να μην τις επηρεάσουν δηλαδή, ενώ σκοπεύουν να πάνε σε άλλο κόμμα. Έτσι λοιπόν από χθες ξεκίνησε ο νέος γύρος των ανεξαρτητοποιήσεων. Τις διαχωρίζουμε γιατί άλλο είναι η παρέτηση. Η παρέτηση σημαίνει ότι παραδίδει την έδρα και μπαίνει από τον αντικαθίσταται από τον επόμενο.
0: Σωστά.
2: Το είδαμε να συμβαίνει εδώ με την κυρία Νοτοπούλου που πήρε τη θέση ο κύριος Αμανατίδης και έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το είδαμε στην Ανατολική Αττική με τον κύριο Καραμέρο, ο οποίος δεν πήρε ο κύριος Σπίτζης ο επόμενος στην έδρα, αρνήθηκε και αυτός και παρετήθηκε ο κύριος Καραμέρος. Και ήρθε η κυρία Κοροβέση, η οποία όμως είναι στους δημοκράτες του κύριου Κασελάκη πλέον. Οπότε ναι. Χάθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ η έδρα αυτή. Mm-hmm. Τώρα η έκτη.
1: Στο μεταξύ, στο ΣΥΡΙΖΑ είχαν υπογράψει κιόλας ότι αν έφευγε κάποιος θα έδινε την έδρα, αλλά δεν γίνεται
2: ένα
1: κάτι τέτοιο. Εντάξει, οκ. Αλλά δεν λειτουργεί.
2: Ένα συμβόλαιο τιμής, θα λέγαμε, που λένε στο ΣΥΡΙΖΑ που το υπογράφουν μπαίνοντας, εκλεγόμενοι, ότι θα παραδώσουν την έδρα, ανήκει στο κόμμα. Αυτό λοιπόν δεν ίσχυσε για τους 6 που έχουν εξαρτοποιηθεί από χθες. Τελευταίοι, για να πούμε τα φρέσκα, είναι ο κύριος Μεϊκόπουλος, η κυρία Κοντοτόλου και ο κύριος Μαμουλάκης. Είναι ο βουλευτής Ηρακλείου ο Χάρης ο Μαμουλάκης, ο βουλευτής Μαγνησίας ο Αλέξανδρος ο Μεϊκόπουλος και η βουλευτής Τρικάλων, έτσι,
1: η κυρία
2: Κοντοτόλου.
1: Ναι,
2: λοιπόν, κόλλησα τώρα με τα ονόματα.
1: Ναι,
2: γιατί
1: η κυρία Κοντοτόλου, ναι, δεν πειράζει.
2: Τα χθεσινά ονόματα. Αυτή είναι η σημερινή τρεις που ανεξαρτοποιήθηκαν.
1: Άρα πάμε στους 17 βουλευτές τώρα.
2: Έτσι. Είμαστε στους. Ήμασταν 19, πάμε στους 16.
1: 19
2: χθες, τώρα 16.
1: Ναι, okay.
2: Ούτως ή άλλως χάθηκε η τρίτη θέση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που έχει 20 βουλευτές.
1: Είχε ξεκινήσει με 47 ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Με 47 έδρες, να το λέμε και αυτό.
2: Ναι. Πολλές. Mm-hmm. Παραπάνω δεν είχε. Το 23.
1: Νομίζω 47 ήταν στις τελευταίες.
2: Στην αξιωματική αντιπολίτευση ήταν παραπάνω. Πριν γίνει η διάσπαση με τον Κασελάκη, λέμε τώρα.
1: Ναι. Ναι. Εγώ λέω μετά τη διάσπαση.
2: Τέλος πάντων, okay. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, έτσι, και δεν πρέπει να το μεσελάκι, λέμε τώρα.
1: Ναι. Εγώ λέω μετά τη διάσπαση.
2: Τέλος πάντων, τα πράγματα έχουν αλλάξει, έτσι, και δεν πρέπει να το μπερδεύουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 16 έδρες είναι 16 έδρες.

0: κλίμα διχόνοιας που επικράτησε στο εσωτερικό και δεν θέλει να συμβάλλει αυτός. Και η κυρία Τσαπανίδου, γιατί τυχόν, η βουλευτής επικρατείας, η συνάδελφος Κόπη Τσαπανίδου, γιατί τυχόν παρέτηση της κυρίας Τσαπανίδου σημαίνει ότι θα μπει ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: οπότε, έχουμε...
1: Πάντως 47 ήταν οι βουλευτές, να ξέρεις.
0: 47 ήταν έτσι.
2: Επιβεβαιωμένο 47.
1: Το μπήκαμε τώρα και
2: βλέπουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Και είμαστε στους 16. Και συγγνώμη, λέει, θα πάρει την έδρα ο κύριος Κασελάκης. Μα τι είναι αυτά που...
0: Δεν θα την πάρει.
1: Ούτε φανταζόμασταν.
0: Θα φύγει στο τέλος η κυρία Τσαπανίδου, έτσι λένε πληροφορίες. Η κυρία Τσαπανίδου θα πάει προς τον Άλεξ Τσίπρα, αλλά αυτό θα γίνει τελευταία στιγμή. Τώρα, αν για λίγες μέρες ίσως και τα λοιπά, δεν ξέρω.
1: Βασίλη, γιατί λες ότι οι τελευταίοι που θα κλείσουν την πόρτα, θεωρείς ότι θα κλείσει η πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Όχι. Θα κλείσουν την πόρτα από αυτούς που είναι να φύγουν.
1: Οκ.
0: Τώρα λοιπόν συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Από τις 11.30.
0: Ναι, προέκυψαν και δύο παρετήσεις στελεχών, έτσι, που δεν είναι βουλευτές. Είναι ο Γιώργος Μπάκης, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχε παραιτηθεί ούτως ή άλλως ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, που είναι ο... τώρα χάθηκα με τα ονόματα.
2: Ο Φίβος λοιπόν, Τσικλιάς.
0: Όχι, ο Φίβος Τσικλιάς είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Mm-hmm. Λοιπόν, ο κύριος Μπάκης είναι ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, παραιτήθηκε κι αυτός. Και συνεδριάζει την κοινοβουλευτική ομάδα γιατί για να εκλέξει γραμματέα ο οποίος θα πάρει την θα ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής να επιστρέψει ο Παύλος Πολάκης. Αυτό θα γίνει προκειμένου ο Παύλος Πολάκης να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, μια διαδικασία που πιθανότατα θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και θα φέρει απέναντι τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου, η οποία και χθες και αυτή δήλωσε την υποψηφιότητά της για να είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, αυτή που θα διαμορφωθεί στο τέλος. Γιατί τα ρεπορτάζ, και θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό για τους ακροατές μας, λένε ότι θα είναι 8. Mm-hmm. 8 είναι σήμερα, έτσι, που φαίνεται να είναι αυτοί που θα παραμείνουν, αλλά με τις παραιτήσεις που ακολουθούν, θα δούμε. Μπορεί να αντικατασταθούν από κάποιους.
1: Και επίσης αυτό θα είναι παραιτήσεις ή θα είναι ανεξαρτητοποιήσεις?
0: Τώρα έχουμε προς το παρόν τις ανεξαρτητοποιήσεις. Κάποια στιγμή αυτοί θα παραιτηθούν για να μπορέσουν να
1: γραφτούν στην Ελλάς.
0: Να γραφτούν μέλη, ναι.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάς.
1: Ναι, μπορεί αυτό να το κάνουν βέβαια και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, αν οι εκλογές γίνονται 27. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάλι από την ΕΒΕ είπε ότι το 27 θα γίνουν εκλογές. Οπότε...
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην περιοδία του συνέβη, το επανέλαβα αυτό, όντως. Ναι. Ο κ. Χαλαμακιανός τώρα, γιατί μου διέσυρε και το όνομα και κόλλησε λιγάκι με τα ονόματα. Ο κ. Χαλαμακιανός ήταν ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας και τη θέση που παίρνει, που ίσως είχε παραιτηθεί από τη θέση. Δεν έχει παραιτηθεί και αυτός από βουλευτής, ούτε έχει ανεξαρτητοποιηθεί ο κ. Χαλαμακιανός. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια περίεργη κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχει 16 βουλευτές, ανάμεσα σε αυτούς οι μισοί προτίθενται επίσης να φύγουν. Είμαστε σίγουροι με 8 που θα παραμείνουν, όμως αυτή τη στιγμή έχει 16. Έτσι. Mm-hmm. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Και φυσικά, Βασίλη μου, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό να έχουμε τόσους πολλούς ανεξάρτητους. Νομίζω είναι 42 ή 43.
0: Τώρα ξεπεράσανε με αυτούς τους 6 χθες και σήμερα έχουμε 3 και 3, 6 από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ανεβήκανε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχουν πάει πάνω από 45.
1: Mm-hmm.
0: Τέλος πάντων, το αριθμός των ανεξάρτητων ανεβαίνει. Από εκεί όμως θα είναι και μια δεξαμενή, την οποία πρέπει να πούμε ότι στοχεύει και το ΠΑΣΟΚ, έτσι, και φυσικά η Ελλάς, εννοείται, θα δούμε τι θα κάνει όταν θα αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας να βάλει και να δεχτεί τέλος πάντων στελέχη. Mm-hmm. Εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να πάει να γραφτεί, έτσι, απλό μέλος της Ελλάς.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να μην είναι βουλευτής. Δηλαδή ανεξάρτητοι βουλευτές δεν δικαιούνται, ας το πούμε έτσι. Πρέπει να είναι απλός πολίτης. Οι αυτοί που έχουν παραιτηθεί μπορούν να πάνε να γραφτούν. Mm-hmm. Η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ φυσικά είναι τεταμένη. Θα εκλεγεί λοιπόν ο κ. Αμανατίδης, θα ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής την επιστροφή του κ. Πολάκη, θα γίνει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, θα ακολουθήσει να εκλεγούν τα όργανα κάποιο γραμματέα και θα παίξουν συσχετισμοί πολύ. Θα δούμε και από τις παρατήσεις τι όργανα θα προκύψουν, ποια στέλεχη θα υπάρχουν και πόσα, γιατί είναι και αυτό ένα ερωτηματικό. Και από Δευτέρα θα συνεδριάσει και η κοινοβουλευτική ομάδα. Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου έχουν δηλώσει πρόθεση να τη διεκδικήσουν να είναι επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Ουσιαστικά αυτοί που θα πάνε το ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται στις εκλογές. Θα δούμε. Αν πάνε πολύ αργά οι εκλογές, μπορεί να κάνει και συνέδριο και εκλογή από τη βάση. Ναι, αλλά αυτό τώρα θα το δούμε αν θα προλάβουν. Mm-hmm. Αν θα έχουν τη δυνατότητα. Πάντως ένας από τους δύο, ίσως να υπάρξει και κάποια συμφωνία στο τέλος να μοιραστούν οι θέσεις. Βέβαια αυτά τα απορρίπτει.

0: Διαδούρου λέει αυτά κάτω από το τραπέζι δεν υπάρχουν σε ένα αριστερό κόμμα, θα γίνουν
1: όπως προβλέπουν οι διαδικασίες
0: όπως και κανονικά με εκλογές και τα, και τα σχετικά. Θα έλεγα ότι περισσότερο λοιπόν, Χρήστο, για να επανέλθω στο αρχικό σου, δεν είναι καζάνι που βράζει, είναι ηρεμή λίγο με την απομάκρυνση κάποιων οι οποίοι σκόπευαν να φύγουν. Θα μείνουν αυτοί που είναι να μείνουν και θα κάπως θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Φαντάζομαι. Θα δούμε βέβαια σήμερα ποιοι είναι αυτή την ώρα της συνεδρίας, δεν έχω μάθει ακόμα. Τι θα αποφασίσουμε, αν θα έχουμε άλλες συζητήσεις και κόντρες πέρα από αυτή τη εκλογή του νέου γραμματέα. Και τι θα κάνουν από εδώ και πέρα και τα υπόλοιπα στελέχη, γιατί είναι και κάποιοι, έτσι, θα έλεγα ότι έχει διαφορετικού τύπου βουλευτές οι οποίοι έχουν παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Mm-hmm. Βασίλη,
0: έχει ενδιαφέρον.
1: Σε μεγάλο, ευχαριστούμε πολύ. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια και ειδικά...
0: Είναι και πρωτόγνωρα πράγματα
1: αυτό,
0: για το κόμμα.
2: Αυτό, αυτό.
0: Και μάλιστα, όπως είπες και εσύ, με τους εκλεγμένους βουλευτές, το εκλεγμένο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είχε βγει στις εκλογές του 2020.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πριν τελειώσει η κοινοβουλευτική περίοδος,
1: είναι στην τέταρτη
0: έχει
1: θέση.
0: Φτάσει στην τέταρτη και να δούμε.
1: Μέχρι στιγμής. Να
0: πάει και χαμηλότερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Βασίλη Πεκλάρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα.

0: Ακούμε έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο από τις πολιτικές εξελίξεις ένα υπέροχο τραγούδι από το Θοδωρή Βουτσικάκη. Πρέπει να σου πω ότι είναι το αγαπημένο μου από τα τραγούδια του Θοδωρή Βουτσικάκη, τον οποίο θα απολαύσουμε στις 21 και 22 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου, στο γνωστό και αγαπημένο Επταπύργιο, σε ένα πρόγραμμα που υπογράφει η Λίνα Νικολακοπούλου, με την οποία, όπως γνωρίζω, τα τελευταία χρόνια ο Θοδωρής Βουτσικάκης συνεργάζεται στενά. Τίτλος της συναυλίας, «Με αυτόν τον έρωτα», είναι μια παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και είναι μαζί μας ο κύριος Βουτσικάκης. Καλησπέρα, κύριε Βουτσικάκη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι στην πόλη μου, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό και θα έλεγα, ήρθατε. Είστε στην πόλη σας.
2: Ναι, είμαι εδώ και με πολύ χαρά, γιατί έτσι έχω και την ευκαιρία ακριβώς λίγες μέρες νωρίτερα και για τις πρόβες, βέβαια, γιατί επειδή οι συναυλίες αυτές θα γίνουν σε συνεργασία και με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θέρμης, την Ορχήστρα Κομφόκο, οπότε πρέπει να είμαστε εδώ νωρίτερα και για τις πρόβες μας. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα να χαρούμε λίγο με τις ωραίες μέρες αυτές και τη Θεσσαλονίκη.
1: Είδαμε και το promotion της συναυλίας στα social media. Οπότε,
0: σας ακολουθεί ο Χρήστος.
1: Επιβεβαιώνω
2: τα βιντεάκια που κάνω στο Θεργείο.
0: Μου είπε ότι σας ακολουθεί πριν μπούμε στο στούντιο. Έχετε δέσει με την κυρία Νικολακοπούλη τα τελευταία χρόνια, κύριε Βουτσικάκη?
2: Νομίζω αυτό το αποδεικνύει η συνέπεια που έχει η συνεργασία μας, γιατί είμαστε 10 χρόνια πια από την πρώτη φορά που βρεθήκαμε μαζί επί σκηνής, που με είχε καλέσει πριν από 10 χρόνια να συμμετέχω σε ένα ποιητικό αφιέρωμα που είχε επιμεληθεί στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Από τότε δεν έχουμε σταματήσει να συνεργαζόμαστε και προχωράμε και βαθαίνει και η σχέση αυτή. Θέλω να πω, είναι μεγάλη τύχη και ευλογία το ότι βρέθηκα σε αυτό το δρόμο και έχω την ευκαιρία να συνεργάζομαι μαζί της, που είναι αυτό που είναι για όλους τους Έλληνες η Λίνα Νικολακοπούλου, έτσι, δηλαδή τις τελευταίες δεκαετίες του πώς έχει υπογραμμίσει, έχει φωτίσει τα συναισθήματα που όλοι έχουμε νιώσει στη ζωή μας μέσα από τους στίχους της. Και βέβαια όμως όχι μόνο στιχουργός, δηλαδή όπως και στην παράσταση εδώ η Λίνα έχει μια μεγάλη εμπειρία στο να επιμελείται προγράμματα, να σκηνοθετεί, θα μπορούσα να πω αλλιώς, την συναισθηματική διαδρομή μέσα από τη ροή των τραγουδιών σε αυτό που θα ακούσουμε, σε αυτό που θα παρουσιάσουμε εμείς.
1: Τι θα ακούσουμε λοιπόν σε αυτή τη συναυλία?
2: «Με αυτόν τον έρωτα» είναι ο τίτλος μας, είναι ένα στίχος φυσικά της Λίνας, αλλά το φεστιβάλ φέτος, το φεστιβάλ Επταπυργίου, είχε θεματική την αγάπη, τον έρωτα, σε όλες τις εκφάνσεις του. Νομίζω ότι όλα τα προγράμματα δηλαδή που παρουσιάστηκαν είχαν κεντρικό άξονα τον έρωτα, οπότε έτσι και εμείς, με αυτόν τον έρωτα, με αυτή την αγάπη, ένα αφιέρωμα θα μπορούσα να πω αλλιώς στο ερωτικό τραγούδι, κατά βάση ελληνικό, αλλά και με κάποιες πινελιές από αγαπημένα τραγούδια ερωτικά ευρωπαϊκά, με την Ορχήστρα Κομφόκο, με 5 κορυφαίους σολίστες μουσικούς που θα δώσουν και αυτή τη δική τους ένταση και το δικό τους στίγμα στη βραδιά. Λοιπόν, δεν θα είναι μόνο τραγούδια της Λίνας, δεν θα είναι μόνο τραγούδια που εγώ έχω πει, πρώτη εκτέλεση εννοώ. Θα ακούσουμε και άλλα πράγματα, σας φιλάμε και εκπλήξεις, πράγματα που πιστεύω
0: και
2: δεν περιμένετε.
0: Και η ίδια θα απαγγείλει ποίηματα, πόσο μαθαίνω.
2: Θα είναι εδώ και θα την ακούσει ο κόσμος ακριβώς σε πράγματα που έχει διαλέξει, αφηγηματικά πράγματα, ποιητικά πράγματα που μιλούν για την αγάπη, μιλούν για το πάθος του έρωτα και μιλούν για το καλό τραγούδι.
0: 21 λοιπόν και 22 Ιουλίου στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, το επόμενο διάστημα του καλοκαιριού, κύριε Βουτσικάκη, πού θα σας συναντήσουμε?
2: Ευτυχώς σε πολλά μέρη θα έχετε τη δυνατότητα, γεροί να είμαστε, να είναι όλα ήρεμα.
0: Κάνετε λοιπόν καλοκαιρινή περιοδία.
2: Είμαι σε καλοκαιρινή περιοδία με πολλές συναυλίες, αν δεν κάνω λάθος γύρω στις 25 συναυλίες είναι αυτές που έχουμε. Έχουμε ξεκινήσει ήδη από τον Ιούνιο, επιστρέφουμε μετά τη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, στα νησιά, υπηρετική Ελλάδα, πολλά. Πολλά και ωραία, σε πολύ ωραίους χώρους.
0: Μάλιστα. Πάντως στη Θεσσαλονίκη 21 και 22.
2: 21 και 22, θέλω επίσης να πω...
1: Τραγουδάμε για τον έρωτα.
2: Τραγουδάμε για τον έρωτα, θα τραγουδήσουμε, είμαι σίγουρος, όλοι μαζί.
0: Ναι.
2: Γιατί τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια ο κόσμος τα έχει στη ζωή του και στην καρδιά του.
0: Είναι και πολύ γνωστά και αγαπητά, έτσι.
2: Και ξέρουμε, ναι, ότι ο κόσμος θέλει να συμμετέχει και να τα τραγουδάει μαζί μας. Και είμαι πολύ χαρούμενος, θέλω να πω επίσης, έχει σημασία για μένα ότι είμαι πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, mm-hmm. που είναι ένας θεσμός που τα τελευταία χρόνια που έχει ξεκινήσει έχει καθιερωθεί και έχει φωτίσει αυτό το συγκλονιστικό μνημείο της πόλης μας.
0: Με πολύ ωραίες εκδηλώσεις, άλλη ποιοτικές, και είναι μονίμως και γεμάτες όλες οι εκδηλώσεις.
2: Με ωραίες, με σημαντικές εκδηλώσεις που όμως δίνουν και με έναν άλλο τρόπο μια καινούρια ζωή στο μνημείο. Γιατί και τα μνημεία μας δείχνουν την ιστορία μας, μας θυμίζουν από πού προερχόμαστε, που είναι σπουδαίο, αλλά είναι εξίσου σπουδαίο να βρίσκουμε τρόπους και εμείς ως μονάδες αλλά και οι θεσμοί να βρίσκουν τρόπους να δίνουν ζωή καινούρια στα μνημεία. Μάλιστα. Για να γίνονται κομμάτι της καθημερινότητας του σύγχρονου ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
2: Για μένα αυτό είναι μια μεγάλη χαρά ως Θεσσαλονικιός που το έχει πετύχει το Κέντρο Πολιτισμού με το Επταπύργιο.
0: Κύριε Βουτσικάκη, ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ και εγώ, και πέρα από τα βιντεάκια στα social σας περιμένουμε στην αυλία να
1: μας.
0: Καλή επιτυχία, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλά, καλημέρα, ευχαριστώ εγώ.
0: Λοιπόν, εμείς ως εκπομπή θα σας προσφέρουμε δύο διπλές προσκλήσεις για τη συνέντευξη του Θοδωρή Βουτσικάκη.
1: Όχι συνέντευξη, συναυλία.
0: Γελάει και ο Βαγγέλης ο Καπετάνος και ο Χρήστος Χατζημής, εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν,
0: είναι το μυαλό μόνο στις συνεντεύξεις, Χρήστο.
1: Αυτό ακριβώς, πρέπει να το κοιτάξεις,
0: ναι,
1: αυτό, ναι. Όντως, πρέπει.
0: Λοιπόν, για τη συναυλία του Θοδωρή Βουτσικάκη, δύο διπλές προσκλήσεις για 22 Ιουλίου, είναι την Τετάρτη, στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Μπορείτε να μας στείλετε, οι δύο πρώτοι που θα στείλουν στο Viber θα είναι και οι τυχεροί, 6930 078 228. Μην ξεχάσετε όμως να γράψετε και το mail σας, προκειμένου να σας έρθουν οι προσκλήσεις στο mail σας. Την καλημέρα μας και στον Αλέξανδρο που μας έστειλε νωρίτερα το μήνυμά του στο Viber. Λοιπόν, 6930 078 228. Οι δύο πρώτοι θα είναι και τυχεροί που θα κερδίσουν τις δύο διπλές προσκλήσεις. Εμείς πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα ότι η κυβέρνηση μιλάει με έργα, στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια που βρίσκεται, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εντοπίστηκε η βάρκα και προσωπικά αντικείμενα του 69χρονου ψαρά, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο φράγμα της Τέρμης στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στη φάση έκδοσης πιστοποιητικών από τη γερμανική εταιρεία και δεν έχουμε απομακρυνθεί από το σχεδιασμό τον οποίο εγώ είχα προαναγγείλει, δήλωσε στον 102 υφυπουργός μεταφορών Νίκος Ταχιάος σχετικά με τον χρόνο παράδοσης επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Η Μυρτό Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου. Στη μία το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα η οποία θα εκλέξει νέο γραμματέα. Μπαράζ παρετήσεων, ωστόσο, είχαμε και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ αφού ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού με την πλούσια καριέρα σε θέατρο και κινηματογράφο. 7 ώρα αεροπορικά και ναυτικά πλήγματα από τις ΗΠΑ εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτες περιοχές του Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά όσο του τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Ολοκλήρωσε την απολογία του 24χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Ακούτε πάντα 102 FM και εσείς που μας ακούτε από ανατολικά και θέλετε να διασχίσετε την πόλη, καλό είναι να μην περάσετε, να μην επιλέξετε μάλλον τον περιφερειακό, καθώς αυτή τη στιγμή από το ύψος, δηλαδή πριν φτάσετε στην Τριανδρία και σε όλο το μήκος μέχρι τα δύο νοσοκομεία, το 424 και το Παπαγεωργίου, είστε σταμάτα, ξεκίνα, έχει πάρα πολύ κίνηση στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα και επειδή κάθε καλοκαίρι έχουμε αυτό το μέτρημα των νεκρών στη θάλασσα και κυρίως ηλικιωμένων από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Και φέτος πραγματικά πολλές συνεχώς μετράμε.
1: Πολλές περιπτώσεις, ναι. Και σε πολλές περιοχές. Θα καλησπερίσουμε τώρα την Έλενα Μιχαλοπούλου που είναι καρδιολόγος στο Λαϊκό Νοσοκομείο για να μας δώσετε καλό μεσημέρι, κυρία Μιχαλοπούλου.
2: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Για να δώσουμε έτσι ορισμένες συμβουλές κυρίως και μάλλον προς τους ηλικιωμένους και στις επαθείς ομάδες.
2: Βεβαίως.
1: Τι γίνεται, τι πρέπει να προσέχουν τώρα το καλοκαίρι με τη θάλασσα.
2: Βεβαίως. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία γιατί το ελληνικό καλοκαίρι είναι ένα δώρο και πρέπει να το απολαμβάνουν όλοι. Να πούμε αρχικά ότι οι ηλικιωμένοι δεν είναι μία κατηγορία από μόνοι τους. Κατηγοριοποιείται αυτή ο όρος ηλικιωμένη, πάνω από 65 ετών, στους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ δυναμικοί και σε πολύ καλή κατάσταση, στους ανθρώπους που έχουν προϋπάρχον καρδιαγιακό νόσημα και στους ανθρώπους που έχουν μια χρόνια κατάσταση, παραδείγματος χάρη υπέρταση ή μια κολπική μαρμαριγή, που είναι πολύ συνηθισμένοι σε αυτή την ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μία κατηγοριοποίηση του κινδύνου πριν μπει ο ηλικιωμένος στη θάλασσα. Αυτό πώς θα γίνει? Καταρχάς, όποιος έχει ιστορικό ενός καρδιαγιακού επεισοδίου, έχει πάθει έμφραγμα του μυοκαρδίου, έχει κάνει πρόσφατα αγκιοπλαστική, εγκεφαλικό επεισόδιο ή έχει ένα άλλο επεισόδιο θρόμβωσης, είναι πολύ καλό να επισκέπτεται τον καρδιολόγο του για να του κάνει εξατομίκευση κινδύνου. Συνηθίζουμε να επιτρέπουμε το κολύμπι σε αυτές τις κατηγορίες των ασθενών που έχουν κάποια ηλικία και συνοσηρότητες μετά τον πρώτο μήνα από το οξύ επεισόδιο. Εκεί είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Όμως, αν ένας ηλικιωμένος έχει μια χρόνια κατάσταση, παραδείγματος χάρη μια υπέρταση, μπορεί να μπει στη θάλασσα και να απολαύσει το κολύμπι του, όμως θα πρέπει η υπέρταση να είναι ρυθμισμένη. Θα πρέπει η αριθμία του να είναι καλώς ρυθμισμένη για να μπορεί άνετα να μην έχει επεισόδιο μέσα στη θάλασσα. Τι αποφέρουμε?
0: Δηλαδή να μετράει το πρωί την πίεση του.
2: Ακριβώς, όχι μόνο εκείνο το πρωί. Η πίεση είναι πολύ καλό να γνωρίζει ο ίδιος ο ασθενής κατά πόσο είναι ρυθμισμένη σε ένα βάθος ορίζοντα δεκαημέρου. Να ξέρει ότι έχω καλά ρυθμισμένη την πίεση. Δεν θα μπούμε με 17 πίεση στη θάλασσα, αλλά και αυτές οι τιμές μεμονωμένες δεν μας λένε και πολλά πράγματα. Θα πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα. Όποιος είναι υπερτασικός ξέρει τους κανόνες, ότι μετράει την πίεσή του, τη ρυθμίζει καλά. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται για τους ασθενείς που παίρνουν διουρητικά ως αντιπερτασική αγωγή ή ως αγωγή καρδιακής ανεπάρκειας, να μην είναι πολύ αφυδατωμένοι, γιατί και ο ήλιος, η παρατεταμένη ηλιοθεραπεία δεν βοηθούν σε αυτό. Οπότε θέλουμε καλή ρύθμιση της πίεσης, να είναι κάτω από τους στόχους που είναι το 140-90 για όλες τις πληθυσμιακές ηλικίες, για να μην πούμε τώρα σε πολλές λεπτομέρειες, ναι. Να έχει ένα προφίλ καλής ρύθμισης της πίεσης.
1: Αυτά για τους ηλικιωμένους, για αυτούς οι οποίοι έχουν αυτά τα χρόνια νοσήματα. Ο υπόλοιπος πληθυσμός τι πρέπει να προσέχει?
2: Ο υπόλοιπος πληθυσμός πρέπει να μπαίνει στη θάλασσα σταδιακά, να μην πει απότομα, ειδικά τώρα βέβαια αυτούς τους μήνες έχουμε πολύ ζεστό νερό. Αυτό κυρίως αφορά στις περιπτώσεις που έχουμε πολύ κρύο.
0: Είναι μύθος αυτό που λέμε ότι όταν είναι παγωμένη η θάλασσα, λέει ο άλλος, δεν μπαίνω, θα πάθω καρδιά. Είναι μύθος ή όντως μπορεί να παίζει το ρόλο το όταν είναι πολύ κρύα η θάλασσα?
2: Δεν είναι μύθος, ναι. Όμως δεν πρέπει να μεταφερθεί και λάθος. Mm-hmm. Σαφώς κάποιος που έχει πρόβλημα, που έχει περάσει έμφραγμα, είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο, γιατί όταν μπαίνουμε σε κρύο νερό γίνεται σοβαρή αγκιοσύσπαση και αυξάνουν πολύ οι ανάγκες της καρδιάς σε οξυγόνο, με αποτέλεσμα κάποιος που ήδη έχει πρόβλημα στα στεφανία αγκία του να μπορεί να εμφανίσει στη θάνση, mm-hmm. πόνο μέσα στη θάλασσα. Οπότε μπαίνουμε σταδιακά και φροντίζουμε πάντα όλα αυτά που είπαμε να είναι ρυθμισμένα. Ο λόγος επίσης που οι ηλικιωμένοι πρέπει να προσέχουν είναι και ότι οι ίδιοι, όπως είπαμε στην αρχή, είναι και ευπαθείς σε ορισμένες κατηγορίες. Είναι, έχουν σαρκοπενία, είναι αδύνατοι, είναι ευάλωτοι. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι μόνο ότι θα πάθουν καρδιακό επεισόδιο, μπορεί όμως να είναι εξασθενημένοι, να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν άσχημες, ένα μεγάλο κύμα ας πούμε, να έχουν μυϊκή αδυναμία. Οπότε
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτά
0: και να μην ανοιγόμαστε και πολύ.
1: Και,
2: ακριβώς,
1: και με το φαγητό να ρωτήσω τι γίνεται.
2: Σε ασθενείς που έχουν βάλει βηματοδότες και απνιδωτές, που είναι πάρα πολύ πλέον, σε αυτές τις κατηγορίες για το βηματοδότη, όταν έχει περάσει ένας μήνας και έχει γίνει καλά η επούλωση του μικρού τραύματος που έχουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Και στην περίπτωση των απνιδωτών ισχύει το ίδιο, με μεγαλύτερη όμως προσοχή συνήθως λέμε σε αυτούς τους ασθενείς να κολυμπάνε κοντά στην ακτή παρέα με κάποιο σύνοδο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Άρα πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι οι ηλικιωμένοι γενικά όταν είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, αυτό που λέμε fit, μπορούν άνετα να κολυμπήσουν, mm-hmm. χωρίς να χρειάζεται να εκτεθούν πολλές ώρες.
0: Κυρία Μιχαλοπούλου, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, ακόμη θέλουμε να μας πείτε αν ισχύει κάτι ή όχι, αν είναι μύθος ή αλήθεια. Αυτό που λένε για το τίωρο στο φαγητό, ισχύει?
2: Ισχύει,
0: ότι πρέπει να περάσουν τρεις ώρες.
2: Και πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες.
0: Δηλαδή, αν φας ένα μικρό σαντουιτσάκι, πρέπει να περιμένεις τρεις ώρες.
2: Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το
2: πρέπει
0: ίδιο.
2: Να περιμένουμε κάποια ώρα, περίπου μισή με μία ώρα με ένα μικρό σαντουιτσάκι. Αν όμως έχει καταναλώσει πλήρες γεύμα, θα πρέπει να μπει μετά από το τρίωρο στη θάλασσα, γιατί γίνεται συγκεκριμένη ανακατανομή του αίματος και φεύγει το αίμα από το εγκέφαλο, πηγαίνει στο γαστρεντερικό σύστημα για να γίνει πέψη. Οπότε θα αντιμετωπίσει δύσκολες συνθήκες. Εν τέλει, εν κατακλείδη, να πούμε ότι οι ηλικιωμένοι που έχουν πρόσφατα mm-hmm. εμφράγματα, που έχουν κάνει αγκιοπλαστική bypass, καλό είναι να περάσει ένας μήνας από το επεισόδιο με τη συμβουλή του θεράποντος γιατρού, όπως και αυτοί που έχουν χρόνια στη θάνχη, καρδιακή ανεπάρκεια. Συνιστούμε το κολύμπι που βοηθάει ως άσκηση, αρκεί να παίρνουν κανονικά τα φάρμακα mm-hmm. και να έχουν ρυθμίσει όλες τις παραμέτρους προκειμένου να μην έχουν επεισόδιο στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές. Να
0: και
1: απολαύσουν
0: να
1: όλοι το καλοκαίρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω όλοι οι ηλικιωμένοι, αλλά αυτό ισχύει και για τους πληθυσμούς που είναι
1: ναι.
2: πιο νέοι, ένα πενιντάρι, και που ενδεχομένως είχε πρόβλημα με τα στεφανία, το έχει μια αρρυθμία ή μπορεί να έχει καρδιακή ανεπάρκεια. Να φροντίζει να παίρνει κανονικά τα φαρμακά του κάτω από τις συμβουλές του γιατρού και νομίζω το ελληνικό καλοκαίρι είναι ένα τεράστιο δώρο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστούμε mm-hmm. πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ εγώ. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε εκτός Ελλάδας για θέματα όμως που αφορούν την Ελλάδα. Είναι μαζί μας ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σάκης Αρναούτογλου. Κύριε Αρναούτογλου, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες, από τις πολύ ζεστές.
2: Καλό
0: και εδώ πολύ ζέστη έχει. Λοιπόν, σήμερα, αν δεν κάνουμε λάθος με τον Χρήστο, συζητώντας στις Βρυξέλλες με δική σας πρωτοβουλία οι επιπτώσεις του λαγοκέφαλου στην αλιεία και στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, καταρχάς δεν είναι θέμα που θυμήθηκα τώρα, γιατί υπάρχει δημοσιότητα, το παρακολουθώ και το αναδεικνύω εδώ και δύο χρόνια. Από το 24 από το Σεπτέμβριο είχα καταθέσει την πρώτη κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησα συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τώρα, στις 9 Ιουνίου, κατέθεσα δεύτερη ερώτηση, επειδή το πρόβλημα έχει αποκτήσει πλέον και μια επιπλέον διάσταση, το βλέπουμε όλοι, την ανάγκη σωστή ενημέρωση των πολιτών, την προστασία της δημόσιας υγείας. Και παρουσιάστηκε αυτό το είδος και κοντά στις τουριστικές και πολυσύχναστες παράκτητες περιοχές. Τώρα ήταν να γίνει πλέον το επόμενο βήμα. Με δική πρωτοβουλία ζήτησα και με τους άλλους σοσιαλιστές Ευρωπαίους να ενταχθεί το θέμα στην επίσημη πλέον ημερήσια διάταξη και κατάφερα να πραγματοποιηθεί αυτό. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Το πρόβλημα, βέβαια, όπως είπατε και εσείς, το τελευταίο διάστημα λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις στην ευρύτερη Μεσόγειο. Δηλαδή, γι' αυτό το χαρακτηρίζεται και ευρωπαϊκό πρόβλημα, σωστά?
1: Ακριβώς, γιατί όπως έχω ακούσει και από συναδέλφους από την Ισπανία, κατάφερε ο λαγοκέφαλος να φτάσει μέχρι και τον Γιβραλτάρ. Και υπάρχουν επίσης και αναφορές ότι πέρασε και τον Γιβραλτάρ. Φανταστείτε τώρα, έτσι. Και βρίσκεται στην περιοχή του Ατλαντικού, δηλαδή στις ακτές Πορτογαλίας. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η άνοδος της θερμοκρασίας των νερών της θάλασσας, που έχει φτάσει και σε μεγάλα, έτσι, σε υψηλές θερμοκρασίες και στη Δυτική Μεσόγειο εξαιτίας του παραταταμένου καύσωνα, απλά ευνοεί αυτή την εξάπλωση αυτού του είδους, του ξενικού, σε περιοχές που δεν φανταζόταν κάποιος ότι δεν μπορούσε να φτάσει.
2: Ναι, το οποίο βέβαια δημιουργεί πρόβλημα στους αλλοίς και στον υπόλοιπο πληθυσμό, ένα φόβο το τι μπορεί να συμβεί.
1: Ζήτησα και συνεχίζω να ζητώ καταρχάς επιστημονική παρακολούθηση, εσείς, να γνωρίζουμε πού βρίσκεται ο λαγοκέφαλος, πώς εξαπλώνεται και ποια είναι η πραγματική έκταση του προβλήματος. Και ζητώ και θα ζητήσω σήμερα σταθερή χρηματοδότηση για στοχευμένη αλίευση, όχι μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές όπως έκανε η κυβέρνηση, γιατί νομίζω μόνο σε δύο περιοχές έδωσε αυτή την δυνατότητα, αλλά από τη στιγμή που είναι ένα μεσογειακό πρόβλημα, θα πρέπει και ελληνικό φυσικά, και έχω παρατηρηθεί λαγοκέφαλοι και στην Βόρεια Ελλάδα, σημαίνει ότι μόνο περιοχές πιλωτικά ή όχι θα πρέπει να έχουν... να ξεκινήσουν αυτά που είπε η κυβέρνηση όσον αφορά την...
0: Άρα πρέπει να πιάσει όλες τις περιοχές, λέτε, σε όλες τις περιοχές.
1: Οπότε θα πρέπει και να υπάρξει μια στήριξη δημοτικών αλλιέων, να υπάρξει και στήριξη οικονομική για τις πραγματικές ζημιές που υφίστανται στα δίκτυα, στα εργαλεία και στα αλλιεύματά τους, και θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε πώς αυτό το είδος, τώρα να εξαφανιστεί, κάποιοι οικολόγοι λένε ότι κατάφερε, πέρασε, δεν πρέπει να το εξαφανίσουμε, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και για άλλες, σε άλλες περιπτώσεις, όπως χρησιμοποιήθηκε και από την Κύπρο και από την Τουρκία, αλλά πρέπει να υπάρξει και ένα οικονομικό κίνητρο για τις ολίες που συμμετέχουν οργανωμένα στο περιορισμό του είδους σε όλη την Ελλάδα και σε όλη τη Μεσόγειο. Οπότε πρέπει να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή και μεσογειακή στρατηγική. Mm-hmm. Οπότε το ξέρουμε, ο λαγοκέφαλος δεν τα γνωρίζει πλέον τα σύνορα, δεν έχει σύνορα και η αντιμετώπιση του δεν θα πρέπει να σταματά στα σύνορα μιας χώρας, διότι αυτά δεν υπάρχουν όσον αφορά στο κομμάτι αυτό.
2: Αλλά αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Να έρθουμε τώρα στη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Παρακολουθούμε όλες τις προτάσεις σας για το αγροτικό, ένα ζήτημα που φυσικά απασχολεί πολύ τους Έλληνες πολίτες. Πού βρισκόμαστε με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική?
1: Θέλουμε πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για
2: το αυτό. Το καταλαβαίνω.
1: Γιατί από πού να ξεκινήσει κανείς?
0: Εσείς έχετε κάνει και μια δέσμη προτάσεων 56.
1: Ναι. Βρισκόμαστε τώρα σε μια διαπραγμάτευση και εκεί θα κρυθεί αν η Ευρώπη πραγματικά θα κρατήσει όταν είναι η αγροτική παραγωγή, όπως θα διαχειριστεί τη σταδιακή κατάληψη της υπέρθρωσης, θα πω έτσι στα ίσα. Έχει τώρα η Επιτροπή θετικά στοιχεία όσον αφορά στις προτάσεις της. Δηλαδή περισσότεροι στόχευση στους μικρούς και οικογενειακούς παραγωγούς, κάποια έτσι στήριξη στους νέους αγρότες, εργαλεία για τις κρίσεις που έχουμε κατά καιρούς και πιο έτσι απλουστευμένες ή απλούστερες όπως θέλετε διαδικασίες. Αλλά υπάρχει και ένας κίνδυνος. Αυτή η κοινή αγροτική πολιτική πάβει να έχει αυτό το αυτόνομο πλαίσιο και θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο εθνικό ταμείο μαζί με πολλές άλλες πολιτικές, κατά το οποίο και εμείς εδώ από το ΠΑΣΟΚ δεν το θέλουμε, γιατί μπορεί να φέρει τον αγρότη να ανταγωνίζεται για τους ίδιους πόρους με άλλες ανάγκες του κράτους. Δηλαδή, ενώ θα πήγαιναν τα λεφτά σε εκείνον, θα πρέπει ο αγρότης στο τέλος να περιμένει εάν κάποια χρήματα θα του δοθούν στην χειρότερη περίπτωση και δεν θα πάνε σε άλλους σκοπούς. Τώρα, η δική μου θέση είναι πεντακάθαρη. Η ΚΑΠ πρέπει να έχει ισχυρό, ένα εγγυημένο προϋπολογισμό. Δεν μπορούν να εξαρτώνται τα χρήματα για την γεωργία κάθε φορά από τις προτεραιότητες σε κάθε της κυβέρνησης. Ο αγρότης χρειάζεται να ξέρει τι στήριξη θα έχει για να μπορεί να σχεδιάσει την παραγωγή του. Αν θέλουμε κιόλας να φέρουμε και καινούριο νέο κόσμο στο επάγγελμα, διότι μιλάμε τώρα για τη δικιά μας την τροφή. Ναι. Και μάλιστα θα πρέπει να θυμηθεί ότι η δική μας την τροφή περνάει και πολύ αυστηρούς ελέγχους. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δώσουμε, αν θέλουμε να είμαστε και αυτάρκοι. Δεν μπορούμε να είμαστε έρμοι των καταστάσεων, των γεωπολιτικών ή των κρίσεων, ίσως και περιβαλλοντικών άλλων φορών. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να φτάσουμε σε σημείο να εισάγουμε μονίμως προϊόντα τα οποία είναι και εμφιβόλου ποιότητας, ενώ έχουμε τα καλύτερα στον κόσμο. Δηλαδή, πρέπει
0: με γεγονός αυτό που λέτε. Ναι.
1: Είναι ασύλληπτο να έχει τα καλύτερα προϊόντα τα αγροτικά που έρχονται ο κόσμος από όλη τον κόσμο, λέει, τρώει πράγματα σε εμάς που δεν έχουν γεύση πουθενά άλλου και εμείς να μην τα στηρίζουμε για να πάρουμε από εκεί που οι υπόλοιποι δεν το ευχαριστούνται. Αυτό είναι παράκρουση, δεν είναι normal.
0: Κύριε Αρναούτογλου, τα εσωτερικά, την πολιτική εσωτερική σκηνή την παρακολουθείτε? Θα θέλαμε την άποψή σας. Δημοσκοπήσει μία μετά την άλλη. Δηλαδή έχουμε αμέτρητες δημοσκοπήσεις.
1: Ξέρω, το ΠΑΣΟΚ το βγάζουν τρίτο. Το βγάζουν τρίτο μέχρι και τέταρτο κτλ. Θα σας πω, επειδή δεν είμαι πολιτικός αναλυτής και επειδή είμαι νέος στο χώρο, ξέρετε, δεν είμαι ένας πολιτικός τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Λοιπόν, και μας λείπετε πολύ από την τηλεόραση να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή,
1: αυτό είναι μεγάλη μου.
2: Όλος ο κόσμος το λέει.
0: Φαντάζομαι
2: αυτό.
0: Ότι δέχεστε ακόμη μηνύματα, γιατί δηλαδή υπήρχαν μεγάλα διαστήματα που ο κόσμος καθόταν και περίμενε τι ώρα θα πείτε εσείς στο δελτίο καιρού για να σας παρακολουθήσει.
1: Αν με βλέπατε τώρα που κινήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Θα σας πω όπως τα βλέπω εγώ ειλικρινά. Ναι. Και εγώ τα διαβάζω. Δεν μπορώ να σας πω ότι και εμένα έτσι με προβληματίζουν τα πάντα, γιατί εντάξει, όταν ασχολείσαι και είσαι σε ένα κόμμα το οποίο θες να πάει καλά, έχει πληρώσει μεγάλο κομμάτι από τα λάθη του στο παρελθόν και ενώ έχει φοβερές προτάσεις και βλέπω ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι η μόνη για μένα λύση αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε, διότι πάντα η μέση οδός, αυτή αν μου επιτρέψετε, είναι για μένα η καλύτερη για ένα και για άνθρωπο, για μια οικογένεια και γενικότερα για μια χώρα. Ναι, έχετε δίκιο, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ότι καλύτερο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά πρέπει να σας, όταν κατέβηκα εγώ στην πολιτική, όταν με κάλεσε η Φόφη Γεννηματά και μου είπε ότι θα ήθελε να μας βοηθήσεις, ξεκίνησα από πολύ χαμηλά ποσοστά, αλλά από 8, 9 και 10%, αλλά τότε υπήρχαν πάλι δημοσκοπήσεις που είχαν κατεβάσει το ΠΑΣΟΚ στο 2 και 3%. Δηλαδή, επειδή θα σου το πω έτσι απλά, είναι κατόχω ξαναδεί το έργο με τις δημοσκοπήσεις, τώρα θα μου πείτε ότι θα υπερασπιστεί στο σπίτι, θα πες να σε πλακώσει. Αλλά είμαι πολύ εκφυλακτικός, διότι έχω δει παρόμοιες καταστάσεις, οι οποίες τελικά είχαν διαφορετική έκφαση. Οπότε, αν με επιτρέψετε, δεν τα διαβάζω και τα λοιπά, αλλά και εγώ είμαι επιφυλακτικός όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι, γιατί το έζησα προσωπικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Αρναούτογλου, ευχαριστούμε πολύ, για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Η ζέστη που θα έρθει τώρα για Κυριακή.
0: Α, για πείτε.
1: Και Δευτέρα θα είναι πρόσκυρη. Φαίνεται ότι θα αλλάξει ο καιρός, για να το πούμε και στους ακροατές, από εβδομάδα αρκετά για την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Δηλαδή, μπορεί να κάνει έως και ψύχρα. Και κάποιες μπόρες και καταιγίδες πρόσκαιρα να δυναμώσουν. Δηλαδή, η επόμενη εβδομάδα, κυρίως από Τρίτη προς Τετάρτη και μετέπειτα, δεν θα είναι σούπερ καλοκαίρι με την ένοχη ότι θα.
0: Έχω άδεια, μόνο αυτό σας λέω. Ότι έχω άδεια την άλλη εβδομάδα.
1: Έχω άδεια. Λίγο περισσότερη ψυχρούλα εκεί όπου θα πάτε να έχετε και μια ζακέτα.
2: Μάλιστα. Ωραία. Ζακέτα να πάρεις. Σας
0: ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Στο μεταξύ μου έχει τύχει και άλλη φορά στη Χαλκιδική να είμαι με κάλτσες και παντόφλες, γιατί πάγωνα, με ζακέτα και να μην μπορώ να πηγαίνω ούτε για μπάνιο.
2: Εγώ πάντως δεν είπα τίποτα, να ξέρεις, ότι σε καταράστηκα ή τίποτα τέτοιο. Μην φαντάζεσαι τίποτα τέτοιο. Θέλω να πω ότι έχουμε μια πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Κολυνδρού Πιερίας. 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο επιχειρούν. Και φυσικά υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες για αυτήν την πυρκαγιά στον Κολυνδρό της Πιερίας.
0: Και έχουμε τυχερές μας να έχουμε τη Σαμπίνα και τη Στέλλα. Κορίτσια, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ήταν οι δύο πρώτες από τα πολλά μηνύματα που πραγματικά δεχθήκαμε. Επίσης την καλησπέρα μας και στο φίλο το Στάθη που μας ακούει από την Στουτγκάρδη. Λοιπόν, κορίτσια, θα λάβετε τις προσκλήσεις στα mail σας. Αυτό ήταν για σήμερα. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στον 102 FM.
2: Έχει αμέσως τώρα σειρά η Γκέλη Παπαθανασίου με την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και στις 2 φυσικά η ραδιοεφημερίδα του 102 με την Ελένη Ιατρού. Εσείς αύριο θα τα πείτε με την
0: Με τον Εμίλιο Σαπρανίδη θα είμαστε μαζί στις 11. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
3: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
5: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
4: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
5: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Θλίψη στο Πανελλήνιο, έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στον ανακριτή ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γκαζάκες στη Θεσσαλονίκη. Εξετήριο παίρνει σήμερα από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στην επανομή μετά την ανατροπή βάρκας. Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, αναζητεί τον ναυαγωσός της. 6 τηλεφωνικές απάτες, μελία δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μονομέρες πραγματοποίησε σπήρα στην περιοχή του Πύργου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Ford ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό,

0: Η Φόρντ που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό!
0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό.
2: Διαφορετική αρχή μας σήμερα, καθώς επικρατεί θλίψη σε όλο το Πανελλήνιο από την απώλεια της μεγάλης μας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Άφησε πίσω της μια σπουδαία θεατρική και κινηματογραφική καριέρα, ενώ μέχρι πολύ πρόσφατα πρωταγωνιστούσε στην τηλεόραση σε καθημερινό σεριαλ. Ακούμε τον Θανάση Γογάδη.
3: Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή βυθίζοντας στο θρήνο την οικογένειά της και το κοινό που την αγάπησε τόσο από τις ταινίες της στον κινηματογράφο όσο και από το θέατρο και την τηλεόραση. Μετά το εξιτήριο που πήρε από το Αττικό νοσοκομείο, η δημοφιλής ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα. Και σε λίγες μέρες μετά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή. «Την έζησα τη ζωή μου, τη χόρτασα», είχε πει κάποτε η ίδια σε συνέντευξή της. Από το κουγάκι της δεκαετίας του 30 μέχρι τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τις θριαμβευτικές συνεργασίες με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Δημήτρη Χόρν, μέχρι τη ζωγραφική, την πολιτική και το θέατρο, η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια στάρ. Υπήρξε εικόνα μιας ολόκληρης εποχής. Η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια ηθοποιός, υπήρξε η κομψότητα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το χαμόγελο, η φινέτσα, η αστική ερχοντιά, αλλά και η δύναμη μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη θέση της σε ένα κόσμο όπου οι πρωταγωνιστές ήταν συνήθως άνδρες. Καταγόταν από τα Ψαρά, αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη, παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, και αμέσως μετά πήγε στη Γερμανία. Αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη επαγγελματική της ανασχόληση άρχισε το 1954 στο χορό αρχαίας τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Πήρε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια. Προβαλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο στις 7 Μαΐου του 1990 είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην Γκαλερί Αντίνορ το 1993. Υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε ακόμα δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002, επί δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 από το 1995 έως και το 2002 και δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006.
2: Στον ανακριτή σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες κρίθηκαν προφυλακιστές 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε στη Βάγια Νέστορα τη ζωή της. Ο νεαρός υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι απλά είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού του σε κάποιο φίλο του. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Κρητικού.
1: Η απολογία του κράτησε μία ώρα ακριβώς, αφού παρέδωσε ένα απολογητικό υπόμνημα και μετά δέχθηκε και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Απολογήθηκε για τα κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα. Έκρηξε εμπρισμό παράβαση νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών ή όποια προσωποποίηση θα γίνει στο επόμενο διάστημα με την έκδοση σχετικού βουλεύματος. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ότι τα κλειδιά του σπιτιού τα έδωσε σε έναν φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, να έδωσε στοιχεία για το πώς έγινε ο διάλογος και πήρε ο φίλος του τα κλειδιά του σπιτιού, ότι δεν γνώριζε πώς έφτασαν στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης και ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που επισκέφτηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι των παππούδων του και από τότε δεν εμφανίστηκε ξανά εκεί. Μετά από πιεστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας κράτησε την ίδια στάση, αρνήθηκε την κατηγορία ότι γνώριζε ότι το σπίτι αυτό έγινε εν τέλει ορμητήριο και καταφύγιο για την πριν και μετά τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας της τώρα. Από τα μέσα ενημέρωσης έμαθε το περιστατικό της έκρηξης και από τα μέσα ενημέρωσης πληροφορήθηκε ότι ήταν ορμητήριο το σπίτι του την ημέρα που έγινε και η σύλληψή του, που έγινε και ο έλεγχος στο σπίτι του. Δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο. Γνωρίζει κόσμο που ανήκουν στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά ή αντιξουσιαστές από την σχολή του στο Πανεπιστήμιο, από το φυσικό, οπλίζει κόσμο που ανήκουν στην εξοκοινοβουλευτική.

0: τρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους κατηγορούνται για την τελευταία εμπριστική επίθεση. Mm-hmm. Μένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειαζόμαστε υλικό το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο βιντεοληπτικό αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις.
1: Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης η Αφροδίτη Νέστερα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Από λεπτό σε στιγμή αναμένεται η Αφροδίτη Νέστερα να πάρει εξιτήριο και να μεταφερθεί στο σπίτι εκεί όπου την 1η Ιουλίου δέχτηκε μια άνανδρη βομβιστική επίθεση όπου τραυματίστηκε σοβαρά αρχικά η μητέρα της και στην πορεία την έχασε ενώ τραυματίστηκε και η ίδια. Με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για 2 εβδομάδες αρχικά στο Ιπποκράτειο και συνέχεια στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου. Τώρα αριθμίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες εδώ στο νοσοκομείο, προκειμένου να πάρει και το επίσημο χαρτί του εξιτηρίου και να φύγει για το σπίτι. Θα παρακολουθείται στενά, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν και το επόμενο διάστημα, περί γάμματα δευτέρου βαθμού στο 12% του συνόλου του σώματός της, στα κάτω άκρα και στα άνω άκρα. Είναι σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς έχει χάσει την μητέρα της μετά τη βομβιστική επίθεση και αυτό που ζητά η ίδια είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποδοθεί στους δολοφόνους μητέρας της η ποινή που αναλογεί. Όπως είπε, ζητά ψυχραιμία και εύχεται να μην γίνουν κάποια άλλα παρατράγουδα όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Δεν μπορεί και δεν πρέπει η τρομοκρατία να νικήσει η δημοκρατία, έχει τονίσει η κατ' επανάληψη Αφροδίτη Νέστερα.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Βεβαίως με την επιστροφή της στα μέτρα ασφαλείας που ήδη υπάρχουν γύρω από το σπίτι αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ θα εφαρμοστούν και ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία εκεί των δημοσιογράφων. Πάμε τώρα στη Λάρισα που συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με στελέχη του ΟΣΕ να αρνούνται τις κατηγορίες και να επιμένουν στην αναβολή. Ο Άρης Ψύχας θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άρη.
3: Καλώς σας μεσημέρι από τη Λάρισα. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα διέκοψε το δικαστήριο για την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι η επόμενη δικάσιμος, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πρόταση της εισαγγελέως επί των ετοιμάτων που έχουν υποβάλει οι συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Το αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές είναι ότι μια ομάδα κατηγορουμένων 16 που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ και οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717 σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος και το αν υπάρχει απάτη και άλλες σχετικές κατηγορίες πάντα σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης 717, η πλειονότητα των συνηγόρων των συγκεκριμένων κατηγορουμένων έχουν ζητήσει αναβολή της δίκης. Λένε, υποστηρίζουν ότι δεν γίνεται για το ίδιο γεγονός να υπάρξουν 2 δίκες. Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως την ερχόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια η τοποθέτηση, η απόφαση του δικαστηρίου για το συγκεκριμένο αίτημα. Κατά τα άλλα είχαμε και αιτήματα που σχετίζονται με την ακυρότητα του κριτηρίου θεσπίσματος. Ολοκληρώνεται, είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης των αιτημάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και έτσι την επόμενη εβδομάδα πιθανότητα αναμένουμε την εισαγγελική πρόταση. Θα ακολουθήσει ένας κύκλος τοποθετήσεων πάλι των συνηγόρων για να φτάσουμε στην τελική απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων. Επαναλαμβάνω, το κυρίαρχο το αίτημα της αναβολής από τους κατηγορουμένους που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού μετά την ανατροπή αλευτικής βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παύλε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι είναι άκαρπες. Μέχρι και αυτή την ώρα οι έρευνες που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της επανομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό, η ανατροπή της βάρκας, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στις 10 η ώρα το πρωί της Τρίτης. Η γυναίκα βγήκε στις 7 η ώρα το απόγευμα.

0: απόγευμα στην ακτή εκεί που εντοπίστηκε από ιδιώτη και ενημερώθηκαν οι αρχές, που σημαίνει ότι για 9 ώρες ήταν μέσα στην θάλασσα παλεύοντας να βγει στην ακτή. Ξεκίνησαν άμεσα και χθες οι έρευνες διήρκησαν για αρκετό χρονικό διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε εδώ στην περιοχή όπου είναι το γνωστό ναυάγιο, το σκάφος όπου επέβαινε ο 69χρονος μαζί με την 67χρονη σύζυγό του. Πριν από λίγο βγήκε και επαγγελματίας δίτης, ο οποίος πραγματοποίησε έρευνες και στο ναυάγιο αλλά και στις ιχθυοκαλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή, ωστόσο δεν εντόπισε κάτι. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου. Μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, είναι άκαρτες. Σε αυτές συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και θελοντικές ομάδες αλλά και ιδιώτες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στην Μεσσηνία και τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τον θάνατο μιας Γαλλίδας τουρίστρες σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Ο ιδιοκτήτης έχει συλληφθεί. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, από την Καλαμάτα. Πραγματικά αυτό το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό, συνέβη χθες το νωρίς το απόγευμα, γύρω στις 3.30 σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσσίνης. Μια 48χρονη υπήκοος Γαλλίας, η οποία έκανε διακοπές με τον σύζυγό της και τα δύο της παιδιά στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στον πυθμένα της κεντρικής πισίνας του ξενοδοχείου. Την αντιλήφθηκαν άλλοι πελάτες του ξενοδοχείου που έκαναν το μπάνιο τους, καθώς και εργαζόμενοι της επιχείρησης, την ανέσυραν, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έφτασαν πολύ γρήγορα διασώστες με ασθενοφόρο στην περιοχή, προσπάθησαν για πολλή ώρα να τις κάνουν ανάγνυψη με την τεχνική κάρπα. Συνέχεια μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου δυστυχώς γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τώρα να σου πω ότι από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας ειδοποίησαν το αστυνομικό τμήμα της Μεσσίνης γύρω στις 6 χθες το απόγευμα. Από εκείνη την ώρα έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Όπως σωστά είπες, Γκέλη, έχει συλληφθεί ένας 64χρονος ονόμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, ένας Έλληνας 64 ετών, ο οποίος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ παράλληλα αναζητείται και ένας 30χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο ναυαγωσός της επιχείρησης και φαίνεται την ώρα του συμβάντος να βρισκόταν σε παρακείμενη πισίνα. Παράλληλα, είχε ενημερωθεί και η περιφερειακή υπηρεσία. Τουριστική υπηρεσία της περιφέρειας Πελοποννήσου για να διαπιστώσει, να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσει αν οι πισίνες πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται από την νομοθεσία, και βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση των αρχών, ενώ παράλληλα έχει ζητηθεί και νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου αυτής της γυναίκας. Είναι μια τραγική ιστορία. Η γυναίκα βρισκόταν, όπως είπαμε, εδώ με τον σύζυγό της και τα δύο της μικρά παιδιά για διακοπές και είχε αυτό το τραγικό τέλος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Έξι τηλεφωνικές απάτες με λία δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μόνο μέρες πραγματοποίησε πείρα που δρούσε στην περιοχή του Πύργου. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έξι απάτες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών κατάφερε να εξιχνιάσει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ξεδιλύοντας το κουβάρι μιας υπόθεσης που προκαλεί αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε αυτό το οργανωμένο κύκλωμα. Τρεις Έλληνες άνδρες έχουν ταυτοποιηθεί πληρώς από τις αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, η δικογραφία αφορά ακόμα 8 άτομα, είναι δηλαδή 11, τα οποία αυτά 8 άτομα φέρονται να συνδέονται με τη δράση της ομάδας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να γίνει και η πλήρη χαρτογράφηση των προσώπων αλλά και των ρόλων που είχαν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Οι δράστες τώρα φέρεται να χτυπούσαν κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, επιλέγοντας ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και εμφανίζονταν άλλοτε ως λογιστές και άλλοτε ως υπάλληλοι της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ιστορίες για να παγιδεύσουν τα θύματά τους. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία, με τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να απέσπασαν 39.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 23.000 ευρώ. Το ποσό μέχρι τώρα ξεπερνά τις 62.000 ευρώ, χωρίς όμως να αποκλείεται η πραγματική αξία των αντικειμένων να είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη και την Μπέλα Θεριού, καθώς έχουμε συναγερμό στον κόλυνδρο πυρίας για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Φωτιά μένεται σε αγροτοδασική περιοχή στον κόλυνδρο, όπως είπες και εσύ, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός πυρόσβεσης με επίγειες και αέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπαρών τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντικές ομάδες που συντρέχουν στην επιχείρηση. Από αέρος πραγματοποιεί ρήψεις και ένα ελικόπτερο πυρόσβεσης, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Πίνδρας Κολυνδρού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χορτολιβαδική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενο δάσος. Ξεκίνησε κοντά στο 5ο χιλιόμετρο συγκεκριμένα της επαρχιακής οδού Κολυνδρού Λιβαδίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος λαμβάνονται εικόνες από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού πυερίας, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Να πούμε ότι στο μεταξύ έσβησε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο φράγμα της Θέρμης. Η πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα δασοκομάντος έσπευσαν στην περιοχή και άμεσα έθεσαν υπό έλεγχο της φωτιάς και προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεσή της. Στη Λέσβο τώρα είχαμε μία αυτόφορη σύλληψη και επιβολή προστίμου για την φωτιά στη Φίλια. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είχαμε μία σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφόρου και επιβολή προστίμου 2.650 ευρώ για τη φωτιά που προκλήθηκε στην Φίλια, κοντά στην Παιδική Χαρά, όπου γινόταν εργασίες από ένα συνεργείο. Έτσι προκλήθηκε η φωτιά. Η φωτιά τότε σβήστηκε με τη βοήθεια των κατοίκων της Φίλιας, και πριν φτάσουν δηλαδή τα οχήματα της πυροσβεστικής. Ωστόσο δεν έπρεπε να προχωρήσουν τα μέλη του συνεργείου σε τέτοιες εργασίες και συνελήφθη ένας 63χρονος. Επίσης σήμερα είναι σε red code και πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Το αρμόδιο Υπουργείο είναι σε ετοιμότητα, όπως επίσης και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες, τις περιφέρειες αλλά και στους Δήμους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πρωτοκαλή συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα και ολόκληρη περιφέρεια της Κρήτης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ισχυρούς νοτιοδυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς συγγνώμη, ανέμους οι οποίοι πνέουν στην περιοχή της Κρήτης. Χθες ήταν οι δύο από τους τέσσερις νομούς, ήταν η ανατολική νομή της Κρήτης σε πορτοκαλί συναγερμό. Σήμερα είναι όλη η Κρήτη και οι τέσσερις νομείς. Είναι λοιπόν πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και έχουμε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και το μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε υψηλή ετοιμότητα και σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχών περιστατικών. Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί πολίτες και επισκέπτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή. Έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρές απαγορεύσεις και για τις δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, αλλά υπάρχουν περιορισμοί και στην πρόσβαση σε δάση, φαράκια και άλλες ευαίσθητες περιοχές του νησιού. Για παράδειγμα, να σας πω εδώ στο Ηράκλειο, δεν επιτρέπεται η διέλευση, δεν επιτρέπεται η παραμονή ατόμων και οχημάτων, προσώπων και οχημάτων στα βάση της Ίμης, του Ρούβα, του Κουδουμά, της Κέρης, στο Φουρνί, στο Γιούχτα και στον Επανοσύφη. Χθες είχαμε και μία πυρκαγιά, η οποία ανησύχησε για λίγο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήταν λίγο μετά τις αρχαιότητες της Κνωσού. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες την πρόλαβαν τη φωτιά, σε καλλιεργήσιμη έκταση, προκάλεσε όμως αναστάτωση. Σας λέω, έχουμε ισχυρότατους ανέμους και χθες είχαμε και σήμερα. Και χρειάστηκε να εκενωθεί για λίγο και ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού για περίπου ένα τέταρτο, προκειμένου να επιβεβαιώσουν και οι αρμόδιοι εκεί ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει υποέλεγχο την κατάσταση και στη συνέχεια επέστρεψαν στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο της Νάξου, το οποίο απάντησε σε καταγγελία μητέρας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης επίγοντος ιατρικού περιστατικού που αφορούσε την ανήλικη κόρη της. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
7: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες. Να εξηγήσουμε ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει τις προηγούμενες ημέρες η μητέρα του ανήλικου παιδιού μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως αντιμετωπίστηκε με αδιαφορία, απαξίωση και επιθετικότητα όταν έφτασε στο νοσοκομείο με την κόρη της, η οποία είχε διαγνωστεί με λοιμώδη μονοπυρήνωση και παρουσίαζε σαφή επιδείνωση. Όπως αναφέρει η μητέρα του παιδιού, αντί να τεθεί στο επίκεντρο ασθενής, τέθηκε στο στόχαστρο η ώρα προσέλευσης, ξημερώματα έγινε αυτό το περιστατικό, και η γυναίκα δέχτηκε σχόλια απαξιωτικά και χωρίς να δίνουν σημασία στο περιστατικό, τύπου ότι δεν βλέπουν κάτι γιατροί, δεν έχει και κάτι σοβαρό. Η γυναίκα, όπως λέει, αναγκάστηκε να φύγει, ουσιαστικά με έδιωξαν, αναφέρει, και κάλεσε την αστυνομία, η οποία αστυνομία την ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει καταγγελία στη διοίκηση του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, και αφού η γυναίκα είχε φύγει από το νοσοκομείο, επικοινώνησε μαζί της παιδίατρος και τη ζήτησε να επιστρέψει στο νοσοκομείο άμεσα, όπως και έγινε. Το παιδί τελικά εξετάστηκε και κρίθηκε ότι έχριζε εισαγωγής, ενώ πλήθηκε και εξωτερικός γιατρός, ο οτορινολαριγκολόγος, που δεν υπήρχε στο κέντρο υγείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου τώρα έβγαλε επίσημη ανακοίνωση απαντώντας σε όσα καταγγέλει η μητέρα. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, λοιπόν, η ανήλικη ασθενής έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον χώρο πηγόντων περιστατικών, εξετάστηκε άμεσα από το εφημερεύον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και για την πληρέστερη αξιολόγηση και αντιμετώπιση του περιστατικού συμμετείχαν διαδοχικά στη διαχείρισή του ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων και τελικά η ασθενής εισήχθη για νοσηλεία. Το μεσημέρι, κατόπιν επανεκτίμησης της κλινικής εικόνας της ασθενούς, κλείθηκε και προσήλθε και ο οτορινολαριγκολόγος του νοσοκομείου, παρότι βρισκόταν σε νόμιμη άδεια. Αυτά υποστηρίζει το νοσοκομείο και αναφέρει ότι η ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκεί, λαμβάνοντας την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα με την κλινική της κατάσταση να παρακολουθείται στενά. Το νοσοκομείο τέλος αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της προσέλευσης της ασθενούς υπήρξε πράγματι ένταση μεταξύ των συνοδών της και μέλους του προσωπικού και για το περιστατικό ζητήθηκαν άμεσα έγγραφες αναφορές από όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας και έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλα όσα έγιναν και να διαπιστωθεί αν πράγματι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Στη Δράμα υλοποιείται για 14η χρονιά το θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού από το Κέντρο Βυζαντινών Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, με τη συμμετοχή φοιτητών από διάφορες περιοχές του κόσμου. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ρένα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Το πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιουλίου παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξένους φοιτητές, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από την Ισπανία. Όλοι οι φοιτητές σπουδάζουν ήδη την ελληνική γλώσσα, σπουδάζουν νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε τρία επίπεδα, μεσαίο 1, μεσαίο 2 και προχωρημένο, εργαστήρι λογοτεχνικής μετάφρασης και θεωρητικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Στη Δράμα ήδη έχουν φτάσει 30 φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου και έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα. Οι ξένοι φοιτητές μεταξύ άλλων πραγματοποιούν και διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως επισκέπτηση σε μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους, βλέπουν ταινίες βραβευμένες στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, μαθήματα δημοτικών χωρών, παραστάσεις, συναυλίες. Ψυχή της διοργάνωσης είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, ο κ. Μαρφακίδης, δραμηνός στην καταγωγή. Για τους φοιτητές, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν να έρθουν να το παρακολουθήσουν ακόμη και με δικά τους έξοδα. Το 1/4 από το σύνολο των φοιτητών που βρίσκονται στη Δράμα είναι από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και οι υπόλοιποι από διάφορες χώρες, ενώ η μισή από το σύνολο των φοιτητών είναι ισπανόφωνοι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Για την επέκταση του μετρό στη Καλαμαριά μίλησε στον 102 FM ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταχιάος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από τον αρχικό σχεδιασμό. Σημείωσε όμως ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ και δεν ήμασταν εντελώς έτοιμοι γι' αυτό.
1: Μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να την τελειώσουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί απομάκρυνση από αυτό το στόχο, όπως τον περιέγραψε ο Υπουργός προχθές, θα είναι πολύ μικρή. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, την οποία διαχειριζόμαστε με πάρα πολύ υπευθυνότητα, διότι πρέπει κανένας να είναι υπεύθυνος. Μιλάμε για ζητήματα ασφαλείας. Πρέπει οι υπερεπιβάτες που λαμβάνουν μέσα στο μετρό να ξέρουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς και πρέπει η εταιρεία που τους παρέχει και το σύστημα, δηλαδή ελληνικό μετρό, αλλά και η εταιρεία που λειτουργεί το μετρό, δηλαδή η ΤΕΜΑ, να είναι απολύτως ασφαλής στο να επιβιβάζουν επιβάτες μέσα στο μετρό. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, για τον πολύ απλό λόγο ότι ακόμα και τα καινούργια 15 τρένα που ήρθαν είναι μια γενιά, αν θέλετε, μετά από τα προηγούμενα τρένα. Μπορεί να είναι όμοια κατά βάση, με ελάχιστα βήματα. Αυτά, για να κινηθούν στη βασική γραμμή, θέλουν επιπλέον πιστοποιήσεις, όπως και τα τρένα της βασικής γραμμής για να κινηθούν στη Καλαμαριά, πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένα με τα τρένα τα καινούργια. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία που την ελέγχει βήμα προς βήμα η TÜV και όλο το ζήτημα είναι ακριβώς η πιστοποίηση του δικτύου. Θα υπογραφεί και μια εκτελεστική συμφωνία, τη συμφωνία που υπάρχει ήδη, για να συμπληρωθούν κάποιες μελέτες που λείπουν, κυρίως τοπογραφικές σε ό,τι αφορά την βορειοδυτική χάραξη. Και περίπου έχουμε καταλήξει στην χωροθέτηση των σταθμών. Ακολουθεί, ας πούμε, τον άξονα της Λαγκαδά. Και υπάρχει μια δεύτερη γραμμή, η οποία πηγαίνει Αμπελόκηβου, Σέβοσμο, Μενεμένη, κάνει και μια κράτο προς το Κορδελιό και καταλήγει και στον περιφερειακό και σε ένα μαξοστάσιο, το οποίο το ίδιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθμός μετεπιβίβασης και θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα και το Ρόκαστρο.
0: Με έτοιμα την άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου, την παροχή ασφαλείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες, αλλά και με την κατασκευή νέου, σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα Τρίπολης Πύργου, ο Χορτίνη πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, πράγματι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα για τα θέματα του οδικού δικτύου της Γορτινίας. Δημιουργήθηκε και μια επιτροπή όπου έχει ένα ραντεβού με τον υφυπουργό, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Να τονίσω εδώ ότι έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής χρηματοδότηση ύψους 6,7 εκατομμύρια ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας, χρήματα που έρχονται να προσθεθούν στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί εδώ και οι μήνες, ενώ ετοιμάζεται και μια έτσι νέα επιτροπή όπου θα παρακολουθεί αυτή την πορεία των έργων. Να τονίσω εδώ ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας οργανώθηκε από το Δήμο Γορτινίας, από ενώσεις, σωματεία, ομοσπονδίες και συλλόγους Γορτίνιων της Αρκαδίας και της Αθήνας. Επίσης πρόσφατα υπήρξε και μια επαφή με τον κύριο Δήμα, ο Δήμαρχος ο κύριος Κούλης της Γορτινίας είχε επαφή με τον Υπουργό και ζήτησε γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών, έδωσε και έμφαση στο ύψος εκεί των οικισμών Λιβαδάκη και Λαγκάδια που έχει πέσει ο δρόμος, απέτησε να εξεταστούν και οι δυνατότητες τεχνικών παρεμβάσεων σε όλα τα επικίνδυνα σημεία ώστε να μην επαναληφθούν οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις που κόβουν τη Γορτινία στη μέση. Ο Υπουργός ο κύριος Δήμας τότε εξέφρασε την πρόθεση του Υπουργείου να συνδράμει, ενώ συζητήθηκε και η πορεία μιας μελέτης για νέα εθνική Τρίπολη, Βιτίνα, Αρχαία Ολυμπία, αλλά ακόμα και για τη μεγάλη παράκαμψη, ένα αίτημα χρόνων για τους Γορτίνιους. Εξετάστηκαν και διάφοροι τρόποι συνεργασίας για να τρέξουν οι διαδικασίες, για να επιτευχθεί και μια μελετητική ωριμότητα για την παράκαμψη των Λαγκαδίων. Ωστόσο, σήμερα είχαμε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας, μεγάλη, έξω από το Υπουργείο στην Αθήνα, και περιμένουμε να δούμε εάν προκύπτει κάτι καινούριο μετά την επαφή της Επιτροπής με τον Υφυπουργό, τον κ. Ταχιάο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σειρά επαφών και επισκέψεων στις Σέρες πραγματοποιεί σήμερα κλιμάκιο με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, εκπροσώπων Υπουργείων και Παραγωγικών Φορέων. Η Λένια Ιωαννίδου είναι τώρα μαζί μας. Λένια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πραγματικά στο επίκεντρο της σημερινής αυτής επίσκεψης του κλιμακίου βρίσκεται η τοπική επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και η απασχόληση. Από το πρωί, πρέπει να σου πω, ο κύριος Γκυλέκας επισκέφθηκε δύο μεγάλες επιχειρήσεις του νομού, όπου εκεί είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών, τις επενδύσεις που κάνουν, αλλά και για τις ανάγκες που προκύπτουν. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, ξεκίνησε η σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Σερών και των δημάρχων των 7 δήμων του νομού, καθώς επίσης και των εκπροσώπων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εδώ από τις ΣΕΡΕΣ. Ξεκίνησε αυτή η σύσκεψη με όλους αυτούς τους φορείς και κλεισμένων των θυρών η σύσκεψη, και θα ολοκληρωθεί η περιοδία αυτή στις ΣΕΡΕΣ το απόγευμα στις 7 με μια εκδήλωση για την ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο των ΣΕΡΟΝ με πρωτοβουλία του κυρίου Γκυλέκα και την συμμετοχή εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΕΣΠΑ, της Διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου Διεύθυνσης της ΔΥΠΑ, από τη Διοικητική Επιτροπή Συνδέσμου Εξαγωγέων θα είναι ο κύριος Ανδρέας Μιλωνάς, θα είναι ο πρόεδρος της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, κύριος Απόστολος Γινίτης, καθώς και εκπρόσωπος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο κύριος Γεώργιος Ασημόπουλος. Στο επίκεντρο λοιπόν η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, όπου εκεί το απόγευμα αναμένεται να δοθούν πάρα πολλές εξηγήσεις, να δοθούν πάρα πολλές πληροφορίες προς τους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του τόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λένια Ιωαννίδου. Δράσεις τώρα συνολικής δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης προκυρήσονται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε επιχειρήσεις υφιστάμενες, νέες αλλά και υποσύσταση, με στόχο την ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση. Να πάμε στην Κοζάνη και την Αναστασία Παπαντώνη. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει από σήμερα, 15 Ιουλίου, η υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις που προκηρύχθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και αφορά επιχειρήσεις μικρές, μεγάλες, αλλά και υποσύσταση. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η πρωτοβουλία με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στους δήμους Μεγαλόπολης, Ιχαλίας, Γορτινίας και Τρίπολης της περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω της στήριξης επενδύσεων που συμβάλλουν στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό, στην αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 300.000 ευρώ ως 12 εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από 5 εκατομμύρια ευρώ ως 40 εκατομμύρια ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για μεσαίες και 70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται ενδεικτικά στις κατηγορίες κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον, χώρος, αγορά κτιρίου, εξοπλισμός, λογισμικό, μεταφορικά μέσα, φιλικά προς το περιβάλλον, πιστοποιήσεις προϊόντων και διαδικασιών και διπλώματα εύρεση τεχνίας. Επίσης εντάσσονται δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αντιλίων θερμότητας, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων. Παράλληλα, μπορούν να ενταχθούν στη δράση και δαπάνες για απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία. Να θυμίσουμε ότι οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα, όπως είπαμε, από την αρχή και ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία, για τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην Περιφέρεια. Μίλησε στον 102 FM η διοικήτρια της υπηρεσίας Γιάννα Χορμόβα με αφορμή την σημερινή παρουσίασή τους. Η ίδια αναφέρθηκε στο πόσοι άνεργοι έχουν βρει δουλειά, πώς επορροφώνται μετά από επιδοτούμενα προγράμματα και τόνισε ότι η έναρξη του κύκλου των συναντήσεων εργασίας με τις περιφερειακές διευθύνσεις της ΔΥΠΑ σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο διαζώσης συναντήσεων με στελέχη, επιχειρηματίες και τοπικές κοινωνίες.
5: Τα εργαλεία μας ήταν προσαρμοσμένα κυρίως στις ανάγκες των ωφελουμένων, δηλαδή στο να σκιαγραφίσουν καλύτερα, όσο το δυνατόν πληρέστερα, το προφίλ του ανθρώπου που αναζητά εργασία, όχι τόσο το προφίλ της επιχείρησης που το προσφέρει. Τώρα είμαστε στην περίοδο που κάνουμε και αυτή τη συμπλήρωση στα εργαλεία μας. Έχουμε όμως ποιοτικούς δείκτες. Με αυτό θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε αυστηρά αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε δύο καθοριστικούς δείκτες. Ο πρώτος είναι ότι πρώτον, στις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας καμία πρόσκληση δεν έχει λήξει χωρίς να υπερκαλυφθούν οι θέσεις. Αυτό τι σημαίνει? Όταν βγάζουμε μία πρόσκληση για 30.000 ανθρώπους στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, για παράδειγμα, έχουμε τουλάχιστον 40.000 θέσεις. Αυτός είναι ο ένας δείκτης, αλλά δεν έχουμε πόσες από τις 40.000 θέσεις αυτή τη στιγμή με απόλυτο τρόπο ανταποκρίνονται σε μία, σε δύο, σε δέκα, σε χίλιες επιχειρήσεις. Ο δεύτερος όμως ποιοτικός δείκτης είναι, όπως γνωρίζετε, έχουμε μία σειρά ενεργειών εξωστρέφειας που είναι οι μέρες καριέρας. Είναι μία σειρά εκδηλώσεων όπου έχουμε την διαζώση συνάντηση όσων αναζητούν και όσων προσφέρουν θέσεις εργασίας και την διενέργεια συνεντεύξεων αλλά και προσλήψεων στον χώρο της εκδήλωσης. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε κάθε φορά στις μέρες καριέρας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα, συμμετέχουν περισσότερες από 500 επιχειρήσεις στις μεγάλες πόλεις. Στις μικρότερες πόλεις έχουμε τουλάχιστον τη συμμετοχή 50 και άνω επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων. Τι εννοώ μεγάλων επιχειρήσεων? Από 15 άτομα προσωπικό και πάνω. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο δείκτες. Πρώτον, ότι όλες οι θέσεις μας υπερκαλύπτονται. Δεύτερον, ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έρχονται και μας ζητούν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, είτε στις ημέρες καριέρας, είτε και στις ημέρες συμβουλευτική, τα job ready που δημιουργούμε.
0: Επτά κρουαζιερόπλοια έδεσαν ταυτόχρονα σήμερα στο λιμάνι της Κέρκυρας, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ικανότητα του συγκεκριμένου λιμανιού να δεχθεί αντίστοιχα πλοία στον ειδικό βραχιονάτο και όχι αρόδου. Ο Λικούργος Γαστιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Λικούργε, καλό μεσημέρι. Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ, γιατί δεν σε ακούμε. Όχι, δεν ακούμε το Λικούργο Γουσιαδόπουλο. Να κάνουμε άλλη μια δοκιμή? Όχι, έχουμε κάποιον άλλο συνάδελφο? Ωραία, να πάμε τώρα από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Οι λιμενικές αρχές εκεί προχώρησαν στη σύλληψη δύο κυβερνητών τουριστικών σκαφών. Η μία περίπτωση αφορούσε υπεράριθμους επιβάτες και η άλλη τραυματισμό επιβάτη. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
6: Από τη Ζάκυνθο, στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη, όπως είπαμε, ο κυβερνήτης του σκάφους, ο οποίος 42 ετών δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Λαγαμά. Είχε το σκάφος του και έκανε περιήγηση σε συγκεκριμένα σημεία που κάνουν σε αυτή την περιοχή, δηλαδή Μαραθωνίστρη μέχρι Μυζήθρες και θέαση γελωνών, οι οποίες κολυμπούν στον κόλπο του Λαγαμά. Η άδεια για το σκάφος του ήταν για 10 άτομα, εκείνος θεώρησε καλό να βάλει μέσα 16, οπότε και συνελήφθη. Mm-hmm. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει από την πλευρά του ναυαγίου, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, όπου ένας 53χρονος Ούγγρος τουρίστας ήταν σε ένα από τα ημερόπλια που κάνουν διάφορες επίσης συνήθως τον περίπλου του νησιού. Βγαίνοντας από την περιοχή του ναυαγίου, είχε κάποιες αναταράξεις. Ο Ούγγρος φαίνεται να χτύπησε, να τραυματίστηκε από τις αναταράξεις στη μέση του. Μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολημών και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οπότε συνελήφθηκε ο 59χρονος χειριστής του σκάφους για βλάβη από αμέλεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα πάλι στην Κέρκυρα να κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια, αν μας ακούει τώρα ο Λικούργος Σκιαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Λικούργε.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα.
0: Ναι, τώρα είμαστε μια χαρά.
7: Λοιπόν, αναφερόμαστε στην συνείδηση ότι το λιμάνι του νησιού πολιορκείται από το μεγαλύτερο αριθμό κρουαζιεροπλοίων που έχουν δέσει φέτος σε μία και μόνο ημέρα στο νησί και μάλιστα σε συγκεκριμένο χώρο του λιμένα της πόλης διαμορφωμένο ειδικά να δέχεται κρουαζιερόπλοια. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν πολλά και μεγάλα πλοία, 7 εν συνόλο σήμερα, δυνατότητα που δεν έχουν άλλα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς εκεί μετά από έναν αριθμό σκαφών που δένουν, τα υπόλοιπα μένουν αρόδου, αγκυροβολημένα δηλαδή εκτός λιμένα και οι επιβάτες τους μεταφέρονται με βάρκες ή πλοιάρια. Ένα από τα σημερινά πλοία μάλιστα, το Sun Princess, μεταφέρει 5.500 επιβάτες και άλλα 1.000 μέλη πληρώματος, καθώς είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Ο τουρισμός των κρουαζιεροπλοίων φέρνει έσοδα στην τοπική οικονομία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αφού ο συγκεκριμένος θεματικός τουρισμός επεκτείνεται διαρκώς. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα το γεγονός ότι πολλοί επιβάτες αποφεύγουν τη high season τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ο καλύτερος μήνας κρουαζιέρας είναι πλέον ο Οκτώβριος. Την εποχή εκείνη έχουμε χαμηλότερα εισιτήρια, λιγότερο κόσμο στα λιμάνια που σταματούν τα κρουαζιερόπλοια και φυσικά πολύ λιγότερη ζέστη, γεγονός που κάνει πιο ευχάριστες τις εκδρομές των επιβατών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την επιδότηση λοιπασμάτων ζητά ο ενιαίος αγροτικός σύλλογος Ιερά Πέτρας μέσω επίσημου αιτήματος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και την ΑΔΕ, διότι όπως τονίζουν είναι ασφικτικά τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή των δικαιολογητικών. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Καλό μεσημέρι, Ιάσον.
8: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Επιστολή λοιπόν προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ. Έστειλε ο Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρας προκειμένου να ζητήσει παράταση. Όπως δήλωσαν οι αγροτοσυνδικαλιστές, είναι πάρα πολλά τα έγγραφα τα οποία ζητούνται. Επίσης το χρονικό περιθώριο είναι πάρα πολύ μικρό για να μπορέσουν να συλλέξουν οι αγρότες τα έγγραφα και να ακολουθήσουν όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία προκειμένου να επιδοτηθούν και να πάρουν τα λοιπάσματα. Έτσι λοιπόν ζητούν από την Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ να παραταθεί ο χρόνος προκειμένου να μπορέσουν όσοι δικαιούνται να πάρουν αυτή την επιδότηση για να πάρουν τα αγροτικά εφόδια, τα λοιπάσματα, να το καταφέρουν. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Τα έξοδα όσον αφορά την παραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οπότε προσπαθούν, ζητούν αυτή την παράταση για να επωφεληθούν αυτής της εκτόσεως.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Άσονα. Η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στα Ιωάννινες έρχεται σταδιακά σε φάση ολοκλήρωσης με τις πρώτες συνδέσεις καταναλωτών να προγραμματίζονται για το προσεχές φθινόπωρο. Η Βάσο Γκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έχουν κατασκευαστεί 36 από τα συνολικά 123 χιλιόμετρα του δικτύου που αναπτύσσεται στους Δήμους Ιωαννιτών και Ζήτσας. Από αυτά τα 15 χιλιόμετρα αφορούν το δίκτυο μέσης πίεσης, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχουν κατασκευαστεί ακόμα 21 χιλιόμετρα του δικτύου χαμηλής πίεσης, από το οποίο πρόκειται, στο οποίο πρόκειται να συνδεθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουν εγκατασταθεί δύο σταθμοί αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων και έχει ολοκληρωθεί και το τμήμα του δικτύου που θα τροφοδοτήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκτιμάται ότι το δυσκολότερο τμήμα του έργου έχει ήδη υλοποιηθεί και οι πρώτες συνδέσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στις αρχές του φθινοπόρου. Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Στη διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε αναφορά και στα προβλήματα που προκάλεσαν οι εργασίες κατασκευής, οι οποίες θα συνεχιστούν για δύο περίπου ακόμα χρόνια. Ναι. Προκάλεσαν καθυζήσεις, λακκούβες, φθορές στις οδούς της πόλης, ζημιές σε δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης. Όπως αναφέρθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, υπάρχει δέσμευση για πλήρη αποκατάσταση όλων των κακοτεχνιών και των ζημιών που έχουν προκληθεί σε δίκτυα και υποδομές. Δεν βρίσκεται ο Δήμος Υποδήμαρχος σε αντιπαράθεση με την εταιρεία, καθώς είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη, αλλά δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές κακοτεχνίες και ότι όλες οι ζημιές πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως. Στην ίδια συνεδρίαση εξετάστηκε και η πορεία του έργου ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών που εξελίσσεται παράλληλα και επίσης προκαλεί προβλήματα μάλιστα που είχαν οδηγήσει και στην ανάκληση από το Δημοτικό Συμβούλιο των Αδειών Εξκαφής. Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, το Δημοτικό Συμβούλιο όμως δεν έλαβε απόφαση για την επανέναρξη των εξκαφών, καθώς θέλουν να εξετάσουν την πρόοδο του έργου και την ποιότητα των αποκαταστάσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο φανάρι της Κομωτινής και τον Γιάννη Πετρακόπουλου. Εκείνη σε εξέλιξη έλεγχη στο νερό Κολύμβησης. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Έτσι ακριβώς. Συνολικά, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης υλοποιεί ένα έργο ελέγχου των υδάτων κολύμβησης σε 177 ακτές σε όλη τη Μακεδονία και σε όλη την Θράκη. Οι 57 από αυτές είναι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Επικεφαλής του έργου είναι ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης της Μακεδονίας της Θράκης, ο κ. Δημήτρης Γαλαμάτης, ο οποίος μάλιστα είναι και εδώ, επί τόπου, παρόν στη δειγματοληψία.
0: Υποθέτω μπορούμε να έχουμε μια συνομιλία, έτσι.
10: Ναι, ναι, είναι στη διάθεσή σας.
0: Κύριε Γαλαμάτη,
6: καλό μεσημέρι. Κύριε
0: Γαλαμάτη, μου τα στοιχεία καταγράφονται σε τακτική βάση για την ποιότητα των νερών και στην κεντρική Μακεδονία που βρισκόμαστε εμείς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όπου είστε αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα.
6: Ναι, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, δηλαδή και πριν ξεκινήσει η περίοδος μπάνιων και μετά, ελέγχονται όλα αυτά τα 177 σημεία όπως είπατε. Εδώ και αρκετά χρόνια και θα συνεχίσουν να ελέγχονται. Είναι η μόνη δημόσια κρατική, θα έλεγα, ελεκτική διαδικασία στα νερά κολύμβησης. Όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες είναι πρόκειται από τον ιδιωτικό τομέα, όπως για παράδειγμα η Πρωτοβουλία για τη Γαλάζια Σημαία. Σε συνεργασία με αναδόχους που ανά τρία χρόνια αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο έργο, γιατί εμείς δεν έχουμε η αποκεντρωμένη αυτή την υποδομή, την εργαστηριακή, γίνεται αυτός ο έλεγχος σε μηνιαία βάση. Σήμερα ήταν η σειρά εδώ ενός από τα δύο σημεία της παραλίας του Φαναρίου και επιλέξαμε μαζί με τους συνεργάτες και τα υπηρεσιακά στελέχη της αποκεντρωμένης να συνεργαστούμε με την ΕΡΤ και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, γιατί φωτίζει μια δράση, μια δημόσια δράση, ούτως ώστε ο πολίτης να ξέρει ότι πίσω από τα Excel και από τις ανακοινώσεις, τα αποτελέσματα από όλες τις παραλίες είναι ερτημένα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για κάθε παραλία. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, ελέγχουν και παρεμβαίνουν προκειμένου να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Το ευχάριστο είναι για να πω ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποιο σημείο πρόβλημα που θα πρέπει να επέμβει κάποιος άλλος φορέας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ίσως και μια καλή απάντηση και ένας τίτλος τιμής για τις παραλίες της περιοχής μας, που δίνουν και μια προστιθέμενη αξία ποιότητας όσον αφορά, όπως είπαμε, τα κολοβακτηριοειδή και άλλου είδους ξένου σώματα, όπως είναι το καουτσούκ, το πλαστικό και άλλες ουσίες που εμείς αναζητούμε κατά τους ελέγχους μας.
0: Βέβαια, αυτά φαίνονται τώρα τα πλαστικά, το καουτσούκ, το γυαλί, τι θα είναι, αλλά τα άλλα τα μικροβιολογικά. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα δει. Επομένως, μπορεί από κάπου να δει τα στοιχεία για να ξέρει τι γίνεται.
6: Γίνεται δειγματοληψία με τις διαδικασίες που προβλέπονται της δειγματοληψίας. Γίνεται ο εργαστηριακός έλεγχος και σε 3-4 μέρες υπάρχουν τα αποτελέσματα. Είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε σημείο που εύκολα μπορεί κάποιος να το δει, αλλά και σε αντίστοιχη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου χτυπώντας την παραλία ενδιαφέροντος ο καθένας, μπορεί να δει διαχρονικά την κατάσταση των υδάτων του συγκεκριμένου σημείου, μέχρι και την τελευταία που είναι ο περασμένος μήνας, ο Ιούνιος δηλαδή.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τους ελέγχους που γίνονται τακτικά και φροντίζετε ώστε να είμαστε ασφαλείς και εμείς και οι τουρίστες που επισκέφτονται τη χώρα μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
6: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσάς και τους ακροατές και τους συνεργάτες.
0: Και πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό όπως κάθε μέρα. Η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Διπεθέ Καβάλας παρουσιάζουν απόψε την όπερα με τίτλο Φαέθον στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
11: Καλό μεσημέρι. Ενταγμένη στο πλούσιο πρόγραμμα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, είναι αυτή η σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη που εμπνέεται από το μύθο του νεαρού που επιχείρησε να οδηγήσει το άρμα του ήλιου και κατέληξε να πυρπολήσει τον κόσμο. Η παράσταση με τίτλο Φαέθον, που γεννήθηκε από τη δημιουργική συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Διπεθέ Καβάλας, σηματοδοτεί την ιστορική επιστροφή της εθνικής λυρικής σκηνής στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Γάλλου μουσουργού, Ζαν Μπατίστ Λιλί, διασκευάζεται από την καταξιωμένη συνθέτηδα Βασιλική Λεγάκη, φέρνοντας σε διάλογο την παρόκ όπερα με τη σύγχρονη ποίηση και την ηλεκτροακουστική δημιουργία, ενώ τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Σοφία Αντωνίου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια η ομάδα μουσικού θεάτρου Ραφή. Η λυρική αυτή τραγωδία αντλεί την έμπνευσή της, θα πρέπει να πούμε, από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου και είναι ουσιαστικά ένας παραμορφωτικός καθρέφτης της εξουσίας, της αλαζονίας και της απληστίας των προνομιούχων που παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά της, τις ζωές των απλών ανθρώπων και τη μοίρα του κόσμου. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 15 ευρώ και μειωμένο στα 10.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες θα επικρατήσει αύριο στα υπηρωτικά, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια ορεινά και με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μπόφορ, στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 και ίσως και 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά τοπικά μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασέου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης, στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
2: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
3: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
2: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
1: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
4: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Ιατρού. Στο συντονισμό ο Τάσος Ρέτσιος. Και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους όμως. Διαρκώς βελτιούμενη είναι η εικόνα στην πυρκαγιά στην περιοχή Κολυνδρός της Πιερίας, όπου καίει η αγροτοδασική έκταση χωρίς ωστόσο να απειλεί τον οικισμό. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός από την Εύβοια. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα, πρόσθεσε. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα, με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Σταδιακά στις Αγγλίες η έκπτωση στα καύσιμα είναι μία ανάσα, αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι λύση, είπε στην ΕΡΤ πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Εξιτήριο πήρε πριν από λίγο η Αφροδίτη Νέστορα. Απολογήθηκε σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση, ο 24χρονος, κρίθηκε προφυλακιστέος. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο συγκατηγορούμενοι του. Συνεδριάζει από τη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Εν μέσω μαζικών παρετήσεων συνεδριάζει, όπως είπαμε, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαροκοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας.

0: Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά, ξεκινώντας από την υπόθεση της Μαρφίν. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής παρέμειναν όλη τη νύχτα οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, ενώ σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί σε ποιο σοφρονιστικό κατάστημα θα οδηγηθούν. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ένας κατηγορούμενος φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι του υποκαταστήματος της τράπεζας, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είχε ρόλο καθοδηγητή, δίνοντας οδηγίες κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών τον Κώστα Στάμου και όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Το δρόμο για τη φυλακή λοιπόν αναμένεται να πάρουν από ώρα σε ώρα μετά τις θεσινές τους απολογίες ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας. Οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, θύματα τους τρεις εργαζόμενους. Οι συλληφθέντες, να πούμε ότι οδηγήθηκαν χθες το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, καθώς έξω από αυτά είχαν συγκεντρωθεί περισσότερα από 100 άτομα προς υποστήριξη των συλληφθέντων και στη συνέχεια πέρασαν την πόρτα του ανακριτικού γραφείου. Μετά από περίπου 4 ώρες μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών, οι δύο 42χρονοι ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και της ανακρίτριας. Και οι δύο, προτού απολογηθούν, παρέδωσαν μέσω των συνηγόρων τους τα απολογητικά υπομνήματα, ενώ στη συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, υποστηρίζοντας πως δεν έχουν καμία εμπλοκή στα επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το μεσημέρι της 5ης Μαΐου. Ο πρώτος, ο οποίος φέρεται, όπως είπες και εσύ, να έχει σπάσει με ένα σφυρί την τζαμαρία της τράπεζας, υποστήριξε ότι έφυγε από την πορεία και κατευθύνθηκε προς το Σύνταγμα αμέσως μόλις ξεκίνησαν τα επεισόδια έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας, ενώ ο δεύτερος, ο οποίος προκύπτει από το προανακριτικό υλικό ότι έδινε οδηγίες στα υπόλοιπα 4 μέλη της ομάδας των αναρχικών, υποστηρίζει πως την ώρα της πορείας βρισκόταν σε άλλο σημείο και όχι στην οδό Σταδίου. Δεν έπεισαν ωστόσο η εισαγγελέα και η ανακρίτρια, που αποφάσισαν την προφυλάκησή τους, καθώς θεωρήθηκε ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων και οι δύο 42χρονοι. Την ίδια ώρα, ο 46χρονη αναμένεται εντός του επόμενου δεκαημέρου να εκδοθεί στη χώρα μας, καθώς έστειλε και την επιστολή, η οποία τη δεσμεύει μια προφορική. Αρχικά προφορική συνέχεια. Έχει υπέγραψε την επιστολή που τη δεσμεύει για την έκδοσή της στη χώρα μας. Και φυσικά από την πρώτη στιγμή έχουν ταυτοποιηθεί οι τρεις από την ομάδα των πέντε που εκείνο το μεσημέρι χτύπησαν στη Μαρφίν.
0: Στο μεταξύ, οι 46χρονοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Μαρφίν έκανε δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα και υπέγραψε τη σχετική δεσμευτική επιστολή, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη μεταφορά της στη χώρα μας. Περισσότερα στοιχεία θα μας δώσει η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
2: Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη.
0: Και από τη Μαρφίν να πάμε στη φωνική εμπριστική επίθεση, την τριπλή που είχαμε στα μεγκαζάκια και θύμα τη Βάγια Νέστορα. Σήμερα απολογήθηκε για μία ολόκληρη ώρα ο 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε, μια είδηση τελευταία στιγμή, πριν από λίγο έγινε γνωστό. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν όμως και οι δύο συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Θα δούμε αναλυτικά λοιπόν όλα τα σημεία του ρεπορτάζ με τη Δέσποινα Κρητικού.
3: Η απολογία του κράτησε μία ώρα ακριβώς, αφού παρέδωσε ένα απολογητικό υπόμνημα και μετά δέχθηκε και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Απολογήθηκε για τα κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα. Έκρηξε εμπρισμό παράβαση νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών ή όποια προσωποποίηση θα γίνει στο επόμενο διάστημα με την έκδοση σχετικού βουλεύματος. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ότι τα κλειδιά του σπιτιού τα έδωσε σε έναν φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, να έδωσε στοιχεία για το πώς έγινε ο διάλογος και πήρε ο φίλος του τα κλειδιά του σπιτιού, ότι δεν γνώριζε πώς έφτασαν στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης και ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που επισκέφτηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι των παππούδων του και από τότε δεν εμφανίστηκε ξανά εκεί. Μετά από πιεστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας, κράτησε την ίδια στάση, αρνήθηκε την κατηγορία ότι γνώριζε ότι το σπίτι αυτό έγινε εν τέλει ορμητήριο και καταφύγιο για την πριν Και μετά τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας της τώρα, από τα μέσα ενημέρωσης έμαθε το περιστατικό της έκρηξης και από τα μέσα ενημέρωσης πληροφορήθηκε ότι ήταν ορμητήριο το σπίτι του την ημέρα που έγινε και η σύλληψή του, που έγινε και ο έλεγχος στο σπίτι του. Δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο. Γνωρίζει κόσμο που ανήκουν στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά ή αντιξουσιαστές από την σχολή του στο Πανεπιστήμιο, από το φυσικό όπου σπουδάζει. Δεν είχε όμως καμία ενεργό δράση μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τους δικηγόρους του δεν έχει προσαχθεί. Είναι έξω από το γραφείο της εισαγγελέως. Η διάσκεψη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας θα βγάλει και το πόρισμα της ποινικής του μεταχείρισης.
0: Εξιτήριο έλαβε στο μεταξύ πριν από λίγο από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπα-Νικολάου η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν από τις 2 Ιουλίου μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι της και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις της Αφροδίτης Νέστορα μετά το εξιτήριο. Από το νοσοκομείο στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Τίμος Φακαλής, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί και είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει μαζί της. Τίμο, σε ποια κατάσταση ήταν καταρχήν?
4: Καλό μεσημέρι, λένε κυρίες και κύριοι. Πράγματι, στις 1:20 μετά από 15 μέρες συνολικά νοσηλείας στο υποκράτορα του Παπα-Νικολάου, η Αφροδίτη Νέστορα πήρε εξιτήριο και αυτή την ώρα κατευθύνεται στο σπίτι, σε φανερά συγκινημένη, με επιδέσμους στα χέρια και στα πόδια. Αυτό που είπε ήταν ότι ήθελε να ευχαριστήσει καταρχήν όλο το ιατρικό προσωπικό που κατέβαλαν προσπάθεια για να κρατήσει ζωή τη μητέρα της, χωρίς βέβαια επιτυχία, αλλά και το νοσοκομείο του Παπα-Νικολάου που ήταν οι γιατροί συνεχώς δίπλα της και την βοήθησαν. Βέβαια, όπως είπε, δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας της. Θα ταλαιπωρηθεί, όπως είπε, αρκετούς μήνες ακόμα. Τώρα, σε δηλώσεις της στα μέσα ενημέρωσης, αυτό που είπε είναι ότι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να σταθεί ξανά στα πόδια της. Γιατί θεωρεί πως είναι απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές τρομοκρατικές ενέργειες, αλλά και γιατί μέσα από αυτό θα κάνει περήφανη τη μητέρα της, τον πατέρα της και όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτήν. Έζησα συνθήκες πολέμου που μόνο σε ταινίες έχω δει, ανέφερε συγκινημένη. Δεν μπορώ να πω κάτι στους συλληπέντες, δεν φοράει ο ανθρώπινος νους αυτό που έγινε. Είναι ακραίο. Πραγματικά λυπάμαι που το 2026 υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται και ενεργούν και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο και βάνασαν την δημοκρατία μας. Τώρα είναι ακραίο. Πραγματικά λυπάμαι που το 2026

0: ανθρωπότητα. Το εισπράξες και εσύ αυτό ότι είναι σε μια κατάσταση ψυχολογικού στρες και σοκ?
1: Είναι σε κατάσταση, ακριβώς σε δύσκολη κατάσταση ψυχολογικά. Το είδαμε και στα μάτια της και στις κινήσεις της. Είναι βαρύ και το πέλος. Έχει χάσει τη μητέρα της πριν από λίγες μέρες και πριν 5 χρόνια την αδερφή της. Οπότε είναι ένα γενικότερο ζήτημα και η ίδια είναι σοκαρισμένη από αυτό που έζησε το βράδυ της 1ης Ιουλίου.
0: Ένα βαρύ φορτίο που έχει να διαχειριστεί. Τίμω Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τίμω Φακαλή από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Και εμείς λοιπόν να πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε η Βάγια Νέστορα, η οποία συνόλων των άλλων που ανέφερε ο Τίμος Φακαλής εξαπέλυσε και πειρά κατά των δραστών της επίθεσης που στήχησαν τη ζωή στη μητέρα της.
2: Να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ, συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου μας περιέθαλψαν μόλις έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, και εμένα και τον πατέρα μου και τους υπόλοιπους ενίκους της οικοδομής, κυρίως για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι γιατροί για να κρατήσουν τη μητέρα μου στη ζωή, χωρίς βέβαια επιτυχία. Και φυσικά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που νοσηλεύομαι τις τελευταίες 15 ημέρες, ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, με αγκάλιασαν. Πραγματικά με βοήθησαν πάρα πολύ έτσι να επιστρέψω στην κανονικότητά μου. Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μία απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Δεν υπάρχει κάτι να πούμε, δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε. Είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογικής και είναι ακραίο. Και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας. Πραγματικά πρέπει να την αγκαλιάσουμε, να τη διαφυλάσσουμε και να είναι ο οδηγός μας για τις επόμενες γενιές. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν, και μιλάω ως δικηγόρος, πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον ποινικό, από τον κοινό ποινικό κώδικα και από τον αντιτροποκρατικό νόμο. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού, και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη βέβαια ξέρει να κάνει τη δουλειά της, δεν το συζητάμε αυτό. Και θεωρώ ότι θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες που πρέπει.
0: Στο μεταξύ, στο ιατρικό ανακοινοθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, αναφέρεται πως καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της Αφροδίτης Νέστορα εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση. Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή, με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα, δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται, όπως και έγινε, από το νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση. Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση. Στα εξωτερικά ιατρία του τμήματος, όπως και η ίδια είπε, δεν τελειώνει εδώ. Η περιπέτεια της υγείας της έπεται και συνέχεια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το ιατρικό. Το άλλο είναι το πρακτικό. Πάει στο σπίτι της αυτή την ώρα, έξω από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα όμως, εξακολουθεί να βρίσκεται αστυνομική δύναμη, η οποία έχει αναλάβει τη φύλαξη του χώρου. Με την επιστροφή της, τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ θα εφαρμοστούν ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία των δημοσιογράφων. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να εντοπίσουν αφενός αν εμπλέκεται κάποιος άλλος στην ομάδα που έδρασε στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αφετέρου στα άλλα δύο σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του πρώην βουλευτή του Σάββατου Αναστασιάδη. Περισσότερα στοιχεία για τις έρευνες των αρχών έδωσε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
3: Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους κατηγορούνται για την τελευταία εμπριστική επίθεση. Μένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειαζόμαστε υλικό το οποίο ήδη

0: επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο βιντεοληπτικό, αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις.
1: Και είχαμε βέβαια και τα συνθήματα και τα γκαζάκια που τα ζωγράφισαν, δεν τα έβαλαν, στο σπίτι της υφυπουργού της Εύης Βολουδάκη στην Κρήτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται εκεί η αστυνομική έρευνα για την επίθεση στο σπίτι και στο πολιτικό της γραφείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια νεότερη επίσημη ενημέρωση για την ταυτοποίηση των δραστών. Όπως ανέφερε η ίδια στην ΕΡΤ, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία και η έρευνα φαίνεται να προχωρά. Μπορούμε να την ακούσουμε.
2: Είναι μια προσπάθεια ανθρώπων που είναι κουκουλοφόροι και μένουν σε σκιές να τρομοκρατήσουν όλους τους άλλους, να τρομοκρατήσουν τη δημοκρατία. Αυτό λοιπόν πρέπει να μην περάσει. Αυτή είναι η υγιής αντίδραση. Να πούμε ότι δεν φοβόμαστε και όντως δεν φοβόμαστε και ότι αυτές οι ενέργειες δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν ούτε να μας σταματήσουν να είμαστε αυτό που είμαστε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε μέχρι σήμερα.
1: Να πάμε τώρα στο πολιτικό πεδίο, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός από την Εύβοια όπου βρέθηκε σήμερα έβαλε τέλος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο. Πραγματοποιεί περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια, μίλησε ξεκάθαρα για εκλογές την άνοιξη του 2027. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Χρήστο Τσαλκίδη, ο οποίος μπορεί να μας δώσει ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ. Χρήστο.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι πέρα από το ότι κάλυψε θα θεθούν την άνοιξη του 27, απίφθινε και ανακάλεσμα στα στελέχη και τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας να προετοιμαστούν για τη διεκδίκηση μιας τρίτης συνεχόμενης αυτοδύναμης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στους Ωρεούς, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παραμένει διαρκώς παρούσα δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και δεν περιμένει την προεκλογική περίοδο για να έρθει σε επαφή με τους πολίτες, αντιμετωπίζοντας με αποτελεσματικότητα τα προβλήματα και στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες. Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους παριστάμενους για τον αγώνα που, όπως είπε, θα δώσουν με στόχο την επίτευξη μιας τρίτης αυτοδύναμης θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν χαρακτηριστική αναφορά του: «Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε προβλήματα με αποτελεσματικότητα, όπως ανέφερε, ενώ ζήτησε φυσικά και την συστράτευση όλων των πολιτών πίσω από το κυβερνητικό σχέδιο το οποίο υλοποιείται».
1: Πέρα βέβαια, Χρήστο, από το πολιτικό σκέλος και τις εκλογές στην Άνοιξη που τις τοποθέτησε και πάλι, έβαλε τέλος στα σενάρια και τις τοποθέτησε στην Άνοιξη του 27, μίλησε και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά την επίσκεψή του σε κέντρο υγείας της περιοχής.
3: Το οποίο μάλιστα το ενέταξε στον απολογισμό που έκανε για την κυβερνητική πολιτική και για τη Βόρεια Εύβοια με 5 χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έστειλε το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που έχει η χώρα, συνδέοντας την αναβάθμιση του ΕΣΥ με τη συνολικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πόρει το Ταμείο Ανάκαμψης επεδίωται σε έργα που αλλάζουν τις δημόσιες δομές υγείας, βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Και ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, έφερε την λειτουργία της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού σε κέντρο υγείας της χώρας, η οποία εγκαινιάστηκε στην Ιστία και επιτρέπει στους νεφροπαθείς της Βόρειας Εύβοιας να πραγματοποιούν αιμοκάθαρση κοντά στον τοποκατοικία τους, χωρίς να απαιτούνται πολλές ώρες μετακινήσεις σε άλλα νοσοκομεία.
1: Και είναι εξαιρετικά σημαντικό, Χρήστο, γιατί ανοίγει έτσι ο δρόμος και για τα υπόλοιπα κέντρα υγείας, ειδικά στα νησιά μας που είναι απομακρυσμένα και δεν έχουν νοσοκομεία, αλλά και σε ορεινές απομακρυσμένες περιοχές.
3: Ακριβώς. Και όπως είπε, το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους κατοίκους της περιοχής. Αποτελεί μέρος της συνολικής αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και σημείωσε ο Πρωθυπουργός ότι η κυβέρνηση στέκεται έμπρακτα δίπλα στους κατοίκους της Εύβοιας, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που άφησε πίσω της η φυσική καταστροφή και προωθώντας παρεμβάσεις που ενισχύουν τις προοπτικές ανάπτυξης και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Βέβαια, έγιναν και τα εγκαίνια του νέου δικού τμήματος της Ροβιές Ηλία για ένα επικίνδυνο δύσκολο σημείο με δημιουργία ενός τούνελ.
3: Ναι, και χάρη στο έργο να πούμε ότι αντιμετωπίστηκε το χρόνιο πρόβλημα των επικίνδυνων κατολισθήσεων, αποκαθιστώντας με αυτόν τον τρόπο την ασφαλή και απρόσκοπη κυκλοφορία των οχημάτων και θέτοντας φυσικά τέλος στις συχνές και χρονοδόρες εκτροπές. Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο να πούμε ότι χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται πού αξιοποιούνται τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Με τον Πρωθυπουργό να προσθέτει ότι η κυβέρνηση δεν επιδίδεται στην επικοινωνία, αλλά προτάσει πλέον τα χειροπιαστά έργα. Και αυτά είναι τα οποία, βάσει των οποίων δηλαδή, θα αξιολογηθεί και το κυβερνητικό έργο και θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός την ψήφο του ελληνικού λαού όταν έρθει η ώρα της επόμενης εθνικής κάλπης. Δεν υποσχόμαστε θαύματα, κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας, τόνισε χαρακτηριστικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλκίδη. Και από την κυβέρνηση να πάμε στην αντιπολίτευση, ξεκινώντας από το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των διεργασιών για την ανάδειξη νέου γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, φιλορροή καθημερινά. Νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων είναι σε εξέλιξη από το πρωί. Τις ανεξαρτητοποιήσεις τους γνωστοποίησαμε επιστολές τους στον πρόεδρο της Βουλής, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η Μαρία Κοντοτόλη. Έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βασίλη Πεκλάρη, ο οποίος θα μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ. Βασίλη.
4: Ναι, καλό μεσημέρι, Ελένη. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή του γραμματέα. Μια εκλογή όμως η οποία μπορεί να είναι εύκολη γιατί υπάρχει μια υποψηφιότητα του Γιάννη Αμανατίδη, βουλευτή Θεσσαλονίκης, ο οποίος πήρε τη θέση κ. Νοτοπούλου, αλλά δεν είναι ανέφελη καθώς προηγήθηκε η επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου, του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και εκτελών χρέη εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, στον οποίο εξέφρασε την αντίρρησή του για το γεγονός ότι προηγείται η εκλογή του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας από αυτήν της εκλογής του Προέδρου, που αποτελεί αυτό το βασική προτεραιότητα και υποχρέωση του κόμματος. Αυτό λοιπόν γίνεται, λέει ο Σοκράτης Φάμελος, όπως διέρευσε στη συνομιλία του με τον κύριο Ξανθόπουλο, προκειμένου να συντελεστεί μια απαράδεκτη μεθόδευση για να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή λέμε εμείς ο Παύλος Πολάκης, και να είναι υποψήφιος στις εκλογές για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, που χαρακτηρίζεται τον κύριο Φάμελο μια απαράδεκτη μεθόδευση σε αντίθεση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό, αλλά και με τις αξίες της αριστεράς. Όπως είπαμε, η συνεδρίαση θα βγάλει γραμματέα τον κύριο Αμανατίδη. Αυτός θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη, ώστε την επόμενη εβδομάδα που θα γίνει η εκλογή Προέδρου να είναι υποψήφιος τόσο αυτός όσο και η κυρία Δούρου. Παρόλο που καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει μια συνένεση τελευταία στιγμή και να μην μπουν σε μια τέτοια διαδικασία σε έναν ΣΥΡΙΖΑ που σπαράσεται από τις αποχωρήσεις, όπως είπες και
1: εσύ. Αυτό ακριβώς είπαμε με Μεϊκόπουλο, Μαμουλάκη, Κοντοτόλη. Νωρίτερα είχαμε και άλλους. Είχαμε τον ψυχογειό Παναγιωτόπουλο Γαβρίλο. Σήμερα ακούσαμε για τον Γιώργο Μπάκη από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, έχουμε και άλλους να περιμένουμε.
4: Αυτές είναι ανεξαρτητοποιήσεις. Ναι, θα έρθουν και άλλες. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα των 17 μελών. Πολλοί από αυτούς δεν είναι ουσιαστικά, είναι με τον απόδι εκτός. Μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά ονόματα όπως αυτά του κυρίου Ζαμπάρα, του κυρίου Μπάρκα, της κυρίας Γεροβασίλη αργότερα, είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, κυρίας Τσαπανίδου, και άλλων που ενδεχομένως να αποχωρήσουν. Εκτιμάται ότι θα περιοριστεί σε μονοψήφιο αριθμό στο τέλος, ο αριθμός αυτού που θα παραμείνουν, εφόσον βέβαια έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις. Γιατί οι παρετήσεις έχουμε ξαναπεί ότι αντικαθίστανται οι βουλευτές, αν υπάρχει παρέτηση. Και μπαίνει άλλος θέσεις, όπως έγινε με τον κύριο Αμανατίδη, ο οποίος παρέμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ. Με τις επιστολές τους λοιπόν σήμερα δήλωσαν ότι είναι ανεξάρτητοι πλέον βουλευτές. Οι τρεις που τις κατέθεσαν είναι την ίδια ώρα η κυρία Κοροβέση πήρε την έδρα του παραιτηθέντα Γιώργου Καραμέρου και ορκίστηκε βουλευτής. Η κυρία Κοροβέση όμως να πούμε ότι είναι στο πλευρό του Στέφανου Κασελάκη. Έτσι λοιπόν χάθηκε και μία έδρα από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Από εδώ και στο εξής τα πράγματα παραμένουν βέβαια πολύ δύσκολα. Θα έχουμε και άλλες παραιτήσεις, όπως είπαμε τα ονόματα να προσθέσουμε εκτός του κ. Ζαμπάρα, το Βασίλη Κόκαλη που θεωρείται θέμα ορών η παραίτηση είναι εξαρτοποίησή του.
1: Πόσοι είπες είναι οι βουλευτές που έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή?
4: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι τυπικά 17. Ουσιαστικά όμως είναι η μισή. Είναι 8 με 9 αυτοί που θα παραμείνουν στο τέλος, γιατί θα μεσολαβήσουν και άλλες παραιτήσεις ή ανεξαρτητοποίησεις, ανάλογα τι θα επιλέξει ο καθένας.
1: Και το κλίμα μεταξύ τους άκρος συγκρουσιακό, Βασίλη.
4: Βέβαια, είδαμε την κόντρα. Ο Βασίλης Κόκαλης, είπαμε την Καλλιόπη Βέτα, τον Κώστα Μπάρκα και βέβαια στο τέλος είπαμε για την κυρία Γέρο Βασίλη τι θα κάνει η κυρία Τσαπανίδου και φυσικά ο πρώην πρόεδρος Σωκράτης Φάμερος, ο οποίος είδαμε πώς αντέδρασε στην προσπάθεια επιστροφής του Παύλου Παλάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θυμίσουμε ότι ο κ. Φάμερος ήταν αυτός που είχε θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον βουλευτή Χανίων, τον κύριο Πολάκη.
1: Και είδαμε και την παράθεση Πολάκη Γιαννούλη για την επόμενη μέρα του κόμματος. Γενικότερα, ο χώρος της αντιπαράθεσης καλά κρατεί. Να σε πάω τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Με ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο λοιπόν για την παιδεία, που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ έκανε σχετική ανάρτηση στο TikTok. Δίνει και παίρνει.
4: Το TikTok, ναι. Δεν ήταν μόνος, βέβαια, να πούμε, κάνοντας μια παρέθεση ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ανάρτηση του TikTok από την περιοδία της Θεσσινή στη Λέσβο και την ομιλία του στη Μυτιλίνη. Θα να πούμε λοιπόν ότι στην σημερινή του εκδήλωση το ΠΑΣΟΚ, μετά τη χθεσινή συνεδρίαση των κύκλων, όπου κήθηκε ουσιαστικά επιστράτευση όλων εν ώψη της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και δόθηκαν αρμοδιότητες και ευθύνες. Έχουμε λοιπόν 4 η ώρα την εκδήλωση που γίνεται για την παιδεία. Από κοινού θα μιλήσει βέβαια ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από κοινού βέβαια με τον τομεάρχη παιδείας, ο Στέφανο Παρστατίδη, που κάνουν μαζί και αυτό το TikTok, στο οποίο αναφέρθηκαν στα διάφορα ζητήματα της παιδείας και τις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι ουσιαστικά είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη δαπάνη για φροντιστήρια. Και αναφέρθηκαν σε όλους τους τομείς, από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πολιτικά, να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον ότι θα είναι ομιλητές δύο πρώην υπουργοί, αλλά και από τα κορυφαία στελέχη, ο πρώην πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και η Άννα Διαμαντοπούλου, οι οποίοι έχουν και θέσεις που συχνά έχουν διαφοροποιηθεί.
1: Και που έχει βάλει και τη σφραγίδα της στο κεφάλαιο εκπαίδευση, ναι. Αυτή η συνέντευξη τύπου θα εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για το σχολείο και το πανεπιστήμιο. Οι δικές σου πληροφορίες δίνουν περισσότερο φως σε αυτό το τούνελ της εκπαίδευσης.
4: Κοιτάξτε, δεν είναι. Οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν ανακοινωθεί και έχουν να κάνουν και με την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και υπό όρους. Και όχι έτσι όπως προβλέπετε μέσα από το νομοσχέδιο το οποίο έχει ψηφιστεί και αποτελεί νόμο για την δημιουργία δηλαδή μη κρατικών αλλά και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων κάτω από συγκεκριμένους όρους, υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό και καταψήφισε τον πρόσφατο νόμο ο οποίος πέρασε από την κυβέρνηση. Περισσότερα βέβαια θα γνωρίζουμε σήμερα το απόγευμα.
1: Και βέβαια να πούμε πως σύσσωμη αντιπολίτευση βάλει κατά της κυβέρνησης και στην αιχμή του δόρατος είναι ακρίβεια, καθημερινότητα των πολιτών αλλά και εξωτερική πολιτική. Όλα μαζί.
4: Αυτά θα είναι τα θέματα που θα κυριαρχήσουν σε όλη την προεκλογική περίοδο. Και βέβαια όλοι περιμένουν, είναι με φούλ τις μηχανές όλα τα κόμματα, σαν να έχουμε μια πολύ σύντομη ημερομηνία για τις εκλογές, σαν να επίκειται δηλαδή οι εκλογές.
1: Αυτό θα σε ρώταγα τώρα. Τι λέει η αντιπολίτευση, εκλογές θα έχουμε πότε? Επιμένει στο Σεπτέμβριο ή μετά τις δηλώσεις που είχαμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό για άνοιξη ή παναχωρίες προς αυτό?
4: Όλες οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, Ελένη, είναι για την άνοιξη του 27. Ακριβώς. Οι διαρροές όμως και η τελευταία αποκάλυψη, θα λέγαμε, του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, προχθές το βράδυ, δημιούργησαν, μάλλον θα έχουν τονώσει και φέρει ξανά στην επιφάνεια το σενάριο των πρόωρων εκλογών, τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Κάτι το οποίο δεν απορρίπτουν, αλλά βλέπουμε με καχυποψία στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κάθε δεχόμενο δηλώνουν έτοιμα για πρόωρες εκλογές, αλλά οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει τον χρόνο μέχρι τον επόμενο Μάρτιο ή Απρίλιο, για να έχει όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα και να μπορέσει να φτιάξει, να βελτιώσει τη δική του εικόνα. Αλλά βέβαια μέχρι τότε μπορεί να συμβούν πολλά σε όλα τα κόμματα και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφήνει έξω από αυτό το παιχνίδι τόσο καλά. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητάμε.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λες, θα εξαντλήσει το χρόνο και τους εξαντλεί την ίδια ώρα. Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα από την Εύβοια και που ήταν ξεκάθαρος ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
5: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Σύστημα υγείας αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021, έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
1: Και από το πολιτικό πεδίο να πάμε στο οικονομικό, η κερδοφορία των τραπεζών και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας πρέπει να πηγαίνουν μαζί, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη μεγαλύτερης χρηματοδότησης των επενδύσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα. Μεταξύ, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης προς τα 24 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-27, οι 5 πρώτες πράξεις με τίτλο Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2026-27, Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τα ακόλουθα ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πάντιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η δράση, η οποία ξεκίνησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και έχει τριετή διάρκεια, στοχεύει στην απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στα ΑΕΗ να συνεργαστούν με νέους διδάκτορες, εμπλουτίζοντας το διδακτικό προσωπικό που διαθέτουν. Η διαδικασία υποβολής αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα ιδρύματα της χώρας, ενώ ο προϋπολογισμός για τα ακαδημαϊκά έτη από το 24 έως το 27 αναμένεται να προσεγγίσει συνολικά τα 85 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εμάς τους Θεσσαλονικείς. Έχει να κάνει με το μέτρο και ειδικά με τη γραμμή προς Καλαμαριά. Αυτοψία λοιπόν στα έργα του μέτρο στην Καλαμαριά έκανε ο Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, αρμόδιος για θέματα μεταφορών. Για την πορεία των έργων μίλησε στον 102 FM.
7: Μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να την τελειώσουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί απομάκρυνση από αυτό το στόχο, όπως τον περιέγραψε ο Υπουργός προχθές, θα είναι πολύ μικρή. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, την οποία διαχειριζόμαστε με πάρα πολύ υπευθυνότητα. Διότι πρέπει κανένας δεν είναι υπεύθυνος. Μιλάμε για ζητήματα ασφαλείας. Πρέπει οι υπερεπιβάτες που θα μπουν μέσα στο μετρό να ξέρουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς. Και πρέπει η εταιρεία που τους παρέχει και το σύστημα, δηλαδή ελληνικό μετρό, αλλά και η εταιρεία που λειτουργεί το μετρό, δηλαδή η ΤΕΜΑ, να είναι απολύτως ασφαλείς στο να επιβιβάζουν επιβάτες μέσα στο μετρό. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, για τον πολύ απλό λόγο ότι ακόμα και τα καινούργια 15 τρένα που ήρθαν είναι μια γενιά, αν θέλετε, μετά από τα προηγούμενα τρένα, που είναι όμοια κατά βάση με ελάχιστα. Με τα αυτά, για να κινηθούν στη βασική γραμμή, θέλουν επιπλέον πιστοποιήσεις, όπως και τα τρένα της βασικής γραμμής για να κινηθούν στη Καλαμαριά πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένα με τα τρένα τα καινούργια. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία που την ελέγχει βήμα προς βήμα η TÜV και όλο το ζήτημα είναι ακριβώς η πιστοποίηση του δικτύου. Θα υπογραφεί και μια εκτελεστική συμφωνία, τη συμφωνία που υπάρχει ήδη, για να συμπληρωθούν κάποιες μελέτες που λείπουν, κυρίως τοπογραφικές σε ό,τι αφορά την βορειοδυτική χάραξη. Και περίπου έχουμε καταλήξει στην χωροθέτηση των σταθμών. Ακολουθεί, ας πούμε, τον άξονα της Λαγκαδά. Και υπάρχει μια δεύτερη γραμμή, η οποία πηγαίνει Αμπελόκηβου, Εύωσμο, Μενεμένη, κάνει και μια κράτο προς το Κορδελίο και καταλήγει και στον περιφερειακό και σε ένα μαξοστάσιο το οποίο το ίδιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθμός μετεπιβίβασης και θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα και το Ρόκαστρο.
1: Να πάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα, εκεί όπου κλιμακώνεται επικίνδυνα η πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή. Για τέταρτη νύχτα, αμερικανικά μαχητικά και πλοία σφυροκοπούσαν για 7 ώρες στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με σκληρά αντίπεινα, χτυπώντας αμερικανικές βάσεις σε διαμεσολαβήτριες χώρες. Είχαμε και απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο για την ενέργεια και δέσμευση 130 εκατομμυρίων ευρώ σε κρυπτονομίσματα. Μαζί μας έχουμε τον Τάσο Ρέτζιο, ο οποίος θα μας δώσει όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ.
8: Ναι, Έλενα, κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση και αναμένουμε πολύ περισσότερα και τις επόμενες ώρες και μέρες. Η Τεχεράνη, το πιο ανησυχητικό ίσως για όλη τη διεθνή κοινότητα, είναι ότι η Τεχεράνη απειλεί πλέον να διακόψει όλες τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή. Γιατί το Αμερικάνικο Ναυτικό απέκλεισε τα Ιρανικά λιμάνια, οπότε το Ιρανικό Υπουργείο, οι Ιρανικές Αρχές αποφάσισαν να προβούν σε αυτή την κίνηση. Παράλληλα, τώρα το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας, έχει σημασία το αυτό, ανακοίνωσε ότι οι τελευταίες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν τον τραυματισμό περισσότερων από 260 ανθρώπων. Φυσικά δεν δόθηκαν στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών, αλλά πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών που έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα η Τεχεράνη σε ένα μόνο κύμα επιθέσεων από την έναρξη της σύγκρουσης αυτά.
1: 7 ώρες σφυροκοπούσαν, τι περιμένει.
8: Έτσι, 7 ώρες ακριβώς. Τα ξημερώματα της Τετάρτης ουσιαστικά επαναφέραν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Μέτρο που είχε αρχικά επιβληθεί τον Απρίλιο, είχαμε την εκεχηρία που δεν μας τούρισε. Εν πάση περιπτώσει, η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικάνικων Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε για την 7-ωρη έτσι, επιχείρηση, πλήττοντας και δεκάδες στρατιωτικούς στόχους. Και οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή είτε θα είναι διαθέσιμες για όλους, είτε για κανέναν, χαρακτηριστικά. Τώρα, παράλληλα με τον αποκλεισμό όμως στο Ιράν, εξαπέλυσε και νέες επιθέσεις εναντίον των χωρών που φιλοξενούν αμερικάνικες στρατιωτικές δυνάμεις. Σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, ενώ και η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τρεις Ιρανικούς πυράβλους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατέριψε τελικά την πρόταση για επιβολή τέλους 20% στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ και προειδοποίησε: καλύτερα να καταλήξετε σε συμφωνία, διαφορετικά δεν θα σας απομείνει τίποτα.
1: Και υπό αυτές τις πιέσεις, ότι δεν θα μείνει τίποτα, αυτός είναι ο στόχος του. Είναι όμως και μια ψυχολογική πίεση και μια κίνηση πολιτικής στρατηγικής. Υπό αυτές τις πιέσεις όμως, η τιμή του Brent ανεβαίνει στα 86 δολάρια το βαρέλι, ενώ στην εγχώρια αγορά η έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στη βενζίνη είχε ήδη περάσει τις τιμές χονδρικής. Σημασία έχει να δούμε πότε αυτό θα αποτυπωθεί, αυτή η μείωση δηλαδή, στην Αγγλία, άρα στην τσέπη μας. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Η σημερινή έναρξη του κύκλου ενημερωτικών συναντήσεων εργασίας με τις περιφερειακές διευθύνσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο διαζώσεις συναντήσεων με στελέχη, με επιχειρηματίες, με τοπικές κοινωνίες. Αναλυτικά στοιχεία έδωσε στον 102 FM η Γιάννα Χορμόβα, διοικήτρια Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
9: Τα εργαλεία μας ήταν προσαρμοσμένα κυρίως στις ανάγκες των ωφελουμένων, δηλαδή στο να σκιαγραφίσουν καλύτερα, όσο το δυνατόν πληρέστερα, το προφίλ του ανθρώπου που αναζητά εργασία. Όχι τόσο το προφίλ της επιχείρησης που το προσφέρει. Τώρα είμαστε στην περίοδο που κάνουμε και αυτή τη συμπλήρωση στα εργαλεία μας. Έχουμε όμως ποιοτικούς δείκτες. Με αυτό θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε αυστηρά αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε δύο καθοριστικούς δείκτες. Ο πρώτος είναι ότι πρώτον στις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας καμία πρόσκληση δεν έχει λήξει χωρίς να υπερκαλυφθούν οι θέσεις. Αυτό τι σημαίνει? Όταν βγάζουμε μία πρόσκληση για 30.000 ανθρώπους στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, για παράδειγμα, έχουμε τουλάχιστον 40.000 θέσεις. Αυτός είναι ο ένας δείκτης, αλλά δεν έχουμε πόσες από τις 40.000 θέσεις αυτή τη στιγμή με απόλυτο τρόπο ανταποκρίνονται σε μία, σε δύο, σε δέκα, σε χίλιες επιχειρήσεις. Ο δεύτερος όμως ποιοτικός δείκτης είναι, όπως γνωρίζετε, έχουμε μία σειρά ενεργειών εκδοστρέφειας που είναι οι μέρες καριέρας. Είναι μία σειρά εκδηλώσεων όπου έχουμε την διαζώση συνάντηση όσων αναζητούν και όσων προσφέρουν θέσεις εργασίας και την διενέργεια συνεντεύξεων αλλά και προσλήψεων στον χώρο της εκδήλωσης. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε κάθε φορά στις μέρες καριέρας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα, συμμετέχουν περισσότερες από 500 επιχειρήσεις στις μεγάλες πόλεις. Στις μικρότερες πόλεις έχουμε τουλάχιστον τη συμμετοχή 50 και άνω επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων. Τι εννοώ μεγάλων επιχειρήσεων, από 15 άτομα προσωπικό και πάνω. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο δείκτες. Πρώτον, ότι όλες οι θέσεις μας υπερκαλύπτονται. Δεύτερον, ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έρχονται και μας ζητούν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, είτε στις ημέρες καριέρας, είτε και στις ημέρες συμβουλευτική, τα job ready που δημιουργούμε.
1: Και να αλλάξουμε και πάλι κλίμα, να πάμε στο θέμα της υγείας με τα κοτόπουλα που είχαν σαλμονέλα στην περιοχή της Λαμίας. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας των 11 ανθρώπων που προσβλήθηκαν από σαλμονέλα στη Λαμία και αυτή την ώρα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι έχουν αποσυρθεί πολλές παρτίδες κοτόπουλου για προληπτικούς λόγους, ενώ στις ισομεσίες αρχές πραγματοποιούν έρευνες για να δουν τι πραγματικά συνέβη. Ο Χρυσόστομος Τρίμης, ο πολύ καλός συνάδελφος, έχει να μας δώσει όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ.
10: Περιμένουμε καταρχάς τα αποτελέσματα όσον αφορά την εξέταση των δειγμάτων που εστάλθησαν σε ειδικό εργαστήριο στη Χαλκίδα και αναμένεται με τη διαδικασία του κατεπήγοντος να κοινοποιηθούν σήμερα στην Περιφερειακή Αρχή Στερεάς Ελλάδος, την ίδια στιγμή που κλιμάκια της Περιφέρειας και της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής σε συνεργασία με κλιμάκια του ΕΦΕΤ ήδη πραγματοποιούν εκ νέου ελέγχου σήμερα σε καταστήματα εστίασης και ψητοπολία, προκειμένου να δουν αν υπάρχει και σε άλλα σημεία αν εντοπίζεται το βακτήριο της σαλμονέλας. Ναι. Γίνεται σε όσον αφορά τον εφοδιασμό, ναι, ο έλεγχος σε καταστήματα που μπορεί ή έχουν προμηθευτεί. Mm-hmm. Κρέας, ωστόσο, παίρνουν και δείγματα από τα ίδια τα καταστήματα. Χθες πήραν δείγματα από υπαλλήλους, ενώ εξετάζουν, για παράδειγμα, εξοπλισμό πάγκους των καταστημάτων, παίρνοντας δείγματα προκειμένου και αυτά να αναλυθούν για να δουν αν υπάρχει πιθανότητα επιμόλυνσης των χώρων όπου παρασκευάζονται τα συγκεκριμένα τρόφιμα όπου χρησιμοποιούνται. Όσον αφορά τους ασθενείς, 11 των συλλεβόντουσαν μέχρι σήμερα το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Ωστόσο, οι γιατροί τόνιζαν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και οι περισσότεροι αναμενόταν να πάρουν εξιτήριο.
1: Να πάμε τώρα και στη Θεσσαλία και στον συνάδελφο Άρη Ψύχα που έχει όλο το ρεπορτάζ για τη δίκη για τα Τέμπη. Άρη, σε ακούμε.
11: Ελένη, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η σημερινή δικάσεμος με τα αιτήματα που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Αυτό που θα κληθεί να δει το δικαστήριο στις επόμενες δικασίμους είναι αν τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από τους 16 κατηγορουμένους που προέρχονται από την Εργοσέ και τα οποία έχουν να κάνουν με την αναβολή ή την αναστολή ή τον διαχωρισμό της διαδικασίας θα γίνουν δεκτά. Το βασικό πυρήνας του σκεπτικού των αιτημάτων που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης είναι ότι τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ διερευνώνται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ζητήματα που έχουν να κάνουν με το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης 717, αφορά απάτη, απιστία κτλ. Η διαδικασία αυτή έχει ολοκληρωθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αναμένεται ο ορισμός της έναρξης της δίκης και υποστηρίξαν ότι δεν μπορεί να γίνονται δύο δίκες για το ίδιο αντικείμενο. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η εισαγγελική πρόταση για τα συγκεκριμένα αιτήματα αλλά και για άλλα επιμέρους αιτήματα που υποβλήθηκαν από τους συνηγόρους υπεράσπισης και μετά τις τοποθετήσεις ένα νέο κύκλο τοποθετήσεων των συνηγόρων επί της προτάσεως της εισαγγελέως θα πρέπει το δικαστήριο να αποφασίσει εάν και ποια θα γίνουν δεκτά. Έλενα.
1: Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα μέχρι την Επανομή, εκεί όπου ένας 69χρονος αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή. Η βάρκα του ανετράπη, βρέθηκε μετά από λίγο, επέβαινε σε αυτή και η γυναίκα του. Όλες τις επιχειρήσεις διάσωσης παρακολουθεί από νωρίς το πρωί ο συνάδελφος Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, έχουμε νεότερα.
12: Άκαρπες μέχρι και αυτή την ώρα, οι έρευνες οι οποίες ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας. Μάλιστα και δίτης επαγγελματίας μπήκε στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή δηλαδή εκεί που πραγματοποιούνται οι έρευνες, στο ναυάγιο της Πανομής συγκεκριμένα, εκεί όπου βρίσκεται και το σκάφος του 69χρονου. Πραγματοποίησε έρευνες στις ιχθυοκαλλιέργειες της περιοχής και στο ναυάγιο, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάτι. Η 67χρονη σύζυγος του 69χρονου, ο οποίος παραμένει αγνοούμενος, κατάφερε και βγήκε στην ακτή, διασώθηκε από ιδιώτη. Φέρεται το ζευγάρι να είχε πάει για ψάρεμα, ενώ στην περιοχή έπνεαν δυνατή άνεμη. Όσον αφορά τώρα την 67χρονη, σύμφωνα πληροφορίες, η Φάρκα ανατράπη στις 10 η ώρα το πρωί της Τρίτης. Για 9 ώρες τουλάχιστον ήταν μέσα στη θάλασσα, πάλευε για να κρατηθεί στην επιφάνεια. Βγήκε στην ακτή στις 7 η ώρα το απόγευμα. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε μέχρι και αυτή την ώρα, στην επιχείρηση αυτή τη μεγάλη διάσωση συμμετέχουν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων και ιδιωτών.
1: Συγκλονιστική περιπέτεια, Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε σταθερή κατάσταση όμως, ακόμη διασωληνωμένος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ο 4χρονος από την Καστοριά που διέφυγε της προσοχής των γονιών του και βρέθηκε από τον παππού του μέσα σε πισίνα στο σπίτι του, ενώ είχε υποστεί νωρίτερα και ανακοπή. Τα επόμενα 24 ώρα οι γιατροί θα επανεξετάσουν την κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, και αν τα μηνύματα είναι θετικά, τότε θα επιχειρήσουν να τον αποσωληνώσουν. Στο μεταξύ, μια γυναίκα 48 ετών από τη Γαλλία έχασε τη ζωή της σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Τώρα, μικρές, απλές αλλά χρυσές συμβουλές για το πώς μπορούμε να κολυμπάμε με ασφάλεια μας δίνει η καρδιολόγος του Λαϊκού Νοσοκομείου, Έλενα Μιχαλοπούλου.
13: Όποιος έχει ιστορικό ενός καρδιαγγειακού επεισοδίου, έχει πάθει έμφραγμα του μυοκαρδίου, έχει κάνει πρόσφατα αγκιοπλαστική, εγκεφαλικό επεισόδιο ή έχει ένα άλλο επεισόδιο θρόμβωσης, είναι πολύ καλό να επισκέπτεται τον καρδιολόγο του για να του κάνει εξατομίκευση κινδύνου. Συνηθίζουμε να επιτρέπουμε το κολύμπι σε αυτές τις κατηγορίες των ασθενών που έχουν κάποια ηλικία και συνοσηρότητες μετά τον πρώτο μήνα από το οξύ επεισόδιο. Εκεί είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Όμως, αν ένας ηλικιωμένος έχει μια χρόνια κατάσταση, παραδείγματος χάρη μια υπέρταση, μπορεί να μπει στη θάλασσα και να απολαύσει το κολύμπι του, όμως θα πρέπει η υπέρταση να είναι ρυθμισμένη. Θα πρέπει η αριθμία του να είναι καλώς ρυθμισμένη για να μπορεί άνετα να μην έχει επεισόδιο μέσα στη θάλασσα. Ο υπόλοιπος πληθυσμός πρέπει να μπαίνει στη θάλασσα σταδιακά, να μην πει απότομα, ειδικά τώρα βέβαια αυτούς τους μήνες έχουμε πολύ ζεστό νερό. Αυτό κυρίως αφορά στις περιπτώσεις που έχουμε πολύ κρύο. Κάποιος που έχει πρόβλημα, που έχει περάσει έμφραγμα, είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο, γιατί όταν μπαίνουμε σε κρύο νερό γίνεται σοβαρή αγκιοσύσπαση και αυξάνουν πολύ οι ανάγκες της καρδιάς σε οξυγόνο, με αποτέλεσμα κάποιος που ήδη έχει πρόβλημα στα στεφανία αγκία του να μπορεί να εμφανίσει στη θάνση.
1: Και να πάμε τρέχοντας λοιπόν στην είδηση που πολύ μας άρεσε και όχι μόνο εμάς και τους Θεσσαλονικείς, όπου το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας τι κάνουν, ιδρύουν την πρώτη επώνυμη έδρα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ καλά ακούσατε. Θα λειτουργήσει στο Τμήμα Μηχανικών Χόρταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής με στόχο να αποτελέσει ένα μόνιμο θεσμό που θα συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με τις ανάγκες των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών. Χρηματοδότης ποιος θα είναι? Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρό της, τον Ιγνάτιο Καϊτετζίδη, που είναι και δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη. Δήμαρχε, να μας δώσετε, να μας προειδεάσετε για αυτό που πρόκειται να γίνει, για να εκδηλώσουν και ενδιαφέρον όσοι τώρα μας ακούνε. Απλά θερμή παράκληση να είμαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται.
14: Να σας πω ότι είναι από τις ευχάριστες ειδήσεις καθημερινότητας, γιατί έχουμε γεμίσει με γκρίζες και μαύρες.
1: Και πολύ αισιόδοξες και με προοπτική. Ας κρατήσουμε αυτό.
14: Και στέλνει και ουσιαστικά μηνύματα και σηματοδοτεί πράγματα. Καταρχήν είναι η στενή συνεργασία των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και προσωπικά τον Μπρίτανη, τον κύριο Αναστασιάδη. Αισθανόμαστε ότι συμβάλλουμε σε αυτή την συνεργασία. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αναδεικνύει και το τι μπορεί να κάνει η σύγχρονη ελληνική αυτοδιοίκηση. Γιατί ξέρετε, στο μυαλό κάποιον οι Δήμοι είναι ταυτισμένοι με το να μαζεύουμε τα σκουπίδια και το να φτιάχνουμε δρόμους και πεζοδρόμια. Οκ, αυτά πρέπει να τα φτιάξουμε, υπηρετούμε τους συμπολίτες μας.
1: Οπότε αλλά αυτή η σχολή στο Αριστοτέλειο, στην Πολυτεχνική, ποιους αφορά και τι προοπτική θα δώσει.
14: Είναι μία έδρα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπως το είπατε σωστά ονομάζεται τοπική αυτοδιοίκηση. Θα βγάζει επιστήμονες που θα ασχολούνται με τη χωροταξία των πόλεων μας και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλουμε οι πόλεις μας να είναι καλοσχεδιασμένες και να είναι και ανθεκτικές και να απαντάνε και στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Νομίζω ότι το αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Άρα θα προάγει την καινοτόμα ακαδημαϊκή και ερευνητική δομή με επίκεντρο την αυτοδιοίκηση. Θα είναι ένας κόμβος γνώσης, διαλόγου και τεκμηρίωσης. Θα είναι ένα εργαλείο διαμόρφωσης σύγχρονων δημόσιων πολιτικών. Όλα αυτά πραγματικά πιστεύουμε ότι θα
1: πότε ξεκινάει, Δημαρχέ?
14: Μέσα από την επιστημονική έρευνα. Ξεκινάει από αυτόν τον Οκτώβρη κιόλας.
1: Τι λέτε?
14: Υπογράψαμε το μνημόνιο συνεργασίας.
1: Και χρηματοδοτείτε εσείς, η ΠΕΔ?
14: Τη χρηματοδοτεί η Περιφερειακή Ένωση 100%.
1: Για 10 χρόνια.
14: 50.000 ευρώ κάθε χρόνο, για 10 χρόνια, δηλαδή μισό εκατομμύριο ευρώ στη δεκαετία. Και θα είναι αποκλειστικός χρηματοδότης και υποστηρικτής η Περιφερειακή.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε Ιγνάτιος Καϊτετζίδης, Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη. Και τώρα, πολύ γρήγορα, θα πάμε σε ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα που μας έκανε ο εξαιρετικός συνάδελφος, ο Θανάσης Γογάδης, για τη Μάρο Κοντού, τη γνωστή και πολύ αγαπητή από όλους μας κυρία Κοκοβίκου.
15: Στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση. Η είδηση, γεια σου Νίκο.

0: Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή βυθίζοντας στο θρήνο την οικογένειά της και το κοινό που την αγάπησε τόσο από τις ταινίες της στον κινηματογράφο όσο και από το θέατρο και την τηλεόραση. Μετά το εξιτήριο που πήρε από το Αττικό νοσοκομείο, η δημοφιλής ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα. Και σε λίγες μέρες μετά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή. «Την έζησα τη ζωή μου, τη χόρτασα», είχε πει κάποτε η ίδια σε συνέντευξή της. Από το κουγάκι της δεκαετίας του 30 μέχρι τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τις θριαμβευτικές συνεργασίες με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Δημήτρη Χόρν, μέχρι τη ζωγραφική, την πολιτική και το θέατρο, η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια στάρ. Υπήρξε εικόνα μιας ολόκληρης εποχής. Η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια ηθοποιός, υπήρξε η κομψότητα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το χαμόγελο, η φινέτσα, η αστική αρχοντιά, αλλά και η δύναμη μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη θέση της σε ένα κόσμο όπου οι πρωταγωνιστές ήταν συνήθως άνδρες. Καταγόταν από τα Ψαρά, αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη, παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, και αμέσως μετά πήγε στη Γερμανία. Αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη επαγγελματική της ανασχόληση άρχισε το 1954 στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Πήρε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση» που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια. Προβαλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο στις 7 Μαΐου του 1990 είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην Γκαλερί Αντίνορ το 1993. Υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε ακόμα δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002, επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 από το 1995 έως και το 2002 και δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006.
1: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
2: Τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας στις απογευματινές ώρες που θα διατηρηθούν μέχρι και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν θυελώδεις έως 8 στα νότια τμήματα και την Κρήτη. Στην Κεντρική Μακεδονία αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, αλλά από το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που θα διαρκέσουν μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 37 βαθμούς και οι άνεμοι θα στραφούν το μεσημέρι σε νότιους έως 4 μποφόρ.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Στο συντονισμό ο Τάσος Ρέτζιος και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων και στη συνέχεια την εκπομπή 352 στον 102 με τον Κώστα Κούσης και τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα. Προειδοποίηση για αποφασιστική απάντηση εξέδωσε το Ιράν μετά το θάνατο 7 στελεχών του από αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην περιοχή Μπαμπούρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Σας στέλνω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και σαν νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Είμαστε στη φάση έκδοσης πιστοποιητικών από τη γερμανική εταιρεία και δεν έχουμε απομακρυνθεί από το σχεδιασμό τον οποίο εγώ είχα προαναγγείλει, δήλωσε στον 102 ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος σχετικά με τον χρόνο παράδοσης επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Φωτιά στο πολύκαστρο Κιλκής, ρήψη νερού από δύο αεροπλάνα. Εντοπίστηκε η βάρκα και προσωπικά αντικείμενα του 69χρονου ψαρά, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής. Μπαράζ παρετήσεων είχαμε και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Η κοινοβουλευτική ομάδα που συνεδριάζεται σήμερα με 7 βουλευτές μέχρι στιγμής θα εκλέξει νέο γραμματέα. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρη Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
7: Splish splash, I was taking a bath.

0: Ποια πιθανότητα αυτό το τραγούδι να ακούει ο Μπαρκολά τώρα, ας πούμε, στις καλοκαιρινές του διακοπές, δίπλα σε μια πισίνα, σε ένα θέρετρο εκεί στις Μαλδίβες.
1: Ο Μπαρκολά, ο καημένος.
0: Ο Μπαρκολά ή ο
1: Εμπαπέ,
0: ας
1: πούμε. Φίλε, όμως.
0: Τίποτα, δεν όταν λέμε τίποτα, εντάξει. Τίποτα.
1: Εντάξει. Γεια σας, γεια σας. 3-5-2 σήμερα στον 102. Με τον Γαλλόφιλο εδώ είσαι στους, πώς ήταν, πρόθυμους.
0: Ήμουνα στους πρόθυμους.
1: Είσαι στους πρόθυμους.
0: Συμμαχία των προθύμων ήμουνα και εγώ.
1: Βέβαια. Παρελασάρα εντωμεταξύ ο Μακρόν, αλλά το βράδυ.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Είδες άλλη μια μικρή απόδειξη ότι δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Κακώς κάνε τέτοια μεγαλειώδη παρέλαση τη μέρα της Βαστίλης, τη μέρα που έπαιζε η εθνική του ομάδα.
1: Εντάξει, θέλω να το συνδυάσω.
0: Ναι, κάπου θα έσκαγε όμως.
1: Κάτι θα γινόταν αρνητικό.
0: Ναι,
1: δεν θα κολούσε.
0: Αυτά εμείς οι προληπτικοί τα δίνουμε, ξέρεις, πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Είστε προληπτικοί.
0: Είμαστε όλοι. Και εγώ και οι πίσω μου και αυτοί που κάθονται από πίσω μου.
1: Έλα, δεν ναι. Είναι όχι.
0: Είμαστε προληπτικοί. Δηλαδή,
1: δεν είναι.
0: Δύο μεγάλα καλά. Και τρέμει το φιλοκάρδι σου. Τρία μεγάλα καλά, ξέρεις ότι το ένα δεν θα γίνει.
1: Ο νόμος του Μέρφη δηλαδή.
0: Ναι, εντελώς.
1: Πω, τι ζούμε. Ναι, δεν κάναν τίποτα, ρε φίλε. Ποιος νόμος του Μέρφη. Γιατί οι σοφοί μοναρχαίοι προγονείς τι λέγανε. Συν Αθηνά και Χειρακίνη.
0: Πρέπει, ναι.
1: Ναι, εντάξει, είναι όλα τα καλά, αλλά παίξε και λίγο. Κάνε κάτι. Σε μπλόκαρε ο άλλος εντελώς. Κώστας Κούσης, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, μέχρι και τις 5 θα πάμε μαζί για την αθλητική επικαιρότητα. Που βέβαια μπορεί για κάποιους να μην αρέσει, αλλά εμάς εδώ μας αρέσει, έτσι, είναι.
0: Εννοείται, φυσικά.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά, πολλά και ενδιαφέροντα. Έχουμε φυσικά Μουντιάλ να σχολιάσουμε. Έχουμε να ακούσουμε τις εξελίξεις στις ομαδάρες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. 3,5 ώρα έχουμε ψηφοφορία Super League. Αυτό πάλι.
0: Είναι η επαναληπτική ψηφοφορία του χθεσινού 7-7.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν η επαναληπτική ψηφοφορία του πριν από 1,5 μήνα 7-7.
1: Ελλαδάρα, I love you.
0: Και την Πέμπτη, δηλαδή αύριο. Υπάρχει και κλήρωση η οποία πάει να γίνει κλήρωση του πρωταθλήματος. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πάει να γίνει χωρίς πρόεδρο. Άλλη μια ελληνική πρωτοτυπία θα πω εγώ. Εντάξει, ο Κώστας τα ξέρει καλύτερα από μένα.
1: Να πω κάτι. Εντάξει, χρειάζεται να υπάρχει πρόεδρος Super League. Είναι διοργανώτρια αρχή. Τι ρόλο έχει όμως ο πρόεδρος, ενώ τι θεσμική παρέμβαση μπορεί να κάνει, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καμία, λέω εγώ. Ή τέλος πάντων ίσονος σημασίας.
0: Κάτσε μισό λεπτό να μου απαντήσεις και στο ερώτημα τότε.
1: Η ΕΠΟ ναι. Αποφασίζει για όλα. Η ΕΠΟ. Πρώτα όλα περνάνε από την ΕΠΟ. Οπότε, αν είναι πρόεδρος η Κάτια Κοξένογλου ή ο Μάκης Γκαγκάτσης, παράδειγμα, ή ο Βαγγέλης Μερνάκης ή ο Γιάννης Αλφούζος, για κάποιο λόγο το θέλουν.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Έτσι. Εάν δεν έχουν ρόλο,
1: ναι.
0: Τότε για ποιο λόγο γίνεται αυτό που γίνεται. Έλατε. Και όλοι διεκδικούν τη θέση.
1: Και 7-7 κιόλας.
0: Και 7-7.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Άρα κάποιο ρόλο θα υπάρχει.
1: Και εξεφωνητά. Βάλατε το Σαββίδι να βάλει τον Αλαφούζο και εγώ δεν βάζω τον και τα λοιπά. Είπε ο Μανάκης τώρα. Ο Μανάκης ο οποίος είναι ο απερχόμενος πρόεδρος της Super League. Όπου τι έκανε. Είπε ότι έφερα περισσότερα έσοδα. Είπε ότι έφερα τηλεοπτικά καλά για τις ομάδες. Τώρα εντωμεταξύ χαλάνε τα τηλεοπτικά. Θυμάστε τι λέγαμε πριν δύο εβδομάδες. Πού θα πάει, σε ποιο πακέτο, ποιο θα τα παίξει, πού είναι, τίποτα ακόμη μέχρι τότε, από τότε.
0: Παραμένει τόσο θολό ναι, όσο το είχαμε αφήσει.
1: Δεν ξέρουν οι ομάδες. Θα πούμε και για τον μπάσκετ. Μίλησα με τις ομάδες του μπάσκετ. Λέω, παιδιά, τι γίνεται τώρα, λέω, που τα πήρε ο Sky τα τηλεοπτικά δικαιώματα του μπάσκετ. Δεν ξέρουμε, λέει, δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μας. Ρωτάω στον Εσάκη, τι γίνεται, λέω, παιδιά, δεν έχουμε υπογράψει ακόμη, λέει, τίποτα, λέει, και εμείς δεν ξέρουμε. Πού θα βλέπουμε τα ματς, δεν ξέρουμε.
0: Πότε αρχίζει, Κώστα?
1: Έχουμε ακόμα, εντάξει. Του το δίνω αυτό. Οκτώβριο.
0: Οκτώβριο, ναι. Γιατί τόσο αργά. Σε σχέση με το ποδόσφαιρο που ξεκινάει 15 Αύγουστο, 20, όχι 15 28, Αύγουστο, μετά το 15 Αύγουστο.
1: Τώρα αυτή τη χρονιά λένε θα αρχίσει νωρίτερα, 28 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή πες...
0: Το μπάσκετ, έτσι.
1: Το μπάσκετ, ναι, το μπάσκετ. Και έχει και ευρωπαϊκά, έχει EuroCup προκριματικά, BCL, FIBA Europe Cup, δηλαδή από 15 Σεπτεμβρίου και μετά ξεκινάμε.
0: Το θέμα όμως είναι ότι, εντάξει, όπως είπες και εσύ, τους το δίνεις ότι έχουν μέρες μπροστά.
1: Στο λίγο τους το δίνω, ναι.
0: Ναι, μπροστά τους.
1: Ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν μέρες αν τα πράγματα ήταν να εξελιχθούν με μεταδόσεις στο ελεύθερο κανάλι, στο Sky. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει το χρονικό περιθώριο να γίνουν διαπραγματεύσεις με πλατφόρμες, να στηθούν πλατφόρμες από το μηδέν.
1: Μπέρδεμα, Μπερδεμόπουλος, Κώστας Παπαδόπουλος. Θα γίνουν δύο παιχνίδια, ένα Σάββατο, ένα Κυριακή στο ελεύθερο Sky, από ό,τι φαίνεται. Το καλό μάτσο Σαββάτο, α πούμε, ρε παιδί μου.
0: Mm-hmm.
1: Θα το δείχνει το ελεύθερο Sky και ένα την Κυριακή και τα άλλα. Θα κάνουν μια πλατφόρμα διαδικτυακή προφανώς, η οποία κάπου θα κουμπώσει. Θα είναι, λέει, σαν το Netflix. Το Netflix όμως έχει μόνο του και πληρώνει και ανοίγει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έχει όμως, ας το πούμε, ραδιοσυχνότητα. Κάπου δηλαδή το ψάχνεις με την τηλεόραση και βρίσκεις Netflix. Έτσι δεν είναι. Και πληρώνεις μετά για να μπεις. Όταν πατήσεις το Netflix,
0: έχει συνδρομή, ρε,
1: σου βγάζει
0: ναι,
1: κωδικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτι τέτοιο θα γίνει, λέει, και θα λέγεται Sport FM TV.
0: Sport FM TV.
1: Ναι, γιατί θέλει να πατήσεις το brand name του ραδιοφώνου της Αθήνας, του αθλητικού, που είναι επιτυχημένο και γνωστό, ας πούμε, κάτω. Sport FM. Τέλος πάντων, υγεία πάνω απ' όλα. Και θα το ονομάσει Sport FM TV, θα λέγεται το κανάλι. Πώς λέμε, ο Ράιον ή ξέρω εγώ.
0: Σ' αρέσει το όνομα?
1: Όχι.
0: Έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Αν είσαι Αθηναίος όμως.
0: Καθόλου τηλεοπτικό. Πιασάρικο μπορεί να είναι για κάποιον Αθηναίος, ο οποίος είναι στην Αθήνα. Εντάξει, προφανώς. Ναι.
1: Θέλει να βοηθήσει, ας πούμε, το brand name αυτό. Που είναι πιασμένο ήδη, πετυχημένο.
0: Καλά, εμένα καμία απορία δεν μου έχει λύσει μέχρι στιγμή. Δεν ξέρω, συνάδελφε, συγγνώμη που στο λέω έτσι.
1: Ούτε
0: απλά.
1: Εγώ. Εντάξει, σου λέω ποια είναι τα δεδομένα.
0: Απλά δηλαδή, εντάξει, για το Sport FM TV θα υπάρχει προφανώς μια συνδρομή, αλλά μέσα αυτή τη συνδρομή θα βλέπει και μπάσκετ, θα βλέπει και Παναθηναϊκό, θα βλέπει και.
1: Προφανώς θα έχει υπό τέτοιο όπως έχει το Netflix. Που πατάς μετά, μπαίνεις στην Netflix και πατάς και έχει ταινίες, ταινιάκια, κωμωδίες κτλ.
0: Α, δεν θα χρειαστεί άλλη συνδρομή για αυτά.
1: Μέσα τώρα, άμα είναι κλειδωμένο του Ηρακλή το κανάλι, ας πούμε. Δεν το ξέρω, παιδιά, συγγνώμη, νομίζω δεν το ξέρουν οι ίδιοι ακόμη.
0: Μάλιστα.
1: I don't know.
0: Πολύ ωραία πράγματα. Πιαστήκαμε με τα τηλεοπτικά μερικές έτσι το ξεκίνημα.
1: Μερικές ώρες είναι καλύτερο σαν δημοσιογράφος να λες δεν ξέρω, παρά να λες. Έτσι είναι?
0: Ναι, προφανώς.
1: Να λες την αλήθεια. Μα...
0: Όχι την αλήθεια, να λες πράγματα που δεν τα έχεις επιβεβαιώσει.
1: Μα πράγματα, ναι, που δεν τα ξέρουν ούτε οι πρωταγωνιστές.
0: Ναι, που δεν τα που
1: δηλαδή,
0: δεν
1: όταν, όταν το ίδιο το κανάλι δεν έχει οριστικοποιήσει, μάλλον ο ίδιος, ας το πούμε, ο κύριος Αλαφούζος και οι συνεργάτες του, δεν έχουν οριστικοποιήσει. Δηλαδή, όταν το ίδιο το κανάλι δεν έχει οριστικοποιήσει.

0: Όχι, αυτό ήταν παλιά, στο Τέξας.
1: Όχι.
0: Όχι, αλλάζουν τα πράγματα.
1: Μισό λεπτό. Ο απερχόμενος ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποιος είναι ο απερχόμενος?
1: Ο κύριος Φάμελος δεν είπε ότι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Αλλά αυτός, όπως είπες και εσύ, είναι απερχόμενος.
1: Ο απερχόμενος,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι. Ο νέος που θα προκύψει μετά από.
1: Δεν θα είναι,
0: ναι, δεν ξέρουμε, ναι, καν ακόμα. Ναι.
1: Ο Πολάκης δηλαδή.
0: Ναι, δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Πολακάρα, ρε φίλε, πολακάρα. Λοιπόν, πάμε να, πάμε να ακούσουμε.
0: Εσύ τι θα ψήφιζες με το χέρι στην καρδιά?
1: Σε ποιο πράγμα? Φάμελο ή Πολάκη?
0: Όχι, ρε φίλε, Σούπερ Λίγκα τώρα, σιγά. Δηλαδή, άμα ήσουν Κώστας Κούσης, ιδιοκτήτης του. Της προοδευτικής
1: Τριανδρίας. Του Ηρακλή.
0: Του Ηρακλή, όχι, τώρα δεν θέλω να σε βάλω σε τέτοιο.
1: Ο Ηρακλής ψηφίζει Αλαφούζο.
0: Ο Ηρακλής ψηφίζει Αλαφούζο, γι' αυτό το προοδευτικής Τριανδρίας.
1: Πήρε περισσότερα λεφτά.
0: Έχει προοδευτική Τριανδρία.
1: Θα ψήφιζα Μαρινάκη.
0: Μαρινάκη.
1: Ναι. Γιατί έδειξε έργο, αυτό που λέει. Ανέβασε τα τηλεοπτικά. Τα λεφτά μου δηλαδή. Τι είναι στην Ελλάδα η πεμπτουσία? Πέρα από ότι λέμε το ήθος, ξέρω εγώ, αυτό και οι αρχές και οι αξίες, παπάκια, χρήμα. Αφού θα μου βάλει περισσότερα λεφτά στο ταμείο μου, θα ψηφίσω το Μαρινάκι. Θα ψήφιζα το Μαρινάκι.
0: Ο κύριος Μανεβασιώτης, πάντως, για να σε αντικρούσω, ήταν πάρα πολύ κοινικός σε αυτή τη δήλωση. Πήγαμε, λέει, στον όμιλο Sky, γιατί έδωσε πολύ απλά τα περισσότερα χρήματα.
1: Συγκεκριμένα πήγε εκεί, ναι. Βεβαίως, να πούμε εδώ ότι υπάρχει το, ας πούμε, παρασκήνιο ότι έχει καλύτερες σχέσεις με τον Αλαφούζο. Ότι έχουν και επαγγελματικές, έτσι, ας πούμε, συνεργασίες. Έχουμε και μια έφεση προς το πράσινο, εμείς η οικογένεια Μονεβασιώτη και η ΣΥΝ αυτό. Μας αρέσει ο Παναθηναϊκός, τέλος πάντων, θέλω να πω. Συμπαθούμε όλες τις ομάδες, αλλά ίσως μερικοί από εμάς συμπαθούμε περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Και πήγαμε στον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός, επειδή ξέρει ότι είμαστε μεγάλη ομάδα κτλ., σου λέει: ας πάρω κι εγώ μια. Το συμφέρει τον Παναθηναϊκό, έτσι, είναι. Τον Αλαφούζο, θέλω να πω. Mm-hmm. Σου λέει: ας πάρω και μια μεγάλη ομάδα. Μήπως έρθουν και άλλοι, και του έδωσε παραπάνω. Τώρα, η μία πλευρά, νομίζω, να τους λέει ότι δεν πήρε τόσα πολλά παραπάνω, πήρε όμως, και η άλλη πλευρά λέει ότι πήρε πολλά παραπάνω και πήγε. Δηλαδή, η μία περίπτωση λέει ότι πήρε, ας πούμε, 2 εκατομμύρια, ενώ στο υπάρχον θα έπαιρνε 1.300, δηλαδή πήρε 6-7 εκατοστάρικα παραπάνω.
0: Τα οποία δεν είναι και λίγα λεφτά.
1: Τα 7 εκατοστάρικα.
0: Τα 700.000 ευρώ.
1: Τώρα εμείς μιλάμε τη γλώσσα του πεζοδρομίου, ρε φίλε, είμαστε λαϊκοί.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να τα μεταφράσω σε συμβόλαια. Είναι αυτά τρία συμβόλαια, 700.000 ευρώ. Παικτών που σε κρατάνε στην κατηγορία.
1: Αλφα Εθνικής είναι δύο συμβόλαια, 3,5 εκατοστάρικα.
0: 3,5, 2. Εντάξει.
1: Και Αλφα Εθνικής καλό είναι 1,700.
0: Καλά, εννοείται. Ότι είναι,
1: ρε φίλε, ο Μωρόν, πώς θα παίρνει ο Μωρόν? Ο Μωρόν, η παιχτάρα αυτή, ο Μωρόν.
0: Το λες τυχαία το όνομα?
1: Όχι, ναι.
0: Μας μπέρδεψε, Τρεκώστα.
1: Ναι, ναι, τυχαία.
0: Τυχαία το λες το όνομα.
1: Τυχαία, ο Μωρόν.
0: Κάτι υπάρχει.
1: Τα συμβόλαια του ΠΑΟΚ είναι όλα 800, όλα. 600, 800.
0: Προφανώς έχουν και πάνω από εκατομμύριο έχει.
1: Ναι, εντάξει. Άρα.
0: Αλλά για νεοφώτιστο που θα παλέψει.
1: Δεν υπάρχει νεοφώτιστο. Δεν έχει ανέβει πρώτη φορά. Νεοφώτιστο δεν είναι ο Ηρακλής. Είναι επανερχόμενο.
0: Για επανερχόμενο, α πούμε, δεν είναι.
1: Επανακάμψας.
0: Για επανακάμψας. Ό,τι πει, εγώ αυτό
1: δεν
0: θα.
1: Δεν είναι νεοφώτιστο, είναι κάποιο που ανεβαίνει πρώτη φορά. Το λέει και λέει νεοφώτιστο. Νεοφώτιστο, α πούμε, είναι ο Βίκος Ιωαννίνος στο μπάσκετ. Α1 μπάσκετ. Πρώτη φορά ανεβαίνει.
0: Ζητάω ταπεινά συγγνώμη.
1: Ναι, τώρα, μα εδώ έχουμε διαμαρτυρίες. Έχουμε διαμαρτυρίες. Για πάμε παρακάτω, ναι.
0: Εντάξει, λέω, λοιπόν, από τόσα χρόνια μπορεί να είχαν ξεχάσει το φως, ρε παιδί μου.
1: Ενά
0: το χρησιμοποίησα εγώ αυτή τη.
1: Λένε λοιπόν ότι το ένα ήταν ένα 700-800. Και το άλλο, η άλλη πλευρά, νομίζω, του λέει ότι πήρε τρία κάτι. Πήρε σχεδόν τα διπλά.
0: Μάλιστα.
1: Από ένα 300.
0: Είναι διαφορά. Είναι διαφορά.
1: Ό,τι και να είναι, πήρε παραπάνω, πάντως, μας το είπε.
0: Λοιπόν, επί του πιεστηρίου.
1: Εντάξει, το ξέρουμε αυτό.
0: Το ξέρουμε.
1: Ξέρουμε. Θα το λέγαμε, δηλαδή, θέλω να πω.
0: Θα το πεις, Βασίλης, να το πω.
1: Στολιόπουλος.
0: Βασίλης Στολιόπουλος.
1: Βασίλης Στολιόπουλος. Τι λέει το ρεπορτάζ?
0: Το ρεπορτάζ λέει.
1: Είναι
0: ότι
1: διαρροή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εντωμεταξύ, να το πούμε αυτό, έτσι. Γιατί.
0: Ναι, φυσικά. Από σένα περιμένω να μου δώσει τις λεπτομέρειες. Εγώ τον τίτλο θα πω. Αποσύρει την πρότασή του για τον Βασίλη Στολιόπουλο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Αριολέ.
0: Γιατί όμως, για.
1: Γιατί μάλλον κατάλαβαν ότι ο παίκτης δεν θέλει να πάει σε αυτούς. Λέω εγώ μια προσέγγιση. Τώρα αυτά είναι εκτιμήσεις, έτσι.
0: Καλά, από τη στιγμή που μιλάμε για διαρροές.
1: Επίσης, είναι ίσως αρκετά πιθανό ο Παναθηναϊκός να μην τον δίνει τελικά. Όσα λεφτά και αν δίνει. Αν και ο ΠΑΟΚ του έδινε πολλά λεφτά.
0: Και στον Παναθηναϊκό έδινε τα λεφτά,
1: ναι,
0: που ζητούσε.
1: Ναι. Έδινε λεφτά και στον Παναθηναϊκό και στον παίκτη. Τώρα. Για να αποσύρει το ΠΑΟΚ, το τυπικό βέβαια, το επίσημο λέει ότι είδαν ότι τελικά αγωνιστικά δεν υπάρχει λόγος να γίνει μια τέτοια επένδυση για ένα παίκτη που ο ΠΑΟΚ έχει ήδη 6 κοντούς, 5 κοντούς, δεν έχει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει Καλάθι.
0: Έχει.
1: Παιχτάρα, έχει Χάτζινς.
0: Έχει
1: Μπαζίνα.
0: Απλά σε αυτή την κουβέντα πάντα μπλέκεται και το ελληνικό

0: διαβατήριο και κάπου εκεί.
1: Μωρέ, με τα ελληνικά
0: θολώνει λίγο η εικόνα.
1: Ναι, αλλά 5 εκατομμύρια για το ελληνικό διαβατήριο. 5 εκατομμύρια. 1,5 επί 3.
0: Εγώ μαζί σου είμαι.
1: Μπράβο.
0: Να σου πω και.
1: Να, ίσως τώρα, αυτό να σκέφτηκαν και να είπαν άστορε, φίλα, πάει στον Άρη.
0: Να το πούμε και κάπως διαφορετικά. Επειδή όμως εγώ τον είδα τον το Λιόπουλο και τον Λαρετζάκη,
1: ναι,
0: στα τελευταία μας και με την Εθνική.
1: Που δεν πήγαν καλά.
0: Που δεν πήγανε και καλά κιόλα.
1: Εντάξει, αυτό οπότε είναι θέμα ημέρα όμως. Είναι θέμα ημέρα. Κοίταξε. Τον Τολιόπουλο τον παίρνει σαν παίκτη.
0: Με 5 εκατομμύρια.
1: Με 5 εκατομμύρια το σκέφτεσαι. Αλλά με 3 εκατομμύρια τον παίρνει.
0: Ο Άρης πόσα έδινε.
1: 3. 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ο ΠΑΟΚ έδινε ένα ακόμα τόσο. Και στο Παναθηναϊκό τόσα. Δηλαδή να δώσω 5-5,5 εκατομμύρια για ένα γκάρντ, ας πούμε, που μου βάζει τρίποντα. Εντάξει. Εγώ τον πάω πάρα πολύ γιατί έχει κάτι που λείπει από αρκετούς παίκτες. Έχει παπάκια. Έχει guts. Έχει κότσια. Δεν, δηλαδή, κατάλαβες. Έχει mentality. Είναι σπανούλης. Δεν μασάει. Ας πούμε, θα χάσει 7, θα βαρέσει το 8 και θα το βάλει από το κέντρο. Εκεί τον πάω. Αλλά σε όλα τα άλλα μπασκετικά να το πάρουμε, έχει αδυναμίες. Άμυνα είναι αδύναμος, πάσα. Δεν διαβάζει το παιχνίδι, δηλαδή είναι σκόρερ. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μωραϊτής.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχει αλλάξει η στάση του Παναθηναϊκού.
1: Υπάρχει περίπτωση.
0: Και να θα έχει βάλει stop στον.
1: Θα το μάθουν αυτό. Εγώ πιστεύω ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος για τον Άρη.
0: Άρα δεν έχει βάλει stop ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν το ξέρω. Εντάξει, ναι. Δεν το έχω ψάξει. Τώρα αυτά βγαίνουν. Αν έχει βάλει στόχο ο Παναθηναϊκός, σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να τον κρατήσει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Γιατί το παιδί έχει συμβόλαιο. Mm. Προφανώς βλέπει και αυτό τι γίνεται με τα ελληνικά, αυτό που είπε, διαβατήρια. Ότι δεν θα βρει άλλον εκεί καλό κοντό.
0: Βλέπω μια ηρωνία όταν λες τη λέξη διαβατήρια. Δεν σε αρέσει η κουβέντα γενικά.
1: Δεν μ' αρέσει
0: αυτό που γίνεται.
1: Γιατί οι ομάδες ξαφνικά.
0: Πες το, Κώστα, από μόνο δύο. Πες το.
1: Δημιούργησαν μια υπεραξία σε παίκτες που δεν αξίζει.
0: Αναγκαστικά.
1: Οι παίκτες καλά κάνουν και το εκμεταλλεύονται, γιατί είναι, ας πούμε, 20 τον αριθμό στην πιάτσα και όπως βλέπεις ανακυκλώνονται. Αλλά οι ομάδες πρέπει να κάνουν κάτι για να προστατευτούν. Τι πρέπει να κάνουν, όχι να τους κόψουν, να βάλουν νέους Έλληνες για να μεγαλώσουν την ζήτηση.
0: Την πίτα.
1: Την πίτα, κατάλαβες. Και να ρισκάρουν χωρίς να χρειάζεται να δώσουν 320.000 ευρώ στον Κακλαμανάκι. Που δεν έχουμε τίποτα με το παιδί. Είναι και φίλος μας. Αλλά είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. 160 το χρόνο. 160 το χρόνο. Για πέμπτος ψηλός. Άρα, κρατάς τον Ιατρίδη, που θα τον δώσει ο ΠΑΟΚ κάπου θα πάει το παιδί, και παίζεις με αυτόν. Έτσι είναι.
0: Ναι,
1: με 50 χιλιάρικα.
0: Εάν δεν συμβαδίζει η απόδοση με το στόχο.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε.
0: Πώς και τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, πρέπει να προσαρμοστούμε. Δηλαδή, ναι, αλλά μα έτσι όμως μακροπρόθεσμα θα βγω κερδισμένος. Δεν γίνεται να πληρώνω 5,5 εκατομμύρια για τον Τολιόπουλο στο φινάλε, αυτό που λέγαμε πριν.
0: Να σου πω, δημιουργείται η αίσθηση με αυτή την εξέλιξη.
1: Ο μήνος
0: που έχουμε,
1: είναι, το μήνο πρέπει να βγάλουμε. Ναι, για πες.
0: Δημιουργείται η αίσθηση μετά από αυτή την εξέλιξη ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να ανακοινώσει άλλη μεταγραφή.
1: Όχι, τον Οσμάν θα ανακοινώσει και θα τελειώσει νομίζω.
0: Ναι.
1: Πολύ σπάνια.
0: Άρα δεν αποσύρθηκε από τον Τολιόπουλο γιατί έχει κάτι άλλο μεγάλο στα σκαριά.
1: Όχι, θα φέρει τον Οσμάν μέσα στο τέλος της εβδομάδας και είναι δύσκολο να βρει άλλον. Έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Έχει 10.
0: Τεκτικά εννοείς.
1: Έχει 10 παίκτες. Mm. Μπασίνα, Χάτζινς, Καλάθι, Ταϊρή, Φώστερ, 5. Μίτρου Λόγκ, 6 κοντούς. Να το τελειώσαμε. Οσμάν, 7. Εντάξει, πώς να πάρει δηλαδή. Βάλει και τον Τολιόπουλο μέσα. Κάποιος να φύγει. Ποιος θα πρωτοπαίξει. Περσίδη, 3-4. Γκρέι, Χουγκάζ, Φούλινε. Αλεξάνδερ στο 5. Ο Μωρούγι.
0: Σε ρωτάω γιατί το καλοκαίρι είναι.
1: Μακρύ.
0: Μακρύ ακόμα. Γι' αυτό ρωτάω, μήπως υπάρχει πρόθεση ανακοίνωση άλλου παίκτη.
1: Από τη στιγμή που ο Μιστακίδης έδωσε τόσα λεφτά για τον Οσμάν, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Μπορεί να πει, παιδιά, πάρτε τον Γκλάιμπερν. Πόσα θέλει, 6. Πάρτα. Δώστα. Αν τον πείσουν ότι χρειάζεται. Γιατί το θέμα είναι μετά να πει, παιδιά, να τα δώσω. Τον χρειαζόμαστε.
0: Τον θέλουμε.
1: Τον, ναι. Τον έχουμε ανάγκη. Τώρα μπορεί να είπε τον Τρικέρι, να δώσω 5 στον Τολιόπουλο.
0: Τα παίζει.
1: Τα αξίζει. Θα τον βάζεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τον έχουμε ανάγκη τόσο, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά ο Φώστερ. Τι τον πήραμε το Φώστερ από την Κίνα. Το Χάτζινς από το γαλλικό πρωτάθλημα, τον Κοντό, που είναι σβούρα, τι τον πήραμε. Τον Καλάθι, για να παίζει ο Τολιόπουλος. Δηλαδή, κάπως.
0: Ωραία. Ακριβώς ίδια κουβέντα στον Άρη γίνεται.
1: Κανονικά θα έπρεπε να γίνει. Γιατί και ο Άρης είναι γεμάτος. Ούτε ο Άριστον χρειάζεται τον Τολιόπουλο. Αλλά ίσως κολλάει περισσότερο γιατί είναι σπανούλης εκεί και ταιριάζουν λίγο σαν μαχητικές ψυχές.
0: Ναι. Τέλος πάντων, το να μπαίνει αυτή η έκφραση μαχητική ψυχή την ώρα που μέσα σε 23 λεπτά που μιλάμε εδώ με τον Κώστα έχουν παρελάσει πόσα εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια.
2: Εντάξει.
0: Πούμε, εντάξει, ναι.
2: Είδες τώρα πώς...
0: σε ονόματα και σε budget και
2: έχει,
0: σε υπεραξίες.
2: Έχει, ναι. Αγορά, έχει τρελαθεί η αγορά και οι παράγοντες όλοι που μιλάω έχουν τρελαθεί γιατί πραγματικά αυτά που γίνονται είναι. Είναι φοβερά.
0: Είναι φοβερά. Είναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: είναι φοβερά.
0: Τώρα πάμε το πρώτο ημίωρο να βγάλουμε τα μεγάλα θέματα με τίτλους. Έχουμε άνθρωπο τώρα.
1: Έχουμε να δώσουμε λίγο λόγο για να τελειώνουμε στο πρώτο ημίωρο και μετά έχουμε,
0: okay, okay,
1: έχουμε okay. Και για Ηρακλή, έχουμε και για Άρη, έχουμε και μπάσκετ, πολλά έχουμε.

0: Θα μας δώσει τη δική του προσέγγιση στο θέμα του Τολιόπουλου ο Γιώργος Μήνος, που ξέρει όλο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Δημήτρη, γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σας. Κοίταξε, ήταν μια απόφαση σωστή, λογική.
0: Ναι.
2: Και νομίζω τώρα ο Άρης,
0: ναι,
2: δίνει την ευκαιρία να παίξει μόνος του μπάλα. Αν θα δώσει φυσικά και τα χρήματα,
0: σωστό,
2: που θέλει ο Τολιόπουλος. Αν θα δώσει τα λεφτά.
0: Πάρα πολύ σωστά.
2: Ο πρόεδρος είναι Μπρούκλης, έχει,
0: ναι,
2: λεφτά. Ναι, έτσι δεν είναι. Και νομίζω και ο Τσιά, ο Αντοκούμπο, όλοι.
0: Βέβαια, όλοι.
2: Εκεί,
0: ναι.
2: Θα δώσουν τη λύση για να εντάξουν τον καλωσφαιριστή στη τάξη του Άρη. Αλλά δεν νομίζω να δώσουν τόσα λεφτά.
0: Ναι.
2: Την τιμή που το δίναν 25-30-40 χιλιάρικα, θα του δώσει ένα καλό λεφτά. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι αφύσικο. Εκτός και να πάρουν τον Παπαρέγκα.
0: Το Γιώργο. Γιώργο, πες μας λίγο ποδόσφαιρο. Πάω. Ο Χατζηδιάκος έρχεται αύριο.
2: Αύριο στις 7 παρα 10 με 7.
0: Oh. Καρφωμένη.
2: Στο Ροδρόμιο Μακεδονία.
0: Καρφωμένη.
2: Νέα γραφή για τον ΠΑΟΚ. Ο Τάχα Άλλη που παρουσιάστηκε το νούμερο 22 θα φοράει στην πλάτη.
0: Είναι τριπλαδόρος αυτός, λέει. Είναι γρήγορος.
2: Βέβαια. Είναι τριπλαδόρος.
0: Ναι.
2: Ξέρει μπάλα. Θα,
0: ναι,
2: θα περιμένουμε να τα ρίξει στο γήπεδο. Ο Χατζηδιάκος θα είναι αύριο η επόμενη η μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή αναμένονται άλλες τρεις μεταγραφές. Τρεις μεταγραφές.
0: Τι τρεις, ρε Γιώργο?
2: Ένας χαφ, ένας σέντερ φορ και ένας αμυντικός. Παραλαμβάνω, τρεις και την ερχόμενη εβδομάδα θα ακούω.
0: Και το λουρί της μάνας. Μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή.
2: Είπα, από μεθαύριο,
0: ναι,
2: μέχρι την Κυριακή.
0: Α,
2: τρεις,
0: μέχρι την Κυριακή.
2: Δύο με τρεις μεταγραφές.
0: Πω.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Στην πόλη που ζούμε.
2: Ένα σκάφ, ένα,
0: ναι,
2: οχτάρι, ένα center for και ένα αμυντικό.
0: Ένα σκάφ, ένα
2: οχτάρι. Ή μπορεί ο αμυντικό να έρθει από εβδομάδα και να έρθει ο εξτρέμ.
0: Ο Σάντα Μαρία τι θέση παίζει, που αμυντικό?
2: Εξάρι, αμυντικό χάρι.
0: Α, εξάρι. Ο Χατζηδιάκος παίζει κεντρικό αμυντικό.
2: Σωστά, αριστερό εξτρέμ παίζει ο Τάχα Άλλη με το νούμερο 22. Ο Σάντα Μαρία με το νούμερο 7.
0: Μάλιστα.
2: Θα διαλέξει τώρα τη φανέλα, τι νούμερο θέλει ο Χατζηδιάκος,
0: ναι, ναι,
2: και νομίζω σιγά σιγά.
0: Ο Λύση δείχνει καλά στοιχεία μέχρι τώρα.
2: Νομίζω ότι αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ και γενικά ο ΠΑΟΚ θέλει δουλειά και μεταγραφές. Δουλειά γίνεται, μεταγραφές γίνονται,
0: ναι.
2: Οπότε
0: Γιώργο,
2: επειδή
0: είσαι στο ρεπορτάζ και μιλάς με πολύ κόσμο, έχεις καμιά ενημέρωση για την ψηφοφορία στην Αθήνα? Κανένα κλίμα εκεί, έχεις πάρει κλίμα? Για τη Super League, για την ισοπαλία.
2: Εκτιμώ,
0: ναι,
2: ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι νέος πρόεδρος του Super League. Εκτιμώ.
0: Oh,
2: αλλά αυτό δεν λέει. Τώρα είμαστε 2 λεπτά πρωτού ξεκινήσει,
0: ναι, η συνεδρίαση.
2: Η ψηφοφορία. Νομίζω ότι κάνε λίγο υπομονή. Εντάξει,
0: θα γυρίσει κάποιος, δηλαδή θα αλλάξει κάποιος την ψήφο του.
2: Μπορεί να αποσυρθεί ο ένας υποψήφιος. Οπότε ο κ. Αλαφούζος θα είναι ο νέος πρόεδρος. Μπορεί να μην αποσυρθεί. Μπορεί κάτι άλλο θέμα να γίνει. Μην προδικάζουμε. Σιγά σιγά.
0: Ο Αλαφούζος δηλαδή, η πλευρά που ψηφίζει ο Ηρακλής, δηλαδή, έτσι δικαιώνεται η επιλογή μου, είναι Βασιώτη.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό που λέει ο Ηρακλής.
0: Έγινε Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
2: Εσύ δεν μας είπες την άποψη για τον Τολιόπουλο όμως.
0: Ο Τολιόπουλος θα πάει στον Άρη νομίζω, Γιώργο.
2: Δεν μας είπες την άποψή σου.
0: Είναι πολύ καλός παίκτης και θα πάει στον Άρη. Τι άλλο να πω.
2: Ναι, για τα λεφτά δεν μας είπες. Για τα
0: είναι πολλά, είπε, είναι πολλά,
1: είπε,
0: το είπα.
1: Γιώργο,
0: είναι
1: τα
0: πολλά.
1: Είπε, τα είπε νωρίτερα.
0: Είναι overrated, overrated.
1: Το δίκιο να λέγεται.
0: Είπε,
1: μίλησε, ναι, για τις υπεραξίες. Μίλησε,
0: έτσι,
1: ο Κώστας. Μίλησε.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μήνο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της, Βάγια Νέστορα. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Πολύκαστρο Κιλκής. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, θελοντές και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 2 αεροσκάφη. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Το Ιράν απειλεί να κλείσει και άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς μετά τα νέα αμερικανικά χτυπήματα. Σας θέλω έτοιμους σε επάλξη τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα γένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Μπαράζ παρετήσεων είχαμε και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Το Σάββατο πρωί η εκλογή Προέδρου, υποψήφιοι θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής αντιμετωπίζει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 4.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε 3-5-2 πάντα στον 102. Αντιπαρέρχομαι βέβαια στο συνθηκόν εδώ που είναι σαν Βεζούβιο στο στούντιο. Οπότε κανονικά πρέπει να μας βάλει στο τραγούδι το Welcome to Hell ή κάτι τέτοιο. Hell's Angels, Hell's Raiders, κάτι με Hell. Γιατί ζω μια κόλαση εδώ πραγματικά. Αλλά έχει χάρη που ο αδερφός μου Δημήτρης.
1: Χαλάρωσε λίγο. Θα νομίζει ο κόσμος.
0: Μια κόλαση πραγματικά.
1: Έχουμε βάλει στα καζάνια.
0: Η κόλαση του Δάντη.
1: Και σε βράζουμε εδώ πέρα.
0: Η κόλαση του Δάντη κάθε μεσημέρι 3 με 5.
1: Να, συγγνώμη, 23. Γιατί ρε φίλε, όχι.
0: Μας πάγω, μας έσκασε, μιλάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Είναι ήττα.
0: Πιο απ' όλα. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα.
1: Αυτή είναι η κουβέντα η οποία ήδη έχει ξεκινήσει στα social media.
0: Καλά, τα social media από τότε, φίλε, που βγήκαν τα social media, δηλαδή πραγματικά.
1: Ναι.
0: Έγινε, επιταχύνθηκε ο κατήφορος της χώρας ακόμη περισσότερο. Θα μου πεις, είναι μια φωνή δημοκρατίας.
1: Ακούστηκε βαρύγδουπο, αλλά συμφωνώ 100% μαζί σου.
0: Ναι, συγγνώμη. Έτσι, ναι. Όλοι έχουμε το δικαίωμα, εννοείται, άποψης και αυτό κτλ. Νομίζω το είχαμε και πριν. Mm-hmm. Έτσι, ναι, πριν το Facebook. Είχαμε δυνατότητες να εκφραστούμε. Ίσως όχι τόσο χύμα όμως και τόσο ανεξέλεκτα και τόσο όπου ανώνυμα. Μπορώ να πω ότι Δημήτρη, bing bong, bling bling. Τότε ίσως δεν το είχα. Ίσως να ήταν και καλύτερο. Ίσως, τέλος πάντων, ας μην το πιάσουμε αυτό.
1: Άρα το ερώτημα δεν να το αφήσω ή να το αποσύρω. Να το αφήσω.
0: Δεν είναι ήττα.
1: Δεν είναι ήττα.
0: Όχι.
1: Θα γίνει κάποια στιγμή ήττα.
0: Εάν πάει στον Άρη θα το επιδιώξουν πολλοί να γίνει ήττα.
1: Να γίνει ήττα. Επικοινωνιακά μιλώντας πάντα, έτσι. Ναι. Okay.
0: Μπασκετικά δεν είναι ήττα.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας δεν είναι ήττα. Επικοινωνιακά, αφού τώρα λέγαμε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και χέρι-χέρι και ντέρμπι και μάχη ΠΑΟΚ Άρη για τον Ντολιόπουλο και θα πάει ας πούμε στον Άρη, αν πάει, mm-hmm. προφανώς και πολλοί θα πούνε και πιθανότατα οι φίλοι του Άρη περισσότεροι θα πούνε σας πήραμε τον παίκτη.
1: Ναι.
0: Βασιλάρα ήρθε στην ομάδα και τα λοιπά, τι εκεί πας τους δίπλα και τα λοιπά.
1: Και με λιγότερα λεφτά.
0: Και δεν ξέρουν, ναι, okay. Και εσείς δώσατε τόσα λεφτά και μας διάλεξε εμάς και τα λοιπά. Τώρα, εγώ νομίζω ότι κακώς οι ομάδες μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Anyway, και ο ΠΑΟΚ ίσως δεν το έπαιξε καλά το θέμα, γιατί τώρα το παίζει καλά. Εξ αρχής όμως δεν το έπαιξε καλά, όταν βγήκε αυτή η πλουσιοπάροχη προσφορά. Μπορούσε να μην βγει τόσο, δηλαδή δίνει τρελά λεφτά. Μετά τον Οσμάν, λίγο παρασύρθηκε εγώ νομίζω. Γλυκάθηκε ότι μπράβο, ΠΑΟΚΑΡΑ, ξέρω εγώ, μιστακιδάρα κτλ. Οπότε σου λέει και ο Τολιόπουλος. Ή έπρεπε να διαψευστεί τότε ότι παιδιά, εμείς δεν δίνουμε τόσα χρήματα. Mm-hmm. Ενδιαφερόμαστε για τον παίκτη, αλλά δεν ισχύουν τα χρήματα τα οποία. Μπορεί να το έλεγε, αλλά εγώ δεν είδα να αναπαράγεται στα μέσα.
1: Καλά, εντάξει. Και τώρα μένει βεβαίως να ικανοποιηθεί ο Παναθηναϊκός, αν εξακολουθεί να ισχύει η πληροφορία ότι είναι διαθέσιμος στην αγορά ο Βασίλης Τολιόπουλος, έτσι.
0: Κοίταξε.
1: Γιατί είναι.
0: Στους νόμους της αγοράς όλοι είναι διαθέσιμοι.
1: 1,5 εκατομμύριο ζητάει όμως ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι,
1: αυτό
0: λέω
1: που έδινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν το δίνει πια.
0: Το γενικό με την έννοια ότι όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται. Αυτό εννοώ. Ναι. Άρα είναι διαθέσιμος. Άμα πάει η Φενέρ και πει 3 εκατομμύρια, τον δώσει. Λέμε παράδειγμα. Τώρα όμως. Από τη στιγμή που αποσύρει το ΠΑΟΚ, για να δούμε τι θα γίνει. Είναι στα χέρια του Παναθηναϊκού, είναι παίκτης του.
1: Είναι παίκτης του ακόμα.
0: Μπορεί να πει παιδιά, okay. Δεν πουλάω. Δεν τον πουλάω.
1: Ποια. Πλέον μάλλον.
0: Δεν τον πουλάω. Εγώ πλέον, δεν σας είπα. Πλέον. Εγώ δεν σας είπα.
1: Χθες είπε ότι τον πουλάω. Και δεν σήμερα δεν τον πουλάω.
0: Δεν είπε τον πουλάω. Είπε. Ναι, ακούω. Τι θέλετε. Θέλουμε τον Τολιόπουλο. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει συμβόλαιο. Δίνουμε 1,5 εκατομμύριο. Εντάξει, οκ. Okay. Να το σκεφτούμε, να το δούμε. Δεν έβγαλε πολιτήριο.

0: Λοιπόν, ποιος θεωρείς ότι ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Ισπανίας χθες?
1: Τώρα έχω κολλήσει με ένα TikTok για την Ισπανία,
0: ναι,
1: που κάνουν κορίτσια, που έχει ξεκινήσει, ας πούμε, δείχνει τα πρόσωπα των παικτών στην ενδεκάδα και λέει Γιαμάλ, και δείχνει τον Φεράν,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι ωραίος, ας πούμε, και τα λοιπά, και γίνεται ένας χαμός στην Ισπανία με αυτό. Θα το βρω και θα στο... ποιος ήταν ο καλύτερος? Η μεσαία γραμμή γενικά, νομίζω, η μέση τους. Αυτοί όλοι. Δεν αφήσαν τη Γαλλία να κάνει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Πρώτη φορά, δηλαδή από την αρχή του τουρνουά.
1: Καλό καλησπέρι.
0: Ήτανε ανύπαρκτη. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση σε όλους τους γαλλόφιλους της εκπομπής. Αλλά δεν μπορούσαν να αλλάξουν
1: τίποτα.
0: Τους πάνω από τρεις πάσες και πολύ μεγάλη αφέλεια. Δηλαδή κάτι τρίπλες, κάτι πουλήματα της μπάλας στη μεσαία γραμμή, ας πούμε, που βγαίνανε οι άλλοι μια χαρά στην αντεπίθεση.
1: Τίποτα, σου λέω.
0: Ναι. Και αυτή τη λέξη τη συμμερίζεται πολλοί κόσμος, Κώστα. Το τίποτα δηλαδή. Πολύ κακό.
1: Εντάξει,
0: για το
1: ποδόσφαιρο είναι,
0: ναι,
1: φίλε. Ποδόσφαιρο είναι.
0: Σε αυτό το επίπεδο.
1: Έλα, πάμε.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Ο Φεράν.
1: Ο Φεράν. Έχει ξεκινήσει, γιατί δείχνει τώρα, όπως δείχνει τους παίκτες στον εθνικό ύμνο,
0: ναι,
1: που η Ισπανία δεν έχει βέβαια λόγια, που τους δείχνει έναν ένα και περνάει κάμερα και λέει, ας πούμε, το... Ντάνι Όλμο. Τους δείχνει τώρα και δείχνει το Φεράν, που είναι, ας πούμε, θεογκόμενος κτλ.
0: Ο Λαπόρτ πάντως ήταν ο καλύτερος παίκτης κατά την άποψή μου. Λαπόρτ χθες από την Ισπανία. Γιατί θέλω να σε βάλω έτσι πολύ ήρεμα,
1: ναι,
0: στο κομμάτι της αντιπαράθεσής μας, της επόμενης μας αντιπαράθεσης.
1: Ναι.
0: Για το τι βλέπεις σήμερα στις 10. Αγγλία-Αργεντινή.
1: Με ρωτήσαν και το πρωί τα παιδιά. Και το πιο νωρίς το πρωί με ρωτήσαν τα παιδιά και ο Νίκος Ολαδιανός.
0: Ναι, αλλά εγώ θα σου δώσω και τον χρόνο να επιχειρηματολογήσεις.
1: Και
0: παιδί μου,
1: με,
0: ναι,
1: προβλημάτισαν και τότε, και τώρα που με ρωτάς πάλι δεν έχω ξεκαθαρίσει.
0: Δεν έχεις ξεκαθαρίσει?
1: Όχι. 51-49 Αγγλία.
0: Α, έλα ρε φίλε. 51-49
1: Αγγλία.
0: Αγγλία.
1: Και εγώ ίσως λόγω συναισθήματος περισσότερο. Μ' αρέσει η Αγγλία, ναι, θέλω να το πάρουν.
0: Εγώ πάντως σε σχέση με τα φαβορί. Καλά, εμένα σε γενικές γραμμές δεν μ' άρεσε η εθνική ομάδα, η φετινή εθνική ομάδα της Ισπανίας, η οποία προκλήθηκε στον τελικό.
1: Όχι, κοινική.
0: Δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Δεν
0: αλλά
1: είχε
0: πάντων,
1: μπρίο, δεν είναι. Αλλά...
0: Έφτασε εκεί που έφτασε μια χαρά.
1: Έχει το know-how.
0: Ναι.
1: Έχουν πλέον το know-how αυτή.
0: Είναι η ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης. Γιατί δεν είναι αχώνευτη?
1: Είναι αχώνευτη.
0: Δεν είναι. Έλεφη, είναι ναι, αχώνευτη. Από την άλλη, πλέον και ο Μέση έχει γίνει κάπως σούπα, να πω εγώ.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: όχι. Όχι, φίλε, γιατί.
0: Πολλά χρόνια
1: όταν...
0: στην κορυφή.
1: Αλλά όταν βλέπεις,
0: όταν βλέπεις
1: την μπάλα να κολλάει στο πόδι, φίλε, και να τρέχει αυτός ο κοντός, ας πούμε, και να κάνει τέτοια, λες ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Μα δεν τα κάνει πια και τόσο.
1: Εντάξει,
0: συχνά,
1: γι' αυτό λέμε. Εντάξει, ναι. Επειδή τα κάνει σπάνια και πάλι όμως βλέπεις ότι το έχει αυτό, ρε παιδί μου, τους καταλαβαίνει τους παίκτες, λες ο Μέση, οκ. Okay.
0: Αλλά δεν θα στεναχωρηθείς πολύ αν προκριθεί το 49%, ας πούμε.
1: Όχι, Αργεντινή, όχι.
0: Και δεις την Αργεντινή αντίπαλο της Ισπανίας.
1: Είμαι μοιρασμένος.
0: Ποια από τις δύο θα μπορούσε πιο εύκολα να κερδίσει την Ισπανία στον τελικό?
1: Καμία, θα χάσει όποιος και να προκριθεί. Η Ισπανία θα το πάρει.
0: Ο ξεκάθαρος, έτσι.
1: Η κοινική αχώνευτη.
0: Η κοινική αχώνευτη.
1: Η κοινική αχώνευτη, η πρώην πράκτορες των Αμερικάνων. Τώρα δεν είναι πλέον.
0: Ναι, γιατί ο Πέδρο Σάντσες έχει φροντίσει.
1: Τώρα πούλησε τρέλα λίγο.
0: Τώρα επί Τραμπ να τα διαχωρίσει.
1: Εντάξει,
0: όλα
1: καλά
0: αυτά,
1: εξηγήθηκε.
0: Ναι.
1: Καλά εξηγήθηκε. Πούλησε τρέλα, μπράβο του, σήκωσε ανάστημα. Αλλά...
0: Με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, για όσους δεν το ξέρουν, έτσι. Οι Ισπανοί ούτε που θέλουν να ξέρουν.
1: Ναι, αλλά μετά τα έδωσε, λένε οι κακές γλώσσες.
0: Εγώ
1: μετά
0: ξέρω ότι ακόμα και στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Τον έκραξε πάλι. Τον έκραξε, ναι, τον έκραξε.
0: Έλεγε η Ισπανία και έλεγε άντε γεια.
1: Τον έκραξε,
0: να
1: ναι. Τον έκραξε.
0: Τον
1: έκραξε και γι' αυτό μπαίνει credit στον Ισπανό.
0: Αυτή η διάσταση που βάζει είναι μια πάρα πολύ ωραία διάσταση. Τώρα να πάνε οι Ισπανοί, ας πούμε, που τους έχει τσούρει τόσα ο Ντόναλντ Τραμπ και να σηκώσουν το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Μέσα εκεί.
0: Στην Ουάσιγκτον.
1: Θα το πάρουν οι Ισπανοί, ρε, άστο, τελείωσε. Θα παίξει Ισπανία, Αγγλία.
0: Ένα κλικ λιγότερο αχώνευτη έγιναν. Ένα κλικ λιγότερο αχώνευτη.
1: Θα κερδίσει η Αγγλία σε θρίλερ. Σε θρίλερ.
0: Θα κερδίσει η Αγγλία τώρα απόψε.
1: Θα προκριθεί, να το πω σωστά. Θα προκριθεί η Αγγλία σε θρίλερ. Πέναλτι, παράταση.
0: Okay.
1: Στο 90 κτλ. Νομίζω έτσι χαίρεσαι ότι μεταδίδει ο Γιώργος, ο Τραπεζανίδης, μαζί με τον Κολίτζα, τον Τάσο. Οπότε έχουν παράδοση στα θρίλερ. Mm-hmm. Ο Γιώργος ιδίως έχει παράδοση στα θρίλερ. Και οπότε θα έχουμε ή καμιά ανατροπή, κάτι θα έχουμε. Δηλαδή το μάτς αυτό, λέω και ελπίζω φυσικά, να είναι πολύ καλύτερο το χθεσινό, το οποίο ήταν σουπέξ. Ήταν μινεστρώνε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ήταν. Δεν είχε.
0: Ήταν πολύ ψηλές οι προσδοκίες για την απόδοση της Γαλλίας. Ναι. Ναι, πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά δεν είναι εντάξει, ρε φίλε. Ο Εμπαπέ, δύο σουτ αυτό. Ο Ολής εξεκομμένος. Ο Ντεμπελέ, Τεμπελέ. Οπότε το μόνο που μας έμεινε ήταν η παρέλαση του ελληνικού σώματος στρατού στα ηλίθια παιδεία.
0: Στα ηλίθια παιδεία, εκεί. Τη μέρα της Βαστήλης.
1: Οι Κύπροι πιο καλοί όμως που πήγανε με παραλλαγές.
0: Και τα Ραφάλε όμως ήταν ελληνικά. Πέταξε και μια μοίρα ελληνικών Ραφάλε.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Πάνω από τον ουρανό του Παρισιού. Εννοείται.
1: Και του χρόνου έρχονται και τα F-35 και μετά άντε να σας δω τι θα κάνετε.
0: Τα F-35 στην ελληνική ποσοστή.
1: Οι Κύπροι πήγαμε παραλλαγή, ενώ εμείς πήγαμε. Τώρα σε λίγο.
0: Τώρα σε λίγο.
1: Εμείς πήγαμε με στολές εξόδου, τις καλές, ας πούμε, κτλ.
0: Τις οκτάρες.
1: Βάλαμε ένα ναύτη εκεί με ναύτη άσπρο. Ναύτη. Και τα λοιπά, κάτι αεροπόρους και τα λοιπά, ενώ οι άλλοι βάλανε εκεί παραλλαγής, προχωρημένες, κάμερες, οι άλλοι βάλανε τα σιρίτια, τις φουσανέλες.
0: Καλά, τώρα μην συγκρίνεις όμως, έτσι. Είναι άδικη η σύγκριση.
1: Ποιος με ποιον?
0: Ελλάδα-Κύπρος.
1: Όχι, εγώ λέω την εικόνα στην παρέλαση. Δεν συγκρίνω, εννοείται.
0: Η εικόνα είναι Vive la France, αυτό.
1: Η εικόνα ήταν, ναι, ο Μακρόν ο καημένος και αυτός πήγε να το κάνει λίγο, αλλά. Το μιλιτέρ δεν το έχει. Το μιλιτέρ.
0: Μια χαρά του.
1: Το έχει, λες.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Ναι,
0: μια
1: είναι υπερεαλιστή.
0: Δουλίτσα κάνει, μια χαρά.
1: Κάνει, εννοείται, πουλάει.
0: Αυτό.
1: Είναι ο δεύτερος καλύτερος έμπορος μετά τον Τραμπ.
0: Πες μου, δεν κάνει καλά τη δουλειά.
1: Έχει
0: τώρα
1: πουλήσει όντως και αυτός τους πάντες. Λοιπόν, ναι, πάμε λίγο να συνεχίσουμε στο ρεπορτάζ.

0: Συνεχίζουμε, μένουμε εντός των τυχών, να αφήσουμε λίγο την παρέλαση στα ηλίσια παιδεία και να πάμε λίγο να μάθουμε τι γίνεται και στον, αφού ακούσαμε για ΠΑΟΚ τον Γιώργο Μήνο, να καλησπερίσουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Μάκιο Ανίδη να μας βοηθήσει λίγο στο ρεπορτάζ του Ρακλή. Mm-hmm. Αλλά έχει και ρεπορτάζ και για τη Super League και γι' αυτό τον καλέσαμε περισσότερο, γιατί ο Μάκης έχει πηγές και επαφές και διάβλο επικοινωνίας με την πρωτεύουσα και με το λεγόμενο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Οπότε μήπως και γίνει τίποτα, Μάκη, για τον Αλαφούζο, λένε όλοι, ότι θα βγει ο Αλαφούζος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Ζωοδόχου πηγή.
0: Ναι.
1: Έχουμε απόσυρση μάλλον του Μαρινάκη, οπότε αυτόματα υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου.
0: Να είδηση, κυρίες και κύριοι.
1: Που...
0: Το είπες, απόσυρση. Mm-hmm.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή από χθες υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Το 7-7 δεν άλλαξε. Όλη η προσπάθεια που έγινε ολόκληρο αυτές τις 10 μέρες που μεσολαβούσαν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση,
0: ναι,
1: είχε στόχο κάποια να αρπάξει από το άλλο τραστ μια ομάδα. Αυτό δεν έγινε. Ήταν μπετόν και τα δύο τα τραστ των ομάδων.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα να φτάσουμε και χθες στην ισοπαλία 7-7 με λευκή ψήφο της ΕΠΟ. Ωστόσο, χθες το βράδυ υπήρχε μια σειρά εξελίξεων. Ξεκινήσαμε με την επιστολή που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης προς την προσωρινή πρόεδρος της Super League.
0: Μάλιστα.
1: Με την οποία ανέφερε ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί την ηγεσία της Λίγκας στον Γιάννη Αλαφούζο, γιατί αυτός τόσα χρόνια που είναι στον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να κάνει κουμάντο τον Παναθηναϊκό, άρα γιατί να μπορεί να κάνει τη Super League. Και την ίδια στιγμή ζήτησε να υπάρχει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, είτε ο Λισάνδρου είτε ο Μποροβίλος. Αλλά αλφότερη, κυρίως ο Λισάνδρου με ανακοίνωσή του ξεκαθάρασε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δεν είχε συζητήσει καν μαζί του, ούτε και ο Μποροβίλος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Και λίγο αργότερα είχε διαρρεύσει ότι η ΕΠΟ, προκειμένου να αποφευθεί να υπάρχει ένα κενό εξουσία στη Super League, ήταν προδιατεθειμένη. Άλλωστε αυτό το έγραφε και μέσα στην επιστολή του Βαγγέλης Μαρινάκης, εννοείται ότι ήξερε ότι υπάρχει αυτή η κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε η πρόθεση να ψηφίσει την πλευρά του Αλαφούζου. Και με αυτά τα δεδομένα φτάσαμε στη σημερινή ημέρα, που προφανώς, προκειμένου να μην ιτηθεί εκλογικά, θα αποσύρει την...
0: Γιατί πήγαινε για ΙΤΑ,
2: Ποιος θα ήταν αυτός, ξέρουμε.
0: Που θα γυρνούσε.
1: Η ΕΠΟ.
0: Η ΕΠΟ τώρα μέχρι τώρα δεν ψήφιζε λευκό.
1: Η ΕΠΟ ψήφιζε παραδοσιακά λευκό. Αλλά αυτή τη φορά ο κύριος Γκαγκάτσης, τουλάχιστον αυτό διέρευσε, θα ψήφιζε την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου. Και μάλιστα στην επιστολή που είχε ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε, ήταν μια μορφή που υπήρχε για τις πιέσεις που φέρεται να δεχόταν ο κύριος Γκαγκάτσης από την πλευρά του μέχρι πρώτου συνεργάτη του και εργοδότη του, τότε τον
0: Ιβάν Σαββίδη. Τι ζούμε. Μάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Και τι έγινε, ποιος θα βγει πρόεδρος? Είναι δηλαδή αυτός ο θεσμικός ρόλος τόσο, έχει τέτοια βαρύτητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Τώρα μιλάμε για κολοσσό Βαγγέλη Μαρινάκη και κολοσσό Αλαφούζο. Τι ανάγκη έχουν να είναι και πρόεδροι της Super League, δηλαδή?
1: Ποια είναι η ανάγκη τότε που υπάρχει...
0: Άλλο η ΕΠΟ. Άλλο η ΕΠΟ.
1: Κανένα. Όπως είναι η ΕΠΟ, άλλα θέματα κερδίζει από τον έλεγχο εντός αγωγικών της ΕΠΟ και άλλα από την...
0: Καλά, τώρα έχει ανάγκη ο Μαρινάκης να είναι πρώτη Super League, ας πούμε, για να περάσει θέματα ή να επηρεάζει, ξέρω εγώ, δεν λέω τι και πώς και πώς και ποιον.
1: Μα οι μικρές λεπτομέρειες από το έναν ορισμό ενός αγώνα μπορεί να αλλάξουν τις ισορροπίες ή να σε δημιουργήσουν και πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, οπότε ό,τι υπάρχει το θέλουν, σου λέει, ναι, και
1: ακριβώς,
0: αυτό.
1: Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, δεν παίζουν με τις λεπτομέρειες.
0: Τι ζούμε. Μάλιστα.
1: Τώρα είπα το πιο μικρό παράδειγμα.
0: Άρα πάμε για Αλαφούζο, δηλαδή. Πάμε για
1: Αλαφούζο. Αυτό λέει το ρεπορτάζ, ότι ο Μαρινάκης θα αποσυρθεί και την ίδια στιγμή θα είναι σε ισχύ η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου. Φυσικά και χθες υπήρχαν έτσι κάποιες συνενετικές προτάσεις που έγιναν από τον Γκαγκάτση με αποκορύφωμα την κοινή παρουσία Αλαφούζου με τον Μαρινάκη. Τον πρώτο χρόνο να είναι πρόεδρος ο Αλαφούζος και τον δεύτερο ο Μαρινάκης.
2: Έχει γίνει αυτό και στο παρελθόν, έτσι.
0: Δεν το δέχτηκαν,
1: Ούτε και αυτό δέχτηκαν.
0: Γιατί, τι πειράζει?
1: Δέχτηκαν η κυρία Κοζένογλου, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, να παραμείνει ως πρόεδρος, γιατί η πλευρά του Αλαφούζου θεωρεί ότι εκπροσωπεί και αυτή τα συμφέροντα της πλευράς του Μαρινάκη.
0: Του Ολυμπιακού, ρε φίλε.
1: Του Ολυμπιακού, σωστά.
0: Τέλεια περνάμε. Μάλιστα, άρα πάμε για εποχή Αλαφούζου. Και υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι αλλιώς...
1: Θα το μάθουμε σε λίγο, είναι σε εξέλιξη. Τώρα έχει ξεκινήσει.
0: Μάκη, μπορείς να μας βοηθήσεις, γιατί όσους συναδέλφους βγάλαμε δεν μπόρεσαν να μας βοηθήσουν και ούτε εμείς μπορέσαμε.
1: Πού μέσα από το Λιόπουλος.
0: Μέσα από το... Όχι, μέσα από το ρεπορτάζ μας να βοηθηθούμε και να βοηθήσουμε και τους ακροατές μας. Πώς θα γίνει η ψηφιακή πλατφόρμα Αλαφούζου, πού θα τη βλέπουμε, τι θα πληρώνουμε, πώς θα βλέπουμε Ηρακλή, πώς θα δούμε μπάσκετ, τι γίνεται με αυτά.
1: Θα υπάρχει χωριστή πλατφόρμα.
0: Μάλιστα. Σαν το Netflix.
1: Σαν το Netflix, ας πούμε, ναι.
0: Δηλαδή κάποια στιγμή στο τηλεκοντρόλ μας, στο μενού εκεί, θα βγάλει και άλλο ένα κανάλι που θα λέγεται, ας πούμε, Sport FM TV.
2: Όχι, θα πρέπει να πατήσεις.
1: Θα είναι εφαρμογή, θα κατεβάσεις εφαρμογή.
2: Κατεβάσεις την εφαρμογή. Όπως κατέβασες στο Netflix την εφαρμογή για να μπαίνεις να βλέπεις Netflix.
0: Σπασμένο το.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι, για πες Μάκη.
2: Μάκη.
1: Τι να πω, δεν έχω,
0: δεν έχω καν.
2: Ναι, ούτε εγώ έχω. Ούτε εγώ. Μάκη. Βοήθα, Μάκη.
0: Δεν
2: εδώ,
0: έχω
2: ναι.
0: καν, δεν έχω.
2: Ωραία.
1: Θα είναι χωριστή εφαρμογή, ναι. η οποία θα είναι μια χωριστή πλατφόρμα με εφαρμογή, στην οποία εκεί θα υπάρχει το περιεχόμενο του Παναθηναϊκού, των εντός έδρας αγώνων
0: ναι.
1: και του Ηρακλή.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα λένε ότι.
0: Συγγνώμη, θα είναι κλειδωμένο και μετά και το άλλο θα είναι κλειδωμένο. Δηλαδή πες ότι είναι σαν το Netflix, πληρώνω και μου ανοίγει.
1: Ναι, μέσα... μας ανοίξει το Netflix, βλέπεις ό,τι θέλεις. Βλέπεις και σειρές, βλέπεις και ταινίες, βλέπεις και ό,τι θέλεις.
0: Ναι, μήπως του Ηρακλή, ας πούμε, παράδειγμα, όχι. θα είναι κλειδωμένο και του Ηρακλή μετά, άλλα 5 ευρώ.
1: Όχι, όχι. όχι.
0: Του μπάσκετ, άλλο.
1: Ήδη. Όλα κανονικά, όλα μέσα πληρώνω εκεί. Την πλατφόρμα και βλέπεις το περιεχόμενο της πλατφόρμας. Είτε έχει μέσα
0: ωραίο,
1: μπάσκετ,
0: εντάξει,
1: είτε ποδόσφαιρο,
0: εντάξει.
1: είτε χάντμπολ, μπορεί να έχει γυναικείο κολύμβηση, πόλο, ό,τι θέλεις μπορεί να έχει.
0: Αυτό θα το έχουμε εμείς.
1: Οπότε αυτό θα είναι το ένα το κομμάτι.
2: Ναι,
1: επειδή
2: ναι.
1: όμως βλέπεις ότι υπάρχει ήδη στο υπάρχον τηλεοπτικό καθεστώς,
0: μάλιστα.
1: υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλατφόρμων που υπάρχουν, δηλαδή Κοσμοτέ και Νόβα,
0: ναι.
1: Να είναι
0: κοινή. Να μοιράζονται μερικά μάτς, ναι.
1: Και, όχι μοιράζονται. Άλλες ομάδες έχει το ένα, άλλες ομάδες έχει το άλλο κανάλι.
0: Σωστά.
1: Αλλά ο συνδρομητής της Νόβα μπορεί να δει τα παιχνίδια που είναι στην Κοσμοτέ και το αντίστροφο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ακριβώς θα γίνεται.
0: Μήπως γίνει και εδώ, ε.
1: Και ακριβώς. Ναι.
0: Άρα, τι κερδίσαμε.
2: Τίποτα.
1: Πώς δεν κέρδισες. Κερδίζεις ότι θα μπουν αρκετοί.
2: Περισσότερα χρήματα στα ταμεία του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, ανάλογα με τη συμφωνία που έχουν κάνει.
0: Και ο Αλαφούζος δημιουργεί ένα κανάλι.
2: Ναι.
0: Και θα προσδοκά από αυτό έσοδα κάποια
1: ναι.
0: στιγμή.
1: Μην κοιτάτε τώρα όμως το σήμερα, να κοιτάτε λίγο και πιο κάτω. Γιατί υπάρχει και η πλατφόρμα που δημιουργούν Μαρινάκης. Βαρδιλογιάννης,
0: υπερκάπιτα, υπάρχει αυτή ήδη.
2: Αυτή είναι πλατφόρμα ή απλά είναι εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματα.
0: Θα γίνει πλατφόρμα.
1: Είναι εταιρεία. Η εταιρεία έχει πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα οποία τα παραπονεί στην Νόβα ή στον Κοσμοτέ. Ανάλογα.
0: Α, θα κάνουν και αυτή η πλατφόρμα.
1: Θα δημιουργηθεί νέα πλατφόρμα.
0: Αυτό λέω, ναι, να κάνουμε και εμείς μία.
1: Οπότε εκεί και κοιτούν περισσότερο, γι' αυτό έχει γίνει και κίνηση με τον μπάσκετ.
0: Oh.
1: Γι' αυτό θα ψάξουν να βρουν και άλλο περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Γιατί πολύ απλά δεν αρκεί μόνο να έχεις μια αθλητική πλατφόρμα με δύο ομάδες, θα πρέπει να βάλεις και άλλο προϊόν. Μπορεί να είναι πρωτάθλημα Αγγλίας, Ισπανίας, Ρωσίας, ξέρω εγώ, Ισραήλ, Βουλγαρία.
0: Πήρε ήδη την Ισπανία, λέει ο Αλαφούζος.
1: Ναι.
0: Πήρε ήδη την Ισπανία. Εντάξει. Έβλεπε Ισπανία.
2: Εγώ.
0: Λεβάντε Μαγιόρκα.
2: Όχι, όχι.
0: Κάντιθε Θέλτα.
2: Αλμπιθέτε.
0: Η Ρεάλ Μαδρίτης όμως Μπαρσελόνα.
2: Κάτι δεύτερες Ισπανικές που έλεγες μια φορά.
0: Καστεγιόν, Μιραντές.
2: Μιραντές, αυτές
0: Μπανταγός.
2: Αυτές να πάρει, ναι.
0: Αλμπινολέφε, αυτό είναι Ιταλία.
1: Αλμπινολέφε είναι Ιταλία.
0: Εντάξει, ρε Μάκη, θέλω να το ήξερε. Λοιπόν.
2: Ο συνάδελφος μας έλυσε αρκετές απορίες. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά δεν μας είπε τελικά ότι θα γίνει πλατφόρμα.
2: Με 12 με 15
0: με 12 ευρώ.
2: Πούμε,
0: βγάζουμε Μάκη μια φορά την εβδομάδα. Τον δίνουμε 12.
2: Όχι, μπαίνουμε στην πλατφόρμα και βλέπουμε Παναθηναϊκό.
0: 12 είναι πολλά, ρε φίλε.
2: Παναθηναϊκό, γιατί πόσο νομίζω ότι θα
0: είναι. Μάκη, πόσο θα είναι.
2: Αυτό δεν νομίζω ότι είπε.
0: 6,99.
1: Κοίταξε, αν κρίνω ότι το αντένα είναι γύρω στα 7 ευρώ, πάνω 8. Κάτω εκεί πιστεύω, ναι. Επειδή έχει περιεχόμενο μέσα ποδόσφαιρο, θα είναι γύρω στα 10-12 ευρώ.
0: 8 το Disney, 8 αντένα, 8 το Amazon Prime, το Netflix δεν ξέρω πόσο είναι.
2: Δεν ξέρω,
0: 14
2: είναι το Netflix. Ναι. Ειδικός δεν είμαι.
0: Γι' αυτό το έχω σπασμένο.
2: Εντάξει, στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ δεν είμαι.
0: Ούτε εγώ.
2: Αλλά
0: καλά, δεν βγάλαμε τον Ποζιονέλο και δεν ήξερα ο άνθρωπος ούτε ο Ποζιονέλος.
2: Ευρώ με 8 ευρώ δεν ξέρω αν είναι οικονομικά βιώσιμο. Ξέρεις πόσες συνδρομές θα πρέπει να κάνει.
0: Η κόρη μου έχει ήδη Disney.
2: Ξέρεις πόσες συνδρομές θα πρέπει να κάνει αυτή η καινούργια πλατφόρμα
1: ναι,
2: για να είναι οικονομικά βιώσιμη με 8 ευρώ, ας πούμε.
0: 300.000.
2: 300.000 ξεστήνε.
0: 8 εδώ, 8 εκεί, 8 εκεί.
2: Είναι πάρα πολλέ.
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο για να μπαίνει στην αγορά και ουσιαστικά πιέζει για τις επόμενες σεζόν. Δηλαδή είναι ένα εγχείρημα αυτή τη στιγμή.
0: Είναι ένα επιχειρηματικό βήμα, ένα ρίσκο.
1: Όπως θυμάμαι τώρα, ο ΠΑΟΚ όταν είχε κάνει το αντίστοιχο εγχείρημα, το οποίο για μένα ήταν πάρα πολύ άσχημο, ναι, στημένο.
0: Το ΠΑΟΚ TV,
1: πλατφόρμα,
0: ναι,
1: από το YouTube νομίζω τα μετέζει.
0: Ναι, ΠΑΟΚ TV, ναι.
1: Δεν ήταν καλό, δεν ήταν καλό το στήσιμο, ρε παιδί μου. Είχε πολλά κοψίματα, δεν άντεχε πολλούς συνδρομητές ταυτόχρονα.
0: Έπεφτε
1: και τα λοιπά. Και είδες ότι δεν ήταν βιώσιμο για το λόγο που είπατε, ότι θες πάρα πολλές χιλιάδες συνδρομητές για να το κάνεις αυτό. Όσους χιλιάδες φιλάθλους και να έχεις, δεν θα πάρουν όλοι.
0: Εντάξει, τώρα ο ΠΑΟΚ έχει και τόσο πλατιά βάση και είχε 5.000 εγγραφές, ρε φίλε.
2: Δεν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Για τον ΠΑΟΚ TV λέμε.
2: Ναι, για τον ΠΑΟΚ TV φαντάσου ότι με αρκετά μεγάλη βάση, όχι τη μεγαλύτερη, ναι, αλλά μεγάλη βάση δεν είχες, ας πούμε.
1: Δεν μπορείς. Άρα εδώ πάμε για κάτι το οποίο θα είναι την επόμενη χρονιά, παρουσιάζοντας αυτή την εικόνα, και πρέπει να είναι και σωστή και καλή αυτή η εικόνα και το, ναι, περιεχόμενο που έχεις, να προσελκύσεις και άλλες ομάδες για να αρχίσεις πλέον να μπαίνεις και εσύ στον ανταγωνισμό του τηλεοπτικού δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Φυσικά όλο αυτό το κομμάτι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αυξήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και οι ομάδες θα έχουν περισσότερα έσοδα.
0: Αυτό θα μας το πεις, Μάκη, αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που θα ακούσουμε τώρα.
2: Θα τον ακρατήσουμε.
0: Θα τον ξαναπάρουμε. Ναι, για Ηρακλή δεν μας είπε τίποτα, έχει τόσες ειδήσεις. Λοιπόν, οπότε, Μάκη, ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίχρονο.
2: Θα σε ξανακαλέσουμε.
0: Και θα τέσσερις και ένα.
2: Hydration break.
0: Hydration break. Μάκη Ιωαννίδης, επιστρέφουμε σε λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες της δηλώσεις έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Νέο κύμα Αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν, με την Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά το θάνατο 7 στρατιωτικών σε Αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκθεση στο Πολύκαστρο Κιλκής. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 34 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της ΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη, αν και άκαρπες, ακόμη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή της βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Στην έρευνα που είναι σε εξέλιξη συμμετέχουν πλωτά σκάφη του λιμενικού, εθελοντικές ομάδες αλλά και ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας. Στα εγγένεια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια, στη Βόρεια Εύβοια, βρέθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της σημερινής περιοδίας στην περιοχή και τόνισε ότι το έργο αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων. Έκανε λόγο για κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια, με πόρους μεταξύ άλλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Νωρίτερα σε ομιλία του, ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν, με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας προχωράμε μπροστά, είπε. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης και παραιτήθηκαν από τις κομματικές τους θέσεις ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φίβος Τσικλιάς και ο μέχρι πρότινος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Μπάκης. Το Σάββατο το πρωί, η εκλογή Προέδρου, υποψήφοι θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Με τη φράση «Αντίο, Ελενίτσα μου», την αποχαιρέτησε ο αιώνιος Αντωνάκης της, Γιώργος Κωνσταντίνου. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής αντιμετωπίζει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο στην Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και ίσως με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
2: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Storm Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πήραμε και έτσι.
1: Συνεχίζουμε, ναι, ναι, αδρεναλίνη.
0: Πήραμε και.
1: Δοπαμίνη.
0: Τέμπο, ρυθμό.
1: Πάλι έχουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Μάκιο Ανίδη. Από το voicenews.gr να πούμε βεβαίως και την. Έτσι, μία επαγγελματική στέγη και το Ηρακλής 908.gr. Κύριε Ιωαννίδη, Ηρακλής βγήκε ωφελημένος από το, όλη αυτή τη συμμαχία, γιατί τις, νωρίτερα μιλούσαμε με τον Δημήτρη σχετικά με τα χρήμα και είπα ότι μία εκδοχή λέει ότι πήρε μια χαρά αύξηση και μία άλλη εκδοχή λέει ότι πήρε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, σχεδόν τα διπλά, ενώ για τα τηλεοπτικά, για το πακέτο Αλαφούζου.
2: Μακάρι να είναι τόσο μεγάλο, αλλά δεν νομίζω.
1: Όχι, ε.
2: Δεν ξέρω τώρα, και εγώ το έχω ακούσει αυτό το σενάριο και το ένα και το άλλο.
1: Ναι.
2: Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια.
1: Από ένα 300 που έπαιρνε στο άλλο.
2: Ναι.
1: Άρα πήρε 7 εκατοστάρικα παραπάνω. Αυτό που είπε δεν είναι και λίγο, ρε Μάκη.
2: Κατά μία άλλη εκδοχή είναι τα διπλά.
1: Να το αυτό.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ο Χωτολιόπουλος λέει Παναθηναϊκό ή Άρη. Ωρε Μάκη. Χαμός.
0: Λοιπόν, αυτό είναι, δεν είναι η είδηση πια.
1: Στον Άρη θα πάει.
0: Δεν είναι η είδηση, ναι.
1: Εντάξει, παιδιά, το είπαμε εδώ και 2 μήνες. Εδώ και 2 μήνες το είπαμε ότι είναι διακαής πόθος. Σπανούλαρος.
2: Είναι διακαής πόθος, παιδιά. Είναι απλά μαθηματικά.
1: Ναι.
2: Πόσα σώδια έχει ο ΠΑΟΚ?
1: Έχει 6. Πολλά. Έχει πολλά.
2: Ο Άρης πόσα έχει?
1: Έχει και ο Άρης, Μάκη. Έχει,
2: έχει
1: ο Άρης.
2: Αλλά δεν είναι τόσο πολλά. Και αλλιώς το μετάλλιδι τώρα.
1: Είναι αυτό, ότι πιο πολύ για το.
2: Και ξεχνάς ότι εκεί έχει Σπανούλη, πνευματικός του πατέρας. Άρης, η ομάδα που ξεκίνησε με 25.000 ευρώ. Και τον απογείωσε το κασέτο.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο, θα το συζητήσουμε αυτό αργότερα. Πάμε λίγο Ηρακλή. Ηρακλής, εντάξει, προετοιμασία στην Πτολεμαίδα και τα λοιπά, οι Ισπανοί και τα λοιπά. Θα πάρει κανένα παίκτη που να ξέρουμε ή... Γιατί με ρωτάνε και εμένα και μέχρι τώρα οι παίκτες είναι Β' Ιταλίας, Γ' Ιταλίας, Β' Ισπανίας, Κ19 Ισπανίας. Και 3 Έλληνες καλοί, ας πούμε, ενώ γνωστοί. Θα πάρει.
2: Εσά μου ζητάς την προσωπική μου άποψη πέρα από τον Βούρο,
1: ναι,
2: και τον Αθανασιάδη.
1: Και τον Τζιντότα, πες.
2: Οκ, εντάξει, ναι. Τερματοφύλακας και αυτός,
1: ναι,
2: ξέρεις τι παίρνεις. Και εν πάση περιπτώσει είναι παίκτες που,
1: ναι,
2: έχουν αγωνιστεί στους
1: παίκτες
2: και τα λοιπά.
1: Πεγμένοι παίκτες.
2: Οι υπόλοιποι είναι παίκτες που δεν ξέρεις που τι θα ξημερώσει.
1: Μπορεί να κάνουν
2: και μπαμπ, μπορεί να μην κάνουν και τίποτα.
1: Oh.
2: Και ο Ηρακλής έχει παίκτες μέσα αυτή τη στιγμή, δηλαδή,
1: ναι,
2: στην προετοιμασία είναι... αρκετοί παίχτες οι οποίοι δεν ξέρουμε άμα θα είναι στην επόμενη μέρα. Μιλάω για τους 6-7 που παραμείνανε,
1: ναι.
2: Μιλάω για τα παιδιά που ήρθαν από την
1: K19,
2: okay. Μιλάω για κάποιους άλλους μικρότερους παίχτες. Ναι, μεν έχει 26 παίχτες στην προετοιμασία, αλλά νομίζω ότι ο αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ μικρότερος, σχεδόν στη μέση είναι,
1: ναι.
2: Οπότε θα χρειαστεί να φέρει στην ομάδα άλλους 8 τουλάχιστον παίχτες. Τώρα, από αυτούς τους 8 παίχτες που πρέπει να έρθουν, πρέπει να έχει σχεδόν απόλυτη ευστοχία ο Ηρακλής. Δηλαδή να είναι παίχτες που να μπορέσουν να παίξουν στην ενδεκάδα. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το
1: τώρα δηλαδή. Εδώ που τα λέμε θέλει 5 γνωστούς, 5 πρωτοκλασσάτους, 5 ενδεκαδάτους, 5 κάτι τέλος πάντων.
2: 5 κάτι...
1: Γιατί αν μου πεις τώρα ενδεκάδα, από τους 11 τους 9, τους 5 ενδεκαδάτους, 5 κάτι τέλος πάντων.

0: Τον Πραξιτέλη, τον Ερμή του Πραξιτέλη.
1: Ναι.
0: Το Βούρο.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Το Βούρο, ναι, σε ακούμε.
1: Ναι, ο Βούρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός ο Κότσα δεν νομίζω να στεριώσει τον Ηρακλή.
0: 37 χρονών υποδοκιμή, ο Κάκα, ο Κάκα.
1: Άλλος είναι ο Κάκα. Μιλάω για τον, αυτό τον Αλβανοαμερικανό που έχουν...
0: Ο Κόρτσα, ο Κόρτσα, ναι.
1: Ναι. Δεν νομίζω να...
0: Αμερικανό-Αλβανός.
1: Θα Αμερικανός. Προκαλέσει τεράστια έκπληξη αν αυτός ο παίκτης παραμείνει στον Ηρακλή.
0: Αφού έπεσε στο MLS, ρε Μάκη.
1: Πότε?
0: 7,5 παρατέρατο, ξέρω εγώ. Ναι. Πρόπερση.
1: Οκ. Okay. Και ο Κάκα, ο άνθρωπος πανηγυρίζει που θα επιστρέψει από δόσφαιρο μετά από 2 χρόνια.
0: 37 χρονών.
1: Δεν τα λέω εγώ. Υπάρχει σημερινή του συνέντευξη που λέει ότι ναι, σταμάτησε το ποδόσφαιρο εδώ και 2 χρόνια. Με ήθελε μέχρι η Σαμπντόρια. Αλλά ο Ματσάρι με κέρδισε κτλ.
0: Σαν τον Τάχα άλλη, Τάχα άλλη.
1: Ναι, μιλάμε για παίχτη ο οποίος εντάξει.
0: Ήταν όνομα.
1: Όχι όνομα. Ήταν και παίχτης που.
0: Και καλός.
1: Τελάσπωνε ομάδες. Δηλαδή κάποια στιγμή είχε βρεθεί και στο κατόφλι της Ίντερ. Έπαιξε Ρώμα.
0: Καλός, ναι,
1: καλός. Σε άλλες ομάδες, Σαμπντόρια.
0: Στα καλά του όμως. Καλό στα καλά του.
1: Εντάξει, και εγώ παλιά έτρεχα 10 χιλιόμετρα, τώρα δεν μπορώ να τρέξω ένα χιλιόμετρο, τι να κάνω.
0: Ναι, σωστά. Μάλιστα, άρα περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή, η ομάδα είναι σε προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα, γυρίζει...
1: Το, μόνο, ναι, ναι, το μόνο που υπάρχει έτσι ξεκάθαρο είναι γιατί okay, εικόνα από την Πτολεμαϊδα δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε.
1: Δεν είχαμε από τη Μίκρα από την Πτολεμαϊδα.
0: Έχουμε κάτι φωτογραφίες, Μάκη, εντάξει.
1: Οκ. Okay. Ναι. είναι ότι οι δύο Ισπανοί, ο Μουνόθ και ο...
0: Καρλής, ο Καρλής.
1: Ο Μουνιώθ.
0: Ο Μουνιώθ και ο Καρλής. Ο άλλος, το ψευδόνυμό του είναι Καρλής. Ο Κάρλος Τάδε. Αντρεάνο, πώς το λένε.
1: Ναι. Κάρλος Ροντρίγκες Ρομέρο. ο Κάρλος Ρομέρο, λοιπόν, είναι δεδομένο ότι θα έρθουν στην ομάδα. Για μένα, μην σου πω ότι είναι και καλύτερο που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή.
0: Αυτή είναι, αυτή είναι το μεταξύ όμως πιτσιρικάδες. Είναι 19 χρόνων 20.
1: Οκ, αλλά... Μορένο. Είναι που μπορεί να, να ξεπροβάλλουν.
0: Πιο εύκολα να παίξουν στην 11 παρά. Ο άλλος είναι διεθνής στην ΚΑΠΑ 19. Κάρλος Μορένο και Ντάνι Μουνιώθ. Κάρλος Μορένο και Ντάνι Μουνιώθ. Ναι. Έρχονται λέει και θα πάνε να υπογράψουν στο Μονεβασιώτη.
1: Τέτοια project τα είχαμε δει και στο παρελθόν. Τότε παλιότερα είχε έρθει ένας άλλος Νίγκε, θα το θυμάστε.
0: Ο Πεχτάρα, Πεχτάρα.
1: Ο MVP του... Πανευρωπαϊκού K20.
0: Μετά έπαιξε ο Νίγκεθ όμως, Μάκη, έπαιξε μετά. Και αλλού ενώ.
1: Ναι, έπαιξε, όχι σε. Δεν έκανε
0: έπαιξε και λίγο Ισπανία, έπαιξε.
1: Σε low profile ομάδες.
0: Ναι,
1: αλλά μπας περιπτώσει και στον Ηρακλή δεν ήταν κακός.
0: Ο τρελός ο Μαρκέζ τότε δεν ήταν, ο τρελός
1: ναι,
0: ο Μαρκέζ.
1: Ναι, ναι,
0: αυτοί τα παίκτες, παιχτάρα.
1: Από το ίδιο μαγαζί ψωνίζουν.
0: Ναι,
1: δηλαδή αυτοί που είχαν έρθει τότε, αυτοί τότε είχαν έρθει μέσω Μανέλ Φερέρ. Ο Μανέλ Φερέρ τότε. Ήταν με τον Κόντι, άμα θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και αυτοί τώρα έρχονται με τον Γιάννη Κόντι πάλι.
0: Εντάξει.
1: Και θα έρθουν και άλλοι. Και από Λατινική Αμερική. Δηλαδή αυτοί οι 8 παιχτών που περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα είναι από Ισπανία, Πορτογαλία και Λατινική Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Οι επιλογές που θα έχουμε. Και
0: καλό είναι
1: η,
0: αυτό.
1: Η ελπίδα είναι να έρθουν παίχτες που δεν πάει. Ο Ηρακλής τώρα, άμα θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί,
0: ναι,
1: το ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή δεν είναι για να.
0: Δεν στέκεται με ευκολία.
1: Θέλει παίχτες.
0: Στέκεται λόγω φανέλας.
1: Αλλά ούτε με... λόγω φανέλας στέκεται.
0: Μια χαρά στέκεται. Γιατί θα κάνουμε με τον Αστέρα Τρίπολης τώρα για τα λοιπά.
1: Γιατί δεν μπορεί να έρθει εδώ και η Φυσιά να κερδίσει.
0: Όχι, μα... όχι. 3-0 θα χάσει. Όχι.
1: Όχι. Κώστα, άμα μιλάμε αντικειμενικά.
0: Ναι. Ποια και η Φυσιά, ρε Μάκη. Ποιον έχει και η Φυσιά δηλαδή. Ποια και η Φυσιά.
1: Ό,τι είχε πέρσι και έπαιξε Super League.
0: Τον Μπόμπο και, 10... το... το και τον Ταρακλίτσα.
1: Τον Μπόμπο και τον Μόμπο. Είχε πέρσι μια ομάδα από την οποία κράτησε 10 παίχτες, 12-13. Έκανε και άλλες 5-6 προσθήκες.
0: Πούλησε τους δυο καλούς, πούλησε τους δυο καλούς.
1: Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή ξεκινάει μια ομάδα από το απόλυτο μηδέν. Δεν είχε κάποιο κορμό σε σχέση με αυτό το μεγάλο του μειονέκτημα. Ο Πανετολικός.
0: Γιατί δεν έχει από τη Β' Εθνική αυτό το
1: μειονέκτημα. Έχει ένα κορμό μια μαγιά από την περσίνη σεζόν. Ο Ατρόμητος. Το ίδιο. Άσχετα που πήρε και πολύ καλούς παίχτες. Υπάρχουν δηλαδή όλες οι ομάδες από την πρώτη μέχρι την 12η έχουν τον περσινό του κορμό. Και κάνουν προσταφαιρές. Ο Ηρακλής κάνει μόνο προσθέσεις.
0: Εντάξει, αναγκαστικά. Πρώτη χρονιά είναι. Τώρα είναι αναγνωριστική, να σωθεί εύκολα.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: για αυτόν τον λόγο δεν μπορείς να πηγαίνεις με παίκτες οι οποίοι δεν τους γνωρίζεις, δεν έχεις εικόνα, δεν έχουν παραστάσεις από Super League.
0: Πώς δεν τους γνωρίζεις, αφού τους φέρνει ο Ματσάρι τους Ιταλούς και ο Κόντις τους Ισπανούς.
1: Από αυτούς που έχουν έρθει μέχρι στιγμής μιλάω.
0: Α, ναι, αυτοί. Γιατί, ναι. Γιατί. Έφερε τον Ταουσίλιο, τον Σόρια, τον Σεαονέ, πώς το λένε.
1: Δεν έχει έρθει αυτός και μπορεί να μην έρθει κιόλας.
0: Πάει και σε όντα. Τον... ποιον άλλον? Τον...

0: τον Βέλγο, τον αμυντικό, το δεξιό αμυντικό, Πίζετ.
1: Okay, ναι.
0: Δεξιμπακ. Και... δεξιμπακ.
1: Δεν ξέρεις τι.
0: Δεν ξέρεις, ναι, εντάξει, είναι τζόκερ. Ναι,
1: και πάλι οι παραστάσεις τους. Δεν έπαιζε και στην Φέγενορτ ή ξέρω εγώ στην Αλκμάρ ή σε οποιαδήποτε. Έπαιζε σε κάποιες μικρομεσαίες ή μικρές ομάδες της Ολλανδίας. Αυτό είναι να έχεις παίκτες που να έχουν παραστάσεις. Γιατί δεν θες να έχεις δυνατές παραστάσεις. Εντάξει, και το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον έχει ανεβεί αρκετά. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Θέλει παίκτες που να έχουν εμπειρίες, παραστάσεις κτλ. Θέλει γενικά ενίσχυση.
0: Θέλει, ναι, θέλει. Θέλει παίκτες.
1: Το κατασταλάξουμε. Θέλει μια ενίσχυση κυρίως μέσω επιθετικά. Εκεί που δεν έχει αυτή τη στιγμή τίποτα.
0: Μπροστά ποιον έχει, τον Κούστα. Μια χαρά. Που λες ότι δεν έχει και παλιούς. Να, ορίστε.
1: Ναι. Ο Κούστα Κώστα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παίξει βασικό σεντερφόρ για την ομάδα τη Super League.
0: Μια χαρά μπορεί.
1: Ωραία. Ας τον πάρει τότε η ΑΕΚ. Γιατί τον παίρνει.
0: Στον Ηρακλή μένει. Είναι ο αρχηγός της ομάδας.
1: Ναι. Περσινός. Δεν μπορεί να παίξει ο Κούστα. Ο Κούστα δεν έπαιζε ούτε πέρσι βασικό
0: σεντερφόρ.
1: Στον Ηρακλή. Χώρια από τους παίχτες που κρατήσανε, που και αυτοί δεν ήταν οι βασικοί παίχτες της ομάδας. Δηλαδή, ξέρω εγώ, Φουφανά. Δεν είχε 15 συμμετοχές, δεν ήταν βασικός. Παναγιωτήδης έπαιζε, που τον Παναγιωτήδη τον κρατάς μένα, αλλά είναι τραυματίας δε. Θα σου επιστρέψει Οκτώβριο και αν.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ξέρω και αν μπορεί να σταθεί και στην πρώτη εθνική αμυντικό χαφ.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Προερχόμενο από τραυματισμό.
0: Ας μην μειώνουμε τα παιδιά, ας δούμε το θετικό.
1: Γιατί, κάτσε, γιατί να μην μειώνουμε τα παιδιά. Δηλαδή πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα με τον
0: αλήθεια.
1: Αν δεν τα πούμε τώρα, πότε τα πούμε, όταν θα γίνουν.
0: Είναι υποκειμενική κρίση, ρε παιδί. Μπορεί να μας διαψεύσει, μακάρι.
1: Ποιο θα μας διαψεύσει.
0: Ο Κούστας, ξέρω εγώ. Ναι, μπορεί να βγουν όλοι.
1: Όχι, δεν μπορεί να μας διαψεύσει, γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι στημένη η ομάδα του Ηρακλή, δεν μπορεί να έχει κάποιες βλέψεις σοβαρές για το πρωτάθλημα του Super League.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ρόστερ 14 παιχτών που έχει αυτή τη στιγμή 15,
0: μάλιστα,
1: το 27,
0: ναι.
1: Το 15 κοίτα, και παίκτες που δεν είναι πέρα από 2-3-4, όλοι οι υπόλοιποι είναι παίκτες που περιμένουμε να δούμε αν θα βγουν.
0: Οχ. Μάλιστα.
2: Δύσκολα.
0: Μάκη, πριν ολοκληρώσουμε, πες μας λίγο Γαλλία. Όχι Γαλλία.
2: Πάει Γαλλία.
0: Πάει Γαλλία. Αγγλία ή Αργεντινή.
1: Καλά, τώρα τι με ρωτάς εμένα, με ρωτάς για Αγγλία και Αργεντινή. Αγγλία θα σου πω, τι θα σου πω.
0: Γιατί τι είσαι, Άγγλος.
1: Ναι.
0: Τι είσαι. Βραζιλιάνος ήσουν. Βραζιλιάνος ήσουν και πήρες το δωράκι σου από το Χάλαντ. Πήρες το δωράκι σου από το Χάλαντ. Α, τώρα λες Αγγλία,
1: Εντάξει, η Αγγλία.
0: Άλλο αρέσει και άλλο βλέπει ποδοσφαιρικά. 51-49 ή 60-40.
1: Άμα το πάρει αγωνιστικά το κομμάτι, η Αγγλία είναι η πιο σοβαρή ομάδα που υπήρχε ποτέ τα τελευταία μου χρόνια.
0: Σαν Αγγλία εννοεί, ναι, σαν Αγγλία.
1: Ναι, σαν Αγγλία. Με προπονητή ο οποίο ξέρει πότε να τρέξει την ομάδα. Ο Τούχελ είναι Τούχελ, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Απ' την άλλη πλευρά.
0: Οχ, πάει
1: έπαιξε και έκανε τη διαφορά. Με την Αίγυπτο, δεν νομίζω, έγινε ένα τροπή. Ναι. Με το πράσινο ακροτήρι,
0: δεν νομίζω.
1: Με όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, άμα τα βάλετε.
0: Με το ζόρι, Αργεντινή, ναι, με το ζόρι.
1: Με το ζόρι και
0: με το ζόρι, ισχύει.
1: Λίγο λέω Μέση, λίγο εντάξει, έχει πιο ποιότητα κτλ.
0: Ισχύει.
1: Η Αγγλία τουλάχιστον έδειξε και κάποια πράγματα. Η Δε Ισπανία έδειξε πάρα πολλά, έτσι όπως πήγαμε. Εγώ πιστεύω, θέλω να πιστεύω, γιατί από τη συμπάθειά μου την Αγγλία. Αλλά
0: anytime Kane. Anytime Kane.
1: Όχι. Μπέλιχαμ.
0: Εντάξει, έβαλε δύο. Έβαλε δύο.
2: Μπέλιχαμ, συμφωνώ.
1: Μπέλιχαμ είναι πιο φορμαρισμένο αυτή τη στιγμή.
0: Κέιν με πέναλτι κιόλα.
2: Μπέλιχαμ είναι και πιο δραστήριο.
1: Είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Μπέλιχαμ.
0: Ρε παιδιά, έβαλε δύο στον προηγούμενο αγώνα και μαθηματικά να το πάρει, θα βάλει και τώρα.
1: Γιατί να μην βάλει.
0: Εντάξει, με το Μορένο παίζει, δεν παίζει με το.
2: Με το Λαπόρτ, θα παίξει τελικό.
0: Ναι, τώρα.
1: Μα εσύ, σαν Αργεντινή, ποιο θα κοιτάξει να εξουδετερώσει. Το Χάρι Κέιν.
0: Το Κέιν.
1: Άρα αυτό σου ανοίγει του διαδρόμου για τον Μπέλιχαμ να βάζει. Ή ο Μαντουέκε ή ο Μπέλιχαμ. Ένα από του δύο.
0: Ο Μαντουέκε μπάκρε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Μάκη. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Μάκη, τα λέμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Μάκη Ιωαννίδη, μα βοήθησε στο ρεπορτάζ. Και για τη Super League που θα έχουμε. Θα
2: τον,
0: έχουμε.
2: Ναι, τώρα το.
0: Τι, δεν τον άκουσα σίγουρο.
2: Όχι, δεν τον άκουσα σίγουρο. Δεν τον άκουσα και πάρα πολύ αισιόδοξο
0: για ποιο πράγμα.
2: Για την κατάσταση του Ηρακλή στις 15 Εβδόμου του 2026.
0: Καλά, ο Μάκη είναι παροτοκαπνισμένο, δεν είναι κανένα θεσινό ρεπόρτερ Ηρακλή.
2: Ναι.
0: Βλέπει. Και εδώ
2: που
0: τα λέμε.
2: Αυτό είναι που κάνει ακόμα πιο σημαντικό.
0: Μα εδώ που τα λέμε τώρα.
2: Τέτοια του, την άποψή του.
0: Μα Δημήτρη. Όντως, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει κανέναν παίκτη που να πεις ότι στέκεται. Εκτός από τους τερματοφύλακες και τον Πραξιτέλη, τον Ερμή του Πραξιτέλη, το Βούρο. Άντε πες και το Σουρλί, που δεν έπαιζε το παιδί ούτε στη Λάρισα. Και πες λίγο τον Κούστα που ο Μάκης δεν τον πιστεύει και τα λοιπά, ότι τέλος πάντων.
2: Ωραία, αυτή είναι μια τετράδα, πεντάδα.
0: Δεν ρε παιδί μου. Και ξέρει τώρα ο Ρομπ Πιζέτ και ο Σόρια. Μακάρι να βγούνε. Γι' αυτό σου λέω, ο Μάκης επειδή έχει δει και έχει δει και τα καλά και τα δύσκολα, καλά κάνει και κρατάει έτσι μια. Και όλοι το λένε τώρα ότι η ομάδα θέλει ακόμη μεταγραφές. Δεν έχει πάρει μπροστά ίδιος κάτι. Οπότε για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με την ομάδα του Ηρακλέους. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μάλλον αμέσως μετά το διάλειμμα για τους τίτλους ειδήσεων, θα έχουμε και Άρη.
2: Λέω και εγώ τώρα, σε κοίταξα κάπως περίεργα. Λέω, γιατί μήπως θα έφερες και διαφημίσει, ρε παιδί μου.
0: Θα αρχίσω να φέρω και διαφημίσει.
2: Άναγια σου.
0: Δύσκολο είναι. Πέντε φίλους που έχω.
2: Εδώ, ναι, εννοείται φυσικά.
0: Πέντε σποτάκια θα βάλουμε και τελείωσε. Και θα λέμε το πεντάλεπτο του μπάσκετ είναι μια προσφορά.
2: Πού θα πάμε μετά?
0: Καλά, εσύ. Τι εννοείς? Μετά πάμε Άρη.
2: Άρη. Μπάσκετ.
0: Ποδόσφαιρο. Που δεν έχει τίποτα.
2: Υπάρχει ζωή στον πλανήτη Άρη, στο ποδοσφαιρικό.
0: Ναι, αναρωτιόμαστε. Λοιπόν, μετά θα πάμε στον Άρη, αμέσως μετά.
2: Πάντως, εγώ που κοιτάζω λίγο διαγωνίως τα σχόλια σε 3-4 site,
0: ναι.
2: Αυτή είναι η απάντηση των οπαδών του ΠΑΟΚ σε αυτούς του Άρη.
0: Ποια είναι?
2: Δηλαδή, όταν τους λένε για τον Τολιόπουλο και αυτό που επικοινωνιακά γίνεται πια.
0: Τώρα λένε έτσι, ότι σιγά μωρέ.
2: Λένε τι έγινε, το ποδόσφαιρο δεν καταλήψατε, παιδιά, εσείς που τώρα γράφετε και τέτοια.
0: Το χειρότερο είναι, Δημήτρη, όταν. Σαν τρομερός λαός που είμαστε, στην αρχή θέλουμε τον Τολιόπουλο και λέμε τι παιχταράς.
2: Ναι.
0: Πρόεδρε, τον πήρες. Μπράβο, παιχταρά, Βασίλη κτλ. Και όταν φαίνεται τον παίρνει ο άλλος, λέμε εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε δεν ήταν και.
2: Τώρα σπουδαία. Υπεραξία, ναι, μωρέ. Παιδιά, εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, μωρέ τώρα. Ποιος Τολιόπουλος, δηλαδή φτάνουμε εκεί. Όπως τώρα οι Αριανοί, τώρα το λέω γιατί. Όταν πρωτοβγήκε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και ήταν ψιλοσίγουρο γιατί είχε πάρει τον Οσμάν, οπότε σου λέει τώρα με τη φόρα που έχει και τόσα λεφτά που έχει, πήρε και τον Τολιόπουλο. Λέγανε οι Αριανοί, εντάξει ρε παιδιά, τώρα και ο Βασίλης που είχε 30% στο τρίποντο και δεν χρειαζόμαστε, τώρα θα γυρίσει όμως και θα τον πάρει.
2: Ο υπερπαίκτης.
0: Τώρα θα γίνει βασιλάρα, ηγέτη, παιχταρά μου.
2: Ο Μαγκάιβερ του μπάσκετ.
0: Ναι. Εγώ πάντως σου είπα, είμαι υπέρ, θα τον έπαιρνα, αλλά όχι με τόσα λεφτά. Το χρήμα είναι πολύ.
2: Σε ποια ομάδα?
0: Και Άρης να μου θα τον έπαιρνα, αλλά όχι με 5,5 εκατομμύρια. Και τρία, εντάξει, σιάω είμαι, έχω, Αντετοκούμπο και τα λοιπά. Ο Ιαρθάμπαλ. Αυτός όσο αθόρυβος είναι, έχει βάλει καμιά 7 γκολ.
2: Έχει.
0: Αθόρυβος εντωμεταξύ.
2: Ναι.
0: Καθημερινή φάτσα, κοίτα.
2: Εντάξει, πυλοφόρη και μυστρή μου φαίνεται λίγο.
0: Λες. Εμένα μου φαίνεται τέτοιο, υποστήριξη την εκπομπή μας.
2: Κοίτα εδώ, κοίτα αφέλειες.
0: Αφέλειες.
2: Αφέλειες, ποδοσφαιρικές αφέλειες.
0: Παραγωγή στην εκπομπή μας είναι ο Ιαρθάμπαλ. Ο Ιαρθάμπαλ, βγάλε μου λίγο τον Φελάνη.
2: Τηλέφωνο, πάμε κατευθείαν. Τίτλους.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με περισσότερο ρεπορτάζ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Ο ίδιος απολογήθηκε με υπόμνημα, ενώ χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοι του. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν ζητάει η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές. Νέο κύμα Αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση. Στην Εύβοια περιόδευσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την κυβερνητική δέσμευση για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας. Παράλληλα, τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιούς Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από την ζωή στα 92 της χρόνια. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο πρωί η εκλογή Προέδρου, υποψήφοι φαίνεται πως θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Νωρίτερα είχαμε μπαράζ παρετήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κουντοτόλη. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
5: Hey Joan, don't you just hate it

0: Συνεχίζουμε 3-5-2 στον 102.
1: Κόλαση, έτσι.
0: Ζω μια κόλαση πραγματικά. Μια κόλαση. Είναι σαν να είμαι μέσα στην Έτνα. Μόνο με κάλτσες.
1: 16 βαθμούς το που είχα κατεβάσει.
0: Με πάγωσε, μιλάμε. Γεια σας εδώ από το παγωμένο Wellington της Νέας Ζηλανδίας.
1: Τα το κλείσες, εντάξει, okay, ευτυχώς.
0: Ναι, το κλείσα, γιατί πραγματικά αυτό που ζω, πραγματικά είναι μια κόλαση μέσα στο κλουβί.
1: Το τελευταίο, η τελευταία εξέλιξη.
0: Μονάχα που υπάρχει... νικημένη θα βγείτε ζωντανή, Δημήτρη. Ορίστε το τελευταίο.
1: Η τελευταία εξέλιξη που έχει προκύψει
0: εναντίον μας
1: από το σύριαλ της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου είναι το γεγονός ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει αποσύρει την δική του πρόταση. Ωστόσο,
0: ναι,
1: αυτό που έχει μείνει στο τραπέζι είναι το 1,5 εκατομμύριο που πρόσφερε στον Παναθηναϊκό για τον παίκτη.
0: Και άρα εννοείς τώρα... ότι αφήνει ένα θεμέλιο, μια βάση. Για τον επόμενο.
1: Είναι δεδομένο, ναι, για τον επόμενο. Γιατί σου λέει ότι ο Παναθηναϊκός
0: άλλο...
1: ναι. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι αυτό μου πρόσφεραν, θα μπορούσε να πει ότι αυτό θέλω.
0: Ναι, αλλά και εγώ, αδερφέ, τώρα που δεν έχεις άλλο, εγώ σου δίνω 1 εκατομμύριο. Μα θες take it or leave it.
1: Ναι, οκ, okay, το ακούω αυτό.
0: Take it or leave it.
1: Άρα κάποιος, αν κάποιον περιμένουμε να μιλήσει, το προσεχές διάστημα αυτό είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Έτσι. Για να ξέρουμε και από ποιον να περιμένουμε το επόμενο επεισόδιο στο σύριαλ της μεταγραφής του κ. Τολιόπουλου. Από τον Παναθηναϊκό πλέον.
0: Και όπως εύστοχα γράφει, όπως αυτό που είπαμε πριν, σήμερα είναι η μέρα του σιγά τον Τολιόπουλο. Η μισή πόλη θα λέει. Έλα μωρέ και τα λοιπά. Χθες το λέγανε οι Αριανοί. Σήμερα, όχι χθες, την προηγούμενη εβδομάδα το λέγανε οι Αριανοί. Τώρα το λένε οι Παοξίδες. Στο τέλος θα μείνει στον Παναθηναϊκό και θα το λένε και οι δύο. Και οι Αριανοί θα λένε
1: σύμπνοια.
0: Εντάξει, παιδιά, ναι,
1: ναι, εντάξει.
0: Εδώ που τα λέμε δεν. Εντάξει μωρέ. Έχουμε τον Οκόκα.
1: Θα λένε οι μεν.
0: Ναι. Και οι Παοξίδες λένε εντάξει, καλάθι έχω. Καλάθι έχω, Νας Μήτρου Λόγκ έχω, Φώστερ έχω, Μπαζίνα έχω κτλ.
1: Πάντως αυτό έτσι για να
0: γνωρίζετε. Έτσι βλέπω να γίνεται τελικά.
1: Εσείς που ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα και το παρακολουθείτε.
0: Ναι, δηλαδή, δεν βλέπεις.
1: Οι φίλαθλοι Θεσσαλονίκη, ένθερκα εκεί, και από τις δύο πλευρές.
0: Τι κάνουν οι φίλαθλοι?
1: Αυτό δεν είναι τώρα το θέμα της ημέρας. Με συγχωρείτε, δεν σηκώστε. Υπάρχει
0: ναι,
1: άλλο θέμα.
0: Εντάξει, επειδή είναι και καλοκαίρι τώρα και είναι η εποχή κτλ. Τα μεταγραφικά πάντα έχουν μεγάλη πέραση και η αλήθεια είναι ότι είναι και ο παίκτης έτσι καλός, είναι και οι ομάδες που ανεβαίνουν, ας πούμε, ρε παιδί μου, επίπεδο, οπότε ανοίγει όρεξη και δίκαια, ας πούμε, ανοίγει όρεξη, γιατί έχουν κάνει και κάποιες καλές κινήσεις τώρα. Ο Άρης έφερε προπονητή του Σπανούλη, τον προπονητή της Εθνικής, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει Σπανούλης για τον μπασκετικό στερέωμα.
1: Λοιπόν,
0: ο Πάκ πήρε τον Οσμάν, το περίμενε κανείς να πάρει ο Πάκ τον Οσμάν, 9 εκατομμύρια. 11.
1: Πολλά λεφτά.
0: 11 million euros.
1: Πάρα πολλά λεφτά.
0: For what? For what? For Euro Cup.
1: Περιστατικό με πυρκαγιά.
0: Ο εναντίον μας.
1: Κάθε φορά η πυρκαγιά είναι εναντίον μας.
0: Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς. Στη Σουρωτή, εδώ στην θέρμη της Θεσσαλονίκης. Αγροτοδασική έκταση που καίγεται με χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα, λίγο έξω από τη Σουρωτή. Καίει περίπου μισή ώρα 35 λεπτά. Στο σημείο υπάρχουν δεκάδες πυροσβέστες, υπάρχουν
0: ναι,
1: οχήματα περίπου 8.
0: Δύο
1: ελικόπτερα επίσης επιχειρούν από
0: ναι, ναι,
1: τα εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούν κυρίως από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Έχει γυχίσει και το 112 πριν από περίπου 1/4-20 λεπτά εκεί για τους κατοίκους της περιοχής της Θέρμης, του Δήμου Θέρμης, ζητώντας το 112 από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να
0: ναι,
1: ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών σε περίπτωση που πάρει διαστάσεις αυτή η πυρκαγιά και κινηθεί ανεξέλεκτα. Δεν είναι αυτή η εικόνα της αυτή τη στιγμή. Η εικόνα της είναι αυτή που σας λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι ένα περιστατικό σε εξέλιξη. Μπορεί το μέτωπο της πυρκαγιάς να καίει χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα, είναι όμως μια περιοχή στην οποία υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και περιμένουμε
0: ναι,
1: να δούμε.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Προς τα που θα κινηθούν οι
0: φλόγες. Να μην έχουμε εξάπλωση. Αέρα έχει.
1: Έχει λίγο αέρα.
0: Αυτό σήμερα, αέρας, ρε φίλε.
1: Αλλά το παρήγορο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι έχει και πολλές ώρες ακόμα μέρα μπροστά μας. Έχουμε και πολλές ακόμα.
0: Θα μπορούν να πετάνε
1: μέρες,
0: τα αεροπλάνα.
1: Οπότε θα μπορούν να επιχειρούν τα ελικόπτερα κάνοντας και ρήψη. Και επειδή σου ρωτήνε και σχετικά κοντά σε
0: κοντά
1: θάλασσα.
0: Σε θάλασσα, ναι. Πιο γρήγορο ο ανεφοδιασμός.
1: Ακριβώς. Ο ανεφοδιασμός θα γίνεται γρήγορα.
0: Πάλι, ρε φίλε.
1: Περισσότερα δρομολόγια, περισσότερες ρήψεις σημαίνει καλύτερες συνθήκες.
0: Αυτό με τις φωτιές, ρε φίλε, κάθε καλοκαίρι.
1: Αυτό είναι έτσι το.
0: Από 10 χρονών τώρα γίναμε 52. Και κάθε καλοκαίρι καίγεται η Ελλάδα. Τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Ναι, και δυστυχώς δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Η συχνότητα θα αλλάξει μόνο. Ήρεμα καλοκαίρια ή με μεγαλύτερη ένταση καλοκαίρια. Και αυτό το καλοκαίρι, παρόλο που σε γενικές γραμμές πανελλαδικά νομίζω ότι είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο δεν έχουμε πολλά και σοβαρά περιστατικά.
0: Μέχρι στιγμής τόσο σοβαρά, ναι, όχι.
1: Δεν έχουμε, αλλά έχουμε πολλά στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πολλά περιστατικά στη Θεσσαλονίκη με μικρές πυρκαγιές, σημαντικές αλλά μικρές, αλλά έχουμε αρκετά περιστατικά στη Θεσσαλονίκη μέχρι στιγμής.
0: Τι συμβαίνει?
1: Έλατε. Είναι απρόβλεπτος παράγοντας. Και ο ανθρώπινος παράγοντας.
0: Κοίταξε τώρα. Εδώ που τα λέμε τώρα, ακούω και μερικά, δηλαδή, ας με επιτραπεί η αστεία. Από σπινθήρα, λέει, εργασιών με το εργατικό μηχάνημα.
1: Γιατί αμφιβάλλεις ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος βγαίνει να κάνει εργασίες.
0: Ρε Δημήτρη,
1: εργασίες.
0: Συγγνώμη. Βγαίνει. Και βγαίνει σπίθες. Σωστά.
1: Ναι.
0: Παίρνει φωτιά δίπλα μου, το χορτάρι. Ιδέα τη ζήσω, ρε φίλε. Δεν με μπορείς. Το πόδι έτσι να κάνω,
1: δεν
0: θα
1: μπορείς.
0: Το ζήσω. Πώς εξαπλώνεται, ρε φίλε.
1: Δεν μπορείς.
0: Ο άλλος λέει, έκανε ο γέρος με το αμάξι του σπινιάρισμα και από το σπινιάρισμα πήρε φωτιά και κάηκε όλο το ρεόκαστρο. Τι λες, ρε φίλε.
1: Δεν μπορείς. Στη φωτιά στο ωραιόκαστρο, εγώ έτυχα, επειδή ήμουν πάνω.
0: Πήγες εκεί, ναι.
1: Έτυχα να είναι να πέφτει τέφρα.
0: Άλλο αυτό, Δημήτρη, εγώ σου λέω
1: πέφτει,
0: το άλλο.
1: Άκουμε,
0: άκουμε. Φέρε τον εαυτό σου στο περιστατικό.
1: Α, μπροστά
0: και
1: μου
0: εκείνη την ώρα εσύ είσαι με τον τροχό, τρίβεις και βγάζεις σπίθα.
1: Μπροστά μου έγινε.
0: Πόσο τεράστια είναι η φωτιά που δεν μπορείς να τη σβήσεις μόνος σου.
1: Έπεσε η τέφρα.
0: Ναι.
1: Σε
0: χορτάρι.
1: Ξερό χορτάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Στα 20 μέτρα από μένα. Το είδα να παίρνει φωτιά.
0: Κατευθείαν.
1: Μέχρι να γυρίσω και να πω στο συνεργείο, πάμε εκεί.
0: Ναι, είχε φουντώσει.
1: Όχι απλά είχε φουντώσει, είχε πάρει και το πεύκο από πάνω.
0: Όχι.
1: Τόσο γρήγορα.
0: I don't believe it.
1: Μη με πιστεύεις.
0: Όχι, εσένα σε πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι από ένα εργατικό εργαλείο. Εργατικό εργαλείο. Από ένα εργαλείο με σπίθα κάει και όλο το δάσος του, ξέρω εγώ. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. I don't believe it. Δηλαδή, φέρε τον εαυτό σου.
1: Εγώ πάρε... δεν το κάνω, το ξέρω.
0: Ρε φίλε, ναι. Δουλεύω με τον τροχό. Και βγάζει σπίθα μπροστά μου. Φοράω αυτό, κάνω οξυγονοκόλληση. Σαν γκάου, υποτίθεται, μέσα στο δάσος, κάνω τώρα οξυγονοκόλληση. Στο σπίτι μου, τέλος
1: πάντων. Έχεις πάρει και εσύ,
0: ναι,
1: τώρα το.
0: Κολλάω
1: το
0: extreme, τα κάτω. Μα αυτό λέει. Από σπίθα λέει και τα λοιπά. Μου ξεφεύγει, ξέρω εγώ, φοράω τη μάσκα. Και παίρνει φωτιά δίπλα μου. Πόσο δηλαδή, τι, ο Νέρονας.
1: Θα σηκωθείς να φύγεις.
0: Τι λες που θα φύγω.
1: Θα
0: το κάνω με το πόδι έτσι. Θα βγάλω μια ζακέτα με την κουβέρτα. Θα ρίξω ένα νερό.
1: Δεν θα καταφέρεις τίποτα.
0: Έτσι θα. Καλά, συγγνώμη, τι, γύρω-γύρω μου θα έχω περιχυμένη βενζίνη και κυροζίνη και υδροζίνη όπως είχε το F30, το F16 που έπεσε. Και μπράβο στον πιλότο που το προσγείωσε με την κοιλιά. Μπράβο στον πιλότο.
1: Καλά, εντάξει,
0: και
1: είμαι.
0: Κράτησε και την άτρακτο και θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε.
1: Έχεις ρεπορτάζ.
0: Όταν θα είμαστε στη γραμμή Καραχισάρ, θα τους έχουμε πάρει, όλους κατευθείαν φαλάγγι, θα χρησιμοποιηθεί και αυτό.
1: Να σου πω, την επόμενη φορά πρώτα θα μου λέτε να μην κατεβάζω το κλιματιστικό στους 19. Από ό,τι φαίνεται,
0: 21
1: το έχεις τώρα. Από ό,τι φαίνεται σε επηρεάζει. σε επηρεάζει.
0: Και μπράβο στον πιλότο. Και εκεί δεν πήρε φωτιά, εκεί το σβήσανε και πάλι αργήσανε να το ζήσουνε. Χάσαμε πολύτιμα δευτερόλεπτα.
1: Ναι, εκεί,
0: γιατί θα χάναμε το αεροσκάφος. 12 εκατομμυρίων δολαρίων θα το χάναμε.
1: Να, ο Νίκος Αλαδιανός που βγαίνει στο πρωί,
0: αδερφός μου,
1: ξέρει ότι έχει τέτοιου είδους πληροφορίες.
0: Αδερφός μου, και
1: τα ψάχνεις.
0: Θα κάνω εισήγηση να κάνουμε μαζί εκπομπή άμυνα και τεχνολογία.
1: Εσύ ποιο από τα δύο κομμάτια θα καλύψεις?
0: Την άμυνα εννοείται.
1: Α, όχι την τεχνολογία.
0: Η τεχνολογία, ο Νίκος είναι ειδικός αυτά.
1: Εκεί ειδικά με το σπινθήρα το καλοκαίρι και.
0: Πού?
1: Με τον τροχό.
0: Όχι,
1: στην
0: θα κάνουμε ανάλυση.
1: Είσαι μέσα στην
0: ανάλυση. Ανάλυση γιατί δεν πήραμε τους πυράβλους Κάλπ. Από τώρα για τα F-35 και θα τους πάρουμε μετά και τους Meteor. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι τα θέματα. Πήρε, λέει, από τον τροχό, λέει, πήρε και κάει και όλη η Χαλκιδική.
1: Μισό λεπτό.
0: Από τον τροχό. Πάρε στο Λαδιανό.
1: Έλα, Νίκο, εδώ με
0: αδερφός μου ο Λαδιανός. Οπωσδήποτε εκπομπή μπορούμε να την πούμε IN Aristevin. Καλό. Ε.
1: Κοίτα, εγώ τώρα δεν με φέρει σε δύσκολη θέση. Άμα θες να το επιδιώξεις, αυτό μπορώ να σου κάνω σε ένα ραντεβού με τη διοίκηση.
0: Άμυνα
1: και τεχνολογία.
0: Γιατί οι φρεγάτες δεν έχουν τους πυράβλους εξωσέτ και έχουν μόνο κτλ.
1: Πρόσεχε, μην προβληματιστεί μη τίποτα. Γιώτα 5.
0: Όχι, Γιώτα 5. Μάχημη πρώτη, εμείς έφεδροι πρώτη. Εγώ, ο Λαδιανός και ο Χατζηπαντελής.
1: Α, να γεια σου τώρα έπεσε.
0: Γίναμε τρεις. Η μακεδονική φάλαγγα. Λοιπόν.
1: Ο Χατζηπαντελής, έχω και αποκλειστικό υλικό, Θόδωρος Χατζηπαντελής, θα καλύπτει κυρίως τα.
0: Στην ναρκοπαίδεια, τώρα στην επανομή.
1: Όχι, ναι, αλλά θα καλύπτει κυρίως θέματα που Έχουν το πολεμικό ναυτικό, γιατί είναι γνωστός, ας πούμε. Τα...
0: το είδα, το έχει βάλει και πριν, πώς το λένε, εσύ το βάλες στον υπολογιστή. Είναι μεγάλος σαράς. Είναι ΟΙΚ. ΟΙΚ,
1: ΟΙΚ, ναι.
0: ΟΙΚ, ρε φίλε. ΟΙΚ. Θα έρθουμε νύχτα και τα λοιπά, ελάτε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, όλο αυτό το παραλίγμα.
0: Ερντογάν, έλα αργότερα.
1: Ξεκίνησε από ένα πολύ σοβαρό περιστατικό.
0: Περνάω γιατί... και βλέπω τα παιδιά που κουρεύουν. Συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Βλέπω εκεί που, είναι, που είμαστε στο κανάλι που είναι το στρατηγείο του ΝΑΤΟ πλέον. Δεν είναι το τρίτο σώμα στρατού.
1: Όχι, όχι. Είναι το τρίτο σώμα στρατού και ένα από τα κτίρια είναι το στρατηγείο του.
0: Όλο ξένου εγώ βλέπω να βγαίνουν.
1: Ναι, επειδή είναι το κτίριο δίπλα στην τηλεόραση.
0: Και βλέπω τα παιδιά εκεί που κάθε πρωί. Τους βάζουν και κάνουν κυπευτικές εργασίες,
1: ναι,
0: κυπουρού. Αντί να μάθουν να κάνουν, πώς το είπες νωρίτερα, το έρπινγκ, αντί να μάθουν το έρπινγκ, τους μάθανε το κυπουρίν και το γόπινγκ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και λέω, Ερντογάν, έλα μισή ώρα αργότερα μόλις τους βλέπω,
1: έλα,
0: κάθε
1: ρε,
0: πρωί.
1: Έλα, γιατί έτσι λέγεται, μπορεί να το ξέρουν το έρπινγκ τα παιδιά αυτά, να το έχουν μάθει.
0: Βγάλε μου το λαδιανό να συζητήσουμε και για τη μαχητική ικανότητα του μέσου Έλληνα αυτή τη στιγμή.
1: Μισό λεπτό λίγο να το πω, όλο αυτό δεν θα με αφήσουν.
0: Βγάλε μου το λαδιανό να μας πει για τη πολεμική δυνατότητα.
1: Αυτά που έλεγα εγώ για τη Σουρωτή και την Πυρκαγιά ισχύουν. Έτσι. Εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Ξεκινήσαμε από εκεί.
1: Λίγο προσοχή, γιατί από εκεί ξεκίνησε.
0: Θέλω
1: όλο
0: να σου πω κλατζή τώρα να μάθω για Άρη. Γιατί σε λίγο θα μας πεις το εφόπλου λόγου πώς γίνεται. Ξέρεις να λύσεις ένα όπλο.
1: G3A.
0: Ξέρεις να λύσεις.
1: Εγώ ξέρω, ξέρεις.
0: Όχι. Ε? Δεν ξέρω.
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω. Είδες. Να το συντηρήσεις,
1: λάδωμα
0: και τα λοιπά.
1: Δεν χρειάζεται, φίλε. Άμα ρίχνει καταρρυπάσεις.
0: Πόσους γεμιστήρες πρέπει να έχει ένας μαχητής σε κανονικό φορτομάχης?
1: 120 σφαίρες. 230.
0: 6. 6 γεμιστήρες.
1: 6 γεμιστήρες.
0: Και με μια σφαίρα σκοτώνουμε 9, μας λέγανε, ναι, μας στο φυλάκιο.
1: Και με μια σφαίρα σκοτώνεις 9.
0: 7, 7.
1: Έχει, πρέπει να έχεις 120 ένα σφαίρες. Του... 120 σφαίρες στο φόρτο μάχης.
0: Σαν την τρελή σφαίρα όταν... στον Κέννεντι. Στον Κέννεντι που πήγαινε, λέει, έτσι. Ναι. Τάνκ, έβγαινε από το λαιμό του. Ναι, έμπαινε στον οδηγό. Σκότωσε τη γυναίκα του. Πήγε στο φτερό. Ξαναγύρισε στον Κέννεντι. Τον τρύπησε τον θώρακα.
1: Βεβαίως όταν πηγαίναμε για βολές, σιγά μην ρίχναμε 120 σφαίρες. Τρεις και πολλές ήταν. Θα πήγαινα εγώ για βολές.
0: Τι βολές?
1: G3A3.
0: Βολές ελεύθερες μόνο κάναμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο αυτό το ωραίο ρομαντικό τραγούδι.
1: Ναι.

0: Και εκεί που συζητούσαμε για τον Ηρακλή και λέγαμε ότι και εκεί υπάρχει νηνεμία και περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις, είμαστε βέβαιοι ότι κάτι διαφορετικό θα μας πει ο Τάσος Πακλατζής και για τον Άρη.
1: Πόσο βέβαιος είσαι.
0: 100% είμαστε σίγουροι. Έτσι δεν είναι, κύριε Πακλατζή, καλησπέρα σας.
1: Γεια σου, Τάσο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Όχι. Ε, όχι.
2: Τι θέλετε να σας πω.
1: Έχει μείνει έκπληκτος ο άνθρωπος.
0: Εξελίξεις, Άρη, μεταγραφές, ονόματα.
2: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Άντε πάλι.
2: Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα δυστυχώς για τον Άρη.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει.
0: Θα υπάρξει.
2: Και μάλιστα θα τρέξουν οι εξελίξεις.
0: Μάλιστα.
2: Στον χρόνο.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε χρονικά, αλλά μπορούμε να το βάλουμε ως εικόνα, ως μεγάλη εικόνα και ενός συμβάντος το οποίο θα τρέξει το επόμενο χρονικό διάστημα, θα λάβει χώρα δηλαδή, στις αρχές ερχόμενης εβδομάδας πιθανότατα ή την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι το τέλος της, γιατί η αποστολή του Άρη θα αναχωρήσει εκ νέου για... έχει επιστρέψει, να το θυμίσουμε αυτό, από χθες στην βάση της, θα παραμείνει λίγες ημέρες και 21 θα φύγει για Ιταλία. Και επειδή ο Άρης έχει μείνει πολύ πίσω στο μεταγραφικό παζάρι, αυτό είναι γεγονός, είναι κάτι το οποίο ενοχλεί γενικότερα την όμαυρη ομάδα και την ενοχλεί υπό την έννοια ότι υπάρχει μια ανησυχία η οποία ελοχεύει και δημιουργεί μια προβληματική, ένα προβληματισμό θα έλεγα, όχι μια προβληματική εικόνα, ένα προβληματισμό σε όλο το τμήμα, γενικότερα και στο φιλαθλό κόσμο. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο αυτό. Ωστόσο πρέπει να πούμε με τα βεβαιότητας ότι ο Άρης δεν θα μείνει έτσι. Ο Άρης θα κάνει, θα φτάσει σε διπλάσιο νούμερο, γιατί θα υπάρξουν και αποδεσμεύσεις από το βασικό κορμό της ομάδας, από το ρόστερ της ομάδας. Οι κίτρινοι θέλουν οπωσδήποτε να βάλουν ενέσεις ποιότητας στην ομάδα με ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έχουν ρόλο βασικού. Και γι' αυτό λέω υπάρχει αυτή η έκδηλη ανησυχία και ο προβληματισμός, γιατί καλά τα πήγαν στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, θα το πω αυτό στη συνέχεια παιδιά, αλλά είναι σίγουρο και βέβαιο ότι θα γίνουν κινήσεις βασικών ποδοσφαιριστών που θα είναι περισσότεροι από τη μισή ενδεκάδα. Δηλαδή ο Άρης αυτή τη στιγμή χρειάζεται 5-6 βασικούς ποδοσφαιριστές.
0: Βέβαια. Ναι, όντως.
2: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
0: Απλά έχει το συν... Ναι, εννοείται. Και πάντα το κάνουμε. Απλά νομίζω Τάσο έχει το σύν ότι δεν έχει την πίεση ρε παιδί μου του ότι παίζω σύντομα, έχω αγώνες, μήπως από εκεί το πάνε το θέμα έτσι.
2: Όχι, δεν είναι αυτό δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία,
0: ναι, δεν
2: αυτό.
0: Είναι. Λέω μήπως.
2: Μπορεί να υπήρξε μια δικαιολογία τέτοια ότι έπρεπε να τρέξουν και να κάνουν τις κινήσεις νωρίτερα και να είναι έτοιμο ποδοσφαιριστές. Αυτό δεν ήταν... Δεν ήταν η σωστή τακτική που ακολούθησε η ομάδα του Άρη πέρσι. Γίνανε κάποιες μεταγραφές, αλλά άστοχες, ανέτοιμοι ποδοσφαιριστές. Είχε Ευρώπη η ομάδα. Εντάξει, πέρασε αυτό. Με όλα όσα ακολούθησαν, ακολούθησε μια πολύ μέτρια ως κακή χρονιά. Αλλά φέτος τα πράγματα, ναι, μεν είναι διαφορετικά. Δεν έχει Ευρώπη ο Άρης, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε φτάσει στα μέσα του Ιούλη. Αρχίζει το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας και είναι και τα φιλικά παιχνίδια. Αν γίνουν φιλικά παιχνίδια με ομάδες που έχει κλείσει ο Άρης, δηλαδή με Μόντσα, με Αταλάντα, με Νάπολη κτλ., και παίξουν οι νεαροί ποδοσφαιριστές και αυτοί που δεν είναι στα πλάνα του Γρηγορίου και με τον ΑΒ τρόπο θα λύσουν κοινή συνενέση τη συνεργασία τους ή εν πάση περιπτώσει δεν θα υπολογίζονται, είναι δωρονάδωρο.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να έχουν έρθει οι ποδοσφαιριστές αυτούς που θέλει και θα πάρει και θα τους πάρει, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει έναν παίκτη με ενεργό συμβόλαιο που θεωρείται βασικός στο κέντρο της άμυνας και είναι ο Φαμπιάν. Δεν έχει τα δύο του αριστερό. Θέλει δύο αριστερά μπακ. Θέλει ένα δεξί μπακ. Θέλει δεύτερο τερματοφύλακα που να είναι δυνητικά βασικός. Θέλει, είπαμε, δύο κεντρικούς αμυντικούς πρώτης γραμμής. Θέλει παίκτες στα φτερά. Αν φύγει ο Μωρόν ή αν ο Αλφαρελά ήταν στην αποστολή, δεν είναι στα πλάνα του Γρηγορίου. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που δεν είναι στα πλάνα. Ο Μπουσάιτ, για παράδειγμα. Να δούμε τι θα γίνει με τον Βόνι που δεν έπαιξε πέρσι καθόλου. Δηλαδή, αυτά είναι θέματα πολύ σημαντικά. Πάρα πολύ σημαντικά. Και επειδή πέρασε ο καιρός και μπαίνουμε στο βασικό κομμάτι της προετοιμασίας, δεν μπορούν να παίξουν οι πιτσιρικάδες με την Νάπολη. και με την Αταλάντα.
0: Ισχύει, βέβαια.
2: Παρ' όλα αυτά, ο Γρηγορίου σήμερα μίλησε στους ποδοσφαιριστές, τους είπε ότι είναι πολύ ικανοποιημένος από την ανταπόκριση που είχαν και από την διάθεση και για το πρόγραμμα που έβγαλαν μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες σε αυτό το πρώτο κομμάτι στην Πτολεμαΐδα. Τους είπε ότι περιμένει αρκετά από αυτούς και έχουν καταλάβει και είναι επαγγελματίες και είναι ικανοποιημένος πάρα πολύ, ναι, από αυτό το πρώτο κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Και εστίασε γενικότερα ως περιραίους ατμόσφαιρα, δεν το είπε ο ίδιος ο προπονητής, στις περιπτώσεις των παικτών που είναι και οι ψηλόμισθοι αλλά και βασικοί, δηλαδή Καντεβέρε, Γένσεν,
0: Τάσο, πάντως ένα κορμό έχει η ομάδα, δεν έχει.
2: Ράσιτς και τα λοιπά.
0: Ένα κορμό έχει.
2: Θα σου απαντήσω.
0: Δηλαδή και αύριο αν παίξω Άρης Ολυμπιακός έχω 11 καλούς, δεν έχω.
2: Κοίταξε να δεις. Έχεις 11 καλούς.
0: Ναι.
2: Το ζητούμενο είναι, γιατί να συνεχίσω και να τελειώσουμε αυτό, ναι, που έλεγα, ναι, πριν, ότι αυτούς τους παίκτες ο προπονητής του Άρη τους χρησιμοποίησες και σε άλλες θέσεις. Δηλαδή αυτό που θέλει να κάνει, και ένας προπονητής θέλει παίκτες, και είναι η απάντησή μου σε αυτό που με ρωτάς. Δηλαδή έχεις 5 παίκτες στο κέντρο, αν είναι και οι 5 οχτάρια, δεν μπορείς να βρεις λύσεις στο 6. Έτσι, λύση που να βγάζει την ομάδα ασπροπρόσωπη. Αυτό λέω.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να βρεις λύση στο δεκάρι, για παράδειγμα.
0: Δεν μπορείς, ναι, εντάξει.
2: Δεν μπορείς. Όταν χρειαστεί σε κάποιο παιχνίδι, γιατί να θέλεις ένα πολύ δημιουργικό ποδοσφαιριστή εκεί. Λοιπόν, με ρωτάς αν παίξει Άρης Ολυμπιακός αύριο, αν ο Άρης
0: έχει. Ναι, έχω 11 να δω και να σταθεί, να παίξει.
2: Είναι ρητορική ερώτηση. Εγώ θα σου πω ότι δεν θα έχει σε όλες τις γραμμές την ίδια ποιότητα. Έτσι, για να μην πούμε ότι κάποιοι παίκτες δεν κάνουν για την ομάδα, δεν θέλω να πω αυτό.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
2: Ότι δεν έχουν την ποιότητα για να βρίσκονται και να φορούν την φανέλα του
0: Άρη. Εννοείται.
2: Αλλά το ζητούμενο είναι το να υπάρχει μια ποιότητα απλωμένη στην εντεκάδα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν λέμε ότι δεν υπάρχει αριστερός ο πιστοφυλάκας, τι να συζητάμε. Δεν υπάρχει ο Φρίντεκ, τελείωσε το συμβολαιό του. Δεν υπάρχει ο Μεντίλ, πήγε στο Βόλο. Δύο είχε πέρυσι αριστερούς. Πάνε και οι δύο. Από την δεξιά πλευρά έχει μείνει μόνο ο Φαντιγκά. Ο Φαντιγκά είναι μέσα στους 4 αυτούς,
0: ναι,
2: που είναι υψηλόμισθοι και θεωρούνται βασικός κορμός για την ομάδα, όπως λες, για τους οποίους ο προπονητής μιλάει με τα καλύτερα λόγια. Τους χρησιμοποίησε και σε διαφορετικές θέσεις. Εντάξει, οι οπισθοφύλακες μπορούν να παίξουν και από τις δύο πλευρές, όπως και τα Winger. Okay, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά ο Γένσεν να παίξει,
0: ναι, ναι,
2: στόπερ, αυτό το είδαμε πέρσι από τον Παντελίδη. Από τον Παντελίδη, λέω.
0: Από τον Γρηγορίου.
2: Πού το θυμήθηκα τον Παντελίδη.
0: Από
2: τον Γρηγορίου.
0: Κάτι συμβαίνει με Παντελίδη. Πού πήγε, είναι πουθενά προπονητής? Όχι.
2: Όχι, μετά τη Λάρισα πουθενά.
0: Όχι, να είδες.
2: Θα βρει κάποια ομάδα. Είναι καλός
0: προπονητής. Καλός είναι, ναι, καλός.
2: Λοιπόν, ο Άρης χρειάζεται παίκτες. Χρειάζεται κεντρώους παίκτες. Χρειάζεται στο κέντρο της άμυνας παίκτες. Είπαμε. Δεξιά-αριστερά. Ο αριθμός θα είναι διψήφιος και πάλι. Θα είναι και πάλι διψήφιος. Αλλά και ο ίδιος ο προπονητής ανησυχεί. Από την άποψη ότι τους θέλει μαζί του.
0: Και καλά, μα εννοείται.
2: Να του αφαιρέσει το δικαίωμα να θέλει και αυτούς τους ποδοσφαιριστές για το πώς θα να σκεφτεί ο ίδιος τη μαγιά, να δει ποιοι θα έρθουν, τι μπορούν να κάνουν αυτοί που θα έρθουν, πώς μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Είναι μονοδιάστατοι παίκτες, εισαγωγικά.
0: Ναι.
2: Μπορούν να παίξουν εναλλακτικά σε άλλες θέσεις. Δεν σου λέω περίπτωση Γένσεν που είναι χαφ ο άνθρωπος και παίζει κεντρικός αμυντικός. Οκ, okay, αυτή είναι μια περίπτωση έξτρα. Αλλά οι κεντρώοι παίκτες του, οι χαφ του, θα πρέπει να έχουν να είναι πολυδιάστατοι στο παιχνίδι τους. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Χρονοδιάγραμμα έχουμε για Τάσο, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Χρονοδιάγραμμα έχουμε για καμιά ανακοίνωση. Δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ποτέ.
2: Την άλλη εβδομάδα.
0: Τετάρτη έχουμε ακόμα σήμερα,
2: ρε φίλε. Την άλλη εβδομάδα και δεν γίνεται διαφορετικά. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50%,
0: ναι,
2: με κάποιον τρόπο να πάει στην Ιταλία. Το 50%.
0: Α, είναι και
2: να
0: αυτό.
2: Πούμε και, γιατί έχουν γίνει επιλογές από τον τεχνικό διευθυντή.
0: Μάλιστα.
2: Για τον ΑΒ λόγο δεν έχουμε ακόμα συμφωνίες.
0: Ναι.
2: Και επαναλαμβάνω, η διάθεση του προπονητή, απόλυτα δικαιολογημένη η θέλησή του, να έχει τουλάχιστον το 50-60% μαζί του. Έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα τώρα, λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό. Αλλά θα πρέπει να φορτσάρει, να τρέξει τις επόμενες ημέρες, ανακοινώσεις από ερχόμενη εβδομάδα, το πιθανότερο, έτσι, το πιθανότερο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3-5-2 αύριο πάλι λίγο μετά τις 3.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Τα λέμε.
0: Πάντα θα τα λέμε.
1: Θα σε παίρνω.
0: Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από μία ώρα σε αγροτοδασική έκθεση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας του να είναι σε ετοιμότητα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης από την πυροσβεστική συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, οι υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Κοντά στο σημείο εκδήλωσης υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως δεν απειλούνται. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενων του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα της οδού Σκιάθου στα Πατήσια στην Αθήνα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε ως εγκαυματίας υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικάνικα πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, είπε εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά τον θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση Μπαμπούρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Την κυβερνητική δέσμευση για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και τη συνέχιση των παρεμβάσεων για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στην Εύβοια. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ήταν το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου εγκαινιάστηκε η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας της χώρας, εκεί όπου δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Συνεχίζεται η κομματική αναστάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει πάντως ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν με ευθύνη απέναντι στην ιστορία και προχωράμε μπροστά, όπως είπε. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα, αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Το Σάββατο το πρωί, η εκλογή προέδρου, υποψήφιοι φαίνεται πως θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Με τη φράση «Αντίο, Λενίτσα μου», την αποχαιρέτησε ο αιώνιος Αντωνάκης της Γιώργος Κωνσταντίνου. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ ο δεύτερος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αναμένεται ο καιρός αύριο στην Θράκη και στη Μακεδονία. Τοπικές βροχές θα έχουμε κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, όπου και θα σημειωθούμε μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο, σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5.30.
2: Thievery Corporation 38th Anniversary Tour από τη Washington DC live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Thievery Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Thievery Corporation στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

στην Καμπότζη αυτή τη στιγμή και βρέχει και έχει 26 βαθμούς Κελσίου, έτσι για να σας δροσίσουμε λίγο, διότι συνέχεια ακούω πόσο ζέστη και έχει να δώσει κι άλλο και τις υπόλοιπες μέρες του Ιουλίου αλλά και του Αυγούστου. Θα σας τα πούμε όλα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στα μέσα βέβαια του καλοκαιριού και της εβδομάδος. Καλώς ήρθατε εδώ που είναι όμορφα και δροσερά στον 102.3. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Δεύτερη μέρα σερί, οποία τιμή Ζωή Κουτελοπούλου, η οποία μέσωσε χθες την τεχνική υποστήριξη, ξέρει η ίδια. Εδώ είμαστε λοιπόν 15 του Ιούλη, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή λίγο κίνηση βλέπω εκεί γύρω από τα δικαστήρια και στην Ίωνος Δραγούμη. Να χαιρετήσω και τη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, αλλά και τη φίλη μου τη Στέλλα, που βρίσκονται στην όμορφη παρέα μας. 15 του Ιούλη, χρόνια πολλά λέει στο Βλαδίμηρο, στη Βλαδιμήρα, στην Ιουλίτα και στον Κύρικο. Χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Μαρία, η οποία έχει γενέθλια σήμερα και της εύχομαι από καρδιάς τα καλύτερα. Χρόνια πολλά γενικότερα σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, η 15η του Ιούλη είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και είναι και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Είναι η μέρα όμως που σας θέλουμε όλους μα όλους εδώ. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Λειτουργούν σήμερα τα πάντα όλα και ίντερνετ έχουμε και τηλέφωνα έχουμε και Viber έχουμε και φοντάν έχουμε και κεράσματα έχουμε. Ελάτε εδώ στον 102-6930-078-228 το Viber, τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, γιατί όχι, τα βίντεό σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Πατάτε στιγανιτές, κόλλο κιθοκεφτέδες με τζατζικάκι, σε ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα, να σκάει το κύμα στα πόδια σου. Μεταξύ μας αυτό είναι ευτυχία. Αυτό είναι αλήθεια. Τίποτα δεν έχω κανονίσει για διακοπές, απλά έτσι σκέφτομαι και χαίρομαι. Λοιπόν, συνεχίζω με υποσχέσεις που από τη μία τις κάνουμε και ευελπιστώ από την άλλη να τις πραγματοποιούμε. Ένα υπέροχο τραγούδι για τη συνέχεια, Cog Robin, Remember the Promise You Made. Ελάτε στο Άκου να δεις στον 102 και πάμε να περάσουμε σούπερ αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 15 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή σήμερα πρωί Τετάρτη, σε ηλικία 92 ετών. Η φράση «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου» έχει χαραχθεί στη μνήμη του ελληνικού κινηματογράφου, διότι η Μάρο Κοντού την παρέδωσε με τέτοιο πάθος που την καθιστά μία από τις πιο εμβληματικές ατάκες της ιστορίας. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα σε χιουμοριστικά συμφραζόμενα, αλλά η σημασία της ξεπερνά την απλή ατάκα, διότι έχει γίνει σύμβολο γυναικείας χειραφέτησης. Η Μάρο Κοντού, μάλιστα, είχε αναφέρει σε συνεντεύξεις της ότι η σκηνή του καυγά γυρίστηκε με απόλυτη φυσικότητα. Το σκασμός προήλθε από μία αυθόρμητη και γεμάτη πάθος αντίδραση που μάλιστα σκάλωσε και τον παρτενέρ της, τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο, τον Αντωνάκη, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Γενικότερα, η Μάρο Κοντού μας είχε συνηθίσει στις ερμηνείες της να είναι ευγενής, να είναι συγχρόνως δυναμική, καλά κούκλα, δεν το συζητάω, και η ΕΡΤ τιμά τη μνήμη της σπουδαίας Μάρος Κοντού με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην πλατφόρμα της ΕΡΤΦΛΙΞ και με τη μετάδοση της εμβληματικής και βραβευμένης ταινίας «Η Δε Γινή να φοβείται τον άνδρα» από την ΕΡΤ 1 αύριο 5η 16 Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σπουδαίες ταινίες, σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις περιλαμβάνει το συγκεκριμένο αφιέρωμα του ΕΡΤΦΛΙΞ με τίτλο «Αποχαιρετισμό στη Μάρο Κοντού», το οποίο είναι διαθέσιμο ήδη από σήμερα Τετάρτη 15 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Μέσα από κορυφαίες στιγμές της καριέρας της Μάρος Κοντού, το ξεχωριστό αυτό αφιέρωμα της ψηφιακής πλατφόρμας αποτυπώνει το ταλέντο της, τη λάμψη της, την πορεία της μεγάλης ηθοποιού που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Αντίο, Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει. Είναι ο αποχαιρετισμός του Αντωνάκη, του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρο Κοντού. Και εμείς με την Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή, αλήθεια είναι ότι στεναχωρέθηκα, διότι αισθάνομαι σαν να χάσα έτσι ένα δικό μου άνθρωπο. It's the end of an era που λέμε και στα ελληνικά. Ήταν η τελευταία των Μοϊκανών, η μαμά μας, η αδελφή μας, οι φίλοι μας, όπως ανέφερα, ένας δικός μας άνθρωπος. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, φυσικά με τον Δημήτρη Χόρν, «Πες μου μια λέξη» και τη Μάρο Κοντού.

αυτό σχολιάζαμε τώρα το πόσο όμορφη γυναίκα ήταν η Μάρο Κοντού, πόσο όμορφα γέρασε. Και μπορεί να μην είχε ίδια παιδιά, αλλά εγώ την έβλεπα σαν μητέρα μου. Έφυγε λοιπόν σε ηλικία, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, 92 ετών, σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Πολύ λίγα λόγια για αυτή την πολύ σπουδαία ηθοποιό και χορεύτρια και ζωγράφος. Η Μάρο Κοντού καταγόταν από τα Ψαρά. Αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη. Παράλληλα, ολοκλήρωσε και τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή, εξασφάλισε υποτροφία, αλλά συγχρόνως αποφύτησε και από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δύσκολα παιδικά χρόνια, μεγάλωσε με τη μαμά της και τη γιαγιά της, η οποία μάλιστα έφερνε τις αντιρρήσεις να ασχοληθεί με το θέατρο. Ήτανε τα χρόνια πολύ διαφορετικά. Εδώ, ακόμα και τώρα, πολλοί, άμα πούνε πολλά παιδιά ότι θέλουν να ασχοληθούν με τις τέχνες, ενδεχομένως κάποιοι να τσινίσουν ακόμα και σήμερα, όχι τίποτα άλλο, γιατί ξέρουμε ότι πλέον οι δρόμοι όλοι είναι δύσκολοι, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι επιθυμίες και σεβαστές των παιδιών. Σε διάστημα λοιπόν μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη της επαγγελματική ανασχόληση άρχισε το 1954 στον χορό αρχαίας τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου εκεί παρέμεινε μέχρι και το 1958. Έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από ανώτατη κρατική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα, ακούσαμε το τραγούδι, στον Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Τεβάλ. Η τελευταία της τηλεοπτική δουλειά ήταν στη Γη της Ελιάς και είναι πολύ συγκινητική, γιατί το έβλεπα τις προάλλες και την έβλεπα, οπότε είναι, αυτοί οι άνθρωποι ζούνε μέσα από τις ταινίες, μέσα από τα τραγούδια τους, θα ζούνε για πάντα. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά 14 επεισόδια και προβαλότανε τότε από την ΕΡΤ 2, και στο πρώτο επεισόδιο στις 7 Μαΐου του 1990 είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για τη Μάρο Κοντού, ιδιαιτέρως αγαπημένη. Ξανά λέω ότι αισθανόμαστε όλοι ότι χάσαμε έναν δικό μας, πολύ δικό μας άνθρωπο, και να σας υπενθυμίσω για το αφιέρωμα που της έχει η ΕΡΤ. Ήδη ξεκινάει από σήμερα, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου, αποχαιρετισμός στη Μάρο Κοντού στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, Earthflix. Ελάτε στην παρέα μας, να στείλω την καλησπέρα μου στο Βασίλη που μας ακούει και στην Καβάλα. Εννοείται θα παίξει το τραγούδι που μας ζήτησες λίγο λεπτά μετά τις 5.30. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Σουρωτής του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 4 το απόγευμα καίγοντας σκληρά χόρτα, ενώ είχε σε 2 φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο πρόσφατο μήνυμα, το 112 πριν από λίγα λεπτά ζητείται η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Σουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς τα Βασιλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Κοντά στο σημείο εκδήλωση υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν απειλούνται. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια στην Αθήνα. Νέο κύμα Αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο το πρωί η εκλογή του νέου Προέδρου, υποψήφοι φαίνεται πως θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ο ΜΕΝ
4: και η ΔΕ.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εννοείται ότι μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης από την Καβάλα. Να στείλουμε τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και στη Λάρισα και στη Δράμα. Και σε είδα και λαχτάρισα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 15 του Ιούλη. Έχει όμως, λέει, ένα ωραίο αεράκι έξω, σαν να ξεφυσάει δράκος. Πάμε λίγο στα του καιρού, διότι σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι τα πράγματα στους δρόμους της πόλης είναι σχετικά καλά. Έχουμε λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Αναφορικά τώρα με τον καιρό, σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο, με το θερμό κύμα να φτάνει στο αποκορύφωμά του προς το τέλος αυτής της εβδομάδος. Σύμφωνα με την Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγο της ΕΡΤ, σε πολλές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα πλησιάσει, ενδεχομένως να ξεπεράσει για λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι το θερμό επεισόδιο δεν θα διαρκέσει πολύ. Η Ελλάδα βρίσκεται, σου λέει, στα ανατολικά ενός ισχυρού, να τα λέμε επιστημονικά, υποτροπικού αντικυκλώνα, ο οποίος διατηρεί θερμές αέριες μάζες πάνω από τη δυτική και την κεντρική Μεσόγειο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλές θερμοκρασίες να παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές, χωρίς όμως να καταγράφονται ακραίες τιμές και να μιλάμε για κύμα κάψωνα. Καθώς πλησιάζουμε τώρα στο Σουκού, η επιρροή του αντικυκλώνα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας λίγο περισσότερο τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η Κυριακή να φαίνεται μέχρι σήμερα να είναι η θερμότερη μέρα. Αλλά από τη Δευτέρα αναμένονται ψυχρότερες αέριες μάζες, του τέστην θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και σε εμάς και εδώ στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη. Οπότε σημειώστε ότι λίγο τις επόμενες ημέρες θα αυξηθεί η θερμοκρασία, Δευτέρα-Τρίτη ξαναγυρνάμε, υποτίθεται, στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Λοιπόν, στο Sunny Festival γίνονται πολύ όμορφα πραγματάκια. Την αρχή την έκανε, σας τα λέγαμε και χθες, ο Robert Plant, ο οποίος αποθεώθηκε, τον Led Zeppelin. Έδωσε την εναρκτήρια συναυλία για το Sunny Festival 2026. Μεταξύ των καλλιτεχνών που έρχονται είναι και τα νερόπαιδα. Οι Water Boys έρχονται 1 Αυγούστου, το αγαπημένο ροκ συγκρότημα. Έρχεται στο λόφο της Sunny Σάββατο 1 Αυγούστου για μια βραδιά λυρισμού, έκστασης, με τραγούδια από όλη του την πορεία, και μου αρέσουν πάρα πολύ Water Boys. Ενώ να σημειώσω ότι αυτό το Σάββατο έρχεται ένα νέο παιδί, υπέρ ταλαντούχο όμως και αυτό, ο James Arthur. Πάμε να απολαύσουμε Water Boys, Fisherman Blues. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078228 ή καλέστε μας 2313 338 420.

Λοιπόν, water boys, για να το, έτσι, να το εξηγήσω. Water είναι το νερό. Boys είναι τα παιδιά ή τη νερόπαιδα. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή. Λοιπόν, water boys έρχονται στο Sunny Festival 1 του Αυγούστου. Εμείς είμαστε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας και δεν θα χάσετε και θα σας δροσίσουμε και θα παίξουμε τραγούδια που μας ζητάτε και θέλουμε και τις φωτογραφίες σας, ιδιαίτερα αν είστε σε κάποια παραλία. Είπαμε, εδώ είναι το Beach Bar Άκου να δεις τον 102.3. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Σταύρο που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έφερες ροξάκια, μας έφερες κορόμιλα, τώρα μας έχεις τάξει και μυρωδά τη ρίγανη. Μου έχει μυρίσει ήδη μέχρι εδώ, μέχρι το στούντιο. Σε περιμένουμε να περάσεις τέλεια. Πάμε σε ένα τετραήμερο γλέντι που έρχεται εδώ στην πόλη μας με συναυλίες, με χορευτικές εκδηλώσεις, με δωρεάν είσοδο το μεγαλύτερο λαϊκό πανηγύρι της Πηλαίας. Το μεγαλύτερο λοιπόν λαϊκό πανηγύρι της περιοχής ετοιμάζεται να υποδεχθεί και φέτος η Πηλαία. Τα Πηλαιώτικα θα διαρκέσουν 4 ημέρες από τις 17 Ιουλίου έως και στις 20 Ιουλίου και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου, προφήτη Ηλία του Θεσβίτου, και καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων η πλατεία του Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου θα μεταμορφωθεί φιλοξενώντας χιλιάδες επισκέπτες με επίκεντρο τον Ιερό Ναό του προφήτη Ηλία Πηλαίας. Και έβλεπα έτσι και το πρόγραμμα, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Την Παρασκευή που ξεκινάει 17 Ιουλίου, μουσικοχορευτική εκδήλωση παραδοσιακής μουσικής. Στις 18 του Ιούλη το ρεμπέτικο σμίγι με το λαϊκό του έντεχνου Μαριό και Κώστας Πρατσινάκης, αγαπημένοι λατρεμένοι της πόλης και όχι μόνο, και οι δύο. 19 Ιουλίου εννοείται πίτσα Παπαδοπούλου και Δευτέρα 20 Ιουλίου βραδιά παραδοσιακών χορών. Πάρα πολύ ωραία, Πηλαιώτικα 2026. Και τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός και ποιητής ο Ιαν Κέρτις, ο οποίος έφυγε νωρίς από τη ζωή το 1980, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του βρετανικού post-punk συγκροτήματος των Joy Division. Οπότε πάμε να ακούσουμε Joy Division. Έχουν γράψει πάρα πολλά τραγούδια, το Love Will Tear Us Apart, αυτό είναι το Shadow Play. Αν και η πορεία τους ήταν σύντομη, η επιρροή τους στην εναλλακτική μουσική ήταν μεγάλη. Είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα που έχουν παραδεχθεί κατά καιρού στην επιρροή των Joy Division και όχι μόνο, όπως είναι οι Editors, Moby και πολλοί άλλοι. Μάλιστα, αξίζει να σημειώσω ότι το 2007 η ζωή του μεταφέρθηκε στη Μεγάλη Οδόνη με την ταινία Control. Πάμε να ακούσουμε Joy Division για τη συνέχεια.

Ξένιασες διακοπές, λέει το άρθρο, και μόλις βλέπεις τις τιμές, σου φεύγει και η ξεκνιασιά, σου φεύγουν και οι διακοπές. Σιγά σιγά πλησιάζουν όμως και οι μέρες άδειας για πάρα πάρα πολύ κόσμο. Αν δεν είστε ήδη σε διακοπές αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διότι βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιρακίου 2026. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, να στείλω και την καλησπέρα στη φίλη μου τη Σοφία, να στείλω την καλησπέρα στη φίλη μου την Αθηνά, σε όσους τώρα μας ακούτε, είτε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, είτε και στο εξωτερικό, διότι ξέρω ότι μας ακούει και ο Γιάννης εκεί στο Λονδίνο και ο Δημήτρης στο Βερολίνο. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι έχει γενέθλια αυτό το αγόρι σήμερα, και χρόνια πολλά θα ξαναματαπώ σε όσους έχουν γενέθλια, αναφέρομαι στο Mark Steven Bell κατά κόσμο, γνωστό ως Marky Ramone, Αμερικανό ντράμερ. Είναι δημοφιλής φυσικά για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Ramones. Γεννήθηκε το 1956, 15 Ιουλίου, σβήνει τα 74 κεράκια, ενσωματώθηκε με το συγκρότημα των Ramones μετά την αποχώρηση του ντράμερ τους, του Tommy Ramone, το 1978, αντιμετώπιζε προβλήματα αλκοολισμού, έφυγε από την μπάντα το 1983, αλλά ξαναεπέστρεψε και πάλι το 1987. Baby, I love you. Όχι, δεν θα το πω εγώ, θα αφήσω καλύτερα τους Ramones. Θέλουμε και άλλα τέτοια μηνύματα, 6930-078-228 στο Viber, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΤΡΙ απόγευμα Τετάρτης, 15 Ιουλίου. Συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σήμερα Τετάρτης 15 του Ιούλη έξω από τη Σουρωτή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε ξερά χόρτα, επιτόπου έχουν σπεύσει ήδη φυσικά ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς. Πριν από λίγο ήχησε και το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή της Σουρωτής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ενώ στις 5 και 12 εκδόθηκε νέο μήνυμα προληπτικής απομάκρυσης στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης προς Βασιλικά. Παράλληλα, η περιοχή, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχει πνιγεί από μαύρους καπνούς. Αυτή την ώρα, στο σημείο, επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και 2 ελικόπτερα από αέρος. Σε λίγο, στις ειδήσεις των 6, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, θα ακούσουμε περισσότερα. Αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε και με την τηλεόραση της ΕΤΡΙΑ για να μάθουμε περισσότερα σχετικά. Θα κλείσουμε με news, με αφορμή ότι σαν σήμερα το 2006 στην κορυφή των βρετανικών album charts είναι το Black Holes and Revelation, δημοφιλή τραγούδια του album πολλά, όπως το Starlight που ακούμε ευθύς αμέσως, με το οποίο οδεύουμε στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 4 το απόγευμα, καίγοντας ξερά χόρτα, ενώ ήχησε δύο φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο πρόσφατο μήνυμα του 112, γύρω στις 5 και 4, ζητώνταν η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Ουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς τα Βασιλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, επιχειρούν 2 ελικόπτερα, ενώ προσθέθηκε πρόσφατα και ένα καναντέρ. Κοντά στο σημείο εκδήλωσης υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν απειλούνται. Τις προσπάθειες πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες φυσικά του Δήμου Θέρμης, ενώ έχουν σπεύσει και αγρότες της περιοχής και συνδράμουν με επιχωματώσεις σε ένα σημείο προκειμένου να μπει φραγμό στη φωτιά. Φωτιά έχουμε όμως και κοντά στην Εγνατία Οδό, στην Ελευθερούπολη. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Μέχρι στιγμής και εκεί δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 μέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα συνοδός Κιάθος στα Πατήσια στην Αθήνα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε ως εγκαυματίας υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας ασθενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα, όπως επικαλείται εκπρόσωπος της ελληνικής ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση. Συνεχίζεται η κομματική ανασάδωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν με ευθύνη, όπως είπε, απέναντι στην ιστορία μας. Προχωράμε μπροστά. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Το Σάββατο το πρωί είναι προγραμματισμένη η εκλογή προέδρου και οι υποψήφοι φαίνεται πως θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Με τη φράση «Αντίο, Ελενίτσα μου», την αποχαιρέτησε ο αιώνιος αντωνάκης της Γιώργος Κωνσταντίνου. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής αντιμετωπίζει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως με σιβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Θα είναι ο καιρός τόσο στη Μακεδονία όσο και στη Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις με σιβρινές απογευματινές ώρες, οπότε μπορεί να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως τα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ. μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την εσοδία Ντίνα Νέα Ιωνία Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Ακού να δεις τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, δύσκολο και το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου, διότι σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, για τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στη Σουρωτή, 112 ήχησε για την εκένωση στη Σουρωτή. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με την ΕΡΤ3 και τον Τίμο το Φακαλή.
1: Και να μην περαιτέρω από, από τον κάμπο της Σουρωτής και τα λίγα σπίτια που βρίσκονται εδώ, τα οποία προς το παρόν φαίνονται να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια εδώ. Έχουν μετακινηθεί πλέον οι πυροσβεστικές δυνάμεις μέσα ακριβώς στον κάμπο της Σουρωτής, όπου εκεί καίγεται αγροτοδασική έκταση και κάποια σκουπίδια, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο η πυροσβεστική. Να πούμε ότι συνολικά επιχειρούν 2 ελικόπτερα Έριξον και 5 Καναντέρ. Και είναι ενδεικτική ο μαύρος καπνός, ο οποίος αναδύεται από τα καμένα εκεί στο βόρειο κομμάτι της Σουρωτής. Αρκετούς κατοίκους φτάνοντας εδώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας, τους είδαμε να φεύγουν από την Σουρωτή με τα αυτοκίνητά τους με κατεύθυνση τα Βασιλικά. Ακόμη ένα Έριξον στο βάθος ετοιμάζεται να κάνει ρήψη εδώ στην Σουρωτή. Αρκετοί ήταν οι κάτοικοι που πήραν τα αυτοκίνητά τους, Ειρήνη, και απομακρύνθηκαν από το σημείο. Είναι ισχυρές και οι αστυνομικές δυνάμεις σε πολλά διαφορετικά σημεία εισόδους προς την Σουρωτή. Έχουν αποκλείσει τους δρόμους προκειμένου να διευκολυνθούν το δυνατόν περισσότερο οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και κάποιοι κάτοικοι, είδα και κάποιους κατοίκους με τρακτέρ, οι οποίοι και αυτοί βοηθούν προκειμένου να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες στο σημείο και να οριοθετηθεί το συντομότερο δυνατόν εδώ η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4, οπότε και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο και είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα το οποίο προβληματίζει τις αρχές, μαζί με το γεγονός ότι βρίσκεται πολύ κοντά στις πρώτες κατοικίες. Βλέπετε το Έριξον μπήκε μέσα ακριβώς στους καπνούς και επιχείρησε μέσα στους καπνούς προκειμένου όσο δυνατόν να μειώσει τις φλόγες και να σβήσει τη φωτιά.
0: Σε εξέλιξη λοιπόν είναι η προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα μετά τις 4 το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 15 του Ιουλίου. Εικάζεται ότι ξεκίνησε η φωτιά από ξερά χόρτα έξω από τη Σουρωτή στη Θεσσαλονίκη, ενώ δόθηκε άμεσα και η εντολή εκένωσης της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, 8 οχήματα, ρήψεις από αέρος πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Φυσικά ακούσατε ότι συμβάλλουν και εθελοντές, οι γύρω κάτοικοι. Για οτιδήποτε νεότερο, εδώ θα είμαστε να διακόψουμε το πρόγραμμά μας, να συνδεθούμε ξανά με την ΕΡΤ3 και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, ακούσαμε Ακύλα, διότι συνεχίζει να ταξιδεύει ανά την Ελλάδα, Ελλάδα, Κύπρο και όχι μόνο. Και φυσικά μετά τη μεγάλη επιτυχία με το Φέρτο στη Eurovision, διότι εγώ το θεωρώ επιτυχία και αυτό που έκανε ο Ακύλα, συνεχίζει να μας χαρίζει όμορφες καλοκαιρινές βραδιές με dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις. Και θα έρθει και στη Σάντη Χαλκιδική, δεν έχει, συγκεκριμένα την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Τώρα πάμε στους Rolling Stones. Σαν σήμερα στην κορυφή βρίσκονται το 1978 με το άλμπουμ του Some Girls. Ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ είναι αυτό, I Miss You.

Και οι Village People στην παρέα, διότι εσείς μας τους ζητήσατε και εμείς Κατήρι δεν χαλάμε να καλησπερίσω στην παρέα μας και τον Τάσο που μου λέει, μου δείχνει μάλλον ένα τραγούδι και μου λέει τι λες, ό,τι θες εσύ, εμείς εδώ είμαστε, είπαμε, για να κάνουμε τις επιθυμίες σας πραγματικότητα, άμα θέλεις εγώ θα το μεταδώσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228. Και μετά την δίσκο θα πάω στη Βασίλισσα της Pop, διότι εντυπωσιακή είναι η επιστροφή της Μαντόνα στην κορυφή των Αμερικανικών charts, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τον τίτλο της ως Βασίλισσα της Pop. Το νέο της άλμπουμ, το Confessions 2, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα στις 3 Ιουλίου, έκανε θριαμβευτικό ντεπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200. Είναι το 10ο άλμπουμ της Μαντόνα που κατακτά την κορυφή του εμβληματικού chart, δικαιώνοντας αν μη τι άλλο την προσμονή των θαυμαστών της μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Σε ανάρτησή της στο Instagram, η 7 φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, μοιράστηκε υλικό με φίλους και συνεργάτες.

από το πάρτι που πραγματοποίησε στο Queens στη Νέα Υόρκη αυτή την Κυριακή 11 Ιουλίου. Όχι, το Σάββατο ήταν 11 Ιουλίου, μόλις μία νύχτα προτού το άλμπουμ σκαρφαλώσει και επισήμως στην κορυφή του Billboard. Τα λόγια, λέει η Μαντόνα, δεν μπορούν, είναι περιτά θα έλεγα εγώ, δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο ευγνώμων και έκπληκτη είμαι από την απίστευτη υποδοχή που έλαβε το Conventions on a Dance Floor, έγραψε η Μαντόνα. Παράλληλα ευχαρίστησε τους θαυμαστές της, τσιμπιέμαι λέει για να δω αν είναι πραγματικότητα, πρόσεξε μη μελανιάσεις. Το Confessions 2 αποτελεί το 15ο άλμπουμ της εμβληματικής τραγουδίστριας. Περιλαμβάνει 16 τραγούδια. Θα ακούσουμε εμείς από το νέο της άλμπουμ, από τη νέα της δουλειά τραγούδι. Η κυκλοφορία συνοδεύτηκε και από μια ταινία μικρού μήκους, διότι για Μαντόνα μιλάμε, με τίτλο Confessions 2 The Film, η οποία έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τριμπέκα και η ταινία παρουσιάζει οπτικοποιημένα 6 κομμάτια από το άλμπουμ. Η Μαντόνα πάντως με τη νέα της επιτυχία γράφει ξανά ιστορία στη μουσική βιομηχανία, καθώς γίνεται η μοναδική ερμηνεύτρια με νούμερο 1 άλμπουμ σε 5 διαφορετικές δεκαετίες από το 1980 μέχρι και τη δεκαετία του 2020. Παράλληλα μοιράζεται με τους θρυλικούς Beatles στα σκαθάρια τον τίτλο των καλλιτεχνών με 10 νούμερο 1 άλμπουμ τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και για να μην μιλάμε άλλο αλλά να ακούσουμε Μαντόνα από το νέο της άλμπουμ, το Confessions 2, πάμε να ακούσουμε το I Feel So Free.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε δύο φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον Στέλιο Νικητόπουλο που θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα σας από τη Ουρωτή και από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Εδώ η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, είναι βελτιωμένη η εικόνα. Φαίνεται ότι έχουν περιορίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις. Εδώ πρέπει να πούμε ότι επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 25 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Το έργο της κατάσβεσης υποστηρίζουν και οι υδροφόρες του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4 σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης. Εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112, ένα στις 4 και 4. Ήταν ενημερωτικό προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής ώστε να είναι σε ετοιμότητα και ένα στις 5 και 12 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής με κατεύθυνση προς Βασιλικά. Κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ενιαίο συντονιστικό λαμβάνει συνεχή εικόνα από τον drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Στο σημείο βρίσκεται και ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Επαναλαμβάνουμε, η εικόνα τώρα είναι πολύ καλύτερη και φαίνεται ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη φωτιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Φωτιά έχουμε κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη, όπου κινητοποιήθηκαν πολλές δυνάμεις. Δεν απειλούνται κατοικίες. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια στην Αθήνα. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο το πρωί θα γίνει εκλογή Προέδρου. Έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Florence and the Machine. Μάγεψε, διαβάζω, εξυπόλυτη νεράιδα στο ΟΑΚΑ χθες βράδυ Τρίτης, 14 Ιουλίου. Ήταν και η πρώτη μέρα του Eject Festival. Καθηλωτική, ερμηνευτική. Μια ζωή Florence Wells, εγώ που την ξέρω και την θαυμάζω ιδιαίτερα, είναι ντυμένη σαν ένα αερικό που ξέφυγε από ένα θεατρικό έργο ή ένα σονέτο. Απέδειξε λοιπόν χθες το βράδυ πόσο σπουδαία τραγουδίστρια είναι. Καθήλωσε 25.000 άτομα, η Βρετανίδα ερμηνεύτρια. Συνεπικουρούμενη από την μπάντα της, ανέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ με μία μικρή καθυστέρηση, ενώ οι Σουέτ είχαν ζεστάνει ήδη για τα καλά το κοινό. Εννοείται ότι είδα και σχετικά βιντεάκια και ζήλεψα φυσικά. Τα ουριαχτά πάντως όταν εμφανίστηκε η Βρετανίδα ερμηνεύτρια, η Florence Wells, ήταν αναμενόμενα και έγιναν ακόμη πιο έντονα όταν άρχισε να κινείται σαν αερικό, όπως είπα, δεξιά και αριστερά στη σκηνή. Υπήρξαν νεαρά κορίτσια με στεφάνια από λουλούδια στα μαλλιά τους, με αέρινα φορέματα που έτρεξαν μόλις άνοιξαν οι πύλες για να πιάσουν θέση μπροστά στην σκηνή. Ερμήνευσε τραγούδια και από τον τελευταίο δίσκο των Florence and the Machine και κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες, ενώ συχνά, πολύ συχνά, έλεγε ευχαριστώ Αθήνα σε άψογα κιόλας ελληνικά, να τους το δώσουμε αυτό. Στις ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ανήκει σίγουρα και ο πρόλογος που έκανε για ένα τραγούδι, λέγοντας: είχα πει ότι δεν θα ερμηνεύσω ξανά τραγούδι που γράφτηκε για άνθρωπο ο οποίος δεν απαντάει στα μηνύματά μου, αλλά τελίτσες, χαμογέλασε πριν το ερμηνεύσει. Μετά από 1 ώρα και 45 λεπτά, αποχαιρέτησε το αθηναϊκό κοινό και όχι μόνο, ενώ ο ουρανός φωτιζόταν από μία βροχή πυροτεχνημάτων. Και η Ελλάδα αγαπάει την Florence Wells και δει τους Florence and the Machine, αλλά και από ό,τι φαίνεται η Florence Wells μας έχει ιδιαίτερη αδυναμία και γιατί όχι άλλωστε. Τάσο, εμείς ευχαριστούμε για την ωραία σου πρόταση, πάρα πολύ καλοκαιρινή. Θέλουμε τα δικά σας τα μηνύματα στο Viber, στο 6930-078-228. Θέλουμε τις δικές σας μουσικές προτάσεις, τις δικές σας μουσικές επιλογές, τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, 15 του Ιούλη, που έχει αυτή τη στιγμή κίνηση στην Κουντουριώτου από ό,τι βλέπω στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 6930-078-228.

Και από τους Ezra Collective, το ακούσαμε το τραγούδι God Gave Me Feet for Dancing, ένα βρετανικό quintetto jazz. Πάμε σε ένα πρωτοποριακό ντουέτο που μας έρχεται από την Washington DC. Αναφέρομαι στους πολύ αγαπημένους μας Thievery Corporation, γιορτάζουν τα 30 χρόνια τους, επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη με ένα ανεπανάληπτο best of. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα πλαίσια του φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, Thievery Corporation μετράνε 30 χρόνια, ιδρύθηκαν το 1995 και στις τρεις δεκαετίες της καριέρας τους, η Thievery Corporation έγινε γνωστή για τις μαγευτικές ζωντανές εμφανίσεις, κατακτώντας τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές σε όλο τον κόσμο, μαγνητίζοντας το κοινό με το προσωπικό αλλά και συγχρόνως πολυσυλλεκτικό ήχο, διότι εκτός από ηλεκτρονική μουσική έχουν μια ανεξάντλητη, το είπα, δεξαμενή επιρεών. Έχουν δηλαδή ρέγγε, τζαζ, μποζανόβα. Γενικότερα πολλά είδη τα μπλέκουν μαζί και μας αρέσει αυτό. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 15 Ιουλίου στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 28 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Σήμερα λοιπόν Thievery Corporation Μονή Λαζαριστών.

τραγουδούν οι Fever Corporation που σήμερα είναι στην πόλη μας, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα πλαίσια του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, φυσικά στη Μονή Λαζαριστών. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για αυτό το υπέροχο βράδυ καλοκαιριού, Τετάρτης 15 του Ιούλη. Πάμε να σας δώσουμε ιδέες θεατρικές. Οι Τροάδες στο Ευρυπίδη βρίσκονται στο θέατρο, στο Κέντρο Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης. Οι Τροάδες αποτελούν διαχρονικά την αιώνια κραυγή όλων εκείνων που πληρώνουν το τίμημα της αλαζονίας των ισχυρών. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη και είναι πολύ σημαντικό ότι η είσοδος είναι με κουτί ελεύθερης συνεισφοράς. Επίσης, η Αντιγόνη του Σοφοκλή, πολύ γνωστό έργο, βρίσκεται στο Θέατρο Δάσους και σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου και αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 9.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Θέλω να σου κρατάω το χέρι δίπλα στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, από ένα ζευγάρι που είναι και θεατρικό αλλά και είναι και ζευγάρι στη ζωή. Αναφέρομαι στη Θάλια Ματίκα και στον Τάσο Ιορδανίδη. Το νούμερο 1 hit του 1963 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που εγγενίασε τη νέα καλλιτεχνική εποχή ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας. Η κούραση στο γάμο, η κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι, νομίζω ότι όλοι ταυτιζόμαστε, ιδιαίτερα αυτοί που έχουμε παντρευτεί και είμαστε και πολλά χρόνια μαζί, μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, η απιστία είναι όλα στο μενού και ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό για δύο παράνομους εραστές. Είναι και οι δύο γονείς, έχουν και οι δύο τα δικά τους, έχουν κάνει και οι δύο λάθη. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε από κοντά σήμερα Τετάρτη 15 και αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 9.30 στη γειτονιά μας, ξαναλέω, στο Θέατρο Κήπου και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Είπαμε, χωρίς εισιτήριο είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή. Σας θέλουμε, σας χρειαζόμαστε. Χωρίς εσάς δεν γίνεται. Θέλουμε να μας κάνετε την playlist. Θέλουμε να μας δίνετε ιδέες για τραγούδια, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, τα πάντα όλα. Σας στέλνουμε του τέστην εδώ. Ευχαριστώ τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη για δεύτερη μέρα και την ευχαριστώ θερμά. Αυτή είναι φυσικά η Billie Eilish, αγαπημένο, μεγάλη επιτυχία, το Birds of a Feather. Σας αφήνουμε με αυτή τη στιγμή 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Βαίνουμε καλώς στους δρόμους. Σας λέγαμε και νωρίτερα για την φωτιά στην Θεσσαλονίκη, στη Σουρωτή, ότι πάει καλύτερα. Αλλά τώρα διαβάζω και άλλο ένα μέτωπο. Θα τα ακούσετε όλα στις ειδήσεις των 7. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Μένετε συντονισμένοι στον 102. Ανταμώνουμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 4 το μεσημέρι και έγοντας ξερά χόρτα, ενώ είχε 2 φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο πρόσφατο μήνυμα του 112 ζητήθηκε η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Ουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς βασιλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 25 πυροσβεστικά οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Κοντά στο σημείο εκδήλωσης υπήρξαν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν απειλούνται. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον Στέλιο Νικητόπουλο που θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Στέλιο. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα ενδεχομένως. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στις 18:30 για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχορούδας, Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Παράλληλα, οι υδροφόρες στον Δήμο Ωραιοκάστρου συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Φωτιά έχουμε και κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Συνδέομαστε τώρα με τον Στέλιο Νικητόπουλο που θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη φωτιά. Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα σας. Εμείς μόλις φύγαμε από τη Σουρωτή και μετακινούμαστε στην Νεοχορούδα που έχει νέα φωτιά, οπότε αν κοπεί η γραμμή θα οφείλεται σε κάποιο δύσκολο σημείο που βρισκόμαστε. Λοιπόν, πολύ καλύτερη κατάσταση στη Σουρωτή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 πυροσβεστικά, ενώ από αέρος επιχείρησαν αναδιαστήματα 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. 2 φορές 112 εστάλη στους κατοίκους, 4 και 4 ενημερωτικό και στις 5 και 12 για όσους βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Ουρωτής να κατευθυνθούν προς βασιλικά. Τώρα πολύ καλύτερη κατάσταση, υπήρχαν σπίτια κοντά, οπότε ήταν σοβαρή η κατάσταση, όλα καλά.
1: Άρα είναι ελεγχόμενη η κατάσταση αυτή.
2: Ακριβώς. Είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, ελεγχόμενη τώρα. Είπαμε λοιπόν προηγουμένως ότι εμείς τώρα μετακινούμαστε σε μια νέα φωτιά, χαμηλή βλάστηση στην Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου, κοντά στο Γαλλικό ποταμό. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού, συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στις 18:30 περίπου ήχησε το 112 για να παραμείνουν οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Και βέβαια και στις δύο φωτιές τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης στις συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της ως απάντηση σε τέτοιου είδους, όπως είπε, δολοφονικές ενέργειες. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Τον δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι τους. Στο μεταξύ, την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμβρισμό έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα στην οδού Σχιάθου στα Πατήσια στην Αθήνα. Μία ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε ως εγκαυματίας υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την Εύβοια, όπου στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας εγγενίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Από τους ωραίους όπου συναντήθηκε με πολίτες, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Συνεχίζεται η κομματική αναστάτωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει με ευθύνη απέναντι στην ιστορία του. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το Σάββατο το πρωί, η εκλογή νέου προέδρου. Υποψήφιοι φαίνεται ότι θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν νωρίτερα νέο 90 λεπτό γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτη αμυντικά συστήματα του Ιράν, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων, ενώ ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης Κεραυνός, πραγματοποιώντας πλήγματα με ντρόουνς εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Επίσημη επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο. Έφυγε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η Μάρο Κοντού διέπρεψε ως καλλιτέχνηδα χωρίς ποτέ να σπαταλήσει το ταλέντο της, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην αθλητική μας ενημέρωση και για το Μουντιάλ στις 10 το βράδυ ο ημιτελικός μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, με επίσης πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μόνο όταν δίνουμε πραγματική σημασία σε οτιδήποτε ακούμε, διαβάζουμε, προσπαθώντας να διαχωρίσουμε τις έννοιες, έχουμε ελπίδες να γίνουμε πραγματικά σπουδαίοι για εμάς και τους ανθρώπους μας και να ανακαλύπτουμε μονοπάτια εκεί που οι μικροαστοί δεν μπορούν να βρουν τίποτα. Ο μπαμπάς του πουλούσε κάρβουνα. Η μαμά του ήταν μουδίστρα. Για τους πολλούς αυτό δεν λέει τίποτα. Εμείς όμως δεν είμαστε οι πολλοί. Πόσα χρώματα έχει το κάρβουνο, φίλες και φίλοι? Βασικά έχει το μαύρο. Το πολύ να έχει κάποιες αποχρώσεις του γκρι. Πολύ λίγα με λίγα λόγια μπρος σε αυτά που μπορούσε ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής να δει στο ατελιέ της μητέρας του. Η ανάλυση μας έδωσε το πρώτο ατού, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Τι πέτυχε λοιπόν η μοδίστρα μητέρα όταν, περνώντας με αυτόν τον μικρό της γιο κάθε βράδυ από ένα δρόμο γεμάτο πόρνες, κλείνοντάς του τα μάτια με την παλάμη της για να μην βλέπει τα αμαρτωλά κορίτσια? Κάποιος θα έλεγε τίποτα. Εγώ σας λέω, επειδή αυτός το ομολόγησε χρόνια μετά, πως τον ανάγκασε να παλεύει κάθε φορά σκληρά για να δει μέσα από τις χαραμάδες, δηλαδή ανάμεσα από τα δάχτυλά της, και τι έβλεπε μέσα από αυτά. Τα χρώματα στα φορέματα των αμαρτωλών κοριτσιών, τα οποία είχε ανταμώσει ώρες νωρίτερα στο ραφτάδικο της μαμάς. Τα χρώματα. Και κάπως έτσι επέλεξε το δρόμο των χρωμάτων, παρά το ότι μια ολάκερη ζωή αναγνώριζε το ρόλο για ένα καλύτερο αύριο και τους αγώνες όλων εκείνων που κουβαλούσαν το κάρβουνο από τα βουνά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα δεν θα μπορούσε να λείψει από τη σημερινή μας εκπομπή ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. The One, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, από τον Sir Elton John. Ένα τραγούδι, ουσιαστικά ο τίτλος είναι και ο τίτλος του δίσκου τον οποίο κυκλοφόρησε κάποια στιγμή ο Elton John, το εξώφυλλο του οποίου φιλοτέχνησε ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ο Giovanni Maria Versace, άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ο Giovanni Maria Versace γεννήθηκε στο Reggio Calabria στις 2

το ίδιο σκληρά πάλευε και η μοδίστρα μητέρα του, η Φρανσέσκα Λοντέσε, που είχε, όπως είπαμε, δικό της αραφτάδικο. Στον κάποια στιγμή νεογέννητο του έδωσαν το όνομα του παππού του, του θηλυκού Ζωβάνι Μπατίστα Λοντέσε, ενός εκ των κορυφαίων εκπροσώπων του λεγόμενου αναρχικού σοσιαλισμού της Καλαβρίας. Ο Ζωβάνι επέλεξε από πολύ μικρός να ακολουθεί τη μητέρα του στο ατελείο. Μεγαλώνοντας, δεν κοιτούσε απλώς, βοηθούσε κιόλας. Και όλα αυτά, στην ιστορική, σας εύχομαι να βρεθείτε κάποια στιγμή εκεί, Via Tommaso Gulli, κοντά στο Duomo, το καθεδρικό ναό δηλαδή, εκεί όπου κάποια στιγμή το όνομα της boutique θα έγραφε απ' έξω Gianni Versace, φόρος τιμής στο μεγάλο σχολείο της μαμάς, φόρος τιμής σε μια περιοχή αφάνταστα φτωχή, εκεί στη μύτη της Μπότας που λένε και οι Ιταλοί, μιας περιοχής που παρόλα αυτά δεν έχασε ποτέ την ανθρωπιά της, το χρώμα της. Το Ρέτζο, θα πει ο ίδιος ο Βερσάσε, τον Φλεβάρι του 1992, είναι το βασίλειο από όπου ξεκίνησε το παραμύθι της ζωής μου. Το γραφείο της μητέρας μου, η μπουτίκ υψηλής γραπτικής. Είναι το μέρος από όπου ως παιδί αγάπησα την Ιλιάδα, την Οδύσσεια, την Ενιάδα, εκεί όπου άρχισα να αναπνέω την τέχνη της Μεγάλης Ελλάδας. Προσοχή εδώ, φίλες και φίλοι, στη μετάφραση. Με τον όρο «Μανιά Γκρέσα» που χρησιμοποιεί ο Βερσάσε, αναφέρεται στον πολιτισμό της περιοχής που κατά την αρχαιότητα ονομάστηκε Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή στις νότιες περιοχές της Ιταλίας. Σε ηλικία 14 χρόνων γράφτηκε στο κλασικό γυμνάσιο Τομάσο Αμπανέλα, αλλά δεν το τελείωσε, αποφασίζοντας να συνεχίσει στο Ινστιτούτο Τοπογράφων, αλλά στις εξετάσεις δεν τα πήγε και πολύ καλά και έφυγε και από εκεί. Και κάπως έτσι, γεμάτος χρώμα, γνώσεις πάνω στο ρούχο, χάρη στην πολύχρονη παρουσία του στο ατέλειο της μαμάς, το 1972 βγάζει εισιτήριο για το Μιλάνο για να εργαστεί ως σχεδιαστής ρούχων. Εκεί λοιπόν θα δημιουργήσει τις πρώτες συλλογές για άλλους οίκους, συγκεκριμένα για κολοσσούς της εποχής όπως ήταν η Κιζένη, Κόμπλισε και Κάλαχαν. Το 1975 μάλιστα θα παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή δερμάτινων ρούχων για την Κόμπλισε. Όμως η πρώτη μεγάλη στιγμή θα τον περιμένει στις 28 Μαρτίου του 1978 στο Παλάτσο della Permanente στο Μιλάνο, εκεί όπου ο Βερσάσε θα παρουσιάσει την πρώτη γυναικεία συλλογή υπογεγραμμένη με το όνομά του.

Ακολουθούμε τον καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, τόσο μέσα από τραγούδια με τα οποία κατά κάποιο τρόπο έχει συνδεθεί, όπως ήταν το πρώτο για παράδειγμα, καθώς όπως είπαμε αυτός θα φιλοτεχνήσει το εξώφυλλο του άλμπουμ The One του Sir Elton John. Τον ακολουθούμε όμως και χρονικά, φίλες και φίλοι. Έχουμε φτάσει ήδη στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είμαστε στα 1979, όταν θα πρωτοακουστεί μια μεγάλη επιτυχία του ιταλικού τραγουδιού, το Gloria του Umberto Tozzi.

αλλά και τα χαλιά μας, φίλες και φίλοι, έχουν την σύνδεσή τους. Καθώς, για παράδειγμα, αυτό το οποίο θα μας συντροφεύσει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, το Vicious Games από τους Yellow, ήταν ένα από τα μουσικά θέματα τα οποία είχε χρησιμοποιήσει ο Μπερτσάς σε μία από τις επιδείξεις του. Η μόδα διατηρεί τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει στον πολιτισμό ως μορφή τέχνης, όταν πάνω σε μία δημιουργία προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον ιστορικό της ρόλο, τις καταβολές της και τον προορισμό της. Φοράμε κάτι γιατί μας αρέσει και πάρα πολύ καλά κάνουμε. Το φοράμε γιατί μας ταιριάζει και πάλι καλά κάνουμε. Πάνω απ' όλα νιώθουμε ωραία. Αυτά όμως δεν εμπεριέχουν το ιστορικό γίγνεσθε. Αυτό κρύβεται στο ερώτημα «Τι φοράω?». Ιδάλλως καταλήγουμε σε κάτι πλούσιες κόρες ζάμπλου των Αράβων ή Αμερικάνων που φορούν γόβες ροζέ βιβιέ μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούν να τις φορέσουν οι κόρες των άλλων. Για να κατανοήσουμε την αισθητική ιστορία του Βερσάσε, πρέπει πρωτίστως να κατανοήσουμε το κοινωνικοπολιτικό αλλά και ιστορικό πλαίσιο. Πόλη Μιλάνο. Την εποχή εκείνη είναι η νέα πρωτεύουσα της μόδας. Ταυτοχρόνως όμως είναι το σημείο συνάντησης μεταξύ σχεδιασμού, βιομηχανίας και τυπογραφίας. Πάνω απ' όλα είναι η πόλη στην οποία γεννιέται η Διονυσιακή Έγλη ανάμεσα στο μπαρόκ, τη ροκ και την pop. Γεννιέται με λίγα λόγια μια νέα δημιουργικότητα που ενισχύει τον αισθησιασμό και πάβει μετά από χρόνια να βάζει φρένα στο σχέδιο. Ο Γιάννη Βερσάσε αποδεικνύεται, και δεν είναι υπερβολή, αδίστακτος στην εφεύρεση, στον συνδυασμό χρωμάτων αλλά και σχημάτων. Ας μην γελιόμαστε, χάρη σε αυτόν σήμερα κάποιοι φορούν δέρμα και μετάξι ταυτοχρόνως, κάτι το οποίο ήταν απαγορευτικό μέχρι την εποχή εκείνη. Ο Βερσάσε ήταν αυτός που μας είπε κάποια στιγμή ότι μια παραμάνα μπορεί να είναι πολύ ερωτική. Και όλα αυτά και άλλα τόσα επειδή τόλμησε με νέα για την εποχή υλικά, συχνά έχοντας ως έμπνευση την μητέρα γη του, καθώς και από τα έργα της μεγάλης Ελλάδας. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Τα κεονόκρανα ξεχωρίζουν στα γεμάτα φωτεινά χρώματα μοτίβα του, την ίδια ώρα που η γνωστή Μέδουσα γίνεται το λογότυπο της εταιρείας και βέβαια ένα σημάδι παγκόσμιας αναγνώρισης. Όταν γεννιέσαι σε ένα μέρος όπως η Καλαβρία, περιτριγυρισμένο από την ομορφιά των ρωμαϊκών λουτρών και των αρχαίων ελληνικών μνημείων, δεν μπορείς παρά να επηρεαστείς από την κλασική αρχαιότητα, θα πει κάποτε ο ίδιος, και ήταν βέβαια αλήθεια όλο αυτό. Το μυθολογικό λογότυπο της Μέδουσας του Βερσάσε μόνο τυχαίο δεν ήταν, καθώς όταν ήταν μικρός είχε καταγοητευτεί από την ανακάλυψη μιας μαρμάρινης κεφαλής Μέδουσας κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στην πατρίδα του. Και από ένα σημείο και μετά η παρέα του, όλη η πιτσερικαρία της εποχής, όταν ερχόταν η ώρα να βγουν για το παιχνίδι, δίνανε ραντεβού εκεί στα αρχαία, στη Μέδουσα. Όμως ο Βερσάσε δεν προκαλεί μόνο επιμειξία χρωμάτων με στόχο την εξύψωση του γυναικείου σώματος. Κάπου εκεί στις αρχές του 80 και συγκεκριμένα στην επίδειξη μόδας του 1982 επιλέγει το τεχνολογικό ύφασμα όρωτων για να δημιουργήσει. Το όρωτον είναι ένα
εξόχως μεταλλικό πλέγμα, το οποίο σε αντίθεση με το pullover κάτω από την πανοπλία, θα το έχετε δει ενδεχομένως σε διάφορα έτσι, ιστορικά έργα που είχε επιλέξει 10 χρόνια νωρίτερα ο Πάκο Ραμπάν, δείχνει το ορωτόν, δηλαδή πολύ πιο μαλακό πάνω στο χέρι. Τα σημαίνια και χρυσά του ρούχα είναι πλέον γεγονός. Και οι άνθρωποι της τέχνης βλέπουν στα έργα του μια αναβίωση της λάμψης των έργων του μεγάλου αυστριακού ζωγράφου Γκούσταβ Κλίμτ, με κορυφαία βέβαια στιγμή την εμφάνιση μέσα σε ένα τέτοιο φόρεμα της τραγουδίστριας Πατή Μπράβο στο φεστιβάλ του Σαρέμο το 1984. Καθόλου τυχαία λοιπόν, φίλες και φίλοι, με το καλημέρα παρουσία του στο χώρο του θεάτρου. Αυτός σχεδίασε τα ρούχα της σεζόν 1981-82 για το μπαλέτο του θεάτρου Αλα Σκάλα στο Μιλάνο, Αυτός σχεδίασε τα κοστούμια για το Joseph Schlengde του Richard Strauss σε σκηνογραφία του Luigi Veronesi. Αυτός σχεδίασε το 83 τα κοστούμια για το Lieb und Lied του Gustav Mahler, για τον Don Pasquale του Γκαετάνο Ντονιτσέτη ένα χρόνο αργότερα, αλλά και για την παράσταση Διόνυσος υπό την διεύθυνση του Μωρίς Μπεζάρ. Φορούσε σαν τρελή τα ρούχα του, αφήστε που το ότι τουλάχιστον 3 φορές λάνσαρε σχέδιά του περπατώντας πάνω στις πασαρέλες του. Ποια είναι η Μαντόνα? Σε ποιο τραγούδι θα την ακούσουμε? Στο Vogue.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ενώ νωρίτερα ήχησε δύο φορές και το 112. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον Τίμο Φακαλή που θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Τίμο.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Μησιάν, εδώ από την περιοχή της Σουρωτής, όπου είναι πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις 4 ώρα που ξέσπασε εδώ η πυρκαγιά στην περιοχή της Σουρωτής. Πλέον δεν πετούν ένα αέρια μέσα. Η φωτιά ξέσπασε από σε ρέμα, το οποίο διασχίζει κάθετα τον οικισμό της Σουρωτής και γρήγορα επεκτάθηκε σε αγροδασική έκταση, καίγοντας ακόμη και ένα θερμοκήπιο αλλά και ένα χωράφι στο οποίο έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά. Η φωτιά, να σας πω, ότι έφτασε μέχρι και τα πρώτα σπίτια της Σουρωτής, όμως ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής τόσο με πήγια μέσα όσο και με 5 καναντέρ και 2 ελικόπτερα Έριξον, τα οποία επιχείρησαν πολύ, πολύ γρήγορα στο σημείο. Μετά τις 5 είχαμε συνεχείς ρήψεις από εναέρια μέσα της πυροσβεστικής, με αποτέλεσμα να οριοθετηθεί γρήγορα η φωτιά. Άμεση και η επιχείρηση από τα στελέχη της πολιτικής προστασίας με οχήματα τα οποία άνοιγαν αντιπυρικές ζώνες περιμετρικά του σημείου που είχε εκδηλωθεί η φωτιά, βοήθησε και αυτό, ενώ οι κάτοικοι με λάστιχα στα χέρια έθιναν νερό, καθώς η φωτιά έφτασε μέχρι και τις πρώτες αυλές των σπιτιών. Ήχησε το 112 και αρκετοί ήταν αυτοί που μακρύθηκαν από την Σουρωτή, κατευθύνθηκαν προς την περιοχή των Βασιλικών. Πλέον υπάρχει ένας καπνός λευκός σε ένα σημείο λίγο έξω από την Σουρωτή. Δεν υπάρχει φλόγα από μακριά, όπως το βλέπουμε εμείς στο οπτικό πεδίο που βρισκόμαστε. Καίγονται κυρίως καλαμιές και κάποια λάστιχα που υπήρχαν εκεί πέρα μέσα στις καλαμιές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του Γαλλικού ποταμού στην Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε και το 112. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγιας Νέστορα. Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Το Κίεβο αναμένει να κατασκευάσει πυράβλους για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» αφιερωμένη στο Γιάννη Βερσάσιο. Θα δούμε το γιατί, η ημερομηνία είναι αυτή που πάντα παίζει το δικό της ρόλο. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Και από τη στιγμή που υπήρξε από το ξεκίνημά του ουσιαστικά ένας κορυφαίος, επέλεξε να συνεργάζεται και με τους κορυφαίους. Για τις διαφημιστικές του καμπάνιες και τις επιδείξεις, ο Βερσάσιο συνεργαζόταν πάντοτε με τους πιο διάσημους φωτογράφους, ειδικά τους Ρίτσαρντ Άβεντον, Μπρους Γουέμπερ, Χεμπ Μπρίτς, Ντακ Ολντουέι και Στίβεν Μάισελ. Αλλά και τα πιο δημοφιλή μοντέλα της εποχής, κατακτώντας με τον τρόπο αυτό τον τίτλο του αρχιτέκτονα του λεγόμενου φαινομένου Super Model. Και μόνο τα ονόματα παραπέμπουν σε μια εποχή κατά την οποία τα μοντέλα ήταν άνθρωποι και όχι virtual reality ή σκελετή από κόμις του Enki Bilal ή ενδεχομένως και Super Plus, όπως επιβάλλει το political correct της εποχής, που ουσιαστικά μειώνει, όπως έχετε καταλάβει, τα κορίτσια με βάρος, καθώς τους λέει ακόμη και εσύ με τα πολλά κιλά μπορείς να γίνεις μοντέλο, άρα δεν είναι ωραίο να έχεις πολλά κιλά. Αυτή είναι η εξήγηση. Ανέφερα ονόματα, για θυμηθείτε. Λίντα Ευαγγελίστα, Ναόμι Κάμπελ, Κλόντια Σίφερ, Γιάσμιν Γκουρί, Κρίστι Τέρλιγκτον, Στέφανι Σέιμουρ, Σίντι Κρόφορντ, η φοβερή Έλενα Κρίστενσεν, η πανέμορφη Γερμανίδα Νάντια Άουρμαν, η Κάρλα Μπρούνι, που έγινε κάποια στιγμή σύζυγος Προέδρου, και Κάρεν Μίλντλερ περπάτησαν στις πασαρέλες του. Η έμπνευση δεν τον εγκαταλείπει ποτέ. Μετά τα πρώτα γεωμετρικά σχέδια, αποφασίζει να κάνει μια βουτιά στον κόσμο της εικόνας που αποτελεί την βάση του για την εποχή εκείνη. 1989 λοιπόν, και τι προτείνει? Προτείνει ψυχεδελικές στάμπες, όλες προερχόμενες από τα χρώματα των βίντεο παιχνιδιών. Τα σχέδιά του ουσιαστικά είναι ένα χωνευτήρι αντιθέσεων αισθητικής. Κινηματογράφος, θέατρο, μπαλέτο, ροκ, pop, jazz, νεοκλασικό, νεομπαρόκ. Ο Νέλσον Μαντέλα, ηγέτης τότε της Νοτιού Αφρικής, παθαίνει πλάκα και η Ναόμι Κάμπελ σφραγίζει την όλη κατάσταση όταν σε συνάντησή της με τον Αφρικανό ηγέτη του δίνει ένα πουκάμισο σχεδιασμένο και εραμένο ειδικά για αυτόν από τον Βερσάσιο. Να κάνουμε και την πλάκα μας, διότι έγινε και πολύ ντόρος, έτσι. Λοιπόν, ποιος είδε τον Έλτον Τζον και την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και δεν φοβήθηκε, διότι κολλητή του Βερσάτσε, έτσι. Λοιπόν, χατήρι δεν τους χάλασε ο φίλος τους, ο Ιταλός σχεδιαστής, και θα δημιουργήσει κάτι κατά αποκλειστικότητα για αυτούς. Τζόνι Βερσάσιο ήταν ένας πάνω απ' όλα μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος πίστευε στην αναλυτική και σωτήρια για την τέχνη άποψη του Σαλβαδόρ Δαλή, ότι η τέχνη έχει όλες τις δυνατότητες να μολύνει και άλλους τομείς. Αυτό το μολύνει, αντιλαμβάνεστε, την μπαίνει μέσα σε εισαγωγικά. Ο Βερσάσιο την αντίληψη αυτή του Σαλβαδόρ Δαλή θα την πάει ένα βήμα παραπέρα, μολύνοντας με τον μικρόβιό του και την βιομηχανία του θεάματος. Διότι εκτός από τις αναφορές, φίλες και φίλοι, στην κλασική ελληνική και μπαρόκ τέχνη, στενά συνδεδεμένες βέβαια με την πατρίδα του, στις συλλογές του βρίσκουμε και πιο σύγχρονες αναφορές. Και θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη ανακάλυψε την επιρροή της pop art στην Αμερική και έτσι αποφάσισε να δημιουργήσει μια συλλογή που αποτείει ουσιαστικά φόρο τιμής στον μεγάλο Andy Warhol. Έτσι λοιπόν το 1991 φέρνει πολύχρωμα ρούχα γεμάτα όμως από ηρωνία της pop art στις πασαρέλες του. Ναι, ηρωνία. Prints, στάμπες δηλαδή, με τον James Dean και τη Marilyn Monroe, σε μια προσπάθεια όμως να πει κάτι.
η ουσία του πράγματος δεν βρίσκεται στο ότι παίρνω ένα πρόσωπο και το τυπώνω. Η ουσία βρίσκεται στο τι θέλω να πω. Και ο Βερσάσε ήθελε μέσα από εκείνη τη σειρά να μιλήσει για την οικονομία του καταναλωτισμού. Ο Ιταλός όχι μόνο μας κάνει να αναλογιστούμε τη σχέση μεταξύ μόδας και τέχνης, αλλά προτείνει και μια νέα οπτική κουλτούρα που μιλά πλέον για τη σύγχρονη κοινωνία. Προσωπικό ή ιστορικό διάβα χωρίς οπτική είναι καταδικασμένο να πέσει στον πρώτο γκρεμό τον οποίο θα συναντήσει μπροστά του. Με το Versace, η σύγχρονη κοινωνία δεν ζει πλέον μόνο στην εικόνα της τηλεόρασης, του ηλεκτρονικού παιχνιδιού ή των πρώτων υπολογιστών, αλλά και μέσα στο φόρεμα. Πάντα συνδεδεμένος με τον κόσμο της μουσικής και φίλος πολλών, rock, pop, star και γενικότερα, ο Versace, όπως προαναφέραμε, θα αξιοποιήσει τη Μαντόνα τρεις φορές ως μοντέλο για τις διαφημιστικές του καμπάνιες. Με τον δε Elton John τα είπαμε κολλητή. Και δεν ήταν ο μόνος βέβαια, προς Θεού, όλοι τον αγαπούν, ακόμη και στις μεγάλες επαναστάσεις που θα κάνει ο Versace, ακόμη απέναντι και στον ίδιο του τον εαυτό. Διότι, κακά τα ψέματα, στη μινιμαλιστική δεκαετία του 90 τολμά να προτείνει total black, έτσι, απόλυτο μαύρο, και δημιουργεί μια post-punk συλλογή που χαρακτηρίζεται από μαύρο και μόνο μαύρο, με τις παραμάνες που αναφέραμε στην εισαγωγή να δείχνουν το απόλυτο φετίχ εκεί που το ύφασμα έπρεπε να είναι ραμμένο. Καθόλου τυχαίο που κάτι τέτοιο θα φορέσει κάποια στιγμή η Νταϊάννα όταν θα πάρει διαζύγιο από τον Κάρολο. Και να σας πω, ο Versace μεταξύ άλλων μας είπε ότι η ειδονή μπορεί να ξεκινά μέσα από την εκκλησία, όσο και αν αυτό θα ακουγόταν προφάνο, ιερόσυλο στα ιταλικά. Αν δείτε τον ηφικό του, το οποίο είχε παρουσιάσει Kate Moss το 1995, θα καταλάβετε. Προλαβαίνετε, γιατί έχετε τραγούδι να ψάξετε στο Google. Ο Versace στην επίδειξη μόδας του φθινοπόρου χειμώνα του 1991 θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι που μόλις τώρα θα ακούσουμε, και βέβαια είναι ένα τραγούδι στο οποίο φίλες και φίλοι, στο βίντεο κλιπ του εμφανίζονται πάρα πολλά από τα μοντέλα με τα οποία συνεργαζόταν ο Versace. Είναι το Freedom του George Michael.

Από τα εφηβικά του χρόνια στην Καλιφόρνια, ο Άντριου Κιουνάναν. Ποιος είναι αυτός? Δυστυχώς υπήρξε. Ζούσε μια ειδονιστική ζωή γεμάτη ψέματα, ναρκωτικά και αιμονές με τον κόσμο της μόδας. Οι φόνοι δεν θα αργούσαν. Τον Απρίλιο του 1997 σκοτώνει τον φίλο του Jeff Trail και τον πρώην εραστή του David Matson. Στη συνέχεια οδηγεί 400 μίλια στο Σικάγο, στο σπίτι του ηλικιωμένου κτηματομεσίτη Lee Miglin. Του κόβει το λαρύγγι. Το κίνητρο για τη δολοφονία του Miglin, ή αν οι δύο άνδρες γνώριζαν ένας τον άλλον, δεν θα εξακριβωθεί ποτέ. Την Παρασκευή 9 Μαΐου του 1997 πυροβολεί τον 45χρονο φροντιστή του νεκροταφείου William Reese, τυχαίο θύμα, και κλέβει το φορτηγάκι του με το οποίο φτάνει στο Μαϊάμι. Ο Κιουνάναν έχει αποφασίσει το επόμενο θύμα του να είναι ο Gianni Versace. Τη Δευτέρα 12 Μαΐου του 1997 ο Κιουνάναν φτάνει στο South Beach του Μαϊάμι και κάνει check-in σε ένα παύτινο ξενοδοχείο, το Normandy Plaza, δίνοντας το ψευδώνυμο Cure de Mars. Καθώς περνούν οι μέρες, ο διευθυντής παρατηρεί ότι ο τύπος ήταν πάντοτε κάτι σαν χαμελέοντας. Άλλαζε συνεχώς την εμφάνισή του, φορώντας διάφορες περούκες. Ο Κιουνάναν περνάει το χρόνο του διαβάζοντας και βλέποντας πορνογραφία, ενώ περιμένει να επιστρέψει ο Versace στη βίλα του στο South Beach. Πέμπτη 10 Ιουλίου του 1997 και ο Versace προσγειώνεται στο Μαϊάμι για 15ήμερες διακοπές με τον επί 15 χρόνια σύντροφό του, σχεδιαστή και μοντέλο Αντώνιο Νταμίκο. Το FBI έχει ήδη συνδέσει τις δολοφονίες των Jeff Trail, David Matson, Lee Miglin και William Reese με τον Κιουνάναν και τον έχει βάλει στον κατάλογο των πλέον καταζητούμενων. Η αστυνομία προσφέρει αμοιβή 10.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του. Δεν θα προλάβουν ο Κιουνάναν στην Ικαρτέρη στον Versace στις 15 Ιουλίου του 1997. Φτάσαμε στην ημερομηνία. Την ώρα που ο Ιταλός επέστρεφε στην έπαυλή του μετά τον πρωινό του περίπατο, ο Κιουνάναν τον πυροβολεί στο κεφάλι και τον σκοτώνει. Ο ίδιος θα αυτοκτονήσει 8 ημέρες αργότερα. Η αστυνομία δεν θα μπορέσει ποτέ να διαπιστώσει κάποια σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, αλλά οι φίλοι του Κιουνάναν λένε ότι συναντήθηκαν σε ένα μπαρ στο Σαν Φρανσίσκο το 90, όπου είχαν μια σύντομη συνομιλία. Ένας φίλος του δολοφόνου, ο Άντωνι Νταμπιέρ, είπε ότι εκείνο το βράδυ ο Κιούναν γύρισε σπίτι του φτιαγμένος από ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο με τον Versace, μιλώντας τάχα μου για όλα τα πράγματα που είχαν κάνει μαζί, για όλη τη κλειδάτη μεταχείριση που είχε λάβει κτλ. Όπως αποδείχθηκε, ήταν όλα φαντασιώσεις, αλλά και η αρχή μιας μοιραίας αιμονής. Αμέτρητες αναφορές από εκεί και πέρα, για ημέρες, έρευνες, ρεπορτάζ, μέχρι και ταινίες, αλλά όλα αυτά ήταν το μετά, φίλες και φίλοι. Η ουσία των πραγμάτων πάντοτε βρίσκεται πριν το φινάλε. Βρίσκεται στην ίδια τη διαδρομή. Και σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη διαδρομή, κάποια στιγμή, στην επίδειξη μόδας φθινόπωρος χειμώνα 1996, μια τέτοια επίδειξη αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται ένα χρόνο νωρίτερα, το 1995, ο Versace καταφέρνει, χάρη στη βοήθεια της αδελφής του, αλλά και της ηθοποιού Νάντια Χασίνη, να καλέσει τον ράπερ Tupac, ναι, ο οποίος εμφανίστηκε πάνω στην πασαρέλα με ένα χρυσό βελούδινο κουστούμι και τραγούδησε μάλιστα μπρος στο κοινό το τραγούδι το οποίο θα ακούσετε κι εσείς, το California Love.

Φινάλε. Και να, ο Απόστολος σε λίγο θα μας μιξάρει με έναν τρόπο που μόνο αυτός ξέρει. Ο Αζίς στο Wonderwall, το οποίο είχε ακουστεί στην Πασαρέλα όταν παρουσίαζε ο Versace τα σχέδιά του για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 97. Ο Versace έκανε μόδα με όρους τέχνης και ιστορίας πολιτισμών. Πρέπει να είσαι πραγματικά πολύ μεγάλος ως προσωπικότητα για να μπορείς να εκκινείς από την αρχαία Ελλάδα ή την αρχαία Ρώμη και να βουτάς σε μια ροκ ψυχεδέλεια που έχει ως αναφορές τα χρώματα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και την ίδια ώρα να μπορείς να περηφανεύεσαι ότι έκανες φορέματα που θα τα ζήλευε ως έργα τέχνης και ο Κλίμτ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μιλήσουμε. Να γράψουμε ένα ποίημα, να ζωγραφίσουμε, να ράψουμε ένα φόρεμα. Και δεν θα συμφωνήσουν όλοι μαζί μας. Μήτε θα αρέσουν οι δικές μας δημιουργίες ή τα δικά μας λόγια σε όλους. Αυτό που πρέπει να μας νοιάζει είναι να γίνονται οι προοπτικές που προτείνουμε πραγματικά λυτρωτικές, γοητευτικές και να γαλινεύουν τα μάτια και τις ψυχές στις οποίες απευθυνόμαστε. Το Versace, ως πραγματικός αριστοκράτης της τέχνης, το έκανε. Ιταλικά θα τον αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, και εσάς με Νεκ και Λάουρα Νοντσέ. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 το μεσημέρι, καίγοντας ξερά χόρτα, ενώ ήχησε δύο φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο δεύτερο μήνυμα του 112 ζητήθηκε η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Ουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς τα βασιλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 25 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση και στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχορούδας Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη. Παράλληλα, οι δροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου συνέδραμαν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συναγερμός και για τρίτη φωτιά στο ανατολικό του Δήμου Δέλτα. Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρήψεις νερού από αέρος. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για σύγκρουση βιτιοφόρου με ΙΧ. Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες οι οποίοι ανέσυραν από το ΙΧ χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ απεγκλώβησαν σοβαρά τραυματισμένους έναν άνδρα και ένα ανήλικο παιδί. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 μέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης «συνθήκες πολέμου». Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της ως απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρους του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, ασχέθηκαν διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Τον δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι τους. Εν τω μεταξύ, την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό, ζήτησαν οι δικαστικές αρχές. Το προσεχέ Σάββατο στις 9 το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Σήμερα ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κατά τη συνεδρίαση 7 βουλευτών. Νέες εσωκομματικές αναταράξεις, καθώς απήχε της διαδικασίας ο πρώην Πρόεδρος του Κόμματος Σοκράτης Φάμελος, διαφωνώντας ως προς το ότι προηγείται η εκλογή γραμματέα της εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Νωρίτερα την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα υπέβαλαν 3 ακόμη βουλευτές, η Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος Πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ Αλ-Σάρα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεσμπολά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν νωρίτερα νέο 90 λεπτό γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτια αμυντικά συστήματα του Ιράν, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ στο νησί Μεγάλο Τούμ. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων, ενώ ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης Κεραυνός, πραγματοποιώντας πλήγματα με ντρόουνς εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Επίσημη επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο. Έφυγε από τη ζωή το πρωί σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η Μάρο Κοντού διέπρεψε ως καλλιτέχνηδα χωρίς ποτέ να σπαταλήσει το ταλέντο της, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Στην αθλητική μας ενημέρωση και για το Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ο ημιτελικός μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πιξ Λάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Το σβήσιμο της μέρας.
13: Fade out, fade out.
14: Fade out.
12: Με τον Παναγιώτη Μανή.
13: Fade out, fade out.
12: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
14: ταξίδια στο παρελθόν,
12: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 15 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Έχω Ηλία Σταμπουλή μετά πάρα πολύ καιρό στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ απέναντι. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, μαζί θα είμαστε ως τις 10. Περιμένουμε και εσάς το 693-0078-228, ακόμα δεν το έχω μάθει απ' έξω, 693-0078-228. Ελπίζω εσείς να το έχετε μάθει, Viber είναι αυτό. Και πάμε να συναντήσουμε τη Μοφακαλή. Δυο θέματα είχε η Θεσσαλονίκη σήμερα. Αφροδίτη Νέστορα, εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από την φωνική επίθεση στο σπίτι της, και φωτιά στη Σιρωτή. Είχαμε και στην Νεοχορούδα, είχαμε και στο Ανατολικό. Τρεις φωτιές πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ήταν ο Τίμος. Τίμο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πάμε λίγο από το πρωί. Αφροδίτη Νέστορα, πώς την είδες?
1: Την είδα έντονα φορτισμένη, φανερά συγκινημένη και αρκετά καταβεβλημένη ήταν η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μετά από 15 μέρες συνολικά νοσηλεία σε Ιπποκράτειο αρχικά και Παπα-Νικολάου μετά, στη μονάδα εγκαυμάτων, πήρε στη 1 και 20 το μεσημέρι εξιτήριο και ήταν, μπορώ να πω, έβλεπα ένα σπιρθυροβόλο βλέμμα στα μάτια της, το οποίο ουσιαστικά διαβάζοντας και τα χείλη της αποτύπωνε ακριβώς αυτά που είπε στους δημοσιογράφους, δηλαδή ότι θα κάνω τα πάντα για να σταθώ και πάλι όρθια, το χρωστάω στην μητέρα μου, στον πατέρα μου και όσους με πιστεύουν, αλλά όπως είπε είναι και μια απάντηση σε αυτούς που έκαναν την βομβιστική επίθεση 1η Ιουλίου στην πλωτή του σπιτιού της. Την είδα αποφασισμένη ότι δεν θα το βάλει κάτω, δεν θα την πάρει από κάτω, παρά το γεγονός ότι ήταν ιδιαίτερα καταβεβλημένη σήμερα. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι θα πάρει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αναρρώσει πλήρως και να έχουμε την πλήρη αποκατάσταση από τα εγκάματα που έχει τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια. Ήταν επιδέσμευση και σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, δευτέρου βαθμού, σε ποσοστό φέρει εγκάματα σε ποσοστό 12% σε όλο της, το σώμα. Πάντως είδα στα μάτια της μια δύναμη ψυχής ότι είναι αποφασισμένη να σταθεί όρθια, να μην το βάλει κάτω, παρά το παιχνίδι της μοίρας, καθώς έχασε τη μητέρα της πριν από λίγες μέρες και την αδερφή της πριν 5 χρόνια.
0: Και προσεκτικά, με μάσκες, σε απόσταση. Αυτές ήταν οι συστάσεις προς εσάς, να μην πλησιάσετε. Έτσι κι αλλιώς είδα ότι δεν είχατε μικρόφωνα στα χέρια, αλλά σε σταντάκι. Όχι. Προκειμένου να μην την πλησιάσετε, σωστά?
1: Ακριβώς, ακολουθήσαμε τις οδηγίες της Αφροδίτης Νέστορα και μάλιστα όταν μια συγγενής της είπε, Αφροδίτη, φτάνει όσα είπες, εντάξει, να μπούμε στο αυτοκίνητο και να φύγουμε, η ίδια της έκανε νόημα, αφήστε με, θέλω να μιλήσω, και συνέχισε να λέει αυτά που θέλω να πει. Επικεντρώθηκε κυρίως στους δράστες και στο περιστατικό που συνέωθηκε την 1η Ιουλίου, τονίζοντας ότι ήταν σαν αυτό που έγινε, έζησε μια εμπόλεμη κατάσταση και όπως είπε το έχει δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Αυτό ήταν που μας είπε. Ήταν όταν περιέγραφε τις στιγμές της 1ης Ιουλίου, έβλεπε σε μια ιδιαίτερη συμπληρωμένη κοπέλα και όπως είπε, μπροστά σας τώρα δεν βλέπετε μια κοπέλα που έζησε, βλέπετε μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Πραγματικά συγκλώνησε με τα λόγια της, αλλά και την ψυχραιμία της, ουσιαστικά ζητώντας από τη δικαιοσύνη να επιβάλλει στους δράστες βαρύτερες ποινές που τους αναλογούν.
0: Η φωτιά τελείωσε, έτσι?
1: Η φωτιά έχει ορθητηθεί πλήρως στη Σουρωτή. Λαφτάρισαν βέβαια εκεί οι κάτοικοι. Και αυτό γιατί υπάρχει ένα ρέμα που διατρέχει τον οικισμό εκεί της Σουρωτής, το οποίο είναι γεμάτο με μπάζα. Μάλιστα μας έδειξαν και φωτογραφίες εκεί οι κάτοικοι από τα μπάζα που υπήρχαν στο συγκεκριμένο ρέμα. Και από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Γρήγορα επεκτάθηκε στις αγροδασικές εκτάσεις που υπήρχαν περιμετρικά του ρέματος και κάτι ένα θερμοκήπιο. Ευτυχώς έφτασε μέχρι και τις πρώτες αυλές σπιτιών εκεί του οικισμού της Σουρωτής. Ήταν όμως άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και κατάφερε να σβήσει στο παραένα την φωτιά, να την οροθετηθεί η φωτιά γρήγορα. Σηκώθηκαν εν αέρια μέσα 5 καναντέρ και 2 ελικόπτερα Ericsson, τα οποία έκαναν πολλή δουλειά. Να σου πω ότι οι κάτοικοι βγήκαν με τα λάστιχα έξω και άρχισαν να σβήνουν και αυτή τη φωτιά που είχε φτάσει ακριβώς σε κάποια σηματοπλέγματα στα σπίτια. Ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά, έχουν καεί, δίνουν και αυτή τη φωτιά που είχε φτάσει ακριβώς σε κάποια σηματοπλέγματα στα σπίτια. Ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά, έχουν καεί μόνο κάποιες καλλιέργειες, κάποια πευκοειδή.

0: επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς νούμερο κατηγορία 3. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν χειρότερες προβλέψεις και είχαμε 3 εστίες.
1: Εγώ θα σας πω ότι ο Τίμος Φακαλής επέστρεψε σήμερα από άδεια μετά από 2 εβδομάδες.
0: Όχι, μια εβδομάδα. Εντάξει.
1: Μια εβδομάδα. Θα ξαναπάρει, αλλά επέστρεψε μετά από μια εβδομάδα στη δουλειά. Και είχαμε τι είχαμε. Για να προφυλάγεστε και να έχετε το νου σας, αύριο δουλεύει απόγευμα μετά τις 5.
0: Ελπίζω να μην γίνει κάτι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τίμο.
0: Καλό απόγευμα.

Καλησπέρα και στη Νατάσα που λέει, σχολιάζει με κάποιο τρόπο την ατυχή συγκυρία να επιστρέψει σήμερα ο Τίμος Φακαλής και προτείνει, επειδή και η ίδια έχει την ίδια σχέση με την τύχη, να συστήσουμε

ένα σωματείο όλοι εμείς. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση. Κάτσε να την υποβάλω εδώ, να περάσει από Δέλτα Σίγμα και θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά στην Νατάσα. 693-00-78-228 το Viber του σταθμού. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Και επειδή σας άρπαξα από τα μούτρα όσον αφορά την επικαιρότητα, άντε πάμε να δούμε λίγο πράγματα που έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι. Και θα πάμε Ζάκυνθο, το ναυάγιο, το οποίο ναι μεν παραμένει κλειστό, αλλά ευελπιστούν ότι θα μπορέσει το επόμενο διάστημα, την επόμενη χρονιά, γιατί φέτος δεν προλαβαίνουν, να ανοίξει. Πώς? Θα υπάρξει λοιπόν ένα σχέδιο για τη διάσωση του ναυαγίου και την επέκταση της ακτής κατά 30 μέτρα. Το ναυάγιο είναι η διάσημη παραλία της Ζακύνθου, τις πιο διάσημες στην Ελλάδα. Εκεί βρίσκεται το ιστορικό σκαρί Παναγιώτης που είχε προσαράξει το 1980 εκεί και αποφασίστηκε λοιπόν για να διασωθεί ένα σχέδιο τεχνητής πρόσχωσης. Σύμφωνα με αυτό, στην παραλία θα μεταφερθούν και θα στρωθούν περίπου 45.000 κυβικά μέτρα χαλικιού, σπρώχνοντας ουσιαστικά τη θάλασσα 30 μέτρα προς τα πίσω, για να αυξηθεί η απόσταση του πλοίου από το νερό, σήμερα είναι 25 μέτρα, για να το θωρακίσει από τη διάβρωση του κύματος και έτσι να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του μεταλλικού σκελετού. Η παραλία θα είναι κλειστή και φέτος για τους λοόμενους έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 έχει βγει η απαγόρευση, η οποία είχε κριθεί επιβεβλημένη μετά την κατάρρευση βράχων το 2018 που είχαμε και 7 τραυματίες και το σεισμό των 5,4 Ρίχτερ το Σεπτέμβριο του 2022. Προσφέρεται πλέον μόνο για φωτογράφηση από ένα ειδικό πλάτωμα που έχει στηθεί στην περιοχή.

εραστές σου και τους τρελούς που ξενυχτάν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα. Και μια μικρή ζεστή αγωνία μου γλυκαίνει το αίμα. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης. Νεκρή μία γυναίκα και ένα βρέφος μετά από σύγκρουση Ι.Χ. με βιτιοφόρο. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ενώ νωρίτερα ήχησε δύο φορές το 112. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του Γαλλικού ποταμού στη Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε και το 112. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στο ανατολικό του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, ήμασταν στο Ναυάγιο. Καταρχάς καλησπέρα σε Αντωνία και Ευτυχία που στέλνουν τις καλησπέρες τους απλόχερα σε όλη την παρέα και στην Ιωάννα που λέει ο καθένας στο δικό του προορισμό και εγώ στο δικό μου. Ο καθένας στο δικό του. Δεν θα τα χαλάσουμε σε αυτό. Καλησπέρα λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και λίγο πριν από το διάλειμμα για το σύντομο δελτίο ειδήσεων είχαμε πάει στη Ζάκυνθο. Α, πάμε στην Άξο τώρα. Θα γυρίσουμε όλα τα νησιά σήμερα. Θα κάνουμε tour καλοκαιρινό. Λοιπόν, στην Άξο όμως θα πάμε όχι για διακοπές αλλά για δουλειά. Υπάρχει μια αγγελία στην Άξο η οποία έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο και αυτό γιατί. Στην αγγελία ζητείται σερβιτόρος ή σερβιτόρα. Εκπαίδευση απολυτήριο λυκείου, οκ. Okay. 1-2 χρόνια ζητά σχετική εργασιακή εμπειρία. Γλώσσες μέτρια αγγλικά, αλλά πρώτον δεν γράφει μισθό. Δεύτερον ωράριο. Και τρίτο, ρεπό. Αλλά αυτό που έχει γίνει viral δεν είναι αυτό. Είναι ότι η αγγελία που αποτελείται περίπου από 120 λέξεις, τώρα μετράω έτσι με το, ζητά ο υποψήφιος για τη δουλειά να έχει 98 δεξιότητες. Ξεκινά λοιπόν. Αίσθηση ευταξίας, multitasking και αισιοδοξία, ακεραιότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, αναλυτική σκέψη, αξιοπιστία, αποφασιστικότητα, αυτοοργάνωση, αυτογνωσία, αυτοέλεγχο, αυτοπεποίθηση, μιλεκτική επικοινωνία, δημιουργικότητα, φυσική κατάσταση, φιλότιμο, φιλοδοξία, φαντασία, υπομονή, υπευθυνότητα, δεν θα τα πω όλα, αλλά συνολικά είναι 98 οι δεξιότητες που απαιτείται για να γίνει σερβιτόρος στην Άξο. Έχει δυσκολέψει το σερβιτόρο ηλικία. Εγώ δεν το θυμάμαι έτσι, παιδιά, όταν ήμασταν μικροί. Τώρα έχει γίνει. Οπότε, όποιος θέλει δουλειά σερβιτόρου, μακριά από το νησί.

και θα παραμείνουμε στα νησιά και θα πάμε και στη Λίμνο, όπως πήγε και ένας εκεί για να κάνει σουπ. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό εδώ, την όρθια σανίδα αυτή, σουπ ή σαπ. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Δεν θέλω ούτε να το μάθω ούτε να το κάνω. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαι. Εγώ στην παραλία πάω για τα ποτά. Οπότε δεν θέλω ούτε να μπω πάνω σε σανίδες ούτε τίποτα. Αυτός όμως ήθελε και μπήκε. Ανέβηκε λοιπόν πάνω σε σανίδα και αυτό του κόστισε 250 ευρώ. Γιατί? Γιατί δεν φορούσε σωσίβιο. Και επειδή δεν το γνώριζε. Άνδρες του λιμενικού που πέρασαν από εκεί τον είδαν να κάνει αυτό την όρθια σανίδα, τον άρπαξαν και του επέβαλαν 250 ευρώ πρόστιμο. Το ανέβασε στο TikTok και έγινε χαμός, γιατί κανένας δεν ήξερε ότι το σωσίβιο πάνω στη σανίδα αυτή είναι υποχρεωτικό. Και όμως είναι λοιπόν, γιατί μπορεί να πέσεις στη θάλασσα και άντε γεια. Για να προσέχετε λοιπόν, έτσι ώστε να έχετε, ακούστε και τι άλλο απαγορεύεται όταν είστε πάνω σε αυτή την σανίδα. Οποιαδήποτε χρήση της σανίδας από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση απαγορεύεται. Πάνω στη σανίδα δεν επιτρέπεται η επιβίβαση περισσότερων του ενός ατόμου. Το βλέπουμε συχνά σε ελληνικές παραλίες και δύο, εκεί, τρεις βόλτες. Ο χειριστής οφείλει να μην απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από την εκάστοτε ακτογραμμή. Η δραστηριότητα επιτρέπεται αυστηρά μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όλοι οι χειριστές έχουν την υποχρέωση να κινούνται με τρόπο προσεκτικό που να μην παρενοχλεί ή να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους γύρω τους. Όταν λοιπόν ξανανεβείτε σε αυτή τη σανίδα, σκεφτείτε όλα αυτά, μην βγείτε στα νυχτά και γυρίστε με κάνα 2 χιλιάρικα πρόστιμο.

καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που είναι συντονισμένη μαζί μας αυτή την ώρα και την ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228. Το Earth News είναι αυτή τη στιγμή συντονισμένο με τη Χαλκιδική, όπου είχαμε αυτή την ανίποτη τραγωδία εκεί στο δρόμο, στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, με μία νεκρή μητέρα, το βρέφος και τραυματίες, τον πατέρα και το άλλο παιδί. Είναι μια τραγωδία που εκτελήθηκε νωρίς το απόγευμα εκεί στην περιοχή. Προσέχετε στους δρόμους. Είναι κρίμα πραγματικά να έχουμε τέτοια περιστατικά. Συγκρούστηκε με βιντεοφόρο και είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Θα σας πάμε και σε ένα άλλο tip για να ρωτήσετε πρόστιμα, μιας και σας είπαμε για το σουπ και αυτή τη σανίδα. Λοιπόν, το πλήσιμο του αυτοκινήτου, που ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι μια συνηθισμένη πρακτική, μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με ένα πρόστιμο που θα φτάσει μέχρι και τα 350 ευρώ. Η παράβαση φυσικά δεν αφορά το πλήσιμο του οχήματος, αλλά το τι συμβαίνει με νερά, απορρυπαντικά και σαπουνάδες. Σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ, λοιπόν, αν όλα αυτά, νερά, σαπουνάδες, απορρυπαντικά, καταλήξουν σε δημόσιο δρόμο ή πεζοδρόμιο, δημιουργώντας ένα ολισθηρό οδόστρωμα και έχουμε κίνδυνο ατυχήματος, τότε θεωρείται ότι ο άνθρωπος που πλένει το όχημα παραβιάζει τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτός ο κώδικας, ο ανανεωμένος λοιπόν, προβλέπει ρητά ότι απαγορεύεται η ρήψη ουσιών ή υλικών που μπορούν να καταστήσουν το οδόστρωμα επικίνδυνο για την κυκλοφορία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται νερά, λάδια απορρυπαντικά και άλλα υγρά που μειώνουν την πρόσφυση του δρόμου. Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία ε3α και επισύρει διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ. Σε περίπτωση δε που από την ολισθηρότητα προκληθεί τροχαίο ατύχημα ή τραυματισμός, καταλαβαίνετε ότι οι συνέπειες θα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Προσοχή λοιπόν, ακόμα και στο πλήσιμο του αυτοκινήτου.

Καλησπέρα και στην Έφη που λέει ότι μετά τη χθεσινή απώλεια του σήματος στο ΕΡΤΕΚΟ, ναι, είχαμε ένα θέμα χθες με το διαδίκτυο γενικώς, οπότε δεν ακουγόμασταν διαδικτυακά. Και η Έφη είναι φανατική ακροάτρια, οπότε είχε στηθεί και περίμενε, αλλά δεν τα κατάφερε. Ξαναβρίσκουμε σήμερα, λέει, την εκπομπή με χαρά. Καλησπέρα σε όλους, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ, Έφη, για την συνέπεια, για την ακρόαση, για όλα. Θέλουμε και εσάς το 693-0078-228 και πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα πριν ακούσουμε το Βασίλη Μασούρα σε αναλυτική ενημέρωση στις 9.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σήμερα το απόγευμα στη Χαλκιδική, όταν τετραμελής οικογένεια ενεπλάκησε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6:20 όταν το ΙΧ με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο πατέρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Τραυματίας είναι και το ανήλικο παιδί, το οποίο επίσης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο. Πορεία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τους θανάτους του 20χρονου στο Άργος από πυροβολισμούς αστυνομικών αλλά και του 54χρονου εργαζομένου από την έκρηξη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Στην πορεία συμμετέχουν συλλογικότητες της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Τα άτομα κρατούν πανό και φωνάζουν συνθήματα κατά της αστυνομίας και του κράτους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Νεοχορούδα Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεστης συμμετείχαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 25 πυροσβεστικά οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στους δύο κατηγορούμενους, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ανταλλακτικών και τον μισθωτή του βιτιοφόρου, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί εκ νέου στα πόδια της ως απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, ασχέθηκαν διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου πηγαίνουν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε λίγες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι τους. Μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την Εύβοια, όπου στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας εγγενίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Από τους ωραιούς όπου συναντήθηκε με πολίτες, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το προσεχέ Σάββατο στις 9 το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Σήμερα ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κατά τη συνεδρίαση 7 βουλευτών. Νέες εσωκομματικές αναταράξεις, καθώς απήχε της διαδικασίας ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σοκράτης Φάμελος, διαφωνώντας ως προς το ότι προηγείται η εκλογή γραμματέα της εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Νωρίτερα την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν τρεις ακόμη βουλευτές, η Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των επόμενων ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στο Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της σπουδαίας και αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out και έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη αυτή τη δεύτερη ώρα στην ραδιοσκηνοθεσία. Και λοιπόν, θα πάμε λίγο Μουντιάλ, καθώς σε λιγότερη από μία ώρα η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, εκεί όπου περιμένει η Ισπανία. Και υπάρχει, λέει, ένας ιονός που δείχνει πώς θα το σηκώσουν οι Φούριας Ρόχας. Και αυτό γιατί και την προηγούμενη φορά που είχαν κατακτήσει το Μουντιάλ το 2010 προερχόταν από κατάκτηση του Euro. Το 2008 λοιπόν στα γήπεδα της Αυστρίας και της Ελβετίας η Ισπανία είχε επικρατήσει τον τελικό με 1-0 επί της Γερμανίας με σκόρερ το Φερνάντο Τόρες. Και δύο χρόνια αργότερα επικράτησε με το ίδιο σκορ στην παράταση τότε της Ολλανδίας με γκολ του Ινιέστα και αναρριχήθηκε στην κορυφή του κόσμου στη Νότια Αφρική. Το ίδιο φιλοδοξία καταφέρει και τώρα, μιας και μετά την κατάκτηση του Euro πριν δύο καλοκαίρια στη Γερμανία με νίκη 2-1 επί της Αγγλίας, θέλει να φτάσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην κατάκτηση του Μουντιάλ. Φαντάζεστε να το πετύχει και αυτό με νίκη επί της Αγγλίας. Χαμός θα γίνει. Επίσης θέλω να σας πω ότι ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ισπανίας, ο Ουνάι Σιμών, δεν έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ασχολείται καθόλου. Διατηρούσε λογαριασμούς αυτά μέχρι και την πρώτη του χρονιά στην Athletic Bilbao, όμως έπιασε τον εαυτό του να επηρεάζεται πολύ αρνητικά και έτσι αποφάσισε να κλείσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχει τίποτα. Πριν από λίγες μέρες ένας δημοσιογράφος του είπε για αυτό που έγινε με τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου, τον Βοζίνια, ο οποίος πριν από το παγκόσμιο κύπελο είχε λίγες χιλιάδες ακόλουθους, τώρα έχει πάνω από 20 εκατομμύρια, και ο Ισπανός τερματοφύλακας είπε: «Κοίτα, εγώ τώρα ζω πολύ ήσυχα, πάω διακοπές, Ελλάδα, Ιταλία, δεν με ξέρει κανένας, δεν με αναγνωρίζει κανένας. Αν είχα τόσους ακόλουθους εκεί έξω, η ζωή μου θα ήταν τρομερή. Εμένα εκτός Ισπανίας δεν με ενοχλεί κανένας. Δεν ξέρω για τον Πέδρη, τον Λαμίν ή τον Νίκο, αν εκτός Ισπανίας είναι η συμπαίκτος στην Εθνική Ισπανίας, μπορούν να απολαύσουν αυτή την ηρεμία, αλλά εγώ είναι κάτι που εκτιμώ πολύ και πιστεύω ότι τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλλουν σε αυτό, στο να είσαι γνωστός σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτιμώ την ηρεμία και πάλι απ' όλα την ιδιωτικότητα. Αν από τη μια μέρα στην άλλη είχα 20 εκατομμύρια ακόλουθους, θα μου πρόσθεσες μια πίεση που δεν φαντάζεσαι. Οπότε, μακριά και αγαπημένη».

Μπορεί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο να θέλουμε ακόμη δύο αγώνες για να βρούμε ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο, αλλά αυτό το Μουντιάλ έχει ήδη νικητή και δεν πρόκειται για εθνική ομάδα, αλλά για έναν σύλλογο. Ποιος είναι αυτός? Η Arsenal, λένε οι δήμονες του ποδοσφαίρου, και αυτό γιατί οι κανονιέριδες έχουν 8 ποδοσφαιριστές συνολικά στους 4 του παγκοσμίου κυπέλου. Στην Ισπανία ο Μικέλ Μερίνο, ποδοσφαιριστής της Arsenal, εξελίσσεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης με διαδοχικά νικητήρια γκολ σε Πορτογαλία και Βέλγιο απέναντι. Και ακόμη έχει η Ισπανία στη στάξη της τον Μαρτίν Θουμπιμέντι και τον Νταβίν Ράγια. Στη Γαλλία ο Γάλλος στόπερ, ο Γουίλιαμ Σαλιμπά, είναι επίσης παίχτης της Arsenal και αλλά και ο ηγέτης της άμυνας των μπλε. Ήταν δηλαδή μέχρι χθες που αποκλείστηκε. Η Δε Αγγλία έχει 4 παίκτες η Arsenal σε αυτούς. Ντέκλαν Ράις, Μπουκάγιο Σάκα, Νόνι Μαντουέκε και Έμπερετι Έζε. Όλοι έχουν βασικό ρόλο στην πορεία των τριών λιονταριών. Ξεχωρίζει ο Σάκα με τις 3 ασίστ στη διοργάνωση και είναι και παίκτες της Arsenal. Οπότε υπάρχει μια ομάδα που είναι σίγουρα κερδισμένη από αυτό το Μουντιάλ. Κάνε καμιά πλάκα να πάρει και το Μέση τώρα.

Ποιο είναι το μυστικό για τις πιο τέλειες τηγανιτές πατάτες? Ποιος δεν τρώει τηγανιτές πατάτες? Αν και εδώ που τα λέμε, εγώ ξέρω μία που δεν τρώει τηγανιτές πατάτες, την οποία βάφτισα. Το λάδι θα φταίει. Δεν τρώει τηγανιτές πατάτες. Λοιπόν, υπάρχει ένα μυστικό στο οποίο συμφωνούν σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν. Ποιο είναι αυτό? Λοιπόν, το μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύμφωνα με αυτούς, το πρώτο βήμα, αφού κοπούν οι πατάτες σε ομοιόμορφες λωρίδες πάχους ενός εκατοστού, είναι το μούλιασμα σε κρύο νερό. Τις αφήνουμε, λέει, στο νερό για να απομακρυνθεί το περίσσιο άμυλο και αυτό είναι πραγματικά το μυστικό για να γίνουν τραγανές ή τηγανιτές πατάτες. Επίσης, ένας άλλος σεφ λέει ότι ένα κόλπο για να γίνουν τραγανές οι τηγανιτές πατάτες είναι διπλό τηγάνισμα. Μία και μετά άλλη μία. Αλλά για να φτάσετε να φάτε ιδανικές τηγανιτές πατάτες σύμφωνα με τους σεφ, πρέπει να επιλέξετε και την κατάλληλη ποικιλία. Η ποικιλία άγρια, σύμφωνα με τους διάσημους σεφ, είναι η καλύτερη. Εναλλακτικά, οι σεφ προτείνουν την ποικιλία Κένεμπεκ για επίσης εγγυημένο αποτέλεσμα. Μας άνοιξαν την όρεξη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία σημειώθηκε στη Χαλκιδική. Τετραμελής οικογένεια ενεπλάκησε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Νεκρή μητέρα και βρέφος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Το δρόμο για τις φυλακές Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν. Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, προχθές εδώ σας μιλούσαμε για τον γκάς. Ο γκάς είναι ένα απολίθωμα δεινοσαύρου, ενός T-Rex, ο οποίος έζησε πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια και το οποίο θα έβγαινε σε δημοπρασία. Λοιπόν, πουλήθηκε. Ηλία Σταμπούλη, πάλι Ηλία Σταμπούλη βλέπω. Θα σας καταγγείλω με τις αλλαγές, γιατί με ευνηδιάζετε και δεν βλέπω ποιον έχω απέναντί μου. Ηλία Σταμπούλη ξεκίνησε, μπήκε ενδιάμεσα εμβόλυμα ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης και τώρα ξανά Ηλία Σταμπούλη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία λοιπόν. Λοιπόν, λέγαμε για τον γκάς, ο οποίος γκάς πουλήθηκε χθες και μάλιστα έσπασε κάθε ρεκόρ όσον αφορά προηγούμενη πώληση απολιθωμάτων δεινοσαύρου. Έφτασε τα 50,1 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια δημοπρασίας στη Νέα Υόρκη και έγινε το ακριβότερο απολίθωμα δεινοσαύρου που έχει πουληθεί ποτέ. Πρόκειται για έναν από τους πιο ολοκληρωμένους σκελετούς T-Rex στον κόσμο, με 183 απολιθωμένα οστά. Ανακαλύφθηκε το 2021 σε ένα ράντσο στην Νότια Δακότα, εξού και το όνομά του, από τον ιδιοκτήτη του ράντσου. Έζησε τη διάρκεια της μαστριχτιανής περίοδου πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια, μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από θερμό κλίμα, υψηλή στάθμη των θαλασσών και τεράστιες παράκτιες πεδιάδες που πλημμύριζαν συχνά. Στη δημοπρασία πλειοδότησε άγνωστος, ανώνυμος αγοραστής και καταδεικνύει ότι αυτή η αγορά των απολιθωμάτων δεινοσαύρων, μια τάση που επικρίνεται από ορισμένους που εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός, έχει ανθρώπους που είναι διαταθειμένοι να δώσουν πολλά χρήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που απολιθώματα αυτού του είδους θεωρούνται ιδιωτική περιουσία, είχε δηλώσει στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η υπεύθυνη του Τμήματος Επιστημών και Φυσικής Ιστορίας του Sotheby's, και το προηγούμενο ρεκόρ, να σας πω, για απολίθωμο που πουλήθηκε σε δημοπραξία ήταν του Apex, ενός στεγόσαυρου που αγοράστηκε έναντι 44,6 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024 από τον δισεκατομμυριούχο Ken Griffin.

Ο 34χρονος Αμερικανός Drew Binsky είναι influencer και έχει περάσει την τελευταία δεκαετία της ζωής του ταξιδεύοντας σε κάθε χώρα του κόσμου. Ακόμα και σε εκείνες τις χώρες που ποτέ δεν θα πρότειναν ταξιδιωτικοί πράκτορες. Το κανάλι του στο YouTube αριθμεί 5,7 εκατομμύρια συνδρομητές και ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο προβολές. Τα ταξίδια τα ξεκίνησε όταν φοιτητή στη Μπράγα, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα σπουδών. Πήγε σε ένα ταξίδι και στη συνέχεια κόλλησε το μικρόφωνο, όπως λέει. Από τότε η καριέρα του απογειώθηκε. Στο ενεργητικό του έχει και δύο παγκόσμια ρεκόρ ως ταξιδιώτης. Το 2016 επισκέφθηκε 12 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO μέσα σε μόλις 24 ώρες, ενώ κατέγραψε και το ταχύτερο πακετάρισμα βαλίτσας σε επίσημη διοργάνωση. Αποκάλυψε λοιπόν τις 5 πόλεις που δεν θα επισκεπτόταν ποτέ για δεύτερη φορά. Και αυτό γιατί ήταν επικίνδυνο και ένιωσε κίνδυνο για τη ζωή του. Στην πρώτη θέση το Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας. Το περιγράφω σε ένα μέρος που δεν υπάρχουν κανόνες ούτε νόμου, ούτε νόμοι. Εξηγεί ότι βγήκε από το ξενοδοχείο με στρατιωτική συνοδεία και θωρακισμένα οχήματα μπροστά και πίσω. Υπάρχει μια εξτρεμιστική οργάνωση εκεί και δημιουργεί ατμόσφαιρα συνεχούς απειλής. Το ξενοδοχείο που ζούσε, που έμενε όταν το επισκέπτηκε, όταν επισκέπτηκε την πρωτεύουσα της Σομαλίας, δεν υπάρχει πια γιατί έχει καταστραφεί και έχει γίνει ερείπια. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Κόνακρι, η πρωτεύουσα της Γουινέας, στην οποία, όπως λέει, σε μόλις 10 λεπτά από την έξοδο του ξενοδοχείου τον σταμάτησε η αστυνομία και στη συνέχεια βρέθηκε εν μέσω μιας απόπειρας πραξικοπήματος που βρισκόταν σε εξέλιξη. Υπέροχες διακοπές. Τρίτη θέση, Κανταχάρ του Αφγανιστάν, ως ιστορικό προπύργιο των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι βρήκε ενδιαφέρουσες στις παραδοσιακές αγορές, ωστόσο υπάρχει πάντα αυτή η αίσθηση του κινδύνου. Το Port-au-Prince στην Αϊτή, στην τέταρτη θέση, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία που βίωσε όταν με συνοδεία ενός ντόπιου οδηγού μπήκε σε μια περιοχή που είχαν τον έλεγχο ντόπιες συμμορίες και άρχισαν να το σημαδεύουν με αυτόματα όπλα ζητώντας του χρήματα. Και Τρίπολη, εδώ στη Λιβύη δίπλα μας, το 2018 κατά την επίσκεψή του δεν μπορούσε να κοιμηθεί ακούγοντας ήχους πυροβολικού. Κάθε μετακίνηση στους δρόμους είχε έλεγχο αστυνομικών που δεν ήταν συνηθισμένοι στην παρουσία ξένων επισκεπτών. Υπέροχες διακοπές έκανε ο άνθρωπος.

0: ξεπνιόμαστε.
1: Λοιπόν, ο Πετζάν Ζαμανί διατηρεί εδώ και 36 χρόνια ένα εστιατόριο σε μια μικρή πόλη της Βρετανίας και πριν από λίγες μέρες μια οικογένεια πήγε να φάει στο εστιατόριο του, ιταλικό εστιατόριο, και μια πελάτησα ανώνυμη έγραψε μετά το φαγητό την κριτική της. Οι πατάτες έμοιαζαν με έτοιμες κατεψυγμένες, το κοτόπουλο ήταν υπερβολικά αλμυρό, το πιάτο του συντρόφου της ήταν στεγνό, ενώ η πίτσα ήταν βαριά και δεν είχε λεπτή και τραγανή ζύμη που περίμεναν. Επέκρινε την εξυπηρέτηση, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν τους ρώτησε αν ήταν ικανοποιημένοι από το γεύμα, χαρακτήρισε τον εσωτερικό χώρο παλιό και πρότεινε την τοποθέτηση των τραπεζομάντιλων. Αυτή η κριτική έκανε πύρκε μανία τον ιδιοκτήτη, ο οποίος μπήκε στις κάμερες ασφαλείας, βρήκε την πελάτησα, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, που έγραψε αυτή τη διακόσμη, την κριτική, την ανέβασε στα social media και έγραψε από κάτω. Για κοιτάξτε, αυτή που έγραψε την ανώνυμη κριτική και η ίδια και ο σύζυγό της τελείωσαν όλο το φαγητό, ζήτησαν να τους βάλουμε την πίτσα του παιδιού σε κουτί για το σπίτι, ευχαρίστησαν το προσωπικό και φαίνονται σε βίντεο να κάνουν ο σύντροφος δηλαδή δύο φορές το σήμα με υψωμένους τους αντίχειρες, δηλαδή όλα καλά, και γράφει από κάτω: αν καταστρέφεις την φήμη μου άδικα θα σε εκθέσω. Έχει δυσκολέψει η κριτική, παιδιά, δεν είναι όπως παλιά που τα άγα, τώρα έχει και επιθέσεις, και μάλιστα ο συγκεκριμένος δεν είναι η πρώτη φορά που αντιδρά σε μια άσχημη κριτική. Τον Ιούνιο μια άλλη πελάτησα είχε βαθμολογήσει το εστιατόριο με 3 αστέρια, χαρακτηρίζοντας το παλιό και παραπελημένο και υποστηρίζοντας το μενού είχε λίγες ιταλικές επιλογές, και τότε χρησιμοποίησε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να καταγράψει λεπτό προς λεπτό τη διάρκεια της επίσκεψης, αναφέροντας ακόμη και τις ώρες που σερβιρίστηκαν στα πιάτα. Και λέει ο τύπος σε ανάρτησή του: ρε παιδιά, αν δεν σας αρέσει, μην ξανάρθετε. Εμείς δεν θα σας λείψουμε και προφανώς ούτε εσείς δεν θα μας λείψετε. Για την ιστορία, το εστιατόριο διαθέτει εκατοντάδες θετικές κριτικές με συνολική βαθμολογία 4,6 αστεριών. Ωραίος ο τύπος, εγώ θα πήγαινα.

0: Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Ηλία Σταμπουλή που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της εκπομπής στη ραδιοσκηνοθεσία και λίγο τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που έκανε μια guest εμφάνιση. Θα ακολουθήσει ο Βασίλης Μασούρας για να σας πει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.
1: Σκότεινη και παράξενη ετούτη εποχή, σιωπηλή μουσική, ηχηρή μοναξιά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική, όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Πριν από λίγο κατέληξε και ο πατέρας, ενώ το δεύτερο παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα Πολυγύρου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Ανατολικό Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οριοθετήθηκαν και άλλες δύο φωτιές που είχαν ξεσπάσει στη Σουρωτή και στη Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης. Για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη είχε ενεργοποιηθεί το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη και στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ελεύθερη με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο νοικιαστής του βιτιοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Μια 89χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Πατήσια στην Αθήνα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν έναν 92χρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι για το φωνικό εμπρισμό τον Μάιο του 2010 στη Μαρφίν. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Σημειώνεται ότι οι δικαστικές αρχές έχουν ζητήσει την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία, που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος Πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ Αλ Σάρα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεσμπολά. Σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι θέλει να δει το Ισραήλ να αναδιπλώνει τις δυνάμεις του και να αποχωρεί από τον Νότιο Λίβανο, εκτιμώντας ότι αυτό θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να επικεντρωθούν στο Ιράν. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των επόμενων ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στον Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. Σταδιακά περνά από χθες τις Αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από τη Hellenic Energy και τη Motor Oil και θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένος σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία 24ωρα σύμφωνα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Από τα τέλη Ιουνίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω του οποίου σε πρώτη φάση θα κληθούν αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν ή μισθώνουν. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης και σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας. ξεκίνησε στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

ωραία. Για σ' αθάνατε περαία. Ξεμακραίνει από το λιμάνι το καράβι στα νυχτά. Στο κατάστρωμα μωράκια.

0: 15η μέρα του Ιουλίου, ελπίζω να σας βρίσκω σε κάποιο μέρος με θάλασσα και παραλίες, να μας ακούτε από εκεί δηλαδή, ή τουλάχιστον να ετοιμάζετε βαλίτσες για να φύγετε από τις πόλεις. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, μικρή, πολύ μικρή πιθανότητα να φτάσει ο υδράργυρος στους 39 και 40 βαθμούς, από την Παρασκευή ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά και πάλι ζέστη είναι αισθητή και τις μεσημεριανές ώρες ανυπόφορη. Όσοι κυκλοφορείτε έξω, το έχετε δει και το έχετε καταλάβει. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα σήμερα έχω στον ήχο τον Ηλία Σταμπουλή και θα ξεκινήσουμε αφού σας δώσω πρώτα τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28.
1: Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές.

Δεν το περίμενε κανείς. Οι γιατροί μας είχαν καθησυχάσει πριν από ένα μήνα περίπου ότι η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή και ελεγχόμενη. Όμως σήμερα το πρωί η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου έριξε αυλαία στη λαμπερή και πάρα πολύ γεμάτη ζωή της. Μιλάω φυσικά για τη Μάρο Κοντού, μια σπουδαία γυναίκα, μια εκπληκτική ηθοποιός, πανέμορφη, πραγματικά πανέμορφη. Τόσο εκφραστικά τα μάτια της την κοιτούσες και χανόσουνα πραγματικά, εγωιτευτική χωρίς καν να προσπαθήσει. Γεμάτη ζωή, ήταν 92 ετών, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, εξέδωσε και ιατρικό ανακοινωθέν για το θάνατο της Μάρος Κοντού. Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15 Εβδόμου του 2026 κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη Παύλα Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκωνικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών, ο Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπών των ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της, καταλήγει το ιατρικό ανακοινωθέν. Τη λάτρευε πάρα πολύς κόσμος. Αν δείτε τα μηνύματα που δημοσιεύσανε οι συνάδελφοί της, είναι πάρα πολλά και όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για αυτήν. Οι περισσότεροι αναφέρουν τον όρο «κυρία» με κεφαλαίο το «κάπα». Πράγματι ήταν μια κυρία του ελληνικού κινηματογράφου και εμείς θα την αποχαιρετήσουμε με μια ηχογράφηση που είχε κάνει μαζί με τον Δημήτρη Χόρν, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Το «Πες μου μια λέξη» που ακούστηκε στην ταινία «Λίμωνος στους νέους». Τη μουσική έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης και τους στίχους ο Αλέκος Σακελάριος και πάμε να το απολαύσουμε.

Πριν από λίγες ώρες είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Μια γυναίκα και το βρέφος της έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Το όχημα της οικογένειας συγκρούστηκε με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου. Ακόμα δεν ξέρουμε υπό ποιες συνθήκες έγινε το δυστύχημα. Ο πατέρας της οικογένειας και το ανήλικο παιδί νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα μετά τον απεγκλωβισμό τους από την πυροσβεστική. Ο πατέρας είναι σοβαρότερα από ό,τι είναι το παιδί. Το ΕΚΑΒ μετέφερε τους τραυματίες και τον οδηγό του βιτιοφόρου, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Το ανακριτικό τμήμα της τροχαίας Πολυγύρου διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι επειδή αυτές τις μέρες όλο και περισσότερος κόσμος θα πηγαίνει προς τη Χαλκιδική, ένα οδικό δίκτυο επιβαρημένο, κακό, με πάρα πολλές τρύπες στο δρόμο που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, ακόμη και στα λάστιχα του αυτοκινήτου. Ειδικά στο δεύτερο πόδι, επειδή το είδα με τα μάτια μου, μη βιάζεστε τόσο πολύ, θα φτάσετε στο προορισμό σας. Καλύτερα ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, μην κάνετε προσπεράσεις, γιατί είναι μία λωρίδα ο δρόμος. Και όσοι δεν γνωρίζετε πολύ καλά τον δρόμο, καλό θα είναι να μην κάνετε επικίνδυνες προσπεράσεις. Όσο μπορείτε, προστατεύστε τους εαυτούς σας και τα άτομα που αγαπάτε.

Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Η Ευγενία μας λέει ότι έχουμε βάλει πολύ ωραία τραγούδια σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευγενία. Η Δάφνη μας λέει ότι φεύγει το Σαββατοκυριακό. Πάει να ακούσει μουσικάρες στη Φιλιππούπολη. Φαντάζομαι στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας. Το τελευταίο καιρό γίνονται μεγάλες συναυλίες στη γειτονική χώρα και επειδή το κόστος είναι λίγο χαμηλότερο από τις συναυλίες που γίνονται στην Αθήνα, πάρα πολλοί κόσμος προτιμάει τη Βουλγαρία από ότι την Αθήνα. Και ο Αλέξης είναι φανατικός της εκπομπής Mind Z και μας ρωτάει αν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Άσε τα παιδιά να ξεκουραστούν, ρε Αλέξη. Λογικά θα επιστρέψουν από Σεπτέμβριο. Πολύ ταλαντούχα παιδιά. Σίγουρα θα τους δούμε και του χρόνου. Να μην το έχεις άγχος. Και πάμε ξανά στη Μαροκοντού, όπου με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου, που είχαν συνεργαστεί μαζί στην ταινία «Η Δε Γινή

0: φοβείται τον άντρα, η Ελενίτσα και ο Αντωνάκης, όλοι την έχουμε δει αυτή την ταινία, την έχουμε λατρέψει, έκανε μια ανάρτηση, αντίο Ελενίτσα μου, αλλά είχαμε συμφωνήσει, μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα, καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά σας παρακαλώ να καταλάβετε και μένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία, αυτό που σας είπα, όλοι μιλάνε ότι ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρων ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο. Αυτά έγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Την αποχαιρέτησε και η Φίνος Φιλμ, τη Μάρο Κοντού. Η Μάρο Κοντού δεν μπήκε τυχαία στην καρδιά μας, με ρόλους που έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, με το χαμόγελο, το ταλέντο και την αξεπέραστη κοψότητά της, έγινε μία από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά. Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα, κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή και αγαπημένη ηθοποιός. Έτσι την αποχαιρέτησε η Φίνος Φιλμ και φυσικά στα social media της Φίνος θα βρείτε και ένα βίντεο με όλους τους ρόλους που πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού. Μεγάλο ταλέντο, μπορούσε να είναι άνετα πρωταγωνίστρια, αλλά και στις ταινίες όπου είχε μικρότερους ρόλους κατάφερνε και κέρδιζε τις εντυπώσεις. Και το ξαναλέω, σε μια εποχή που οι ηθοποιοί δεν είχαν και τόσο πολύπλευρο ταλέντο, η Μάρο Κοντού κατάφερε και μπορούσε να χορέψει, να τραγουδήσει, να είναι άριστη στην υποκριτική, μαγνήτιζε την κάμερα και γι' αυτό άντεξε και τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Τελευταία δουλειά νομίζω την είδαμε σε ελληνικό σύριαλ, νομίζω του Παπακαλιάτη ήταν. Απήχε τα τελευταία 4-5 χρόνια από την τηλεόραση, αλλά είπαμε ήταν και 92 ετών.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το κα...

Μόλις τώρα έγινε γνωστό ότι πέθανε ο Λορέντζο Καργέρε, είναι γιος ηθοποιού και τραγουδίστριας της Ματούλας, οι περισσότεροι την ξέρετε, οι παλαιότεροι, έγινε γνωστός από ένα reality της ιδιωτικής τηλεόρασης, το Bar, που προβλήθηκε το 2002. Προσπάθησε να γίνει κάποια στιγμή και μουσικός, έβγαλε και ένα δίσκο μαζί με ένα συγκρότημα. Τον τελευταίο καιρό λέει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του, δεν ξέρουμε κάποια άλλη πληροφορία ή την αιτία θανάτου, απλά το αναφέρουμε τώρα, έγινε γνωστό. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Βασίλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία σημειώθηκε στη Χαλκιδική. Νεκροί γονείς και βρέφος σε σύγκρουση γιο ταχύ με βιτιοφόρο. Σοβαρά τραυματισμένο είναι το δεύτερο παιδί. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Προφυλακιστέος και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρεί τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν ωφελείται από αυτήν, τόνισε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μάρος Κοντού στα 92 της χρόνια. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει, δηλαδή είμαστε στο 34. Μπορείτε να δείτε στο Ερτένα τον αγώνα Αγγλία-Αργεντινή. Δεν χάνετε τίποτα προς το παρόν. Προς το παρόν δέρνονται περισσότερο παρά παίζουν μπάλα. Τις περισσότερες στιγμές είναι κάτω στο χορτάρι, όπως βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Μπέλιγχαμ. Η κλωτσιά πάει σύννεφο. Πολύ άγρια μπήκαν οι Αργεντινοί. Προς το παρόν ο διαιτητής δεν βγάζει κάρτες και αυτό δεν βοηθάει στο να παιχτεί ποδόσφαιρο. Θυμάστε χθες που σας είπα για μια κυρία που πήγε για ψώνια και μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη ταχύτητα και βρέθηκε μέσα στο κατάστημα γκρεμίζοντας τα πάντα. Σήμερα, στο ίτυλο της Μάνης, σε ένα ξενοδοχείο, μια άλλη οδηγός μπέρδεψε το φρένο με τον γκάζι και το αμάξι κατέληξε στην πισίνα του ξενοδοχείου. Εκεί το πάρκαρε, μέσα στην πισίνα. Οι άνθρωποι που έμεναν δίπλα άκουσαν το θόρυβο και είδαν να βγαίνει από μέσα, άνετη και ωραία, μια κυρία που κρατούσε κάτι τσάντες στην αγκαλιά της έναν σκύλο και να συνεχίζει κανονικά τη ζωή της ενώ το αμάξι βυθιζόταν μέσα στη πισίνα. Υπήρχε και ένα παιδί μέσα το οποίο απεγκλωβίστηκε εύκολα. Τα παιδιά είναι πιο προσαρμόσιμα από τους μεγαλύτερους σε τέτοιες περιπτώσεις. Κατάφεραν, το βγάλαν το αμάξι από την πισίνα. Το θέμα είναι αν έχει κάποιες ζημιές από το νερό. Αυτό θα το μάθουμε άλλη στιγμή.

Εξιτήριο έλαβε σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί, θυμίζουμε, στη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, η Βάγια. Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Νέστορα διακομίστηκε αρχικά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου, που νοσηλευόταν αρχικά στη μονάδα εγκαυμάτων και σε επόμενο στάδιο στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής. Αμέσως μετά το εξιτήριο, η Αφροδίτη Νέστορα παραχώρησε και δηλώσεις στους δημοσιογράφους που βρισκόταν έξω από το νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ για τη σκέψη, τη συμπαράσταση, τα μηνύματα. Θέλω προσωπικά και μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ, συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου μας περιέθαλψαν μόλις έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, και εμένα και τον πατέρα μου και τους υπόλοιπους ενίκους της οικοδομής. Κυρίως για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι γιατροί για να κρατήσουν τη μητέρα μου στη ζωή. Χωρίς βέβαια με επιτυχία. Και φυσικά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που νοσηλευόμουν τις τελευταίες 15 ημέρες, ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, με αγκάλιασαν πραγματικά, με βοήθησαν πάρα πολύ να επιστρέψω στην κανονικότητα. Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου, θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες, ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις, με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο, με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει, να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Αν μείνετε στην πόλη αύριο, σας έχουμε μερικές προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε αν αποφασίσετε να βγείτε. Στο Θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί τη Λένα Παπαλιγούρα στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Οι παραμυθοδρομίες του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ξεκινούν από την πλατεία Ναβαρίνου, μετατρέποντας σημεία της Θεσσαλονίκης σε αυτοσχέδιες σκηνές αφήγησης με παραμύθια, ιστορίες, χιούμορ και ελεύθερη είσοδο, ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα, στην πλατεία Ναβαρίνου, υπενθυμίζουμε. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο, φυσικά έχουμε την πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, πλήθος ηθοποιών, μεγάλων ηθοποιών του Χόλιγουντ. Η ταινία ακολουθεί το γεμάτο κινδύνους και περιπέτειες δεκαετές ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης, Οδυσσέα, για να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην Πινελόπη μετά την πτώση της Τρίας. Σε κινηματογράφο στην δυτική είσοδο της πόλης, είδα ότι έχει προβολές από τις 3 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Η ζήτηση για ένα εισιτήριο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι περισσότερες προβολές αύριο έχουν ήδη εξαντληθεί τα εισιτήρια. Αν πάλι θέλετε να δείτε κάτι πιο ποιοτικό, στο θερινό σινεμά Απόλλων προβάλλεται η ταινία του Wayne Wang, Smoke, καπνός. Ένα καπνοπωλείο γίνεται η βάση για να μπούμε με αριστουργηματικό τρόπο στις ζωές των πελατών του. Ρεσιτάλ ερμηνείας από τον Harvey Keitel, πραγματικά είναι από τις καλύτερες ταινίες του, κλέβει τις εντυπώσεις. Στον υπαίθριο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου δίνεται μια συναυλία με τίτλο «Ήχη της πόλης». Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε λόγιες, μουσικές και λαϊκά τραγούδια της Κωνσταντινούπολης. Πάρα πολύ ωραίο. Στην ταράτσα του Soles KG, οι Gadjo Dillo ενώνουν τη jazz μουσική με ελληνικές μελωδίες και καλούν το κοινό σε μια βραδιά με ένταση και πολύ χορό. Και στην Plaza Rechus οι μουσικές πέμπτες συνεχίζονται, με ελεύθερη είσοδο θυμίζουμε, με μια βραδιά αφιερωμένη στο swing. Και θα κλείσω με ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο φεστιβάλ ελληνικής μουσικής, στα Λουτρά Πόζαρ, αν θέλετε να κάνετε και ένα κοντινό ταξίδι. Για 4 ημέρες τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής έντεχνης σκηνής θα μετατρέψουν την περιοχή σε ένα ατελείωτο πάρτι. Αύριο ανοίγει τη συναυλία ο Ταφ Λάθος, το 12ος Πίθηκος, ο Εθισμός, Λόγος Τιμής. Συνεχίζουμε την Παρασκευή με Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλο Παυλίδη, Γιάννης Χαρούλης, ο Σάββατο Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη και κλείνουμε την Κυριακή με κοινούς θνητούς, Πιξλάξ και Βασίλη Παπακουσταντίνου. Δεν νομίζω ότι έμεινε κανείς. Όλη η έντεχνη ελληνική σκηνή θα βρίσκεται στο Φεστιβάλ Πόζαρ αυτό το τετραήμερο.

Αν πάλι δεν σας έκανε καμία από τις προτάσεις που σας έδωσα για να βγείτε αύριο έξω, μπορείτε πάρα πολύ ωραία να κάτσετε στο σπίτι σας, να ανοίξετε το air condition και στις 7 να βάλετε στην Ερτένα για να δείτε την αγαπημένη ταινία με τη Μάρο Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου «Η Δε Γινή να φοβείτε τον άντρα». Παράλληλα στο Netflix θα υπάρχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη μνήμη της Μάρος Κοντού. Θα είναι διαθέσιμο, είναι ήδη διαθέσιμο από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει ταινίες, συνεντεύξεις, σπάνιο αρχαιακό υλικό. Όλη την πορεία της ηθοποιού μπορείτε να δείτε. Το κλασικές ταινίες, εκτός από το «Δε Γινή να φοβείτε τον άντρα», μπορείτε να απολαύσετε και το «Οικογένεια Χωραφά», του μαζί με τον Αλέκο Αλεξανδράκη έπαιζε σε αυτή την ταινία. Υπάρχει και η τηλετενία «Μια απίθανη γιαγιά» του 1991. Επιπλέον μπορείτε να δείτε σημαντικές τηλεοπτικές στιγμές, όπως η παράσταση «Το θέατρο της Δευτέρας», «Ψηλά τα χέρια», συνεντεύξεις που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια στις εκπομπές προσωπικά, Studio 4 και το Καλλιτεχνικό Καφενείο. Μπείτε να δείτε τι έχει ετοιμάσει το Netflix για αυτή τη σπουδαία ηθοποιό. Είμαι σίγουρος πως θα τα δείτε όλα, θα ξεχαστείτε και θα χάσετε και την αίσθηση του χρόνου.

Άσχημα τα νέα από το τροχαίο στη Χαλκιδική. Κλινικά νεκρός και ο πατέρας της οικογένειας και με πάρα πολύ σοβαρές κακώσεις και ο γιος της οικογένειας. Έρχεται ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις στις 11 και εμείς θα γυρίσουμε αμέσως μετά στο στούντιο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αν είπα ότι τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβενώνων χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιντεοφόρου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Ανατολικό Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οριοθετήθηκαν και οι άλλες δύο φωτιές που ξέσπασαν στη Σουρωτή και στη Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης. Για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη είχε ενεργοποιηθεί το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη και στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ελεύθεροι με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βιντεοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Μία 89χρονη έχασε τη ζωή της σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Πατήσια στην Αθήνα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν έναν 92χρονο άντρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προφυλακιστέ για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαστικές αρχές έχουν ζητήσει την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή του Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους δήλωσαν Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος Πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ Αλ Σάρα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεσμπολάν. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ανέφερε ότι θέλει να δει το Ισραήλ να αναδιπλώνει τις δυνάμεις του και να αποχωρεί από τον Νότιο Λίβανο, εκτιμώντας ότι θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και θα επιτρέψει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να επικεντρωθούν στο Ιράν. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των προσεχών ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στο Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. Περνά από χθες σταδιακά στις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από τη Hellenic Energy και τη Motor Oil και θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως μια θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία 24ωρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί από το Α Κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε πανελλήνια θλίψη. Σε εξέλιξη ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής, 0-0 στο ημίχρονο. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102FM T-Shirt 3.
4: Πιάνω, πιάλο, βάζω
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Το ρολόι δείχνει 11 και 10, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας εδώ στον 102, Ηλία Σταμπουλή στον ήχο, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, στο δεύτερο ημίχρονο είμαστε, Αγγλία-Αργεντινή, 0-0 ακόμη, έχασαν δύο ευκαιρίες οι Αργεντινοί, αλλά η Αγγλία πατάει καλύτερα στο γήπεδο, δηλαδή φαίνεται να ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού και λογικά δικαιούται ένα γκολ, αλλά δεν έχει μπει ακόμα. Ξέρουμε τον έναν πρωταγωνιστή που θα δούμε στον τελικό της Κυριακής. Τις 10 η ώρα το βράδυ θα μεταδοθεί ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ και ο πρώτος πρωταγωνιστής είναι η Ισπανία, που χθες κέρδισε δίκαια τη Γαλλία με 2-0. Η Γαλλία δεν μπήκε καν στο παιχνίδι, δεν απείλησε ποτέ, τα μεγάλα της αστέρια δεν φάνηκαν. Μέχρι τώρα με ομάδες που δεν είχαν μεγάλου στάρ στον αμυντικό τομέα, κατάφεραν και κέρδιζαν με το ατομικό ταλέντο του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ και του Ολίσε, αλλά χθες δεν έφτανε αυτό. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρνει ο Ντιντιέ Ντεσάν, γι' αυτό και δεν θα κάθεται άλλο στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Φεύγει μετά από πάρα πολλά χρόνια, 10, 11, πόσα ήταν στην τεχνική ηγεσία της Γαλλίας. Ακούγεται ήδη ότι έχει γίνει πρόταση στο Ζινεντίν Ζιντάν για να αναλάβει την Εθνική Γαλλίας. Η Ισπανία, η αλήθεια είναι ότι αν δεν κέρδιζε το πέναλτι πάρα πολύ νωρίς, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να παίξει τόσο άνετα σε όλο το παιχνίδι, αλλά η ιστορία γράφτηκε 2-0 και βρίσκεται στον τελικό. Μένει να μάθουμε και τον επόμενο φιναλίστ. Στα υπόλοιπα αθλητικά της πόλης, σήμερα μάθαμε ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρει το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο και εκείνη την μεγάλη προσφορά που έκανε για 5 εκατομμύρια ευρώ. Παραμένει όμως το ενδιαφέρον του Άρη για τον Τολιόπουλο και η πρόταση που έχει γίνει για 1,5 εκατομμύριο κλειστό συμβόλαιο για 2 χρόνια.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Μήπως να λέω και τα ζώδια. Σας είπα ότι η Αγγλία δικαιούται ένα γκολ και μπήκε. Στο 55 λοιπόν η Αγγλία προηγείται της Αργεντινής και αν δεν αντιδράσει γρήγορα ο Μέση και η παρέα του θα δεχτεί και δεύτερο γκολ. Πιέζει πάρα πολύ η Αγγλία.
1: Λες πως κάποτε εμείς αγαπιόμαστε, πως μεταξύ μας

Θα σας πάω στη Βούλα, όπου ένας κύριος 92 ετών, συγκρατήστε το, 92 ετών, πήγε σε ένα πρατήριο βενζίνης, υγρών καυσίμων, για να γεμίσει ένα μπετόνι και όταν ήρθε η ώρα της απόδειξης, ο 52χρονος υπάλληλος του είπε το χρηματικό ποσό, ο υπερήλικας μέτρησε τα χρήματά του και τελικά ήταν λίγο λιγότερα. Αυτό νευρίασε τον υπάλληλο του πρατηρίου υγρών καυσίμων και τον κυνήγησε και τον περιέλυσε με τη βενζίνη. Φυσικά έκανε και κάποιες άσεμνες χειρονομίες, λίγα σμπροξήματα. Κάποιος ειδοποίησε την αστυνομία, έφτασε πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο, συνελήφθη από την ομάδα Δίας που βρέθηκε εκεί και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. 92 ετών, δηλαδή λίγο συγκρατήστε τα νεύρα σας.

Διαβάζω εδώ την τελευταία επιθυμία που είχε η Μάρο Κοντού, επειδή μαζευόταν με την παρέα και παίζανε μπιρίμπα, ζήτησε από τους φίλους της, όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή, να συνεχίσει να υπάρχει μια καρέκλα σε αυτό το τραπέζι και πάντα να υπάρχει ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο για αυτήν. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Σε είδα ξανά.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Χαλκιδική. Νεκροί γονείς και βρέφος σε σύγκρουση γιο ταχύ με βιτιοφόρο. Σοβαρά τραυματισμένο είναι το δεύτερο παιδί. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν απόψε οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές του Σαββάτου. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στις φυλακές αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη μετά από λογομαχία στη Βούλα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Πέφτουν κορμιά στο Αργεντινή Αγγλία. Μόλις έχασε, είχε μια μεγάλη ευκαιρία η Αργεντινή. Δοκάρι πήγε η κεφαλιά που έπιασε ο Αργεντινός επιθετικός και πριν είχαν μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία, απέκρουσε ο Πίκφορντ. Πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ο Βλαδίμηρος και η Ιουλία. 15 Ιουλίου και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Το 1997 ο διάσημος μόδιστρος ο Τζιάνι Βερσάτσε πέφτει θύμα δολοφονικής επίθεσης έξω από το σπίτι του στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είχε γίνει πρώτο θέμα εκείνες τις μέρες αυτή η είδηση. Το 1606 γεννιέται ο Ρέμπραντ Χάμερσον Φαν Ράιν, περισσότερο γνωστός με το Ρέμπραντ έμεινε στην ιστορία, Ολλανδός ζωγράφος. Ο πίνακας του σημειοφόρος αγοράστηκε από το Ολλανδικό κράτος έναντι 198 εκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί εθνική κληρονομιά της χώρας. Το 1930 ήρθε στη ζωή ο Ζακ Ντεριντά, μεγάλος Γάλλος φιλόσοφος. Το 1936 γεννήθηκε η Ρινιό Παπανικόλα, μία από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές ραδιοφωνικές παραγωγούς στην ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το 1943 γεννιέται ο υπερταλαντούχος Λουκιανός Κελαϊδόνης, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους Έλληνες τραγουδοποιούς, συνθέτες και στιχουργούς. Ξεχώρισε για το ιδιαίτερο ανατρεπτικό του ύφος, παντρεύοντας την ελληνική μουσική με στοιχεία jazz, blues και country, ενώ έμεινε στην ιστορία ως ο απόλυτος φτωχός και μόνος καουμπόι. Στις 25 Ιουλίου του 1983 διοργάνωσε μια ιστορική πρωτοποριακή συναυλία, Παύλα Πάρτι, στην πλάση της Βουλιαγμένης. Συγκέντρωσε περισσότερους από 70.000 ανθρώπους. Οι γνώμες δίστανται. Κάποιοι λένε ότι ήταν περισσότεροι από 100.000 αυτοί που βρέθηκαν εκεί, δημιουργώντας έτσι το ελληνικό Woodstock. Γενέθλια έχει σήμερα και μπαίνει στα 64 έτη ο Forrest Whitaker, Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία Ο τελευταίος βασιλιάς της Σκωτίας. Το 1904 έφυγε από τη ζωή ο Άντων Τσέχοφ, κορυφαίος Ρώσος συγγραφέας και δραματουργός. Το 1987 ο Boy George αποκλείστηκε από τη Βρετανική τηλεόραση γιατί, όπως είπαν, ήταν κακή επιρροή για τα παιδιά. Και πάμε το 2016 που κάνει πρεμιέρα η σειρά που καθήλωσε εκατομμύρια κόσμου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μιλάμε φυσικά για το Stranger Things. Συνολικά ξεπέρασε τα 1,2 δισεκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, ενώ 60 εκατομμύρια κόσμου είδαν την πρεμιέρα του πέμπτου κύκλου το πρώτο δευτερόλεπτο. Δηλαδή περιμέναν 60 εκατομμύρια άνθρωποι μόλις ανέβηκε στην πλατφόρμα και πατήσανε το play.

μέσα δε χωράνε πια. Μα με προσέχει

κόσμο κρύψε. Τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά.

Μόλις έπιασε η κάμερα τον Γιάννη Αντιτοκούμπο να βρίσκεται στο γήπεδο να παρακολουθεί το Αγγλία-Αργεντινή και είδε την ισοφάριση. Ισοφάριση η Αργεντινή, παίζει πάρα πολύ καλύτερα από την Αγγλία το τελευταίο 15 λεπτό. Ήταν δίκαιο το γκολ που μπήκε τώρα. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα έχασε μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία. 1-1. Τα τελευταία 10 λεπτά θα είναι πάρα πολύ κρίσιμα για αυτούς που βλέπουν τον αγώνα. Να σου δώσω χρόνο, Ηλία, για να βρεις. Ο Τάσος ζήτησε από Βασίλη Καζούλη το αεροπλάνα, αν το έχουμε. Αν δεν έχουμε, θα παίξουμε κάτι άλλο από Βασίλη Καζούλη. Μπερδεύτηκε ο Τάσος. Συνήθως λέει παίζουμε ξένα τραγούδια. Που και που μέσα στο μήνα, 4-5 φορές ακούμε και ελληνικά τραγούδια σε αυτήν την εκπομπή, την νυχτερινή βάρδια. Και πάμε στην Κρήτη, όπου μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία και πολύ ευχάριστη, θα έλεγα εγώ, πάρθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρούστικων στο Ρέθυμνο. Από εδώ και πέρα αποφάσισαν ότι στις εκδηλώσεις που θα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρούστικων Ρεθύμνου δεν θα καταναλώνεται ούτε μία σταγόνα αλκοόλ. Και έτσι στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αλέξανδρος Αγγελάκης, η ιδέα ξεκίνησε δοκιμαστικά και πέτυχε απόλυτα. Μιμητές δεν ξέρω αν βρήκε, αλλά σε εμάς λειτουργήσε. Αντί για κρασί και τσικουδιά, οι παρευρισκόμενοι τσουγκρίζουν με μπύρες χωρίς αλκοόλ, αναψυκτικά και νερό, αποδεικνύοντας ότι το κέφι πηγάζει από την καλή παρέα και όχι από το ποτήρι. Παράλληλα, οι εκδηλώσεις ξεκινούν νωρίς το απόγευμα, ώστε να έχουν καθαρό οικογενειακό χαρακτήρα και να μπορούν να συμμετάσχουν μικρά παιδιά χωρίς να ξενυχτούν. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώθηκε μάλιστα και σε μια μαντινάδα του συλλόγου. Ο φέτος εις τα ρούστικα γλεντούμε με άλλον τρόπο, να μην δακρύζουν άδικα τα μάτια των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν την είπα καλά, δεν είμαι κριτικός. Πάντως, επειδή έχω κάνει το γύρο της Κρήτης δύο φορές, η αλήθεια είναι ότι αυτά που είδα οδηγούν λίγο επικίνδυνα οι ντόπιοι και πάρα πολλές φορές παίρνουν το τιμόνι ενώ έχουν πιει. Πολύ ωραία η πρωτοβουλία αυτή.

Δεν μπορώ να καταλάβω όταν ομάδες τέτοιου επίπεδου όπως είναι αυτή η Εθνική Αγγλίας, που είναι η καλύτερη Εθνική Αγγλίας των τελευταίων ετών, δηλαδή αν αυτή η ομάδα δεν φτάσει στον τελικό, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια άλλη φουρνιά να μπορεί να φτάσει. Σε όλες τις θέσεις είναι πλήρης. Γιατί κλείστηκε πίσω μετά τον γκολ, δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Επί 15 λεπτά η Αργεντινή βομβάρδιζε την εστία του Πίκφορντ με σούτ. Και έτσι αναπόφευκτα ήρθε και η ισοφάριση. Άλλα 9 λεπτά μένουν για να λήξει ο αγώνας και να μάθουμε ποιος θα είναι ο δεύτερος φιναλής του τελικού μετά την Ισπανία. Χθες λοιπόν, στον αγώνα της Γαλλίας με την Ισπανία, την ώρα που καταλογίστηκε το πέναλτι υπέρ της Ισπανίας, ένας υπάλληλος μεταφορέας σε κατάστημα εστίασης, το delivery boy που λέμε και στο χωριό μου, μόλις έχασε ένα δοκάρι Αργεντινή, απίστευτο δοκάρι, πήγε μια παραγγελία σε μια οικογένεια. Αυτή κατάλαβε ότι ενδιαφέρεται να δει το μάτς και όχι. Και η Αργεντινή το γύρισε, παιδιά. 1-2. Απίστευτο μάτς, απίστευτο. Καλό για τους φιλάθλους, κακό για τους Άγγλους που ελπίζαν ότι θα βρεθούν σε έναν τελικό μετά από πολλά χρόνια. Και έτσι όπως σας είπα, η οικογένεια που είδε ότι το παιδί είχε άγχος για το αν θα μπει το πέναλτι, τον κάλεσε μέσα και όχι απλά τον άφησε να δει την εκτέλεση του πέναλτι, αλλά τον κέρασε και να πιει μια μπύρα και του έδωσε και από το φαγητό που παρήγγειλαν. Πολύ ωραίες στιγμές. Το βίντεο, το μικρό παιδί της οικογένειας κατέγραψε σε βίντεο αυτή την κίνηση, το ανέβασε σε γνωστή πλατφόρμα και έχει εκατομμύρια views και πάρα πολλά θετικά σχόλια για την ωραία κίνηση που έκανε αυτή η οικογένεια στη Μάλαγα. Η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Θα τα ξαναπούμε εμείς τη Δευτέρα. Έχω ολιγοήμερη άδεια. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική όταν Γιώτα Χ, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο, το δεύτερο παιδί της οικογένειας μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβενώντων χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, θέτοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο την ίσο Μεγάλη Τούμπ, ένα από τα στρατηγικότερα νησιά του Περσικού κόλπου για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Τα πλήγματα έχουν σχεδιαστεί για να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούν οι Ιρανικές δυνάμεις για να επιτίθενται στην εμπορική ναυτιλία στα στενά. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων. Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει κανένα λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία. Η εθνική ασφάλεια του Ιράν εξαρτάται από τη διατήρηση των Ιρανικών διευθετήσεων στα στενά του Ορμούζ, πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ σε μια μακροσκελή ανάρτησή του. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το 2027 επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μιλώντας στο κανάλι One, ο κύριος Μαρινάκης παρέπεμψε στη σχετική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια, υπογραμμίζοντας ότι η ακριβής ημερομηνία θα είναι μία Κυριακή το 2027. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων για ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές, αξιολόγηση και λογοδοσία. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα γίνουν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Ελεύθεροι με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βιντεοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάλληλος της περιοχής της επιχείρησης, μετά από λογομαχία που είχε με έναν 92χρονο πελάτη, τον περιέλουσε με πετρέλαιο. Ο υπάλληλος συνελήφθηκε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 92χρονο. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι. Ξεπέρασαν τους 4.800 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 4.829 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, 16.740 τραυματίστηκαν και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι. Στη Γαλλία, η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε νομοσχέδιο που επιτρέπει την ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία για ασθενείς με ανίατες και τελικές ασθένειες υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε με 291 ψήφους έναντι 241, προβλέπει τη χορήγηση θανατηφόρας ουσίας από τον ίδιο τον ασθενή ή, εφόσον αδυνατεί, από γιατρό ή νοσηλευτή. Αναμένεται ο έλεγχος από το Συνταγματικό Συμβούλιο. υπέρ του νόμου τάσεται η πλειοψηφία της γαλλικής κοινής γνώμης, ενώ αντίθετοι παραμένουν γιατροί, θρησκευτικές οργανώσεις και η Καθολική Εκκλησία. Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Νίκησε η Αργεντινή και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής με 1-2. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.